όλες τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες εκείνης της εποχής σε ένα σπουδαίο μουσικό δημιουργό, το σιγουργό Κώστα Βίρβου. Ο Βίρβος έφερνε πίσω του μια ολόκληρη ιστορία. Την ιστορία του Συμμοριτοπόλεμου, την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδος, την ιστορία της ξενιτιάς, της μετανάστευσης, των μουσικών κέντρων του Στέλιου Καζαντζίδη, των τεραστίων φωνών εκείνης της εποχής, όπως το Γρηγόρη Μπιθικότσι, το Σπύρο Ζαχορέο, το Βαγγέλη Περπινιάδη, το Βασίλη Τσιτσάνη. Μεγάλα ονόματα της λαϊκής μουσικής, οι οποίοι τραγουδούσαν σε όλα τα μεγάλα κέντρα της εποχής, πλην του Καζαντζίδη βεβαίως, ο οποίος το 1966 αποχώρησε εντελώς από την νυχτερινή ζωή. Έμειναν όμως άλλα μεγάλα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης συνέχισε. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, στον οποίο έχει γράψει και σε αυτόν σπουδαίες επιτυχίες, παρέμεινε στο τραγούδι. Ο Μενιδιάτης άλλωστε με τον αδερφό του δεν ήταν απλοί τραγουδιστές, ήταν επιχειρηματίες. Είχαν μεγάλα και αξιόλογα κέντρα σε εκείνη την εποχή. Επίσης, η Μαρινέλα ήταν μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία η οποία αποστασιοποιήθηκε από τον Καζαντζίδη να κατάλαβε ότι ο Καζαντζίδης έπρεπε, ήθελε, πέταξε τις γραβάτες, τα κουστούμια, τα πουκάμισα και ήθελε να πάει να, μετά από εκείνες τις φοβερές ιστορίες με τους οπλοφόρους, με τους ρίγκο, με τους γκάγκστερ οι οποίοι έμπαιναν στα νυχτερινά καταστήματα και τα ισοπαίδωναν, ο Καζαντζίδης γνώρισε τρομοκρατία από τις συμμορίες της νύχτας, εκείνης της μεγάλης νύχτας, εκείνης της εποχής. Στην ταινία Υπάρχω αναπαρίσταται μία σκηνή που δεν ξέρω την αληθοφανία της, όταν νονός, ας το πούμε, εκείνης της εποχής, της νύχτας, ο Κατελάνος, η συμμορία του Κατελάνου, έβγαλε το πιστόλι για να απειλήσει τον Καζαντζίδη και να παίξει 30 φορές το ίδιο τραγούδι. Από εκείνη την ημέρα και μετά ο Καζαντζίδης εγκατέλειψε το λαϊκό πάλκο, ο Βίρβος του γράψε τραγούδια, η Μαρινέλα συνέχισε τη δική της διαδρομή, ο Τόλης Βοσκόπουλος μεσουρανούσε, ο Στράτος Διονυσίου επίσης έκανε μια σπουδαία διαδρομή, αν εξαιρέσει κανένα σε εκείνη την πολύ δραματική ανάπαυλα στη ζωή του όταν πήγε φυλακή. Του την είχαν στήσει, όπως είχε πει, και του είχαν βάλει στο αυτοκίνητο ναρκωτικά. Ο Καζαντζίδης πήγε φυλακή, ο Διονυσίου πήγε φυλακή και του στάθηκε ιδιαίτερα μετά την αποφυλάξη του, γιατί δεν τον ήθελε κανένα στα νυχτερινά μαγαζιά, μόνο ένας άνθρωπος, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Θέλω να ακούσουμε τώρα την Dolce Vita του Σπύρου Ζαγορέου μαζί με την Ζωή Ζαγορέου. Ένα ακόμα τραγούδι που χάραξε μια ολόκληρη γενιά και μια φυσιογνωμία λαϊκών τραγουδιστών και λαϊκών ερμηνευτών στο πάλκο εκείνης εποχής.

Για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, έχω επιλέξει ένα τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Βίρβος και Καζαντζίδης στη συνάντησή τους πραγματικά άφησαν τη δική τους τεράστια εποχή. Πάρε τα χνάρια, άφησαν τα μαύρα δακρυά μου και απόψε να με βρεις εκεί στην ερμηνεία μου. Στέλιος Καζαντζίδης, Κώστας Βίρβος.

Κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή με αυτά τραγούδια μεγάλωσα. Ένα ζωντανό λαϊκό πρόγραμμα, νύχτα Αυγούστου. Η εκπομπή αυτή είναι ζωντανή, 9/8/2026. Η Αθήνα δεν είναι η Αθήνα που ξέραμε το μήνα Ιούλιο, το μήνα Ιούνιο και το Μάιο. Μια Αθήνα που έχει αδειάσει, σχεδόν έχει αδειάσει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν ακόμα στην πόλη. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχαμε μια κομμόπολη ζόμπι με οδηγούς απρόσεκτους που παραβιάζουν τα φανάρια, με οδηγούς οι οποίοι αλλάζουν λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς να βγάζουν φλας, με πολύ επικίνδυνους ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο έχοντας πάρει μάλλον το δίπλωμα νύχτα. Γιατί πρέπει να κάνουμε και μερικά σχόλια για αυτά που βλέπουμε στους δρόμους. Δηλαδή σήμερα πραγματικά αυτό που αντίκρισα, ο Βίρβος πιθανότατα να το καυτηρίαζε και με στίχους λαϊκού τραγούδιου. Αυτό που αντίκρισα στην Αττική Οδό ήταν απίστευτο. Ένα μαύρο Range Rover, βαρύτα του κυβισμού, τα γνωστά Jeep αυτά τα Range Rover, πήγαινε στο μισό μέτρο έναν προπορευόμενο BMW και κυριολεκτικά τον είχε καβαλήσει. Και πήγαινε στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού πριν βγούμε για την έξοδο για τον Πειραιά, για τη Λαμία. Ξαφνικά κάνει δεξιά, φεύγει στην αντίθετη λωρίδα και μπαίνει στο στόμιο της εξόδου της Αττικής Οδού για Πειραιά. Έχω να πω σε αυτό τον ανεκδίκητο τύπο ότι είναι εγκληματίας, είναι φωνιάς. Προσέξτε λοιπόν, εσείς που μένετε ακόμα στο λεκανοπέδιο και οδηγάτε, να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις πολύ επικίνδυνες ημέρες του Αυγούστου. Τα χειρότερα δυστυχήματα έχουν γίνει τον Αυγούστο. Δεν προσέχουν. Είναι αλήθεια ότι βγαίνουν και κάτι ζόμπι στο δρόμο και οδηγάνε με 30 χιλιόμετρα στην αριστερή λωρίδα. Προσέχετε πάρα πολύ. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τα βράδια που έχουν μειωθεί και τα αλκοτέστ. Θέλω να συνεχίσουμε το λαϊκό πρόγραμμα, το ζωντανό λαϊκό πρόγραμμα, στα 6 το 6943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 643, 63, 54, 51 και στο 210-718.000 παρατηρήσεις σας. Ο Βίρβος συνεργάστηκε και έκανε μεγάλες επιτυχίες και με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ένα από τα τραγούδια που χάραξε την πορεία του μεγάλου ιδιόρυθμου λαϊκού ερμηνευτή, του Τόλι Βοσκόπουλου, που τον είχε καταπιεί κυριολεκτικά ο έρωτας, μία με τη Ζωή Λάσκαρη, μία με τη Μαρινέλα, μία με τη Τζούλια Παπαδημητρίου. Η ζωή του ένα τεράστιο ρολόι καημών και πόνου. Και όταν ξέμενε από γυναίκες, πήγαινε στα αστέρια της Λιβάδας για να βρει παρηγοριά στη μεγάλη του αδερφή. Για τον Βοσκόπουλο, κυρίες και κύριοι, λέγονταν πολλά. Λεγόταν ότι, και το έχουμε κάνει στο αφιέρωμα του για τον Βοσκόπουλο, θα το παίξουμε και την επόμενη εβδομάδα το αφιέρωμα στον Βοσκόπουλο, ότι ο Βοσκόπουλος για να μπορέσει να ξεφύγει από την έντονη μελαγχολία και κατάθλιψη η οποία τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε, όταν χώριζε από τέτοιες μεγάλες, η Ζωή Λάσκαρη ήταν μια τεράστια καψούρα για τον Βοσκόπουλο, το σημάδεψε. Και για να σας το διηγηθώ έτσι με λίγες κουβέντες, ο Βοσκόπουλος και Λάσκαρη είχαν πάρει μια τεράστια περιοδία στην Αμερική. Ο Βοσκόπουλος φοβόταν τα αεροπλάνα. Δεν έμπαινε στα αεροπλάνα. Προτιμούσε να ταξιδεύει με βαπόρι. Με τη διαφορά όμως ότι ένα βαπόρι τον έκανε να χάσει την αγαπημένη του Λάσκαρη, η οποία έφυγε αεροπορικός για την Αθήνα, συνάντησε τον νεόκοπο τότε επιχειρηματία, διασυνδέσεις με την Στάζη, το Σοκρατικό Καλλι. Και όταν ο Βοσκόπουλος πήγε στην Αθήνα, βρήκε τη Λάσκαρη αγκαλιά με το Σοκρατικό Καλλι. Ο Βοσκόπουλος, λένε αυτοί που έγραφαν τότε τα ρεπορτάζ, ότι πήρε ένα πιστόλι και επιχείρησε να εμβολήσει τον Κόκαλλι. Ο Κόκαλλις όμως ήταν από τα παιδάκια που δεν μάσαγε από αυτά και εκεί επήλθε η οριστική ρήξη με τη Ζωή Λάσκαρη. Ένα από τα τραγούδια του Τόλι Βοσκόπουλου με τον Κώστα Βίρβο είναι το τραγούδι «Σε κετεύω».

Για το πόσο μεγάλος στιχουργός ήταν ο Βίρβος, θέλω να σας αφηγηθώ μια μικρή ιστορία. Ο Βίρβος, όπως είπαμε, ήταν ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Η υπηρεσία κρατικών λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία μετατέθηκε, ήταν μια πηγή έμπνευσης για αυτόν τον πραγματικά πολυμήχανο άνθρωπο. Και βεβαίως ένα πολύ μορφωμένο και καταρτισμένο, μια καταρτισμένη και μορφωμένη προσωπικότητα όπως ήταν ο Κώστας Βίρβος, ένας άνθρωπος που είχε σπουδάσει σε πανεπιστήμιο. Δύσκολο το πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή. Όταν λοιπόν μετατέθηκε στην Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, στο ισόγειο της οδού Αριστίδου και Σοφοκλέους έτρεχαν για την απαραίτητη άδεια οι υποψήφοι Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι επρόκειτο να φύγουν και να ξενιτευτούν στη Γερμανία. Εκεί έγραψε το 1964 ένα καταπληκτικό τραγούδι, το Διαβατήριο, το οποίο εκτέλεσε ο Στέλιος Καρατζίδης. Με το Θόδωρο Δερβενιώτη έγραψαν επίσης το Ψήλι στα αυτιά μου μπήκαν, που τα ακούσαμε νωρίτερα, με τον Τολιβοσκόπουλο, το 1969, όταν ο Μάτσας, ο Μήνος Μάτσας, ο τεράστιος αυτός, ας το πούμε, πρόγονος των δισκογραφικών εταιριών στην Ελλάδα, ας πανίσχυρος και σήμερα ιδιοκτήτης δισκογραφικών εταιριών, με τις γνωστές Έριδες, τους Σαμπουκάδες, τις Ήβρις, τις δημόσιες εκθέσεις στην τηλεόραση, τις επιθέσεις που δέχτηκε από τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Μάτσας λοιπόν πρότεινε στο Βίρβο να δώσει τραγούδια στον Τολιβοσκόπουλο. Μετά τη συνάντηση, περπατώντας στην Αθήνα, το βλέμμα του στάθηκε στη Μαρκίζα ενός θεάτρου. Ο τίτλος της φαρσοκομωδίας του Ζορζ Φεϊντό έδωσε τίτλο στο δικό του τραγούδι. Το Διαβατήριο λοιπόν. Στέλιος Καζαντζίδης, 1964.

Σε ένα ωραίο άρθρο που είχε γραφτεί στην Καθημερινή για τον Κώστα Βίρβο, διαβάζω. Το σχισμένο σου ξέ. Θεόδωρε, γράψε ένα τραγούδι. Τηλεφώνησε ένα μεσημέρι στον Δερβενιώτη, ο Βίρβος. Εκείνος πήρε μπροστά του τη χαρτοπετσέτα. Ακούστε τώρα πώς γραφόντουσαν τα λαϊκά τραγούδια. Τη χαρτοπετσέτα από τον καφέ που έπινε και έγραψε, όπως του είπε, τρεις φορές το σεκετεύω. Ήταν το τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλο που ακούσαμε νωρίτερα. Δίπλα ξεκίνησε να σημειώνει τη μουσική, αλλά δεν την ολοκλήρωσε, καθώς έπρεπε να φύγει. Επιστρέφοντας από τη δουλειά της, η σύζυγός του διάβασε το σημείωμα στη χαρτοπετσέτα και αφού την έσκησε, την πέταξε, θεωρώντας ότι ο άντρας της έμπλεξε με μία άλλη γυναίκα. «Μα εκεί είναι το νέο τραγούδι», της φώναξε. Αυτός όταν επέστρεψε και άρχισαν μαζί να ανασύρουν από τα σκουπίδια το σχισμένο σου ξέ. Όσο για το αυτοβιογραφικό της Γερακίνας Γιος, που το 1975 συμπεριέλαβε ο Τσιτσάνης στο δίσκο Σκοπευτήριο, όταν του πρότεινε να το πει η Βίκη Μοσχολείου, εκείνος απάντησε: «Τι λες, Κώστα, αυτό το τραγούδι είναι ψυχή μου. Θα αφήσω την ψυχή μου να την πει άλλος? Εγώ θα του πω». Ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει χαράξει τη δική του εποχή στα ουζερί της δεκαετίας του 60 και του 70. Το ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, στον Μπελαμή, το ουζερί.

Πρέπει να έχεις πολύ μεράκι, κύριε Αλέξανδρε, για να κάνεις αυτές τις εκπομπές. Αυτές οι εκπομπές είναι πολύ μοναχικές εκπομπές. Είσαι εσύ, το βινίλιο, ο ηχολήπτης και ο παραγωγός. Και όσος κόσμος μας ακούει αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες του ραδιοφώνου. Θέλω να πω ένα καλή Παναγιά σε όλους τους φίλους που ταξιδεύουν αυτή την ώρα, στους φίλους ταξιτζίδες, στους φίλους φορτηγατζίδες, σε αυτούς που έχουν ραδιόφωνο στο παπάκι τους για να κάνουν τα delivery και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που έχουν νυχτερινή βάρδια. Το νυχτέρι είναι μια δύσκολη δουλειά. Όπως έλεγε παλιά και ο Κούρκουλος σε μια ταινία, πηγαίνετε ρε να κοιμηθείτε, το ξενύχτη κάνει κακό. Σε όλους εσάς λοιπόν αφιερώνουμε αυτή την απόψινή εκπομπή, την αυγουστιάτικη. Πρέπει να έχεις πολύ μεράκι για να κάνεις ραδιόφωνο αυτές τις ώρες.

Το τρένο Γερμανίας Αθηνών είναι ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζατζίδης εκείνες τις μεγάλες δύσκολες ώρες της μετανάστευσης. Κυρίες και κύριοι, τη δεκαετία του 50-60 η Ελλάδα γνώρισε μια πρωτοφανή εξωτερική μετανάστευση. Άνθρωποι που δεν είχαν στο λιλιομήρα πουλούσαν τα σπίτια τους στην Ελλάδα, τα χαμόσπιτα δηλαδή εκείνης της εποχής, τα χτισμένα με χώμα και πέτρα σπίτια. Δεν θα ξεχάσω τις ελληνικές ταινίες που απεικόνισαν εκείνη την πολύ δύσκολη εποχή, την σκληροτράχυλη εποχή, με τους χωματόδρομους, με τα παραδοσιακά σπιτάκια χωρίς βεράντα, αν θυμάστε, με τις καγκελένιες πόρτες, με τα μικρά μπαλκονάκια, με τον κισό απ' έξω. Άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά δεν έχεις, όπως τους έλεγαν οι γονείς τους, δεν έχεις τον ηλιομήρα, ρε. Τι κάθεσαι εδώ πέρα, σήκω φύγε, πήγαινε στη Γερμανία. Γίνε γκαστερμπάιτερ, γίνε μετανάστης. Αφού εδώ δεν υπάρχει ψωμί. Και σε κύριε, μετά το 50, η Ελλάδα γνώρισε πρωτοφανείς στιγμές. Είχε τελειώσει ένα συμμορδοπό, ένα εμφύλιο, α το πούμε έτσι. Εργοστάσια στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Οι δουλειές ήταν πολύ λίγες. Και για να κάνεις μια δουλειά της προκοπής, θα έπρεπε να είσαι ή δημόσιος υπάλληλος ή να έχεις κάποιο μέσο, κάποια γνωριμία. Οι πολιτικοί κορόιδευαν τον κόσμο. Η πολιτική ζωή της Ελλάδος ήταν σε πολύ κακά χέρια. Στην Ελλάδα υπήρχε μια ανακατοσούρα εκείνων των εποχών με μεταβατικές κυβερνήσεις. Μην ξεχνάμε ότι το 1952 ήρθε μια κυβέρνηση Παπάγου, μετά ήρθε μια κυβέρνηση Καραμαλή, όταν στην Ελλάδα υπήρχε η Βασιλεία, η Φρυδερίκη διόριζε και τον Κυπουρό Πρωθυπουργό. Μια αναστατωμένη πολιτική περίοδο με σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και οικονομικές πληγές που απασχολούσαν το κοινωνικό γίγνεσθε. Μια από τις σωτήριες οδούς των ανθρώπων εκείνης της εποχής ήταν η μετανάστευση. Για να πάρεις ένα πλοίο και να πας στην Αυστραλία μπορεί να έκανες και 2 μήνες. Για να πάρεις ένα πλοίο και να πας στη Γερμανία μπορεί να έκανες 1 μήνα ακόμα. Για να πάρεις ένα πλοίο και να πας στην Αμερική μπορεί να έκανες και 3 μήνες. Κι όμως, επειδή γνωρίζω και πάρα πολλούς, πολλά συγγενικά μου πρόσωπα τα οποία δεν ζουν, διότι ήταν η γενιά του 30, η γενιά του 30 έχει φύγει πια, δεν θα ξεχάσω το μικρό γραμμοφωνάκι που μου άφησε ο θείος μου, ο οποίος πήγε στον Καναδά, δεν ζει πια, όπου κράτησα τους δίσκους των 45 στροφών. Ένα από αυτά τα τραγούδια που κράτησα στην μνήμη μου ήταν το τρένο Γερμανίας Αθηνών σε ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης, ο οποίος ερμήνευσε πάρα πολλά τραγούδια εκείνη την εποχή για την ξενιτιά.

Συνθέτης Σπύρος Αγοραίος. Στιχουργός Κώστας Βίρβος. Δώσ' μια φωτογραφία για παρηγοριά από νικαριά. Τώρα που θα χωριστούμε και θα πας μακριά, δώσ' μου μια φωτογραφία να έχω συντροφιά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωή Αγοραίου.

Κυρίες και κύριοι, είναι το ζωντανό αυγουστιάτικο πρόγραμμα, η διαφορετική εκπομπή που κάνουμε κάθε Κυριακή βράδυ, 10 με 1, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής και να το ξαναπώ, ο Μιλόν δεν είναι η δήμον της λαϊκής μουσικής. Δεν έχω σπουδάσει λαϊκή μουσική, δεν έχω περάσει από οδείο, δεν διεκδικώ περγαμηνές γνώσεων πάνω στην λαϊκή μουσική. Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι σε αυτό το πατριωτικό ραδιόφωνο να ενισχύσω με τις μουσικές επιλογές και τη βοήθεια βεβαίως των ηχοληπτών, των ανθρώπων, των τεχνικών, του ήχου, να ενισχύσω την παρουσία στα Ερτζιανά. Αυτός είναι ο στόχος μου. Άλλωστε, καθημερινά κάνουμε δημοσιογραφικές εκπομπές, αλλά μια φορά την εβδομάδα θεωρώ ότι έχει χώρο σε αυτό το ραδιόφωνο, το ένα αμυγός πατριωτικό ραδιόφωνο, ενημερωτικό ραδιόφωνο, έχει χώρο ένα τρίωρο για το λαϊκό τραγούδι. Επίσης, εκτίμησή μου είναι, ταπεινή μου εκτίμηση, ότι έχει χώρο και ένα τρίωρο για το δημοτικό τραγούδι. Και θέλω να παρακαλέσω φίλους που μας ακούν αυτές τις ώρες, αν έχουν γνώσεις για το δημοτικό τραγούδι. Επιχειρήσαμε και πριν από 3-4 μήνες, δυστυχώς δεν ήταν καλές οι συστάσεις, δεν βρήκαμε αυτούς τους παραγωγούς που θέλαμε για να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα καλό τρίωρο εβδομαδιαίο αφιέρωμα στο δημοτικό τραγούδι. Πρέπει να είσαι γνώστης, έτσι, του δημοτικού τραγουδίου για να μπορείς να παρουσιάσεις ένα δημοτικό πρόγραμμα. Το λαϊκό πρόγραμμα πιθανότατα είναι πιο εύκολο ή λιγότερο πολυσύνθετο, γιατί τα ακούσματά μας από τις μικρές ηλικίες, σαν άνθρωποι του λαού, με λαϊκές φύτρες, μεγαλώνοντας στο χώμα, μεγαλώνοντας στις μικρές αυτές συνοικιακές περιοχές της επαρχίας, να έχουμε τα ακούσματα που χρειάζονται για να εμφυτευτεί στη μνήμη μας, στο θυμικό μας, το λαϊκό τραγούδι. Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του λαϊκού τραγουδιού ήταν ο Γιάννης Πάριος και εξακολουθεί να είναι. Ο Βύρβος του έγραψε το τραγούδι «Το Ράκος». Στη δεύτερη φωνή είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα.

Κυρίες, κύριοι, είναι εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Κυριακή βράδυ, 10:01. Αύγουστος, η πόλη ερημώνει, αλλά δεν ερημώνουν τα αιρτζιανά. Το ραδιόφωνο μας, το οποίο ακούγεται και το έχω παρατηρήσει από την θέαση και από τα σχόλια που λαμβάνουμε από αυτή την εκπομπή, ακούγεται πάρα πολύ στους ανθρώπους της ελληνικής ομογένειας. Οι φίλοι μας από την Αμερική, την Αυστραλία, την Αυστραλία που έλεγε και η Γεωργία Βασιλιάδου, οι φίλοι μας από τον Καναδά, από τη Γερμανία, ακούν αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστώ θερμώς. Είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης στα αιρτζιανά του ελληνικού καλού λαϊκού παλιού τραγουδιού. Ο Βίρβος, ο οποίος όπως είπαμε γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 29 Μαρτίου του 2026 και έφυγε από κοντά μας το 2015, τον Αύγουστο, τέτοιες μέρες, χαρακτηρίστηκε δικαιότατα ποιητής του λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε ανανεωτής και αναμορφωτής του. Εμπλούτησε τη θεματολογία και το περιεχόμενό του με τις μεγάλες στιγμές του τόπου. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, πολιτική προσφυγιά, μετανάστευση της μεταπολεμικής Ελλάδος, καημή, βάσανα, αγάπη, έρωτας, αλλά και ελπίδα, πόθη, όνειρα του λαού. Έγραψε περίπου 2.000 τραγούδια που θα βγαίνουν σε πολλές αφορμές στα χείλη μας και θα τραγουδιούνται όσο θα υπάρχει ελληνικός λαός. Το λαϊκό τραγούδι θα ήταν πολύ φτωχό χωρίς τον Κώστα Βίρβο. Θέλω να πω εδώ ότι για τον μεγάλο στιχουργό έχει γραφτεί ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο του συγχωρεμένου, τον είχα γνωρίσει, δημοσιογράφου του Πάνου Γεραμάνη. Ένας άνθρωπος που γνώριζε από λαϊκό τραγούδι, που υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι, που έκανε χρόνια εκπομπές στην ΕΡΑ, στην κρατική ραδιοφωνία. Ο Πάνος Γεραμάνης, από το βιβλίο «Η ζωή μου ένα τραγούδι», εκτός εκδόσης Καστανιώτη του 2007, είχε γράψει για τον, μεταξύ άλλων, για τον Κώστα Βίρβο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και εξίσου μεγάλη ευθύνη να μιλάει κανένας για τη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα ενός λαϊκού δημιουργού όπως είναι ο Κώστας Βίρβος. Ένας άνθρωπος και καλλιτέχνης ολοκληρωμένος, που οι περισσότερες στιγμές από τη ζωή του είναι δεμένες και με τη δική μας ζωή. Στιγμές και γεγονότα που περνούν άμεσα ή έμεσα μέσα από τα 2.000 τραγούδια που συγκροτούν ένα έργο δυνατό, αληθινό και πολύπλευρο. Ο Βίρβος είναι ο λαϊκός ποιητής των όλων, ο δημιουργός εφόλης ύλης. Ο καλλιτέχνης με το λόγο και το στίχο του μπολιάζει τις φλέβες μας και μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια στον εσωτερικό μας κόσμο. Μέσα από χιλιάδες στίχους, έγραφε ο Πάνος Γεραμάνης, με σπουδαίες γνωριμίες, ειδικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτοί οι άνθρωποι δέθηκαν πάρα πολύ με τον Καζαντζίδη και κατάλαβαν και ποιο ήταν το λαϊκό τραγούδι. Μέσα από τους στίχους, όπως έλεγε και έγραφε ο Πάνος Γεραμάνης, ξεπηδούν οι εμπνεύσεις και τα συναισθήματα του Κώστα Βίρβου, δοσμένα πάντα με έναν τρόπο απλό, λιτό, λαϊκό, γεμάτο εικόνες, παραστάσεις και γεγονότα κοινωνικά στην πλειοψηφία τους, πολιτικά, αισθηματικά, ιστορικά, ακόμα και χιουμοριστικά. Η πολυπλευρικότητα, η πολυμορφία, η ποικιλία είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το στιχουργικό έργο του Βίρβου, που αρχίζει στα 1946 και συνεχίζεται μέχρι και το φεβιό του στιχουργού το 2015. Όμως είναι διαχρονικά τα τραγούδια. Το Ράκος, ας πούμε, του Γιάννη Πάριο ακούγεται και σήμερα. Τώρα, βεβαίως, ακούω κάτι φλούφλιδες η νύχτα, ας πούμε, που κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα του μπαμπά τους. Και έχω στη διαπασόν κάτι τραγούδια τα οποία είναι δυσνόητα, κατανόητα και τα οποία δημιουργούν μόνο η χορύπανση. Πιστέψτε με, έχω απογοητευτεί από τα νέα παιδιά, διότι αφενός κουνιούνται σαν τις γκόμενες μες στα αυτοκίνητα
Είστε άντρες εσείς. Συγγνώμη, είστε άντρες εσείς. Δεν έχω ακούσει έναν από αυτούς τους παικταράδες, τους μικρούς, σε ηλικία να ακούσουν ένα λαϊκό τραγούδι. Πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κουνιστοί. Μπέμπες, Land Rover, Range Rover, φτιαγμένα, ξατμίσκωμένες και στη διαπασόν τραπ, τραπ, τραπ. Δηλαδή τα λαϊκά τραγούδια δεν σας κάνουν μάγκες. Πολύ λίγα παιδιά ακούω να ακούνε λαϊκό τραγούδι. Και αυτό με απογοητεύει. Ένας λοιπόν σπουδαίος συγγραφέας και αναλυτής του λαϊκού τραγουδιού, ο Πάνος Γεραμάνης, είχε περιγράψει τα τραγούδια του Βίρβου. Ότι άρχισε να γράφει πεσημιστικά τραγούδια παρότι ήταν πλουσιόπαιδο και δεν αντιμετώπισε ποτέ οικονομικό πρόβλημα. Μαθητής στο δημοτικό σχολείο διάβαζε Βάρναλη, Καβαδία, Καριωτάκη. Το 1937, σε ηλικία 11 ετών, έγραψε στα Τρίκαλα τον πρώτο στίχο, τα φωτεινά διαλύματα. Ο Βίρβος ήταν ένας λαϊκός πολιτικοκοινωνικός ποιητής που έγραφε λαϊκή ποιήση σε βάθος. Το 11χρονο αγόρι από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων έμπαινε μέσα στη ζωή και στα γεγονότα από τόσο μικρή ηλικία και τα σχολίαζε με τους στίχους. Το έζησε από κοντά στα μαθητικά θρανία, τη φτώχεια, την κοινωνική αδικία, τον ρατσισμό. Ο Βίργος δεν ξέχασε ποτέ εκείνα τα σκληρά χρόνια στην πατρίδα του. Το σχολείο είχε μια περίεργη σύνθεση μαθητών, Εβραιόπουλα, Προσφυγόπουλα και παιδιά από τα Τρίκαλα. Τα πρωινά στα διαλύματα εκείνος έτρωγε ζαχαρόμηλα. Ένα προσφυγάκι, ο Λευτέρης, που καθόταν στο ίδιο θρανείο, ζητούσε μια μπουκιά. Τόση φτώχεια υπήρχε εκείνα τα χρόνια πριν από την κατοχή. Τέτοιες εικόνες, τέτοια γεγονότα δημιούργησαν μια δυνατή βάση συναισθημάτων, τα οποία άρχισε να βάζει στους στίχους των τραγουδιών του. Το πρώτο τραγούδι του Κώστα Βίρβου, ο Φαντάρος, που μελοποιήθηκε από τον φίλο και συμπατριώτη του Απόστολο Καλδάρα, δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο. Οι φωτογραφικές εταιρείες το 1947, ενώ στην αρχή συμφώνησαν να γίνει ηχογράφηση, μετά έκαναν πίσω γιατί φοβήθηκαν τη λογοκρισία που είχε επιβάλει το καθεστώς της σκοπιμότητος και της ξενοκρατίας. Ήταν οι φοβερές στιγμές του Άγγλου, που Άγγλοι υπεριαλιστές εκχωρούν τις στίχες Ελλάδος στην Αμερικανοκρατία. Και βεβαίως μιλάει για την εποχή που οι Βρετανοί εγκατέλειψαν την Ελλάδα και η Ελλάς, το έχουμε πει και σε δημοσιογραφικές εκπομπές, δέχτηκε το δόγμα Τρούμαν, το ασφυκτικό δόγμα Τρούμαν και την μεγάλη Αμερικανική βοήθεια. Τις ίδιες μέρες ο Βίρβος, φοιτητής της νομικής σχολής, ήταν εξόριστο στην Ικαρία. Ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού είχε χαρακτήρα συμφιλιωτικό. Ο Φαντάρος δεν παραπονιέται και έχει ελπίδα στην καρδιά πως θα γυρίσει πάλι στους δικούς του όταν στα χέρια μας, τα χέρια μας θα δώσουμε ξανά. Εδώ σε αυτό το σημείο να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι του Κώστα Βίρβου. Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι βράδυ Σαββάτου. Βράδυ Κυριακή, συγγνώμη. Ξημέρωμα Δευτέρας. Είναι εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλος. Είναι ζωντανή εκπομπή που βγαίνει από το στούντιο του Μάχη 99,8 στα FM του μεγάλου πατριωτικού ραδιοφώνου. Στο 6943, 6354-51 μπορείτε να στέλνετε ζωντανά τα μηνύματα σας στο Viber και στο 2-10-7-18-1000 όσοι είστε ξάγρυπνοι να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας. Είναι το αφιέρωμα σε ένα μεγάλο λαϊκό ποιητή, τον Κώστα Βίρβο. Ανεξάντλητα τραγούδια μέσα από την μνήμη, τις θύμησες, τις αναμνήσεις και τις συνθήκες, τις κοινωνικές συνθήκες εκείνης της εποχής. Ο Βίρβος δεν έζησε σε μια εποχή εύκολη. Έζησε στην εποχή της μεταπολεμικής Ελλάδος. Μόνο αυτοί που ήταν της γενιάς του 30 και του 40 γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει Ελλάδα του 1950 και του 60. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Τα κόκκινα φανάρια». Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Μάνο Κατράκη. Σημαντικές ταινίες, τη Στέλλα με τον Γιώργο Φούντα και τη Μελίνα Μερκούρη. Αυτές οι ταινίες αποτυπώνουν τη μεταπολεμική Ελλάδα του 1950 και του 1960. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε μερικά ακόμα σπουδαία τραγούδια του Κώστα Βίρβου με πολύ μεγάλες ερμηνείες τεράστιων τραγουδιστών. Θέλω να πω απλώς ότι αυτές οι εκπομπές είναι για μια φορά ακόμα εκπομπές οι οποίες τροφοδοτούν την αγάπη μας για το λαϊκό τραγούδι. Η μοναδική μας έφεση για να κάνουμε αυτή την εκπομπή είναι η αγάπη μας στο λαϊκό τραγούδι. Δεν είμαστε ούτε ειδήμονες, ούτε τραγουδοποιοί, ούτε συνθέτες, ούτε στιχουργοί. Θέλουμε να συνεχίσει να ζει το λαϊκό τραγούδι στα αυτιά και των πιο νέων ανθρώπων. Οι πιο νέοι απεμπολούν τις ρίζες τους και αυτό δεν νομίζω να είναι καλό. Τα νέα παιδιά πλην ελαχίστων περιπτώσεων, και αυτό είναι έτσι μια δική μου δυστροπία, δεν θέλουν να ακούν λαϊκά τραγούδια, θεωρούν δεν παίρνουν πια τίποτα από τα λαϊκά τραγούδια. Κι όμως μέσα από το λαϊκό στίχο φαίνεται η άδολη αγάπη, ο έρωτας, τα κοινωνικά προβλήματα και η ιστορία του τόπου μας, την οποία πρέπει να τη γνωρίζουμε για να μπορούμε να διαβάζουμε αυτά που έρχονται. Πάμε σε ένα μικρό break λοιπόν και θα επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Απόψε βγαίνει ζωντανά από το στούντιο. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος, στην μουσική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Τον ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι το οποίο έχει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Πάλι από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα. Είναι το τραγούδι με τίτλο «Ένας ξύλινος σταυρός».

Η πολύ μεγάλη μειονεξία αυτής της αφιερωματικής εκπομπής στον Κώστα Βίρβο είναι το γεγονός ότι είναι τόσα πολλά τα τραγούδια του που πραγματικά δεν μπορούμε να επιλέξουμε τα καλύτερα. Είναι πάρα πολλά, είναι 2.500 τραγούδια. Θα έπρεπε να κάνουμε 48 αφιερώματα για τον Κώστα Βίρβο. Ένας φίλος, είτε ιδιοκτήτης είτε οδηγός ταξί, μας έχει ζητήσει Στράτιο Διονυσίου. Ο Βίρβος έγραψε και τραγούδια για το Στράτιο Διονυσίου. Αλέξανδρε, να ακούσουμε το 24 τραγούδι, το «Κάνε κουράγιο». Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Στράτιος Διονυσίου.

Θέλω να περάσουμε σε αυτή την συγχορδία των λαϊκών τραγουδιών στο νούμερο 17. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι. Ερμηνεία Στέλιος Καζατζίδης. Θέλω να πω εδώ ότι από όσα τραγούδια έχω ακούσει με το συγκεκριμένο τίτλο και τη συγκεκριμένη εκτέλεση, δεν νομίζω ότι κανένας στάθηκε άξιος να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι όπως το ερμήνευσε ο Στέλιος Καζατζίδης. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι.

1972. Ο Κώστας Βίρβος και ο Θόδωρος Δερβενιώτης γράφουν ένα εκπληκτικό τραγούδι πάλι για τον Στέλιο Καζατζίδη. Ο τίτλος είναι «Δυστυχώς», νούμερο 19.

θέλω να σημειώσω εδώ ότι διαβάζοντας πάρα πολλούς που κάνουν κριτική στα τραγούδια και γνωρίζουν από μουσική, θέλω να προσέξετε λίγο τα πατήματα, τα γυρίσματα, τα κατεβάσματα και τα ανεβάσματα στη φωνή του Καζαντζίδη. Δεν μπορεί να το πει. Αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να το πει άλλος. Ακούστε το.

κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Είναι ζωντανή εκπομπή που βγαίνει απόψε Αύγουστο στο ραδιόφωνο του Μάχη FM. Θέλω να πω για τους φίλους που ακούν σε επανάληψη την εκπομπή ότι απόψε αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή σε έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς, ποιητές, καθαρά ποιητής, ο Κώστας Βίρβος, ένας άνθρωπος της αστικής τάξης, ο οποίος έσκυψε και ακούμπησε, γιατί δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα, στους ανθρώπους του μεροκάματου, του μόχθου, του καημού, των προβλημάτων, των κοινωνικών ζητημάτων που τους απασχολούσαν. Ένας άνθρωπος που έζησε μέχρι το 2015 και συνέχισε να γράφει και να δίνει τραγούδια του σε μεγάλους συνθέτες. Θέλω να πάμε στο 1963, όταν συναντιέται ο Βαγγέλης Περπινιάδης και η Ρούλα Καλάκη για να τραγουδήσουν το τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Θόδωρου Δερβενιώτη, το «Διαζύγιο».

Είναι και της μόδας τα διαζύγια, έτσι. Δηλαδή, όπου και να κάτσω, όπου και να σταθώ, διαζύγια. Πολύ λίγα ζευγάρια πια διατηρούν τους όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης, Αλέξανδρε. Πολλά διαζύγια. Οπότε γιατί να παντρευτείς? Αφού είναι να χωρίσεις, καλύτερα να μην παντρευτείς. Το διαζύγιο, όταν το τραγουδούσε ο Βαγγέλης Φερπινιάδης.

Το 1965 ο Στέλιος Καρατζίδης πριν εγκαταλείψει, είναι ένας χρόνος πριν εγκαταλείψει το Πάλκο. Τραγουδάει, ερμηνεύει μάλλον, ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Θόδωρο Δερβενιώτη. Αυτοί οι δύο ήταν αχώριστοι. Έγραψαν τα μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο χώρο της λαϊκής κατηγορίας. Ο Στέλιος Καρατζίδης, 1965, με τη Μαρινέλα ερμηνεύουν το Παράπονα και Κλάματα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της κατηγορίας των δύο μεγάλων ερμηνευτών. Ένα χρόνο πριν χωρίσουν, ένα χρόνο πριν σταματήσει ο Καρατζίδης το λαϊκό Πάλκο.

αμάξι με δύο άλογα, πάλι με τον ίδιο ερμηνευτή που ήταν και κουμπάρι. Λίγα ψίχουλα, ζαΐρα, θα κάνω του βρεπονίρι, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια, κοιμήσου αγγελούδι μου. Γεννήθηκα για να πονώ. Ο Κυρθάνος, στον Πελαμή του Ουζερή, στις φάμπρικες της Γερμανίας, νυχτερίδες και αράχνες, να τα ακούσουμε γι' αυτό. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι που ακούσαμε νωρίτερα, γιατί πονάς και βασανίζεσαι, εγώ ποτέ δεν αγαπώ, ποτέ μου δεν στεριώνω, σπουδαία επιτυχία. Λυπάμαι, σε κετεύω, ψήλει στα αυτιά μου με τον Τολιβό Σκόπουλο. Το συγγραφικό του έργο ήταν επίσης σημαντικό. Ο Βίρβος εξέδωσε τρία βιβλία. Μια ζωή τραγούδια, αυτοβιογραφία του 1985, λαϊκή στιχουργική ανθολογία 1989 και το Πράσινα βουνά και Χρυσαφένι Κάμπη, παραδοσιακά λαογραφικά σατυρικά τραγούδια του 1998. Ο Βίρβος έφυγε στις 6 Αυγούστου του 2015, σε ηλικία 89 ετών. Κατά τον τελευταίο χρόνο της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αφήνει πίσω του ένα τεράστιο έργο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού. Οι στίχοι του εξακολουθούν να τραγουδιούνται και να συγκινούν διατηρώντας ζωντανή τη φωνή ενός δημιουργού που κατάφερε να μετατρέψει τις χαρές και τις πληγές του ελληνικού λαού σε μεγάλα τραγούδια. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε το τραγούδι ορόσημο στην σταδιοδρομία του Βίρβου. Είναι το νούμερο 26, Αλέξανδρε, της Γιανακίνας Γιος. Βασίλης Τσιτσάνης, Λιζέτα Νικολάου. Λιζέτα Νικολάου, μια πολύ μεγάλη και αυτή τραγουδίστρια, βέβαια έκανε ένα σοβαρό λάθος στη ζωή της, παντρεύτηκε τον Γιώργο Λιάνη. Ας πρόσεχε.

Ένα από τα μεγάλα συναπαντήματα του Κώστα Βίρβου ήταν με τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Ο Βίρβος κάνει ειδική αναφορά στη μακρά συνεργασία και φιλία του με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, ο οποίος τραγούδησε περί τα 200 τραγούδια του Κώστα Βίρβου. Αφηγείται τη συνάντηση του Μπιθικότση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Δεν σας κρύβω, τώρα να πω την αλήθεια, δεν μου ήταν συμπαθής ο Θεοδωράκης. Θεωρώ ότι μετά από κάποια ταπεινή μου γνώμη, έτσι, δεν, μην με παρεξηγήσετε, δεν μου ήταν συμπαθής. Τον είχα γνωρίσει ως άνθρωπο σε μια μεγάλη συνέντευξη που είχαμε κάνει για την τηλεόραση του Αντένα, σε ένα αφιέρωμα το οποίο δεν πούλησε καθόλου στον κόσμο. Τελικά αυτό που πούλησε στην τηλεόραση, όπως λέμε εμείς, που έχουμε κάνει πολλά χρόνια τηλεόραση, δεν το λέμε για απαξίωση για τον Θεοδωράκη. Ίσως δεν τον βοήθησε και η πολιτική του, έτσι, δραστηριοποίηση στον τομέα των πολιτικών γεγονότων της χώρας, μία με τον έναν, μία με τον άλλον, μία με τον Καραμαλή Τάγκς, μία με τον Τζίπρα κατεβαίνοντας στην πλατεία Συντάγματος, μία με τον Γλέζο, μία με τον Κύρκο. Δηλαδή κάπου αυτή η κατάσταση εμένα με και πολλούς ακόμα συνειδεολόγους μου μας είχε χαλάσει. Ειδικά η τελευταία του εμφάνιση με τον Τζίπρα στην πλατεία Συντάγματος, όταν αργότερα αναγκάστηκε να τον καταραστεί ιδεολογικά, ήταν πραγματικά μια πατάτα για τον Μίκη Θεοδωράκη, και ειδικά η μεγαλύτερη πατάτα ήταν το Καραμαλής Τάγκς. Όπως και να έχει, ο Βίρβος, ο Μπιθικότσης και ο Θεοδωράκης συνεργάστηκαν και βεβαίως ήταν αφηγηματική η πρόθεση του Βίρβου στη συνάντηση του Μπιθικότση με τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τη συνεργασία του ίδιου με τον κορυφαίο συνθέτη στο τραγούδι του νεκρού αδερφού στην κινηματογραφική ταινία «Συνοικία το όνειρο». Δεν ξέρω αν έχετε δει τη «Συνοικία το όνειρο». Είναι μια καλή ταινία με τον Αλέκο Αλεξανδράκη σε νεαρή ηλικία, τον Μανοκατράκη. Είναι αυτά που είπαμε και νωρίτερα, ότι ο Έλληνας πολίτης εκείνη την εποχή δεν είχε που την κεφαλή κλίνη, ας πούμε. Δηλαδή ήταν μια φοβερή ιστορία σε παραπήγματα, άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην απόλυτη καταράκωση, στην απόλυτη φτώχεια, στην απόλυτη κατάντια της ίδιας τους της ψυχής. Αν παρακολουθήσετε αυτή την ταινία θα καταλάβετε τι σημαίνει συνοικία το όνειρο. Ο Μπιθικότσης με τον Βίρβο έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το τραγούδι φέρε μια ζαριά καλή, το οποίο ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με την Βουλαγκίκα, είναι το νούμερο 16. Να τα ακούσουμε.

Κυρίες, κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλος. Έκαμε μία, κάθε Κυριακή βράδυ, σας κρατάμε συντροφιά με τους καλύτερους του λαϊκού τραγουδιού. Μια εκπομπή που έχει μόνο σκοπό το να προσπαθήσει να εμφυτεύσει, να παρουσιάσει, να ξετυλίξει τους μεγάλους λαϊκούς δημιουργούς. Για να μπορέσει να ζήσει το ελληνικό τραγούδι, χρειάζεται και το απαραίτητο μέσο. Θεωρώ ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά η τηλεόραση, η ιδιωτική τηλεόραση, την οποία έχω ζήσει. Την έχω ζήσει, την έχω βιώσει, έχω δουλέψει σε μεγάλες παραγωγές, σε μεγάλες μουσικές παραγωγές, παραγωγές εκατομμυρίων, έτσι. Έχω εργαστεί σε πολύ μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Δεν το λέω γιατί θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, το λέω γιατί έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια, ο κόσμος το ξέρει. Έχω περάσει από τη τηλεόραση του Αντένα και για να μου χρησιμοποιώ το έχω. Περάσαμε από την τηλεόραση του Αντένα, είδαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί, μια βιομηχανία θεάματος η οποία δεν μου άρεσε καθόλου. Μοναδική θα έλεγα φωτεινή εξαίρεση ήταν η εποχή 91-94 που έκανα αθλητικό ρεπορτάζ στον πρωινό καφέ με τη Ρούλα Κορομιλά. Ήταν μια καλή περίοδο γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία βοήθησε πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι. Φιλοξένησε πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στράτο Διονυσίου. Όχι, δεν, το Στράτο Διονυσίου δεν τον προλάβε. Όχι. Ήταν, το Στράτο Διονυσίου έφυγε το Μάιο του 1990. Φιλοξένησε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία είχε πει τα δικά της τραγούδια, το Δημήτρη Παπαμιχαήλ, και αυτοί τραγούδησαν λαϊκά τραγούδια. Το Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Γενικότερα βοήθησε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή, το λαϊκό τραγούδι. Εγώ έκανα αθλητικά τότε. Ήταν μια ακριβή παραγωγή, πρωινή ακριβή τηλεοπτική παραγωγή. Μετά στο Μέγα το 1997 έγιναν οι πολύ μεγάλες μουσικές λαϊκές παραγωγές με τη χορογραφία του Φώκα Ευαγγελινού. Και βεβαίως τότε που το λαϊκό τραγούδι εκπροσωπείτο από άλλους πιο νεαρούς τραγουδιστές όπως τον Αντώνη Ρέμο, τον Νότι Σφακιανάκη, και αυτός ήταν σε νεαρή ηλικία. Θα έλεγα ότι την Κέτι Γαρμπή, το Στράτο, τον Άγγελο Διονυσίου, και αυτός πολύ καλός τραγουδιστής. Ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ο Άγγελος Διονυσίου θέλει να γίνει τραγουδιστής. Ακολούθησε τη δική του γραμμή και νομίζω ότι πρόσφερε και αυτός πάρα πολύ καλά τραγούδια στο λαϊκό τραγούδι. Και μετά το Στέλιο Διονυσίου, τον αδερφό του, και άλλους πολλούς τραγουδιστές, το Δημήτρη Κοντολάζο, ξεχνάω αρκετούς. Δουλέψαμε σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές. Εκείνο όμως που δεν μου άρεσε ήταν ότι η βιομηχανία του θεάματος ήθελε περισσότερο εμπορικό τραγούδι. Δεν ήθελε αυτό το παλιό λαϊκό τραγούδι. Βεβαίως υπήρξαν και οι εξαιρέσεις. Κάποιοι νέοι τραγουδιστές ερμήνευαν τα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μα τα παλιά λαϊκά τραγούδια ήταν ουσιαστικά η φύτρα, η βάση όλων των τραγουδιστών, των νεότερων, οι οποίοι επειδή είχα παρακολουθήσει πολλά προγράμματά τους και είχαμε κάνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Γιάννη Πάριο. Θυμάμαι την παρουσία και την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στο μεγάλο αυτό σόου του Μέγκα. Ήταν καταπληκτικός. Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος με τον Χάρη Βαρθακούρη, το γιο του, είχαν βγάλει ένα πολύ μεγάλο δίσκο εκείνη την εποχή, ο οποίος έκανε θράψη και γέμιζε ασφυκτικά και το μαγαζί στο οποίο τραγουδούσαν στην παραλία. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, το 33, Αλέξανδρε. Είναι το τραγούδι που ερμηνεύει ο πρόδρομος Τσαουσάκης και Λίτσα Διαμάτη. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα ελληνικά λαϊκά τραγούδια με τον τίτλο «Να καεί το μπελεκούδι». Πρόδρομος Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάτη.

Πηγαίνουμε στο 1968. Ο Κώστας Βίρβος στη συνεχή και μεγάλη συνεργασία του με τον Θόδωρο Δερβενιώτη δίνει ένα χρυσό τραγούδι στον Μπάμπη Τσετίνη. Είναι το τραγούδι «Μπορεί», το νούμερο 30, Αλέξανδρε. Μπάμπη Τσετίνης, ο οποίος συνοδεύεται από τη Λίτσα Διαμάτη. Η Λίτσα Διαμάτη, η οποία έκανε πολλές δεύτερες φωνές, αλλά ερμήνευσε και πολύ μεγάλες λαϊκές επιτυχίες. Δεν σας κρύβω ότι είναι μέσα στην καρδιά μου η Λίτσα Διαμάτη. Μια σπουδαία φωνή, ένα σπουδαίος άνθρωπος και μια σπουδαία κυρία. Μπορεί, Μπάμπη Τσετίνης, Λίτσα Διαμάτη.

Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Απόψε προτιμήσαμε να κάνουμε ένα ζωντανό λαϊκό πρόγραμμα. Είναι νύχτα Αύγουστου. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Όμως, ο Μάχη 99,8 ακούγεται παντού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμώς, ειδικά τους Έλληνες ομογενείς που έχουν αγκαλιάσει αυτή την εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο YouTube από Έλληνες που ζουν στην Αμερική, μετανάστες στην Αυστραλία, στη Γερμανία και σε πολλές χώρες του κόσμου που υπάρχει ελληνική ομογένεια και εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Νούμερο 38. Τα χρυσά κλειδιά. Το 1968, επί της εποχής της επαράτου επαναστάσεως της 21ης Απριλίου του 1967, όταν ο Παπαδόπουλος ήταν στα ντουζένια του, όταν ο Πατακός κυνηγούσε αυτούς που πετάγανε γόπες στην άσφαλτο, όταν ο Ιωαννίδης συνωμοτούσε στο παρασκήνιο, όταν τα τάγκς κατέβαιναν στους δρόμους των Αθηνών, όταν οι δημοδιδάσκαλοι στα σχολεία φώναζαν «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» και δεν άφηναν τους μαθητές να κυκλοφορούν στα σχολεία παρά μόνο με ποδιές και με πηλίκια, όταν σε κάθε σχολείο υπήρχε η φωτογραφία του Γεωργίου Παπαδοπούλου πάνω από τον πράσινο ή τον μπλε πίνακα, όταν πάντα σε κάθε σχολείο υπήρχε η μεγάλη αφίσα του «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» με το φίνικα της 21ης Απριλίου, ο Γιάννης Καλατζής ερμήνευε τα χρυσά κλειδιά. Ήταν, βλέπετε, η εποχή της λογοκρισίας. Ήταν η εποχή που κανένας δεν μπορούσε να τραγουδήσει κανένα τραγούδι, όπως έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης. Τώρα, γιατί γράφτηκαν τα μεγαλύτερα χρυσά τραγούδια την εποχή 67-74, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα μπορούσε να μας την εξηγήσει, αλλά δεν μπορεί, γιατί δεν ζει ο Γιάννης Ρίτσος ή ο Κώστας Καζάκος, οι οποίοι σφίγγοντας στις γροθιές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μαζί με τον καπετάν Γιώτη, τον Χαρίλα Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο, κάνανε αντίσταση από το Παρίσι ή από το Λονδίνο. Στην Ελλάδα όμως υπήρχαν λαϊκοί τραγουδιστές οι οποίοι χωρίς λογοκρισία τραγουδούσαν καταπληκτικά τραγούδια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιάννης Καλατζής, ένας άλλος ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Τα μαγαζιά της Παραλιακής ήταν γεμάτα. Η φιγούρα του Αριστοτέλη Ωνάση ήταν πάντα ισχυρή μέσα σε αυτά τα καταστήματα. Και βεβαίως τότε υπήρχαν μπουζούκια. Γιατί τώρα τα σημερινά μπουζούκια θεωρώ ότι είναι κάτι χειρότερα από χαμετυπία, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ακούσουμε λοιπόν τα χρυσά κλειδιά, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Κώστα Βίρβου και του Θόδωρου Δερβενιώτη.

Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε στο τέλος. Στο τέλος ενός αφιερώματος που πραγματικά ήταν σπουδαίο. Ένα αφιέρωμα στον Κώστα Βίρβο. Το χρωστούσαμε στη μνήμη ενός τεράστιου λαϊκού δημιουργού. Θέλω να ακούσουμε τώρα το πόσο μου λείψες και την Γκρέι Μπαμπιτσέ Τίνης, νούμερο 32, κύριε Αλέξανδρε.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω μαζί σας.
0: Και εγώ.
1: Είστε καταπληκτικός. Εύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στη ζωή σας. Σας ακούω, σας λέω ανελιπώς.
0: Από πού μας παίρνετε?
1: Σας παίρνω από το κέντρο, από Αθήνα.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας άρεσαν τα τραγούδια, σας άρεσαν?
1: Βεβαίως, μου αρέσανε.
0: Είναι της
1: εποχής
0: μας.
1: Γιατί είχα έναν αδερφό πολύ μεγαλύτερο από μένα και πάντα από αυτά τα τραγούδια ορισμένα τα έλεγε και μου θυμίσατε κάτι που έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια.
0: Ναι, και εμένα μου θυμίζουν το συγχωρεμένο τον πατέρα μου αυτό.
1: Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Σας άκουσα ανελιπώς. Πήρα μερικές φίλες μου να σας ακούσουν. Γιατί
0: καλά.
1: Ο καθένας έχει άλλη γνώμη για το κάθε τι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά.
1: Αλλά σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε φοβερή συντροφιά. Έχετε φοβερές γνώσεις. Σας συγχαίρω. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Να είστε γερός, δυνατός. Και ευλογημένο και σε
0: εσείς,
1: ό,τι κάνετε.
0: Και εσείς, και εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ,
1: γεια
0: κυρία.
1: Σας.
0: Και εγώ.
1: Γεια σας.
0: Αλέξανδρε, να κλείσουμε με το νούμερο 34 στη Μεγάλη Λεωφόρο. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότης ερμηνεύει πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Με αυτό θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, και μετά θα κάνουμε την αποφώνηση.

Θέλω να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη από την Ελβετία. Σας είπα ότι μας ακούν Έλληνες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το Μάχη 98,FM 99,8 δεν πάει μόνο στην Αθήνα, πάει στην Ελλάδα, πάει σε όλο τον κόσμο. Το διαδίκτυο και το streaming μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη από την Ελβετία, να είναι καλά.

Αλέξανδρε, να μιξάρουμε και το Νυχτερίδες και Αράχνες. Να ακούσουμε και αυτό, το υποσχεθήκαμε, και μετά να κάνουμε την αποφώνηση. Αυτό και αν είναι. Αυτό και αν είναι.

εμείς μακριά. Κυρίες, κύριοι, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς για την παρουσία σας. Σας υπόσχομαι ότι θα γίνουν και άλλα σπουδαία μουσικά αφιερώματα. Νομίζω απόψε το αφιέρωμα στον Κώστα Βίρβο ήταν ένα πολύ καλό αφιέρωμα, όχι γιατί το κάναμε εμείς, γιατί πήραμε την ευκαιρία από αυτούς τους θησαυρούς. Αυτά δεν ήταν τραγούδια, ήταν θησαυροί. Τραγούδια τα οποία μας πήγαν σε μια άλλη εποχή. Τραγούδια τα οποία δείχνουν ότι το λαϊκό τραγούδι συνεχίζει να ζει, συνεχίζει να βιώνει, συνεχίζει να ακουμπάει σαν ένα μικρό σπαρματσέτο τις ψυχές και τις συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών. Έχουν προσπαθήσει και άλλοι λαϊκοί καλλιτέχνες να διαιωνίσουν το ελληνικό τραγούδι. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα καλό 15 Αύγουστο, μια καλή αυριανή και ένα καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι τις 9 με αρκετά θέματα τα οποία υπάρχουν, και το σημαντικότερο από αυτά αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού, το πολυπόθητο ραντεβού μεταξύ της πλευράς του κυρίου Μαρινάκη αλλά και του Χωσέ Μιτελίμπαρ πραγματοποιήθηκε σήμερα, και μάλιστα από νωρίς ήρθαν οι διαψεύσεις ή το μήνυμα, αν θέλετε, το πώς θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση, όταν και ο Βάσκος τεχνικός έδωσε το παρόν στην σημερινή προπόνηση. Και ουσιαστικά με αυτή την εξέλιξη φάνηκε ότι δεν θα υπήρχε θέμα της παραμονής του στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Τουλάχιστον αυτό λέει η μετάφραση. Το έδειξε όμως και η πράξη, καθότι στη συζήτηση που έγινε και διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες, οι δύο άντρες είπανε αρκετά μεταξύ τους. Σαφώς θέλησαν να μιλήσουν στο τέτα τέτ και ουσιαστικά να διαλύσουν οποιοδήποτε θέμα υπήρχε για τη μη συνεργασία των δύο πλευρών. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε το σενάριο, αλλά ο Μαρινάκης θέλησε να προχωρήσει για μια ακόμη φορά με το Μιτελίμπαρ για όσα έχει καταφέρει να πετύχει στην ομάδα του Ολυμπιακού, και δεν είναι λίγα αυτά: ευρωπαϊκοί τίτλοι, πρωταθλήματα, κύπελα. Και έτσι η συζήτηση πλέον περιστράφηκε γύρω από την αγωνιστική καθίζηση την οποία έχει η ομάδα του Ολυμπιακού. Με αυτά τα δεδομένα, η συζήτηση, η οποία κράτησε αρκετή ώρα όπως σας είπαμε, πήγε σε όλα τα αγωνιστικά ζητήματα, σε παίχτες που υπάρχουν, σε παίχτες που πρέπει να έρθουν, σε παίχτες οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιήσει με την προσφορά τους μέχρι στιγμής, στις μεταγραφές τις οποίες έγιναν. Και αυτό το οποίο καταστάλαξαν σε πρώτη φάση είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε 5 με 6 μεταγραφές. Τόσες μεταγραφές θα χρειαστούν ώστε ο Ολυμπιακός να προχωρήσει για να κοιτάξει την επόμενη του μέρα. Ο Ολυμπιακός τώρα προσπάθησε να ανασυγκροτηθεί από τα όσα συνέβησαν μετά τον αποκλεισμό, και ήδη τέθηκε ένας πολύ μεγάλος στόχος. Ένας πολύ μεγάλος στόχος που τέθηκε από την πλευρά του Μαρινάκη, συμφώνησε ο Χωσέ Λουίς Μιτελίμπαρ, και δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του Europa League. Ναι, όσο και αν αυτό ακούγεται δύσκολο, εξωπραγματικό, ο Ολυμπιακός θέλει να κοιτάξει την κορυφή και μόνο. Η κορυφή στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένη ότι είναι πάντα αυτός ο σκοπός του Ολυμπιακού, να κατακτά ή να διεκδικεί το πρωτάθλημα, αλλά στέθηκε ένας ακόμα μεγαλύτερος δρόμος. Αυτός είναι για την κατάκτηση του Europa League. Ο Ολυμπιακός έχει τις προϋποθέσεις να προχωρήσει σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί ας μην ξεχνάμε, στο group των, στη φάση τη League Phase την οποία θα συμμετέχει, θα μπει στο group των ισχυρών. Και με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσει αρκετά και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές ώστε να μπορέσει να πάει ακόμα μακρύτερα τη βαλίτσα στην διοργάνωση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο προχωράς, όσο μένεις ζωντανός, μπορείς και να ελπίζεις. Κάπως έτσι είχε πάει και ο Ολυμπιακός στο conference, αθόρυβα είχε προχωρήσει, είχε φτάσει αρκετά μακριά, κανένας δεν πίστευε, είχε στο μυαλό του ότι θα μπορέσει να φτάσει ακόμα και στον ημιτελικό. Έφτασε στον ημιτελικό και στη συνέχεια πήγε στον τελικό, εκεί που κατάφερε και κατέκτησε μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης τον τίτλο. Μια μεγάλη υπόθεση τότε. Μια υπόθεση, ένας τίτλος ο οποίος τότε είχε έρθει με το Μιτελίμπαρ, δεν περνάει αυτό απαρατήρητο. Ναι, υπάρχουν προβλήματα στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος δείχνει να μην έχει καταφέρει ακόμα να βγει από το τέρμα στο οποίο βρέθηκε στην περσινή σεζόν. Έχει την, όχι μόνο την πανομοιότυπη εικόνα, αλλά ίσως να είναι θυσμένο σε ένα τρόπο παιχνιδιού που δεν αποδίδει. Ίσως να είναι απόλυτα αντιληπτό από τους αντιπάλους το πώς θέλει να παίξει. Ίσως να μην μπορεί να παίξει κάποια πράγματα ο Ολυμπιακός, και αυτό το εκτίμησε από την πλευρά του και ο Μιτελίμπαρ. Οπότε δεν είναι απίθανο να αλλάξει ακόμα και τον τρόπο παιχνιδιού και να μην γίνεται αυτό το οποίο είδαμε και πέρσι στο τέλος της σεζόν και φέτος στα παιχνίδια τα οποία έπαιξε ο Ολυμπιακός να παίζει ο Ολυμπιακός με γεμίσματα αναζητώντας ή πετώντας την μπάλα μπροστά αναζητώντας τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή είναι ένας τεράστιος center for και αυτό δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε περισσότερο, αλλά δεν μπορεί μόνος του ή δεν είναι σωστό μέσα σε μια ομάδα να βασίζεται σε ένα παίχτη από το πώς μπορεί να είναι. Θυμάστε την καθίζηση που είχε ο Ελκαμπή μετά την επιστροφή του από το Κόπα Αφρικα. Όταν ήρθε εδώ, έχασε σημαντικά παιχνίδια, δυσκολευόταν να πετύχει τον γκολ, ξεκίνησε με ένα ξέσπασμα εκεί από το γήπεδο των Σερών, αλλά και πάλι δεν ήταν έτσι όπως θα περίμεναν ή ήθελαν στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είναι θέμα του Ελκαμπή αυτό, είναι θέμα ολόκληρης ομάδας. Για να πάει μπάλα στον Ελκαμπή θα πρέπει να πάει σωστά, θα πρέπει να ξεκινήσει σωστά η λειτουργία από την άμυνα, να πάει σωστά η μπάλα στα αμυντικά χαφ, να βρουθούν οι διάδρομοι, να ανοίξουν οι χώροι και ο Ολυμπιακός να μπορεί και κάθετα να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καλές είναι οι σέντρες, ναι, ο Ολυμπιακός έχει πολλά πράγματα να εκμεταλλευτεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι και πολύ περισσότερο όταν είναι αναγκασμένος να παίζει με ομάδες οι οποίες οπισθοχωρούν και κλείνονται στην άμυνά τους, αλλά αυτό δεν είναι και ο μοναδικός τρόπος. Υπάρχουν και άλλοι. Και ίσως και κάποιοι παίχτες να είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό. Άρα λοιπόν και ο Μετελίμπαρ έχει από την πλευρά του κάποια λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθώσει. Και ο Ολυμπιακός ίσως δεν κινήθηκε σωστά, γιατί και εδώ υπάρχει θέμα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έδωσε τον Ορτέγκα και φάνηκε να έχει πρόβλημα στα άκρα της αμυνάς του. Παραμονές των ευρωπαϊκών του αγώνων, πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που είχε. Ίσως να βιάστηκαν να γίνουν κάποιες κινήσεις με κάποιες παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Ακόμα αν θέλετε και η παραχώρηση του Τσολάκη, ίσως και αυτή να φάνηκε στα παιχνίδια με την Αιμέγκερ. Λέω ίσως. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ανασυνταχτεί, να κάνει αυτές τις κινήσεις, τις οποίες έπρεπε να τις είχε κάνει ίσως εδώ και ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, και μέσα στο επόμενο 15ήμερο να φέρει αυτή την πεντάδα παιχτών που καταμολογίαν τον ίδιο τον άνθρωπο του Ολυμπιακού θα αναζητήσει η ομάδα των Ερυθρολεύκων, να έρθουν, να πάρουν ρόλο μέσα στην ομάδα και να βοηθήσουν να βγει από αυτό το αγωνιστικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Αν πάρεις μεμονωμένους τους παίχτες, θα καταλάβει κανείς, το μπάτζετ του άλλωστε είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα, συγκρίσιμο με αρκετές σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες, παίχτες που έχουν παραστάσεις από μεγάλους ομάδες, έχουν εμπειρία. Λείπει ίσως το κίνητρο, λείπει ίσως η χημεία και όλα αυτά συζητήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να βρεθεί η λύση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, αυτά στο ραντεβού το οποίο υπήρχε σήμερα μεταξύ του Μαρινάκη και του Μετελίμπαρ. Και πάμε τώρα στο προκείμενο, τι γίνεται πλέον με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που θα κάνει αρκετές κινήσεις και πλέον στην θέση του αριστερού μπακ μετά την παραχώρηση του Ορτέγκα στη River Plate έχει μείνει μόνος ο Μπρούνο. Η απόκτηση ενός αριστερού αποτυχοφύλακα είναι σίγουρα προτεραιότητα των ανθρώπων του Πειραιά και η περίπτωση η οποία έντονα ακούγεται, ξανακούγεται, χαλάει, φτιάχνει, διαπραγματεύονται είναι αυτή του Ανάς Αλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ρώμα όμως. Αυτό τουλάχιστον λένε και από την Ιταλία. Ο παίχτης είναι αυτός ο οποίος έχει απορρίψει την πρόταση του Ολυμπιακού και στη συνέχεια έχει ζητήσει κάποιον χρόνο για να απαντήσει. Ο Ολυμπιακός έβαλε τελεσίγραφο. 48 ώρες έχεις, Σαλάχ, για να απαντήσεις και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι μια περίπτωση όπου ο Ολυμπιακός την πιστεύει και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αιμονή προκειμένου να βρεθεί η λύση και να έρθει και ο παίκτης στο λιμάνι. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλη περίπτωση για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν είναι η μοναδική. Όπως έχουμε πει, στον Ολυμπιακό έχουν στο μυαλό τους και άλλες περιπτώσεις για να μπορέσουν να βρουν λύση αν ο Σαλάχ Αλαντίν δεν καταφέρει να προχωρήσει. Τώρα, υπάρχει και περίπτωση του Μούρα από την Πόρτο. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, ένας παίχτης όπου αξίζει αρκετά και οι Πορτογάλοι τον έχουν κοστολογήσει αρκετά υψηλά, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο στο Ολυμπιακό προσπαθούν να βρουν τον τρόπο για να προσεγγίσουν σωστά και να τον αποκτήσουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι ο μοναδικός παίχτης που βλέπει από την Πορτογαλία, υπάρχει και η περίπτωση του Ντανιέλ Μπραγκάνσα. Η Αμπόλα μάλιστα σήμερα έγραψε ότι το τελευταίο διάστημα φαίνεται πλέον ότι έχει ραγίσει το γελί με την Sporting Λισαβόνας και είναι δεδομένο ότι δεν είναι πλέον μέσα στις επιλογές του προπονητή του, του Ρουί Μπόρζες. Μάλιστα οι Πορτογάλοι τονίζουν ότι είναι θεδομένη σχεδόν η παραχώρησή του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως οχτάρι, μπορεί να παίξει και σαν δεκάρι, και νομίζω ότι είναι μια κίνηση η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τον Ολυμπιακό σε μια θέση που θα έχει περισσότερες πλέον επιλογές αλλά και πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Αυτά όσο αφορά και τον Ολυμπιακό και τα μεταγραφικά τα οποία υπάρχουν, και πλέον αυτή είναι η κατάσταση ο Ερυθρόλευκος, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον επόμενο διάστημα και πολύ άμεσα θα έλεγα εγώ, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός, αν θέλει ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα, αν όντως έχει μπει στόχος ο τελικός του Europa League και το πρωτάθλημα, θα πρέπει να το αποδείξουν. Και η καλή μέρα από την αρχή φαίνεται. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξεκινήσει επιβλητικά το πρωτάθλημα, τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα αλλά και στο Europa League, και με μια καλή πορεία στο Europa League βοηθάει και την Ελλάδα, η οποία έχει μείνει αρκετά πίσω στο θέμα της 10ης θέσης που τόσο πολύ μας ενδιαφέρει, με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει πίσω μετά τις χθεσινές αποτυχίες τις οποίες είχαμε από τον ΠΑΟΚ, όπου έχασε από την Άντερλεχτ, και πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση με 41.512 βαθμούς, η Πολωνία έχει 44.125 και η Τσεχία 44.225, άρα η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω από Πολωνία και Τσεχία. Βέβαια η Πολωνία αγωνίζονται με 4 ομάδες, εμείς με 5, με 5 και οι Τσέχοι, να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο ΠΑΟΚ να μπει στη League Phase, η ΑΕΚ να μπει στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός είναι στο Europa League όπως και ο Όφη, και να πάνε έτσι καλύτερα όλα τα πράγματα στη βαθμολογία. Πάμε όμως τώρα και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που και αυτή πλέον την είχαμε έτσι λίγο πιο ξεκούραστη εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί είχε την ευχέρεια να πάει πιο πίσω ακόμα και τα μεταγραφικά της, και πλέον τα ψέματα τελείωσαν. Τελείωσαν και με το καλημέρα ήρθε και ένα δυνατό καμπανάκι με την απώλεια του Super Cup, χάνοντας τον τίτλο από τον Όφη, και την ίδια στιγμή θα πρέπει να βγάλει αντίδραση και πολύ γρήγορα να ανασυγκροτηθεί, γιατί η Λεύσκη καραδοκή, η Λεύσκη η οποία είναι το εμπόδιο που θα την οδηγήσει στο League Phase του Champions League, και είναι ίσως ο πιο σημαντικός στόχος για την ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία θα μπουν στο ταμείο, είναι η δυναμική, είναι το πρεστίζ, είναι ότι οι παίχτες θα έχουν την πολυτέλεια να παίζουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, και από εκεί και πέρα φυσικά είναι και μια πολύ καλή βιτρίνα για τους παίχτες που διαθέτει η ΑΚ για τα επόμενα χρόνια. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Γιώργο Σιφάκη από την Δημοκρατία, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη, εσένα και στους ακροατές σου. Όπως τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, άλλο φιλικά, άλλο επίσημα. Η ΑΕΚ προσγειώθηκε ανώμαλα, έφαγε μια σφαλιάρα ξεγυριστή από τον Όφη, έδειξε όλες τις αδυναμίες της, τεράστια προβλήματα κυρίως στην άμυνα, όπου το αμυντικό δίδυμο δεν τα πήγε και τόσο καλά. Βέβαια, όπως όλες οι ομάδες, μήνα Αύγουστο είναι ανέτοιμες. Η ΑΕΚ, ναι μεν στα φιλικά όπου οι ομάδες δεν τα δίνουν όλα, έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο και μπορούμε να πούμε ότι κάπως λίγο μας κοίμησε, νομίζαμε δηλαδή ότι συνέχιζε όπως τελείωσε, δηλαδή με την εκπληκτική πορεία που έκανε και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Όμως δυστυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά απέναντι στον Όφη. Έβγαλε αδυναμίες τόσο στον χώρο του κέντρου αλλά κυρίως στην άμυνα. Τάφερε ο Όφη να ανατρέψει το σκορ, τελικά να πάρει τη νίκη με τα πέναλτι και να τη βάλει τώρα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως θα πρέπει μέσα σε λίγες μέρες πια, μια εβδομάδα από τότε, να καταφέρει να είναι πανέτοιμη για τα μάτια με τη Λεύσκη Σόφιας. Μια δυνατή ομάδα.
0: Και πέρσι, Γιώργο, η ΑΕΚ δεν ήταν σε καλό φεγγάρι το αντίστοιχο διάστημα και μετά τα τέλη Σεπτεμβρίου πήρε μπρος και νομίζω έκανε και ένα τρελό σερί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Θα έλεγα τέλος Οκτωβρίου. Είχε υποσχεθεί ο Νίκολιτς ότι θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, αλλά ήταν τέλος Οκτωβρίου. Και θυμάμαι τότε την γκρίνια που υπήρξε, αλλά όλες οι ομάδες αυτή την περίοδο και ειδικά όταν έχουν νέο προπονητή χρειάζονται χρόνο. Η ΑΕΚ έχει κάνει αρκετά σημαντικές μεταγραφές, όμως δεν έχει δέσει ως ομάδα. Ειδικά οι παίκτες στον χώρο του κέντρου δεν έχουν αποδώσει ακόμα σύμφωνα με το σύστημα του Νίκολιτς. Θέλει το χρόνο της. Πιστεύω βέβαια ότι απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας είναι το φαβορή. Και εύκολα ή δύσκολα πιστεύω ότι θα προκριθεί στο Champions League. Αλλά αυτή τη στιγμή ζει τη δικιά της αγωνία. Ήδη στη θέση του αριστερού μπακ αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα γιατί ο Πεν Ράις φεύγει δανεικός για την Rangers. Άρα έχει ένα ακόμα κενό. Ψάχνει έναν παίκτη στη θέση 8-10 που δεν τον έχει βρει. Θα έλεγα ότι για μένα χρειάζεται ένα στόπερ. Ο Μουκουντή έδειξε να μην βρίσκεται στο καλύτερο φεγγάρι. Λίγο να είναι, θα το έλεγα έτσι κομψά αργός. Και ειδικά σε παιχνίδια όπως αυτά του Champions League, εφόσον καταφέρει να αποκλείσει τη Λεύσκη Σόφιας, αν σκεφτούμε ότι θα είναι 8 ομάδες και οι 4 θα είναι επιπέδου Real, Barcelona, Arsenal, Bayern και οι άλλες 4 θα είναι από την μέση και κάτω, σημαίνει ότι αν δεν έχει και ποιότητα και ποσότητα θα έχει μεγάλα προβλήματα. Ακόμα και αν καταφέρει να αποκριθεί από την Λεύσκη Σόφιας, που είναι το ζητούμενο.
0: Μέχρι στιγμής κινήθηκε μεταγραφικά, κυρίως στο κέντρο. Εκεί έφυγε ο Πινέδα, ήρθαν κανένα δυο παίκτες, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχε μια ηρεμία μεταγραφικά. Τώρα βλέπουμε ότι από τη μία φεύγει ο Πεν Ράις, από την άλλη φεύγει ο Ελίασον. Ίσως να φύγουν και άλλοι παίκτες.
1: Δεν τα κατάφερε σίγουρα με τον Κώστιτς. Ένα τεράστιο πισωγύρισμα στη θέση του αριστερού μπακ. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική. Έχει μείνει μόνο ο Πήλιος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το κυριότερο για μένα πρόβλημα είναι ότι οι νέοι παίκτες δεν έχουν δείξει να ενσωματώνονται. Ο Βίταλιτς που ήρθε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Εμένα μ' άρεσε αυτός ο παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης, αλλά θες να τον έχεις στα μάτια με τη Λεύσκη.
0: Ναι. Ναι, γιατί έπαιξε φαίνεται με την Γκιόρ, να θυμίσουμε, στα προκριματικά.
1: Σωστά. Όπως φαίνεται, μα και όλες οι ελληνικές ομάδες, και δεν θα μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση η ΑΕΚ, δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη τους κατάσταση για τον απλό στο λόγο ότι δεν είχαν επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Και αν τυχόν πέφτουν με ομάδες που τα πρωταθλήματά τους είναι από τις βόρειες χώρες και έχουν παιχνίδια, έχουν πρόβλημα. Η Λεύσκη Σόφιας έχει τέταρτο πέμπτο επίσημο μάτς.
0: Ναι. Μα τώρα διάβαζα κάπου έτσι μία ανάλυση ότι πόσους

0: ισχύει απέναντι στην φάνηκε σε όλα τα φιλικά ότι η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, αλλά και στο μάτι με τον Όφη φάνηκαν τόσο πολύ τα προβλήματά της, κυρίως στην άμυνα, που νομίζω ότι η εικόνα δεν είναι πραγματική και θα το δείτε κι εσείς. Πιστεύω ότι θα παίξουν όλοι οι νέοι παίχτες στον χώρο του κέντρου, με εξαίρεση τον Μίταλιτς που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ίσως χρησιμοποιηθεί ο Ζήνη που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν από τους καλύτερους παίχτες στην επίθεση. Θα δούμε δηλαδή πραγματάκια που δεν τα είδαμε στο μάτι με τον Όφη. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα παρουσιάσει αυτή την εικόνα.
1: Σαφώς, αλλά επιμένω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση για τους λόγους που είπες, ότι δεν μπορείς να μπει σε μια διαδικασία ανταγωνιστική στο Champions League χωρίς να έχεις ένα παίχτη στο αριστερό άκρο της άμυνας και να είσαι μόνο με τον Πίλιο. Ή ακόμα και μια εναλλακτική λύση ακόμα στο κέντρο της άμυνας. Γιατί από όσο θυμάμαι το ρεπορτάζ έλεγε ότι πέρα του Ρέλβας, του Μουκουντή και του άλλου κεντρικού αμυντικού που υπάρχει, θα πήγαιναν σε μια περίπτωση ακόμα καλύτερη από αυτούς. Κάτι
0: το νεαρού
1: δεν
0: από την Ίντερ που δεν τον χρησιμοποίησε, τον έκοψε για να βάλει τον τερματοφύλακα.
1: Ποιο να.
0: Τον Αλεξίου. Δεν τον χρησιμοποίησε τον νεαρό, γιατί τον έκοψε και έβαλε τον τερματοφύλακα. Γιατί έπρεπε υποχρεωτικά στο κύπελλο να βάλει δύο παίκτες κάτω από 21.
1: Και προτίμησε να βάλει τον γινόταν λόγος για το πλάνο που έχει ο Νίκολας για τον Αλεξίου. Και τελικά έπαιξε ο Μπαλωμάτης.
0: Σωστά. Η ΑΕΚ χρειάζεται τουλάχιστον 4 μεταγραφές ακόμα. Χρειάζεται ένα παίκτη στο χώρο του κέντρου. Δεν είναι εύκολο να καλυφθεί το κενό του Πινέδα. Η ΑΕΚ στηριζόταν πάνω στον Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν το Α και το Ω για την ΑΕΚ. Αν θυμάστε. Όλα τα χρόνια πήρε το πρωτάθλημα, ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος της παίκτης και πέρσι βγήκε ο MVP του πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο να καλυφθεί το κενό του. Παράλληλα, οι παίκτες στην άμυνα έχουν μεγαλώσει. Σίγουρα χρειάζεται εναλλακτική λύση εκεί. Το ότι δεν έχει ακόμα αποκτήσει αριστερό μπακ είναι ένα τεράστιο χάντικαπ για αυτήν. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι χρειάζεται εξτρέμ. Δεν μπορεί να μην έχει εξτρέμ, δεν μπορεί να παίζει με τον Γκοϊτά. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης πέρα από τον Γκοϊτά. Ο δεύτερος, ποιος είναι? Ο Κουέστα, αλλά... Οκ. Χρειάζεται εξτρέμ. Χρειάζεται παίκτες δηλαδή.
1: Ναι, θέλει.
0: Όπως χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, έπαιξε χωρίς πραγματικά έμπειρο center forward.
1: Καλά, στον ΠΑΟΚ εκεί κάνανε το σχεδιασμό ακόμα χειρότερα.
0: Ίσως η μοναδική ομάδα που πραγματικά έχει ενισχυθεί σοβαρά είναι ο Παναθηναϊκός, που του λείπει μόνο ένα οχτάρι. Όλες οι άλλες ομάδες.
1: Ο Παναθηναϊκός όντως έχει κάνει και αυτός αρκετές μεταγραφές. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με Ολυμπιακό και ΑΕΚ ότι έχει αλλάξει προπονητή, αλλά οι κινήσεις που έγιναν το έχουν δημιουργήσει ένα άρτιο ρόστερ. Είδες ότι ακόμα. Με την παρουσία του Ντέσσερες, του Ντετέι και του. Κόλλησα τώρα, του άλλου του
0: επιθετικού
1: που έπαιρναν και τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Ακριβώς. Είδες αμέσως ότι η ποιότητα φαίνεται. Έστω και αν δεν έχει δέσει η ομάδα, γιατί δεν είναι εύκολο. Και αυτό είναι υλικό φαινόμενο. Πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής που είναι μέσα σε 2 μήνες να κάνει μια ομάδα που θα πετάει? Δεν είναι δυνατόν. Και αν. Επίσης παρακολουθώ πολύ. Τις δηλώσεις του ακριβώς βαδίζει στα γνάρια του Νίκολιτς. Τι λέει, θα έχω έτοιμη την ομάδα τον Νοέμβριο. Δεν θα δει το ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι αδιανόητο να έχω την ομάδα έτοιμη τώρα. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι σοβαροί προπονητές. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη. Απλά οι ελληνικοί σύλλογοι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρκούν τόσο πολύ να ενισχυθούν όταν έχουν επίσημα παιχνίδια. Και αφήνουν το χρόνο να τρέχει. Την πατάνα και μετά τρέχουν. Ο Ολυμπιακός πήγε να διώξει με την Λίμπαρ και ξαφνικά λέει σήμερα θα πάρω 7-8 παίχτες πρώτης γραμμής.
1: Και πάνε και πίσω του Europa League.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά σε ενισχύω αυτό το οποίο λες. Όλες οι ομάδες παίζουν, σκοτώνονται να βγουν στην Ευρώπη και βλέπεις ότι πάνε στα προκριματικά και αγκομαχούν για να προκριθούν ή αποκλείονται.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικότερα. Οι ομάδες το 3-4-5 συνήθως, το 4 και το 5.
0: Σωστά,
1: έχουμε δει πορείες από Τρίπολη, από Άρη, από Όφη, από όποιοι περνούσαν από εκεί.
0: Ακόμα
1: και ο ΠΑΟΚ έτσι, έχει πολλά στραβοπατήματα.
0: Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα, έτσι είναι. Και ο Όφη ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Έπαιξε με 9 Έλληνες. Κάτι που πρέπει να το δούμε χρόνια σε μια ομάδα.

0: έχουμε να το δούμε χρόνια. Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πίεση στον Όφη, γιατί ο Όφη εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί με πολλές χιλιάδες φιλάθλους. Αλλά εκεί υπάρχει μια τεχνοτροπία που προπονητή, διοίκηση και όλο τον οργανισμό που θέλει να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και σου λέει, θα πάμε έτσι τα επόμενα 2-3 χρόνια. Είδες, ο Μπούζης ξόδεψε εκατομμύρια για 4-5-6 χρόνια και τον τελευταίο 2 χρόνια εισπράττει τους καρπούς αυτούς.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Και νομίζω ότι και ο Όφη έχει δυνατότητα. Φανταστείτε το πιο τρελό. Κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να μην αγωνίζεται στην Ευρώπη και ο Όφη μπορεί να αγωνίζεται στο Europa League. Όχι στο Conference, στο Europa. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Κάτσε, ο Όφη δεν παίζει προκριματικά, δεν είναι στο League Face κατευθείαν.
1: Όχι, όχι, παίζει προκριματικά. Παίζει με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Πέμπτη.
0: Α, σωστά, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά με τρεις, όμως και με δύο χρυσή ευκαιρία.
1: Με δύο, έτσι, ναι, με δύο βουλγάρικες. ΑΕΚ και Όφη.
0: Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε όμως με πέντε ομάδες στο League Face. Κάτι το οποίο έχουμε πολλά χρόνια να το πετύχουμε.
1: Σωστά, από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό εξαρτάται.
0: Ακριβώς. Καλά, τώρα νομίζω και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι τα φαβορί.
1: Είναι τα φαβορί. Αυτό χωρίς καμία συζήτηση είναι τα φαβορί. Για μένα ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί και με την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ ήταν μια μέτρια ομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε το πρόβλημα στην επίθεση και είχε έναν καλύτερο παίχτη στο κέντρο της άμυνας, δεν νομίζω ότι θα έμενε έξω από την Άντερλεχτ.
0: Ναι. Καλά, στον ΠΑΟΚ όμως βάλανε μεγαλύτερη δυσκολία στον εαυτό τους με τις δύο αποβολές, γιατί η Γερεμέγεφ Ζήφκοβιτς είναι έξω.
1: Πολύ σωστά.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, Γιώργο, μπαίνουμε στην επόμενη εβδομάδα. Ξεκινάει πλέον και το πρωτάθλημα. Καλή ώρα τέτοια που μιλάμε, την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστά.
0: Έχουμε και τα προκριματικά. Άρα επιστρέψαμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Ό,τι καθίσαμε, καθίσαμε.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται πλέον και στον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε για Ολυμπιακό, τα είπαμε για την ΑΕΚ με τον Γιώργο Σιφάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον έχει κάνει τα δύο από τα τρία άλματα στο τριπλούν. Πάει να κάνει και το τρίτο, ξεπερνώντας την αντίσταση της Χράντινετς Κράλοβε για να βρεθεί στο League Face του Conference League. Η αλήθεια είναι πως είχα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου μήπως και η Μπεσίκτας δεν πολύ ήθελε να προκριθεί, γιατί ο τελικός του Conference γίνεται στο γήπεδό της, αλλά οι Τούρκοι κέρδισαν, συνεχίζουν στο Europa League, οπότε η Κράλοβε είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ήδη έχει αναβληθεί ο αγώνας της πρεμιέρας για το Παναθηναϊκό με το Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό και ο Παναθηναϊκός το ενεργοποίησε. Θέλει να πάει συγκεντρωμένος. Είναι, να το πω, παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο πρόημο, αλλά δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να μείνει ζωντανός στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ότι θα μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία της ομάδας, είναι ότι η ομάδα θα έχει συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει την προοπτική διάκρισης, το έδειξε και πέρσι, και μάλιστα στο Conference έχει ακόμα αυξημένες πιθανότητες να το πετύχει, και είναι κάτι το οποίο κρατάει ζωντανή την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν θα παίξει στην πρεμιέρα απέναντι στην Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέθεσε και την ευρωπαϊκή του λίστα με τον Καλάμπρια να είναι το νέο πρόσωπο στις παίχτες που έχουν δηλωθεί, και ουσιαστικά πήρε τη θέση του τραυματία Παντελίδη. Οι άλλοι παίχτες είναι γνωστοί, τώρα μην τους αναφέρουμε. Είναι δεδομένοι ποιοι ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια, θα είναι και σε αυτά. Μάλιστα, ο υπεροπολογιστής της του Metadata, του Mitch Data, δίνει το Παναθηναϊκό ακρόνητο φαβορί απέναντι στους Τσέχους. Α, δούμε. Τώρα, με τα γραφικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα προχωρήσει την περίπτωσή του με τον Κολπάνη από την Μόντσα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το ρεπορτάζ, καθότι είναι οι Ιταλοί θέλουν να κρατήσουν τον παίχτη προκειμένου να συνεχίσουν μαζί του για την νέα σεζόν. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί σε άλλη περίπτωση για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν έχει κάτι περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, και όπως σας είπαμε μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα προκειμένου να φτάσουμε στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα, για το κύπελο. Έχουμε κύπελο Ελλάδος από Δευτέρα, ξεκινάει. Θα έχουμε και τα προκριματικά των ευρωπαϊκών αγώνων για να δούμε ποιες ομάδες θα καταλήξουν στο League Face, είτε Europa είτε Conference League πλέον, γιατί και Copic και Champions League να παίζει και η ΑΚ Champions League, και αναμένεται πλέον σιγά σιγά να έχουμε πλέον γεμάτη την εβδομάδα μας με τα ποδοσφαιρικά θέματα. Πάμε λίγο, αν είμαστε έτοιμοι, να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ, που εχθές σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίθηκε. Θα πάμε να ακούσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Λίτσι, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Μας ακύρωσαν ένα κανονικό τέρμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν ήταν offside. Επίσης δεν μας έχουν δώσει οι διαιτητές ένα πέναλτι υπέρ μας σε μια φάση με τον Μπιανκόνε. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αν μετά από τη σημερινή βραδιά σταθούμε στις αποφάσεις της διοικητικής τριάδας, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο.
2: Today, to finish. Today, one team compete and another team doesn't compete. They show us how to compete a match. So if today we learn about it.
1: Θεωρώ πως θα πρέπει σήμερα στο σημερινό παιχνίδι υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις, όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα ο αντίπαλος. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι παίρνουν μάστερ στο κομμάτι του πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν, και θα πρέπει να μάθουμε από αυτό προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμη παραπάνω. Αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
2: But if you want to compete in Europe, impossible to accept.
1: Οι αλλαγές μετά το πρώτο ημίχρονο στο 46 δηλαδή έγιναν επειδή ο Μπάπα σε πρώτη ανάμωση δέχθηκε μια κίτρινη κάρτα και επειδή ο αντίπολος έτρεχε πολύ παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο από εμάς. Αυτό το πλήρωσε εισαγωγικά και ο Μύθου, ο οποίος προφανώς και ήταν μοναδικός υπεύθυνος. Δεν θα ήθελα να σταθώ ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στα αποδυτήρια.
2: If we don't improve in this situation, it's really difficult to compete in Europe and also in our league for sure.
1: Θεωρώ πως θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τις στιγμές στις οποίες κάναμε υψηλό pressing, τη στιγμή που μειώσαμε σε 3-2, εκεί θα μπορούσαμε να είμαστε πιο έξυπνοι. Αντίθετα, πέσαμε στην παλιά του αντιπάλου, ο οποίος θέλει πάλι να προκάρει το παιχνίδι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να δεχθούμε 2 κόκκινες κάρτες. Έπρεπε να το διαχειριστούμε καλύτερα και είναι δεδομένο πως και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά φυσικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, πρέπει να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις για να γίνεις καλύτερος.
2: We don't have a lot of players, we are 2 players less.
1: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε χάσει 2 παίχτες αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να, διαχειριστούμε, να το διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά. Σχετικά με τον Λάιτσμαν, ο οποίος άκουσε κάποια λίγα πράγματα σε εκείνη την φάση της κόκκινης του Γερεμέγεφ, αλλά στο πρώτο γκολ των Βέλγων δεν άκουσε αντίστοιχα πράγματα που έλεγαν οι παίχτες των Βέλγων. Έγιναν κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τις καταστάσεις. Παίζουμε 2 παιχνίδια με την Ουμπράν και είναι πρόβλημα το ότι έχοντας και λίγους παίχτες, ότι έχουμε και μείον 2 παίχτες αυτή τη στιγμή για τα επόμενα παιχνίδια.
2: In a wrong way. Anderlecht deserve to win the round with the referee and without the referee.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με την φάση με τις κόκκινες, το αν πιστεύει ότι η ομάδα του άξιζε τα δίκαιες αποφάσεις του διαιτητή για τις 2 κόκκινες και ο κόουτς Λύση απάντησε ότι όπως είπα δεν ήμουν κοντά στην φάση του Γερεμέγεφ με τον Ελάτσμα, δεν μπορώ να ξέρω το τι υπόθηκε, αλλά σίγουρα στην δεύτερη κόκκινη του Ανδρία Ζίβκοβιτς, αν όπως έδειξε μία κάρτα, σίγουρα θα έπρεπε να δείξει ακόμη μία κάρτα σε αντίπαλο παίκτη. Ωστόσο, αν σταθούμε μονάχα στις αποφάσεις του διαιτητή, είμαστε σε έναν εντελώς λάθος δρόμο.

0: Πάμε να δούμε και τις ελληνικές επιτυχίες που έχουμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, που συνεχίζονται και μάλιστα έχουμε και υψηλές βλέψεις, με τον Εμμανουήλ Καραλή να προκρίνεται άνετα, ένα άλμα χρειάστηκε στα 5.60 και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Μάλιστα ήταν ένας από τους τέσσερις αθλητές που ξεπέρασαν έτσι με την πρώτη τα 5.60. Ο άλλος ήταν ο Ντουμπλάιντινιτς, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα γι' αυτόν. Ο Γερμανός Μπο Κάντα και ο Βέλγος Χίλιο Φίλντεχνες. Κάπως έτσι είναι το όνομά του, τέλος πάντων. Να μας συγχωρέσει το παλικάρι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Καραλής για την προσπάθεια αυτή και το πώς αντιμετωπίζει πλέον την προοπτική ενός ακόμα ευρωπαϊκού τελικού.
1: Κοντιστές, λέμε ότι η προκριματική είναι πιο δύσκολη από τους τελικούς, γιατί έχεις να κάνεις με πρωινό ξύπνημα, με πάρα πολλούς αθλητές μέσα σε ένα διάδρομο να παλέψετε για να πάτε στο τελικό. Ευτυχώς όλα καλά, έκανα ένα άλμα, πάω για γρήγορα για αποθεραπεία, ξεκούραση και ετοιμαζόμαστε για το τελικό.
2: Το περίμενες ότι θα χρειαστεί το 60 και μετά θα...
1: Η αλήθεια ήταν ότι εγώ πίστευα ότι με 70 θα κριθεί το όριο για το τελικό. Είμαστε σε ανοιχτό στάδιο, όπως είπε και ο Μίλτος και η Κατερίνα και όλοι, ο αέρας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά σου επικοντό, γιατί έχουμε να κάνουμε και με κοντάρι. Ήμασταν λίγο τυχεροί το πρωί, εγώ βασικά στο δικό μου άλμα που κατάφερα να κάνω το πρώτο άλμα. Κάποιοι συναθλητές μου προς το τέλος άλλαξε λίγο καιρός και ήταν πιο δύσκολα. Αλλά ελπίζω, όπως είπα και προηγουμένως και στις συνεντεύξεις προηγουμένως, ότι θέλω να πάω στο τελικό, να συγκεντρωθώ πάρα πολύ, μακάρι να είναι οι συνθήκες ιδανικές, γιατί άμα είναι ιδανικές θα μπορούμε να πηδήξουμε και πάρα πολύ ψηλά, όλοι είμαστε έτοιμοι και ελπίζω να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο show.
3: Και είπες επίσης ότι δεν θα ξεχάσεις το μετάλλιο, όπως είπε ο Μίλτος.
1: Ναι, σιγά που θα το ξεχάσω εγώ. Εγώ πρώτα θα το κάνω γύρω σε όλο το στάδιο και μετά θα το έχω μόνο πάνω μου.
3: Θα
1: κάνει γύρω από εγώ θα κάνω ό,τι έκανε ο Μίλτος, θα κάνω ακριβώς το αντίθετο. Αλλά εντάξει, θα πάμε βήμα-βήμα, σίγουρα τίποτα δεν υπόσχεται στο τελικό. Θα πάω να κάνω το καλύτερο μου αυτό. Να δώσω το καλύτερο με αυτό και αυτό, περιμένουμε, εγώ είμαι έτοιμος να πηδήξω πολύ ψηλά, περιμένω τις ιδανικές συνθήκες και ελπίζω να τα καταφέρω την Κυριακή.
0: Μένουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε στην Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία 14 μήνες μετά τη γέννηση του γιού της επέστρεψε στην ενεργό δράση και κατάφερε κάτι πολύ αξιόλογο και μπράβο της. Ήταν στον τελικό, πήρε και την έκτη θέση και έδειξε ότι είναι μια αθλήτρια μεγάλων αγώνων. Πάμε να ακούσουμε πώς το βίωσε η ίδια.
4: Πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη. Αυτά που είπαμε ήδη είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι αθλήτρια μεγάλων αγώνων. Θα ήταν ωραία να μπορούσα να κάνω και κάτι πριν φτάσουμε στους μεγάλους αγώνες, ώστε να μην πρέπει να κάνω 12 πόντους ρεκόρ εδώ. Αλλά δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ίσως σε ένα διαφορετικό σενάριο, σε λίγο διαφορετικές συνθήκες να έχει γίνει και κάτι διαφορετικό. Αλλά όπως είπα, χαίρομαι σε εισαγωγικά που δεν πέρασα το 60 με την πρώτη και θα είχα μείνει τέταρτη με αυτό. Γιατί υπήρχε και μια ελπίδα ότι η πρώτη στο 60 θα έδινε και μετάλλιο. Και χαίρομαι που πέρασα το 60 και έμεινα, δηλαδή ανέβηκα σε σχέση με ήταν δύσκολα τα ύψη 45-60, έτσι, και δεν ήθελα να μείνω στο 45. Το 60 ήταν ένας μεγάλος στόχος για φέτος, για να είμαι ειλικρινής. Και όπως είπα και στην ΕΡ, να το πω και εδώ, ότι είχα και ένα ψηλό στοίχημα με την αδερφή μου, η οποία επίσης ξαναξεκίνησε επικοντό. Είχαμε αποφασίσει έτσι μια διαφορά 60 πόντων. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα.
5: Ίσως για το στοίχημα.
4: Μπράβο.
3: Πες μου για την αγκαλιά μετά τον ολοκληρωτικό αγώνα.
4: Εντάξει, μετά ήρθαν κάτω ο Μίτσο. Ο Τζορτζής που θυμήθηκε σε όλο τον αγώνα, που με ανησυχεί σήμερα το βράδυ για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν πολλές ώρες. Και ήρθε στην αγκαλιά μου και μετά κάνω έτσι να το δώσω στο Μίτσο και δεν ήθελε και κρατιόταν πάνω μου, οπότε είδαμε όλο τον αγώνα έτσι. Είμαι κουρασμένη πολύ. Είμαι καταρχάς κουρασμένη γιατί χρειάζομαι 2 εβδομάδες ύπνο. Κυρίως γι' αυτό κουρασμένη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο challenge αυτό για μένα φέτος και κυρίως ψυχολογικά. Δηλαδή, σωματικά επέστρεψα, παρόλο που έκανα και κεσαρική, επέστρεψα πολύ γρήγορα ή πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. ίσως και αυτό ήταν ένα δύσκολο, το ότι επέστρεψε πολύ πιο γρήγορα. Το μυαλό δεν προλάβαινε να φτάσει εκεί που ήταν το σώμα, δηλαδή ίσως και αυτό τελικά. Δεν ξέρω αν είναι αγώνας επιστροφής ή όχι. Θέλω από εδώ και πάντα θα κάνω επικοντό, πάντα θα φτιάχνω κοντάρι, πάντα θα πηδάω, αλλά υπάρχει μια διαφορά επίπεδου από το 4-20-4-30 που ήμουν εύκολο σε εισαγωγικά στο 60 και πάνω. Γίνεται λίγο πιο τρομακτικό, όχι δεν έχει καμία σχέση με την προπόνηση, μιλάω τελείως ψυχολογικά, η προπόνηση δεν είναι... Έχω κάνει 25 χρόνια επικοντό, έχω μια πολύ καλή βάση της προπόνησης τέλος πάντων. Το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή γίνεται πλέον πιο τρομακτικό, πιο δύσκολο, πρέπει ίσως να πεινάς πολύ εισαγωγικά, να το θέλεις το μετάλλιο, να θέλεις... Και δεν ξέρω αν είμαι εκεί τόσο, ακόμα ίσως, δεν ξέρω. Ίσως αυτό που έλεγα προχθές, ότι ίσως το βρω με κάποιο διαφορετικό τρόπο αργότερα ή και σήμερα, δεν μπορώ να πω ότι δεν το βρήκα τέλος πάντων. Οπότε αυτό, ξέρω ότι θα συνεχίσω. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο θέλω πλέον να πιέσω τον εαυτό μου ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλό να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Πράγματα που μας τρομάζουν, πράγματα που μας φοβίζουν και να ξεπερνάμε κάποιους προς τον κόσμο και κάποιους όχι. Οπότε είναι και ένας από τους λόγους που συνεχίζω και θέλω να σπρώξω τον εαυτό μου σε αυτό. Είμαι και 36 χρονών. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, θεωρώ, ας πούμε, Τσιμπαντίκοβα τώρα αυτή τη στιγμή που δεν ήταν εδώ γιατί είναι έγκυος. Και είναι πολύ νεότερη από μένα. Πιστεύω όχι απλά θα επιστρέψω καλύτερη, πολύ καλύτερη. Και τις το λέγαμε προχθές που δηλώνα στις κερκίδες. Και για να είμαι ειλικρινής, ίσως το είχα κάνει και νωρίτερα, άμα ήξερα ότι γίνεται αυτή η επιστροφή. Αυτό λοιπόν κρατήστε. Ότι αν θέλαμε πολύ να κάνουμε παιδί, γίνεται να επιστρέψεις και ίσως είναι και καλύτερο να το κάνεις λίγο νωρίτερα, μην είσαι 36 χρονών να τον επιστρέψεις. Πολύ ιδιαίτερο συνέστημα, πολύ ιδιαίτερη εμπειρία όλο αυτό, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα τώρα.
2: Είναι αγαπημένο γιατί το μοιράζεσαι.
4: Γιατί το μοιράζομαι σίγουρα, γιατί το challenge ήταν πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό φέτος. Και ξανακατάφερα να φτάσω έτσι σε αυτό που έλεγες προχθές, στην παλιά Κατερίνα, ας πούμε. Δεν ξέρω, αυτό που έλεγα και σε εσένα νομίζω, Μαρία, προχθές, είναι ότι υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αλλαγές και νομίζω, ξέρεις, αλλάζουν οι στόχοι πια. Και για μένα τότε και στο προκριματικό και στο τελικό ήταν εκεί το μωρό, βγάλαμε φωτογραφίες, ήταν μέσα και... Ξέρεις, λέμε, κατάφερε να με δει, να αγωνίζομαι, να είναι μέσα στο στάδιο. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι δεν το θυμάται και δεν με νοιάζει. Για μένα το θέλω και για το μύθι να το θυμόμαστε, όχι για εκείνον, έτσι. Η εμπειρία στη μητρότητα και στην επιστροφή στον αθλητισμό, αν με ρώταγε μία νέα αθλητρία που τη σκέφτεται ή μία μεγαλύτερη αθλητρία, πιο απαραίτητα νέα, θα έλεγα ότι έχει 100% να κάνει με το σύζυγό. 100% με τον παπά. Εμένα ο μύθι με έχει σώσει, γιατί στην Αμερική δεν έχω καθόλου βοήθεια, εγώ μου μένω μακριά. Εδώ όταν ήρθαμε, ο Τζόρτζης ήταν 10 μηνών, είχαμε μάθει να είμαστε όλοι μαζί, οπότε παρόλο που οι γονείς μου θέλανε πάρα πολύ να τον έχουν και να βοηθήσουν, είμαστε συνεχισμένοι έτσι. Οπότε στην προπόνηση τον έχουμε συνέχεια μαζί. Ξεκουραζόμαστε μέσα στα άλματα και τον δίνουμε ο ένας στον άλλον, τον κυνηγάμε, μπορώ που περπατάει και αυτά. Χωρίς το μίτσο δεν γινόταν. Καταρχάς θα είχα πρόβλημα... Θα είχα πρόβλημα στη μέση και εδώ λίγο, δηλαδή με το να κρατάς ένα 10 κιλό στα πόδια, όπως είπα και στην ΕΡΤ, το οποίο γίνεται και πιο δυνατό και δύσκολο συνέχεια, σίγουρα ο παπάς του σύζυγος έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί είναι πολύ ευχαριστώ.
6: Οπότε ένα μεγάλο μπράβο στο Μίτς.
4: Ναι, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίτς και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μένα, που τον κάνω πιο δυνατό, που τον γυμνάζω,
0: Αφήνουμε λοιπόν την Κατερίνα Στεφανίδη και μετά τις δηλώσεις που ακούσαμε από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, του κ. Λύση, πάμε να πάρουμε και ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί τρέχουν οι εξελίξεις. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM μας δίνει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βεβαίως ο ΠΑΟΚ μαζεύει τα κομμάτια του μετά το χθεσινό αποκλεισμό από το Europa League και ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει πλέον την Μπραν την επόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, τον πρώτο αγώνα των play-off για τα play-off του Conference League. Όμως υπάρχουν και μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες γίνονται από τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως όλοι διαπίστωσαν υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας με ένα center forward τουλάχιστον, με έναν αμυντικό half, έναν στόπερ και έναν δεξίο μπακ. Αυτές είναι οι επιλογές αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ντιαγέ, τον center for ο οποίος ανήκει στη Samsung Sport και κοστολογείται γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προσυμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και δεν αποκλείεται ο Ντιαγέ να είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ και να δηλωθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην έξτρα λίστα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε μπορεί να έρθει ένας ακόμη ποδοσφαιριστής μέσος, αμυντικός μέσος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ενώ ο ΠΑΟΚ πάει πλέον για πλάν B όσον αφορά το στόπερ μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του Ντρούσιτς, ο οποίος ο Σλοβαίνος προτίμησε να παίξει στην Ισπανία αφού ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε στο Europa League. Αυτή είναι η σωστή εκτίμηση της κατάστασης. Ο Ντρούσιτς είχε πει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι αν δεν παίξει στο Europa League δεν θα έρθω, θα πάω στην Ισπανία. Και τελικά αυτό έγινε. Έτσι λοιπόν πάει για πλάν B ως κεντρικό αμυντικό δικέφαλος του Βορρά. Είναι γεγονός, υπάρχει απογοήτευση στον ΠΑΟΚ από τον αποκλεισμό και είναι κάτι το οποίο συζητιέται καθημερινά πλέον και θα συζητιέται από εδώ και πέρα. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να περάσει στη League Phase του Conference League, είναι πολύ βέβαιο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο δικέφαλο του Βορρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα όσον αφορά τον Άρη, να πούμε ότι δεν υπάρχει πια εξέλιξη σημαντική, πέρα από το ότι τυπικά ο Πετρής, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Άρης, υπέγραψε για 4 χρόνια συμβόλαιο ο Πετρής και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στην απόκτηση και ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού που έχει ζητήσει ο προπονητής, χωρίς να πούμε ονόματα κλπ. Αλλά επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία συζητιόντουσαν τις προηγούμενες ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης περιμένει κάποιες απαντήσεις όσον αφορά τις μεταγραφικές του κινήσεις και έχει κάνει, από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόταση για το Μακούν από τη Λεύσκη για να τον αποκτήσει και δεν αποκλείεται να είναι αυτός ο κεντρικός αμυντικός αριστεροπόδαρος ο οποίος θα αποκτηθεί. Τώρα πάμε και στον Ηρακλή, όπου σήμερα βγήκε η είδηση ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Αμερικανό Julian Green, αυτός είναι στο επίκεντρο, μετά τις μεταγραφικές εξελίξεις του Ηρακλή και τις τελευταίες κινήσεις οι οποίες έγιναν ενίσχυση της ομάδας. Και ο Αμερικανός Green, αυτός ο οποίος φυσιολογικά, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή μετά τις τελευταίες κινήσεις και την απόφαση να τελειώσουν από το ρόστερ του Ηρακλή ο Φοφανά, ο Τσιντώνης και ο Κράιντζ. Είναι απόφαση του προπονητή του κυρίου Ματζάρη. Ενώ ο Πέντρο Μαρκές, ο οποίος παρουσιάστηκε στους φιλάδους του Ηρακλή από την ΠΑΕ, θα είναι ο center forward της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε προετοιμασία, η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, εκτός του Οσμάν, ο οποίος θα έρθει τις επόμενες ημέρες, και ο Άρης θα ξεκινήσει λίγο αργότερα, με το Σπανούλι να είναι βέβαια στην εθνική ομάδα και εδώ τις προπονήσεις να αναλαμβάνουν οι συνεργάτες του.
0: Πολύ ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Και εγώ, γεια σας.

0: Θα παραμείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε να ακούσουμε ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έκανε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μίλησε για τη νέα του ομάδα, τον Άρη, και γενικά για το πώς βλέπει από τη δική του σκοπιά τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι για τα πράγματα μέσα στην ομάδα δεν έχω κάποια εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πέρασε κάποιες εξετάσεις, κάποια εργομετρικά τεστ, τα οποία εντάξει ήταν πιο πολύ για να δει η ομάδα πώς είμαι σε την κατάσταση. Αλλά γενικά δεν έχω κάποια εικόνα από την ομάδα, πώς θα είναι δηλαδή το κλίμα. Δεν έχω ζήσει, ας πούμε, την ομάδα σαν παίκτης της ομάδας, μόνο σαν αντίπαλος. Εντάξει, ο κόσμος με έχει υποδεχτεί πολύ θερμά. Το θέμα είναι και εγώ να τα αποδώσω όσο γίνεται. Όλα όσα ανέφερες πριν, θεωρώ ότι ο Άρης πάει να κάνει κάτι πολύ, πολύ μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο project, το οποίο φυσικά θέλει χρόνο, δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Φυσικά όλα παίξαν ρόλο. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει δυναμική και έπρεπε να ήταν η στιγμή του να ανέβει κάποια στιγμή. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν όλα όπως όσο ανέφερες. Και ότι πάει να έρθει κάτι καλό και ότι ο coach με ξέρει και τον ξέρω πολύ καλά. Και έδειξε και ο Άρης πόσο με θέλει. Δηλαδή έδειξε και ο Νίκος ο Ζήσης πόσο πολύ με ήθελε στην ομάδα και αυτό με έκανε να τελειώσει όλο το πράγμα πολύ γρήγορα. Να ξανανιώσω, ας πούμε, μπασκετμπολίστα, θα ήταν αρκετά δύσκολη περίοδος, αλλά ναι, έχω συνδεθεί, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, πώς θα φέρνει η ζωή, χτύπησα στο παλέ και τώρα θα παίζω εκεί. Okay, δηλαδή, μου δίνει, η αλήθεια είναι ότι μου δίνει ευχαρίστηση, γιατί όταν τραυματίστηκε ο κόσμος χειροκρότησε. Και yeah. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν θα πω ότι με συγκίνησε ακριβώς, αλλά ήταν κάτι που με άγγιξε. Και ουσιαστικά, εντάξει, θέλω αυτό το χειροκρότημα, όπως είπα και πριν, να το αποδώσω όσο γίνεται στο παρκέ. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλα θα τα δούμε στο παρκέ. Δηλαδή, όσες μεταγραφές και να γίνουν, βλέπουμε ομάδες που κάνουν πολύ δυνατές μεταγραφές, που έχουν budget και εν τέλει μέσα στο γήπεδο δεν παίζουν καλά. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε μια ομάδα, το πιο σημαντικό, άσχετα με τις μεταγραφές και το οικονομικό κομμάτι, το πιο σημαντικό είναι να είμαστε μια ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν φαβοροί, άσχετα με το budget κάποιες ομάδες. Εντάξει, όσο για την Ελλάδα που λες, ναι, συμφωνώ, είναι ένα δίπολο τόσα χρόνια. Εντάξει, και το ελληνικό πρωτάθλημα, σαν πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές, ώστε ομάδες όπως ο Άρης τώρα ή ο ΠΑΟΚ που μπαίνουν πολύ δυνατά να μπουν ανάμεσα στους δύο. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι τώρα με την κινητοποίηση αυτών των δύο πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι, οπότε είναι καλό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ αυτό. Όπως και πέρσι και άλλες χρονιές που έχω παίξει αντίον του Άρη, εγώ πάντα γεμάτα γήπεδα θυμάμαι. Εντάξει, οκ, πίεση. Ναι, υπάρχει, γιατί ο κόσμος είναι πεινασμένος και θέλει να πετύχει αυτή η ομάδα και ειδικά όταν μιλάμε για ένα νέο project με αρκετά μεγάλο οικονομικό υποβάθρο. Εντάξει, πίσω πάμε σε όλες τις ομάδες. Θεωρώ ότι ειδικά τώρα με το νέο project θα υπάρχει λίγο παραπάνω, αλλά okay. Αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Ξαναλέω ότι όποια ομάδα έχει τους, άμα δείτε και διαχρονικά τις ομάδες της Τίχημαν Basket League, ας πούμε, η ομάδα που έχει τους καλύτερους Έλληνες πηγαίνει και καλύτερα, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει καλούς Έλληνες παίκτες, γιατί αυτοί ξέρουν τι σημαίνει να παίζει για τον Άρη, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για οποιαδήποτε ομάδα. Ξέρουν έτσι τι σημαίνει, ξέρουν ο κόσμος τι ζητάει, γιατί ο ξένος θα έρθει εδώ, δεν γνωρίζει. Οπότε ο Έλληνας παίκτης είναι πολύ κρίσιμος να βάλει και τον ξένο στο κλίμα της ομάδας.
0: Και με τη συνέντευξη του Χαραλαμπόπουλου έφτασε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπή. Ακούσαμε σήμερα αρκετά θέματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πλέον αργότερα, με την έναρξη πλέον του πρωταθλήματος. Να ξεκουραστούμε κι εμείς μία εβδομάδα. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Αλέξανδρος Καραλαμπίδης, Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό 15 Αύγουστο, να προσέξετε εκεί που θα πάτε, να πάμε όλοι και να γυρίσουμε όλοι πίσω. Καλό 15 Αύγουστο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σε Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ από τις 8 ως και τις 9, σε μια δυσάρεστη ημέρα καθώς είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική, στην Κασάνδρα, εκεί όπου καίγεται κυριολεκτικά η Σίβερη και οι όμορες περιοχές. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και μέχρι αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι σε αναστάτωση. Ο κόσμος εγκατέλειψε τη Σίβηρη, ηρωική προσπάθεια έγινε από τους ανθρώπους για να απομακρύνουν τον κόσμο και μάχη μέχρι και αυτή τη στιγμή από τους πυροσβέστες προκειμένου να τιθασέψουν τη μεγάλη φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι τα δύσκολα πέρασαν και να πάνε όλα καλά. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα που έχει αρκετά και σήμερα στον απόϊχο του χθεσινού Super Cup, με τον Όφι να είναι το καμάρι της Κρήτης, να καταφέρει να κατακτήσει έναν δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ήρθε και η κατάκτηση του Super Cup και μάλιστα έτσι με ηρωικό τρόπο απέναντι στην ΑΕΚ. Ανέτρεψε το σκορ, έχανε 1-0, δέχτηκε την ισοφάριση, πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί οι κριτικοί κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο και να βάλουν ξανά τους φιλάθλους τους σε μια διαδικασία πανηγυρισμών που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε ολόκληρο το Ηράκλειο, σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα σταθούμε ασφαλώς σε αυτό το θέμα. Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται να έχουμε στον Ολυμπιακό, καθότι ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν φούντωσε τα σενάρια, αυτό που σας είχαμε μεταφέρει από εχθές για το θέμα του Μιτιλίμπαρ, ακόμα και για την παρουσία του στην ομάδα του Ολυμπιακού στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια συνάντηση η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου και του Ισπανού προπονητή. Το αν θα μπουν στη διαδικασία να λύσουν την συνεργασία τους ή να μπουν σε μια διαδικασία σχεδιασμού της ομάδας, καθότι υπάρχει στόχος πλέον να έρθουν 4 με 5 παίχτες, είναι ένα ερωτηματικό. Στην Ισπανία όμως ήδη τα ονόματα δίνουν και παίρνουν και μάλιστα υπάρχουν, η Μάρκα είναι αυτή η οποία έχει προχωρήσει το θέμα περισσότερο και αποκαλύπτουν ότι δύο προπονητές είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού προκειμένου να αντικαταστήσουν το Μιτιλίμπαρ. Ο Μαρθελίνιο και ο Έντερ Σαράμπια είναι δύο προπονητές όπου η Μάρκα τονίζει ότι είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής τηρούν σιγή ηχθείως και έτσι πρέπει να ενεργήσουν με καθαρό μυαλό, να δουν πώς θα ξεπεράσουν έτσι αυτή την μπόρα που έχει ξεσπάσει και να προχωρήσουν για την επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά και δεν είναι μόνο αποκλεισμός, είναι η εικόνα που παρουσιάζει, καμία διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή πολύ μέτρια εικόνα της ομάδας, καμία αντίδραση, καμία ελπίδα ότι ο Ολυμπιακός αυτός μπορεί να αξιοποιήσει την ποιότητα την οποία διαθέτουν οι ποδοσφαιριστές του και να φτάσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Ίσως εδώ να υπάρχουν ευθύνες και για το Βάσκο τεχνικό, γιατί σαφώς όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση συνήθως μπορείς να ανακατέψεις την τράπουλα, να δεις και κάποια άλλα συστήματα, να δεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις κάποιους άλλους παίχτες. Αυτά όμως θα κρίνει η διοίκηση του Ολυμπιακού και θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Θα σταθούμε και στο ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος κλείνει τον κύκλο των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Αντιμετωπίζει στις 9.30 την Άντερλεχτ με Κωνσταντέλια πλέον στην σύνθεσή του, καθώς σήμερα το πρωί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σε 12.30 ώρα αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για τις Βρυξέλλες, βρέθηκε στο ξενοδοχείο και αυτή τη στιγμή είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα έτοιμος για να αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Μάλιστα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Κωνσταντέλιας έμεινε στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας του προβλήματος που είχε, προπονήθηκε χθες μόνος του στην Τούμπα και δηλώνει έτοιμος για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτά είναι τα βασικά θέματα και φυσικά οι επιτυχίες που έχουμε στον Στίβο, οι οποίες καθημερινά συνεχίζονται και έχουμε και από εδώ ενδιαφέροντα θέματα να ακούσουμε. Σε εξέλιξη βρίσκονται αγώνες για το Conference Link και για το Europa Link και έχουν ενδιαφέρον κάποιες από αυτές. γιατί περισσότερο από όλους το έχει ο Παναθηναϊκός και θα εξηγήσουμε το λόγο. Γιατί ο ηττημένος της αναμέτρησης Μπεσίχτας Κράλοβε θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αναμέτρηση που υπάρχει πριν τη League Phase του Conference Link. Στο Europa Link λοιπόν αυτή τη στιγμή, πέρα από το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχουν αναμετρήσεις Γκόρνικ Βερεσβάρος, Ομόνια Κύπρου Λίκοντ Ρεντ Άιπς από τα Γιβραντάρ, Ουνιβερσιτέα Καραϊόβα Κουόπιο, που είναι και το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε σκορ, προηγείται 0-1 η Κουόπιο στο 14, στο άλλο παιχνίδι στην Κύπρο, Πάφος Σάλσμπουργκ 0-0. Στο conference με αρκετά παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη, θα αναφέρω μόνο όπου υπάρχει γκολ, Κάραμπαχ Δυναμό Τιέβου Κιέβου 1-0 στο 52, Φλόρα Ταλίν από την Εστονία, Ίντερ Εσκαλάντες από την Ανδώρα 0-1, εδώ είναι η έκπληξη. RFC από τη Λετωνία, Γιάμπλονετς από την Τσεχία 1-2, και Νόρτσεραν Βαρούλ από την Ισλανδία 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία έχουμε γκολ και στο Τρόμσο Κλούζ, τα παιχνίδια τα οποία είναι όλα για το Conference Link. Πάμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε από τους θριαμβευτές της ομάδας του Όφη. Από τον Όφη, ο οποίος έκανε την Κρήτη να είναι ακόμα περισσότερο περήφανη, και στο ξεκίνημα της εκπομπής θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, ο οποίος αναφέρθηκε στον θρίαμβο της ομάδας του λιτά και δωρικά.
1: Η προηγούμενη δεν ήταν κόρνερ και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν κόρνερ. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελλο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
2: Τι τους είπες μες στα αποδυτήρια? Μας είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος ότι μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπακί. Τι τους είπες?
1: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι που έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες το γύρισαν.
0: Παραμένουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παραμένουμε στην μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας. Ένα Όφη ο οποίος εχθές έδειξε ότι και στη νέα χρονιά θα έχει έναν ρόλο ιδιαίτερα δυνατό. Μια ομάδα η οποία είχε αρχή και τέλος, μια ομάδα η οποία προσπάθησε με καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών, καλό κουουτσάρισμα και με αρκετό κόσμο στο πλευρό του. Δείχνει ότι φέτος θα είναι μια χρονιά στην οποία μπορεί να πετύχει πολλά, αν και φυσικά εδώ υπάρχει και το ιδιαίτερο της υπόθεσης που έχει να κάνει και με την ταυτόχρονη ευρωπαϊκή του παρουσία. Ο Όφη, ο οποίος συμμετέχει στην League Phase του Europa Link και ασφαλώς θα έχει βεβαρημένο πρόγραμμα σε σχέση με πέρσι, παιχνίδια διπλά ανά βδομάδα, και θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτόγνωρη για αυτόν κατάσταση, και κυρίως διαχειρίζοντας το ρόστερ το οποίο θα πρέπει να έχει. Ακούμε τώρα τον αρχηγό της ομάδας του Όφη, τον Ανδρούτσο, ο οποίος πέτυχε και ένα καταπληκτικό γκολ εχθές, ισοφαρίζοντας αρχικά τότε για τον Όφη σε 1-1.
3: Τώρα νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του προβλήματος του κυπέλλου. Οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό. Ήρθαμε εδώ. Δεν πειράζει, σημαίνουν αυτά. Σαν κατακτητές.
2: Ήθελες νερό.
3: Και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στο τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη. και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
0: Ο Όφι, ο οποίος έχει αλλάξει πλέον σελίδα στην ιστορία του εδώ και λίγα χρόνια, και σε αυτό σαφώς αποτελεί κομβική παρουσία του Προέδρου, του κυρίου Μπούση, ο οποίος ήρθε από την Αμερική, επένδυσε αρκετά στην ομάδα του Όφι. Δεν πήγε καλά εξ αρχής, επέμενε, βρήκε τον τρόπο, σχημάτισε τον απαραίτητο μηχανισμό, έφερε τους ανθρώπους που χρειάστηκαν και ξέρανε από τεχνογνωσία του ποδοσφαίρου, τους εμπιστεύτηκε και ήρθαν τα αποτελέσματα με αυτές τις τελευταίες επιτυχίες για την κριτική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μπούση πώς ένιωσε από τη δική του πλευρά για τη νέα κατάκτηση του τίτλου από την κριτική ομάδα.
4: Ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφι. Unbelievable το feeling που έχω και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα, για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος για τον κόσμο του Όφι. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπα για την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσει το σχολείο και θα πούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελα τώρα σε 3 μήνες. Δεν είναι λίγο, αλλά πάντα με τη στήριξη όλων μπορεί να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό. Εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Το ξέρω μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά εκεί θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και Όφι θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα. Και όσο μας πάει αυτό το πράγμα, και με τη βοήθεια του Θεού να πάμε περισσότερο πιο ψηλά από που είμαστε.
0: Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε από την πλευρά της κριτικής ομάδας με τα όσα μετέφερε ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που αποτελεί το συνδετικό κρίκο της ομάδας του Όφι μεταξύ διοίκησης παικτών και προπονητή. Και αυτός με τη σειρά του έστειλε το δικό του μήνυμα και μετέφρασε το τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης.
1: Όπως έχω ξαναπεί, τέτοια τρόπαια δεν είναι κάτι που μπορεί ο Όφι να τα έχει συνέχεια. Αλλά όπως είπε και ο προπονητής μας εχθές, όταν έχουμε την ευκαιρία θα πρέπει να ορμάμε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει όλα αυτά και το προηγούμενο κύπελο και αυτό, το τρόπαιο, θα πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά. Εγώ αυτό λέω συνέχεια, ότι θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε έτσι όπως πρέπει και να τα αξιοποιήσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσει η ομάδα.
5: Εν προκειμένου, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν για να, και ειδικά σε μια χρονιά όπως είναι η φετινή, που θα βρει την ομάδα σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης?
1: Ναι, θα πρέπει καταρχάς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε και να είμαστε σοβαροί, όπως κάθε χρόνο, είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που εκεί μαζί με τον κόσμο μας και αυτά θα πρέπει να τα ζήσουμε, να τα παίξουμε, να τα χαρούμε, να τα διεκδικήσουμε και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από εμπειρίες. Όλα αυτά βοηθούν. Εγώ σε δύο πράγματα που έχω πει ότι πρέπει αυτά τα τρόπαια να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε στην ομάδα. Την νοοτροπία μας, να νιώθουμε σαν πολύ μεγάλη ομάδα που διψάει και πεινάει σε κάθε παιχνίδι, να διεκδικεί την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Και το άλλο είναι να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα που πρέπει να είναι το αποτέλεσμα από αυτά τα δύο τρόπαια που πήραμε. Ο κόσμος του Όφι πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα πάντα. Είμαι Όφι και είμαι δίπλα στην ομάδα μου πάντα. Βέβαια, τώρα υπάρχει, χαίρονται όλοι και είμαστε πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν γενιές που δεν έχουν νιώσει αυτή τη χαρά και τώρα ξανά είναι περήφανοι.
0: Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Και πριν ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στην εξαιρετική παρουσία του Μάριου Ιουλιόπουλου, στην αντίδρασή του και στην κίνησή του να πάει τη στιγμή που πανηγύριζαν οι παίκτες του Όφη και ετοιμάζονταν να σηκώσουν το κύπελο του Super Cup. Πήγε μπροστά τους, έκανε ένα νεύμα και τους έδωσε τα συγχαρητήριά του. Έσπευσε εκεί και ο Μπούσης, ο πρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ, και ο κύριος Κόντης. Έκαναν αγκαλιές, πράγματα που δεν τα συναντούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό πραγματικά πρέπει να είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό πρεσβεύει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κλωτσιές, βρισχές, ξύλο και οτιδήποτε άλλο τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητά μας των αναμετρήσεων, των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων και όχι μόνο. Μάλιστα, δεν ήταν μόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος που ήταν εκεί, παρέμεινε και όλη η ομάδα της ΑΕΚ, οι ποδοσφαιριστές, όλο το τεχνικό προπονητικό team παρέμειναν εκεί. Έτσι έδωσαν μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία της κριτικής ομάδας και ένα fair play το οποίο για μένα δεν ήταν εσκεμμένο, ήταν αυθόρμητο και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η απώλεια αυτή του τίτλου για την ΑΕΚ σίγουρα είναι ένα μεγάλο καμπανάκι. Ένα καμπανάκι που έρχεται παραμονές των αγώνων με την Λεύσκη Σόφιας που θα κρίνουν την παρουσία της ομάδας στη League Phase. Οι πιο σημαντικοί αγώνες της ΑΕΚ για την φετινή σεζόν, αυτή είναι η άποψή μου. Πιο πολύ σημασία έχει η ΑΕΚ να βρεθεί στη League Phase και από εκεί και πέρα θα δει τι μπορεί να κάνει για την κατάξυση ενός νέου πρωταθλήματος, αλλά πρέπει να είναι παρούσα σε αυτή τη League Phase και το έχει ανάγκη για πάρα πολλούς λόγους. Έδειξε αδυναμίες η ΑΕΚ, έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη στον βαθμό που θα ήθελε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να διορθώσει και μάλιστα ξέρει ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις που θα ενισχύσουν την ομάδα. Αυτό όμως νομίζω έρχεται σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή, γιατί η ΑΕΚ παίζει την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια τα οποία θα τη στείλουν στο League Face, οπότε και παίκτες να έρθουν πολύ δύσκολα θα μπουν άμεσα να βοηθήσουν. Το είδαμε αυτό στο Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία, αλλά ίσως εδώ να είναι εξαίρεση και δεν είναι ο κανόνας. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει μια διαφοροποίησή της, να βελτιώσει λίγο το αμυντικό transition της που είχε προβλήματα απέναντι στην κριτική ομάδα και από την άλλη πλευρά να προσπαθήσει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και της δίνονται για να παίρνει τα αποτελέσματα τα οποία θέλει. Γιατί αν δεν κλειδώνεις ένα αποτέλεσμα, ποτέ δεν θα μπορέσεις να το κερδίσεις. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο την άποψη του προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, του κυρίου Μάρκο Νίκολιτς. Ο κύριος Νίκολιτς, ο οποίος με τη σειρά του... Α, μάλλον πριν πάμε στον Νίκολιτς, να πω έχουμε και άλλη εξέλιξη για την ΑΕΚ, που έρχεται με την πιθανότητα, όχι πιθανότητα, είναι δεδομένο πλέον, ότι ο Νίκλας Ελίασον θα αποχωρήσει φέτος από το ρόστερ της ΑΕΚ και όπως ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, θα είναι πλέον στην Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας. Η ΑΕΚ θα δώσει τον παίχτη και έτσι θα ελαφρύνει το ρόστερ της. Ρόμπερτ Λιούμπισιτς που πήγε στην Αυστριακή ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ θα πάρει και 300.000 ευρώ για ένα χρόνο. Οι Βραζιλιάνοι θα πληρώσουν περίπου 1.000.000 στον Ελίασον. Άρα λοιπόν εδώ η ΑΕΚ γλιτώνει το συμβόλαιο του Ελίασον, παίρνει και 300.000, έχει ένα κέρδος. Δεν είναι τόσο το κέρδος αυτό, όσο περισσότερο να έχει το απαραίτητο ρόστερ το οποίο χρειάζεται για να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, ο οποίος σχολιάζει για το τι έφτεξε και η ομάδα του δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση της νίκης, στην κατάκτηση του τροπαίου, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και πώς είναι η επόμενη μέρα ενώπιση των αγώνων με τη Λεύσκη.
6: Χάσαμε λοιπόν την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν στα πέναλτι. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του τροπαίου. Ήταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση μετά από 3 μήνες περίπου και ήταν ένα μάτσο που το χρειαζόμασταν πραγματικά, διότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις φιλικούς αγώνες σε διάφορα μέρη, άλλο πράγμα να κάνεις προπόνηση εντατική και άλλο να έχεις ένα τόσο δύσκολο αγώνα στα πόδια σου. Είμαι χαρούμενος με την έννοια του ότι αυτή η αναμέτρηση εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε σε ένα στάδιο το οποίο είχε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, με διαιτητές, με ένταση, με πάθος και ήρθε αυτή η αναμέτρηση πριν από το προκριματικό αγώνα, τα προκριματικά συγγνώμη για το Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, πλευρά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, διότι παρά την ισοπαλία τελικά χάσαμε το κύπελλο στα πέναλτι, δεν πήραμε τον τίτλο. Τώρα, δουλειά δική μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά, γιατί έχουμε την επόμενη αναμέτρηση εντός 6-7 ημερών, 6 ημερών στη Σόφια απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, ο οποίος προκαλεί προβλήματα και ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αίτητος στις τελευταίες 20 επίσημες αναμετρήσεις του ή κάπου εκεί. Ξέρω θα φανεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά το σημερινό μάτς, η σημερινή αναμέτρηση ήρθε σε μια καλή χρονική συγκυρία για μας από πολλές απόψεις. Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα, ήταν χρήσιμο αυτό. Βεβαίως πληρώνεις το τίμημα για να λάβεις αυτό το χρήσιμο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήρθαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς στην Κρήτη για να μας στηρίξουν. Ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να φέρουμε το τρόπαιο πίσω και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μεγαλύτερη χαρά στις επόμενες αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν.
4: As goal, but we consider the goal. So these were the key moments tonight.
6: Και να προσθέσω αναφορικά με την αναμέτρηση ότι αυτή η ατμόσφαιρα που ζήσαμε σήμερα, η ένταση, ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες, η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, φαίνεται κάτι παρεμφερές με αυτό το οποίο αναμένουμε και που θα συναντήσουμε σε επόμενες 6 μέρες, μετά από 6 μέρες, στη Σόφια. Να πω επίσης ότι

0: Και μάλιστα θα έλεγα ότι όλο το γήπεδο περίμενε ότι θα σημειώναμε ενδεχόμενα και το δεύτερο τέρμα. Ο Όφη δεν ήταν επικίνδυνος στην εστία μας, όμως ίσως ενδεχόμενα λόγω μιας υπερβολικής εμπιστοσύνης, μιας μικρής χαλαρότητας, περιμένοντας ίσως ότι θα έρθει η επόμενη ευκαιρία, δεν σκοράραμε. Και όπως είδα και το τέρμα του Όφη, ένα πολύ ωραίο τέρμα. Είχε και μια δόση τύχης, καθώς ήταν το rebound το οποίο ήρθε στα πόδια του παίχτη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Moments we give us more luxury than we can accept. In a competitive game. That's why this game was very useful for us. Unfortunately, we pay by not winning the cup. The price.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ για το ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει αυτή η αναμέτρηση μέσα στο καλοκαίρι, να γίνει τώρα δηλαδή. Όχι επειδή είμαι χαρούμενος, επειδή θα παίζαμε σε 35 βαθμούς θερμοκρασία με τόση υγρασία, όχι, αλλά ήθελα η πρώτη αυτή αναμέτρηση της χρονιάς να έρθει πριν από τα προκριματικά του Champions League. Και βεβαίως το έλεγα, το είπα, τον τίτλο το θέλαμε, το τρόπαιο το θέλαμε και το ήθελα κι εγώ. Ενδεχόμενα κάποιοι δεν πρόκειται βεβαίως να εξηγήσω ποιοι ακριβώς. Κάποιοι παίχτες να είχαν λίγο το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς και όχι μόνο παίχτες. Υπήρχε ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα τέτοιο ατμόσφαιρα ενδεχόμενα και στην προετοιμασία. Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να βγούμε από αυτό το τρόπο σκέψης. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ποιος θυμάται και ποιος νοιάζεται για το τι συνέβη πριν από τρεις μήνες. Ουδής, κανένας. Έχουμε μια νέα σεζόν. Έχουμε νέα πρόκληση ή προκλήσεις μπροστά μας. Και βεβαίως καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία, διότι είμαι και εγώ Βαλκάνιος. Οπότε είμαι πολύ κοντά σε αυτό το σκεπτικό. Το κατανοώ. Υπήρχαν όμως όντως, όπως είπατε, κάποιες στιγμές που ενδεχόμενα δείξαμε μια υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται σε ένα τόσο ανταγωνιστικό, σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό match. Επαναλαμβάνω, ήταν χρήσιμο το δίδαγμα σήμερα, το μάθημα σήμερα. Απλά το τίμημα γι' αυτό ήταν να μην κερδίσουμε το τρόπαιο.
1: Very much. It's not about this. This is the other part, which is connected more with the brain and with the focus, decision making and everything else what we mentioned.
0: Να πω ότι αυτή ίσως η υπερβολική χαλαρότητα σε κάποιες φάσεις, η υπερβολική εμπιστοσύνη, ίσως και η έλλειψη αυτής της συγκέντρωσης σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό το μήνα, αν υπάρξουν, θα οδηγήσουν και θα μας τιμωρήσει, θα δεχτούμε μια τιμωρία αν συμπεριφερθούμε έτσι. Και αυτό και ακριβώς επαναλαμβάνω, ήταν και ο λόγος που ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Βεβαίως ήλπιζα και ήθελα να κερδίσουμε. Όμως ελπίζω μετά και το σημερινό αποτέλεσμα αυτό το μήνυμα να περάσει για να ξαναβρούμε αυτή τη δίψα, αν θέλετε, και ενδεχόμενα και αυτή την έλλειψη εστίασης να την αναπληρώσουμε. Δεν θα έλεγα ότι μας λείπει το χαρακτηριστικό του fight, δηλαδή του πολεμιστή, το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφός σας, και οι παίχτες πολέμησαν μέχρι το 98ο λεπτό, όταν και ισοφαρίσαμε, και το ήθελαν πραγματικά οι παίχτες. Απλά ίσως πρέπει να περάσει το μήνυμα για την ενίσχυση της εστίασης και της συγκέντρωσής μας.
1: I speak about Mario Balamotis, goalkeeper, and then Carlos Camis also. Okay, he did his work. He was running, he was trying, yeah. He had some good moments. They were correct, yeah. I'm happy for their performance.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας από τη γενέτειρά σας. Να πω ότι δεν υπάρχουν πολλά να πεις, γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι κανόνες. Αυτό επέβαλαν οι κανόνες και αυτό έγινε. Δύο νέοι παίκτες ήταν στην ομάδα. Ενδεχόμενα, αν ήταν διαφορετικοί κανόνες, θα υπήρχε και μια διαφορετική εξέλιξη στο στήσιμο της ομάδας σε κάποιες αλλαγές. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες και με βάση αυτούς παίζουμε. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση και των δύο. Και βεβαίως δεν είναι ευθύνη τους η απώλεια του τροπαίου. Σε ό,τι αφορά τον Παλαμότη, να πω ότι έκανε το ντεμπούτο του, πρώτο επαγγελματικό ντεμπούτο, πρώτα επαγγελματικά λεπτά. Ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Και όσον αφορά τον Καλοσκάμι, ένας παίκτης ο οποίος δούλεψε σκληρά, πολέμησε, έτρεξε, είχε τις καλές του στιγμές και είμαι και επίσης ικανοποιημένος από την απόδοσή του.
2: Λοιπόν, ολοκληρώνοντας και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να μεταφέρουμε ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα κινηθεί για τουλάχιστον άλλους δύο, ίσως και τρεις παίκτες. Αλλά όπως σας είπαμε, η λογική λέει ότι αυτοί δεν θα προλάβουν να είναι στη διάθεση του Νίκολιτς για τους αγώνες με τη Λεύσκη. Ίσως κάτω από προϋποθέσεις να συμβεί και αυτό, εξαρτάται από το βαθμό ετοιμότητάς τους. Πάντως στην ΑΕΚ φαίνεται να έχουν ακούσει καλά αυτό το καμπανάκι και σκοπεύουν να μπουν στη διαδικασία ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM για το πόσο ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, καθώς υπάρχει ήδη και η αρχική εντεκάδα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντέλια να είναι παρόν. Πάμε να συνδεθούμε με Νίκο Πετρουλάκη. Νίκο, καλησπέρα. Σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Πετρουλάκη. Οπότε, μέχρι να συμβεί αυτό, μπορώ να σας δώσω την εντεκάδα για την ομάδα του Δικεφάλου με το Γύρι Παβλέγκα να είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μαζί με τον Ελοστούντο θα είναι στο κέντρο της άμυνας, καθώς δεν υπάρχει Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι τραυματίας. Ράχμαν Μπάμπα στα αριστερά και Τζόντζο Κένι στην δεξιά πλευρά της άμυνας. Στο κέντρο ο Μπαπτίστε Σάντα Μαρία μαζί με τον Ζαφίρη. Σε ελεύθερο ρόλο ο Κωνσταντέρας, ενώ πίσω από τον Μύθου θα είναι η Τάισον και Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Μια πολύ καλή μέσο επιθετική παρουσία για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταφέρει να κερδίσει με οποιοδήποτε σκορ στις Βρυξέλλες, είτε για να πάρει την πρόκριση είτε για να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου όλοι περιμένουμε περίπου σε μία ώρα από τώρα να ξεκινήσει, και λίγο παραπάνω ίσως, να ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε όλοι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα πέταξε 1:50 το μεσημέρι, αφού αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπισε η κορούλα του, η νεογέννητη, χτες. Και έτσι λοιπόν είναι στη τέτοια διάθεση του προπονητή και θα είναι φυσικά στην ενδεκάδα του Κεφάλου του Βορρά, η οποία φυσιολογικά θα έχει την εξής σύνθεση. Τερματοφύλακας θα είναι ο Παβλέγκα, ακόμα δεν έχει βγει ενδεκάδα.
2: Είναι... Όχι, μόλις την αναφέραμε, Νίκο.
3: Μόλις, συγγνώμη. Α, συγγνώμη, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Μόλις
2: βγήκε. Έχει ένα λεπτό που βγήκε.
3: Ναι, μόλις βγήκε και είναι με Μπάμπα και Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα, λοιπόν. Όπως το είπαμε και από χτες. Αφού την ανέφερε, δεν χρειάζεται να την πω εγώ. Η διαφορά είναι μόνο αυτή. Ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας και ο Ζήκος θα είναι μπροστά. Ο Μύθος στην κορυφή, δεν αλλάζει κάτι εκτός του Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα πάρει τη θέση του Γκόμες και ο Ελουστόντο τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Να πούμε λοιπόν ότι έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το διπλό μέσα στο Βέλγιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Και επίσης να επισημάνουμε ότι περιμένουμε και αύριο, Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, τον Ντρουκούσιτς, ο οποίος έρχεται για να να υπογράψει το Δικέφαλο του Βορρά για ένα χρόνο, δανεικός από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Θα είναι μεταγραφή στόπερ. Σύμφωνα με μια πληροφορία, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση ενός χαφ. Δεν νομίζω όμως ότι θα κλείσει αύριο, φυσιολογικά. Από εκεί πέρα, στον Άρη, να πούμε ότι μετά το χθεσινό τροπιαστικό 6-2 στο φιλικό με την Νάπολη, παρά το ήταν φιλικό, δεν έχει καμία σχέση ότι ήταν φιλικό, είναι τροπιαστικό. Ο Άρης έχασε 6-2, διαπιστώθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην άμυνα του Άρη. Σήμερα βγήκε ένα όνομα του ποδοσφαιριστή Κριστιαν Μακούν, που μιλάει με τον Άρη. Είναι ένας 26χρονος, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας, είναι από τη Βενεζουέλα, κεντρικός αμυντικός και βελγικό διαβατήριο. Λέγεται ότι ο Άρης μιλάει μαζί του και είναι πιθανή αποχώρηση από εκεί για να έρθει στον Άρη. Και βεβαίως περιμένουμε τον Πετρίς, ο Πετρίς, ο οποίος και αυτός αναμένεται να υπογράψει στον Άρη κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Ο Ηρακλής έκανε μεταγραφή, να πούμε. Μία ακόμη μεταγραφή, όπως χθες αναφέραμε στην εκπομπή. Μία ακόμη μεταγραφή λοιπόν και μία αποδέσμευση. Μία μεταγραφή και μία αποδέσμευση. Ο Πέδρο Μαρκές, για τον οποίο λέγαμε χθες, συμφώνησε με τον Ηρακλή και ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Ένας πολύ καλός center for, ο οποίος αγωνιζόταν την προηγούμενη χρονιά στη Λεμεσό και τώρα έρχεται να παίξει τον Ηρακλή. Έχει παίξει αρκετά καλές ομάδες στο εξωτερικό, μεταξύ αυτών και στην Αϊμέγγεν, η οποία παίξε στον Ολυμπιακό χτες. Και επίσης ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο Φοφανά, ο οποίος φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε κάποια άλλη ομάδα, ενώ υπάρχει η απόφαση του Ματσάρη να αφήσει εκτός πλάνων τον Τζιντόνι και τον Γκράιντς. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα αυτή τη στιγμή από πλευράς Ηρακλή, ο οποίος τη Δευτέρα, θυμίζω, παίζει κύπελο στο γήπεδο του Πανσεραϊκού με αντίπαλο την ομάδα του Βόλου, Νουπουσού Βόλου, στο Αιχιλέα Μπέου, ενώ νωρίτερα στο γήπεδο του Μακεδονικού θα γίνει ο αγώνας κυπέλου ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, που είναι τυπικά γηπεδούχος, και τον Άρη. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια των ομάδων της Αμέξης που θα μεταδοθούν και τα δύο από τηλεόραση του Sky.
2: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Επίσης.

0: Να μείνουμε λίγο στην ομάδα του Άρη και σε αυτό το 6-2 το οποίο έχασε από την Νάπολη. Είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα που κακά τα ψέματα το επίπεδό της δεν θα το ξανασυναντήσει στη φετινή σεζόν από κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Αλλά αυτό, όπως είπε και ο Νίκος Πετουλάκης, δεν έχει και πολλά να πει. Ο Άρης έπρεπε να δείξει μια καλύτερη εικόνα. Έδειξε μια εικόνα όμως πολύ μέτρια στην αμυντική της λειτουργία και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά. Πλέον ο Άρης είναι αναγκασμένος να μπει σε διαδικασία ενίσχυσης στο ρόστερ του και κυρίως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός. Λοιπόν, αφήνουμε, μάλλον δεν αφήνουμε τον Άρη, μένουμε στον Άρη και θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες αμέσως μετά την ήττα της ομάδας, ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος ουσιαστικά προσπάθησε να κρατήσει κάποια πράγματα από αυτό το παιχνίδι και να τα αξιοποιήσει ώστε η ομάδα του να αλλάξει πρόσωπο στις επόμενες αναμετρήσεις.
1: Νομίζω ότι σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα της οποίας η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Προφανώς και παίζαμε με έναν αντίπαλο από τον οποίο μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τα δικά μας θετικά σημεία και κυρίως τα αδύνατα σημεία τα δικά μας. Στο πρώτο ημίχρονο θα σταθώ, στο οποίο ήμασταν νομίζω ανταγωνιστικοί, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δεχτήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου το δεύτερο γκολ και βέβαια στο δεύτερο ημιχρόνο και η κόπωση των παιδιών από το πολύ ωραίο χθεσινό ταξίδι, αλλά κυρίως και ότι η Νάπολη συνέχισε στο ίδιο ρυθμό και οι αλλαγές οι οποίες έκανε προφανώς βάζοντας ποδοσφαιριστές εξίσου τεράστιας ποιότητας όπως ήταν και στο πρώτο, δεν μας άφησε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από το να εξάγουμε αυτά τα χρήσιμα συμπεράσματα που μόλις τώρα τόνισα. Θεωρώ ότι κλείσαμε την προετοιμασία με ένα πολύ σοβαρό φιλικό. Και βέβαια τώρα ασχολούμαστε και το μυαλό μας είναι ήδη στο μάτι της Δευτέρας απέναντι σε αναγέννηση της Καρπίτσας και εννοείται στο μεθεπομένο Σάββατο που ξεκινάει και το πρωτάθλημα και που είναι και οι δύο κύριοι στόχοι μας, και το κύπελλο και το πρωτάθλημα.
2: Κότσο, Άρης κέρδισε τις εντυπώσεις στα δύο φιλικά στην Ιταλία. Σήμερα τα 6 γκολ χάνουν τις εντυπώσεις καλές για την ομάδα, τις έχει χάσει ή θεωρείτε ότι δεν επηρεάζει παρόλο που το 6 χτυπάει άσχημα?
1: Ναι, το 6 χτυπάει άσχημα, αλλά αν αναλογιστούμε ότι στο ένα φιλικό είχαμε την Μόντσα η οποία είναι νεοφώτιστη, τώρα δηλαδή ανέβηκε στην Σιρεά και σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία έχει παγκοσμίου κλάση ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα φιλικά και τα προηγούμενα που παίξαμε εδώ στην Ιταλία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και το σημερινό. Όχι, δεν θα επηρεάσει. Τα 6 γκολ δεν επηρεάζουν ουδενή, γιατί επαναλαμβάνω ότι κρατάμε κομμάτια από αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα κρατήσω το πρώτο ημίχρονο και εκεί θα πρέπει να σταθούμε και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί στην έναρξη των επισημών υποχρεώσεων που έχουμε.
2: Το ότι δεν βγάλατε τον Φαμπιάνο, τον Γκέντσεν και τον Γκέρκες δείχνει ακριβώς που θέλει η ομάδα ενίσχυση.
1: Εντάξει, μετά από αυτά τα παιδιά το ξέρουμε ότι είναι τα νεαρά παιδιά και από την Under 19. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι σε αυτού του είδους το φιλικό προσπαθήσαμε να πάμε όσο γίνεται με τα παιδιά τα οποία θα είναι κιόλας βασική και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα και να τους δώσουμε και ακόμα και 90 λεπτά όπως δώσαμε στους περισσότερους εξ αυτών.
2: Σήμερα ο Άρης επικοινώνησε την απόκτηση του Πετρής. Κάνει λόγο για συμφωνία με την Watford και τον ποδοσφαιριστή. Άποψη για το συγκεκριμένο παιδί και είναι δεξί μπακ. Ενδεχομένως να σκεφτείτε και με μετατόπιση του Φατιγκά.
1: Όχι, δεν σκεφτείτε με μετατόπιση του Φατιγκά. Σκεφτείτε με το ότι πρέπει να έχουμε και δεύτερη λύση στη θέση του δεξί μπακ. Και νομίζω ότι θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και με την εμπειρία του αλλά και με το βιογραφικό του θα έρθει και αυτός να βοηθήσει στην προσπάθεια που θα γίνει φέτος.
2: Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές αυτήν την εβδομάδα, αν έχετε μιλήσει, αν έχετε κάποια νότερη εικόνα, γιατί ειδικά σας το περιοράζει το ξύχνη και εσύ κούτσου, χρειάζεται ενίσχυση.
1: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ναι, αυτή την εβδομάδα θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μια είδηση που έρχεται τώρα από τη Βουλγαρία και φυσικά ενδιαφέρει την ομάδα της ΑΕΚ, καθότι η Λεύσκη Σόφιας κατάφερε πριν από λίγο να εξασφαλίσει την αναβολή της αναμέτρησης με τη Σλάβια εν ώψη των αγώνων που έχει για το Champions League με την ομάδα του Ολυμπιακού. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη βαρύτητα δίνουν οι Βούλγαροι στην προσπάθεια αυτή της Λεύσκη να καταφέρει να μπει στους ομίλους στην League Phase του Champions League. Έτσι λοιπόν δεν θα παίξει παιχνίδι το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη στις 10 η ώρα θα αντιμετωπίσει στο Βασίλ Λεύσκη την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία παίρνει τα εισιτήρια της για τους φιλάθλους της που θα τα εξαντλήσει, αλλά την ίδια στιγμή και περίπου 1500 φιλάθλοι της ομάδας της Βουλγαρίας αναμένεται να είναι παρόντες και αυτοί στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν θα γίνει δηλαδή το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα αλλάξω για λίγο χώρο. Μάλλον πριν αλλάξουμε χώρο, να δώσω μια είδηση, καθώς πριν από λίγο ο Απόστολος Χρήστου κατάφερε να βρεθεί στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα 50 μέτρα ύπτιο. Είναι ο πέμπτος τελικός της ιστορίας του. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με 24-44, ήταν ανάμεσα στους 8 γρηγορότερους στις δύο ημιτελικές σειρές και παίρνει τον πέμπτο καλύτερο χρόνο. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστου είχε καταφέρει να πετύχει διακρίσεις και το 2022 και το 2024. Λοιπόν, αφήνουμε προσωρινά και την κολύμβηση, αλλά θα πάμε στον Στίβο. Εκεί που οι επιτυχίες είναι σημαντικές, ο Μήτος Τεντόγλου κατάφερε να πάρει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, η Στεφανίδη σε λίγο αγωνίζεται σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό τελικό, οι παρουσίες των αθλητών που είναι η επόμενη γενιά του ελληνικού στίβου δείχνουν να είναι κάτι περισσότερο από ικανοποιητικές και κυρίως δίνουν την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να έρθουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες στα επόμενα χρόνια. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και ειδικότερα τον Μίλτο Τεντόγλου και πολλούς άλλους αθλητές τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ίσως και περισσότερο, είναι ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο κύριος Πουμάσκι, ο οποίος μίλησε για την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου αλλά και γενικότερα την παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

0: περίμενες αυτό το μετάλλιο?
1: Τον δούλεψα πολύ. Και αυτός με βοήθησε απίστευτα, πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρα γιατί θα φτάσουμε εδώ και η εξέλιξη του φορμαρίσματος το φέτος έδειξε γιατί πάμε με μια σιγουριά 99%.
0: Πηγαίνοντας χθες στο στάδιο, ο Μίλτος είχε ήδη στο μυαλό του ένα πλάνο, σωστά, για τον τελικό.
1: Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ απλώς είχα καταλάβει γιατί ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως οι πιο αδύνατοι αθλητές τους ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελα να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένος χτες, ούτε το έβλεπε τον αέρα, ούτε το τρύπησε. Πέρασε σαν βέλος μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Και το πρώτο πέρασμα είπα, κανένα πρόβλημα. Σήμερα όλα τα πάει καλά. Και με αυτό το στον αγώνα υπάρχει ένας να προσπερνάει τον άλλον. Απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Το καλό άλμα, δεν κουνήσαμε τη φόρα μας. Με μια σιγουριά να είναι να το ασφαλίσει ο Μίλτο το άλμα, λίγο βιαζότανε στο τέλος και πάταγε πίσω. Είπα, χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα, τώρα θα το κάνω. Και το έκανε.
0: Αναλαμβάνοντας τον Μίλτο, γυρνάμε χρόνια πίσω. Περίμενες ότι θα φτάσετε σε 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια?
1: Με τίποτα. Όποτε αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτο θέλεις να το μάθεις το παιδί. Πρώτο να μάθεις τα βιώματά του, τη τρόπο σκέψη του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο μου ήταν γιατί ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω, να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με το καιρό το έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και τα πάμε πολύ καλά.
0: Όλοι λέμε για επιστροφή του Μίλτου. Εσύ απλά λες ένα διάλειμμα περσινό, μια ξεκούραση και επανεκκίνηση.
1: Μια αναγκαστική αποχή περίοδο είχε που όλοι αρρωστήσανε από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτο μετά από τόσα χρόνια να έχει αυτή την αρρώστια που την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε ο χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα.
0: Σε έναν τέτοιο αθλητή λοιπόν δεν είναι μόνο η προπονητική διαχείριση, είναι και η διαχείριση γενικώς της προσωπικότητας.
1: Ο Μίλτο έχει πρώτο πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ισχυρογνώμονας, είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολος, αλλά αν ενώσουμε τη σκέψη μας και το στόχο μας, μετά γίνεται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ ήθελα να είμαι πιο έτοιμος, γιατί αυτή η σκέψη που έχει ο Μίλτο πρέπει και εγώ να πέσω μέσα στη πραγματική, αληθινή αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα, σε κάποιο details. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα.
0: Και κάθε τελευταίο χθες είπε στην ΕΡΤ ότι ξέχασα το μετάλλιο. Πες μου μια αντίστοιχη περίπτωση, έχει έρθει στην προπόνηση έχοντας ξεχάσει κάτι?
1: Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει.

0: Θα παραμείνουμε στον Στίβο και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, καθώς ένας ακόμα αθλητής μας τα 44 του χρόνια καταφέρνει και δηλώνει παρόν. Και δεν δηλώνει μόνο απλόν παρόν, έχει καταφέρει να πάρει και την πρόκριση στην τελική φάση του τριπλού. Και μιλάμε για τον Σπύρο Τσιάμι, ο οποίος κατάφερε για μια ακόμη φορά να πετύχει μια μεγάλη διάκριση. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την ηλικία ένας από τους πιο μεγάλους αθλητές της διοργάνωσης, ίσως και ο μεγαλύτερος, καταφέρει να φτάσει σε αυτή την επίτευξη του στόχου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τον ίδιο τι ακριβώς σημαίνει γι' αυτόν η παρουσία του σε ακόμα έναν ευρωπαϊκό τελικό στο Στίβο.
1: Δημήτρη, ποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό που είσαι εγώ?
2: Από ό,τι μου λένε το 8.
1: Ποιος τελικός είναι αυτός που μπήκε σήμερα?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Για πες, πώς θα κατάφερες και πάλι?
2: Εντάξει, ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο. Κακός αγώνος, όπως είπα και πριν, για όλους. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, απλά έτυχε να είμαι λίγο καλύτερος εγώ. Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα μου σήμερα. Δηλαδή το 16-12 για μένα είναι απογοητευτικό. Περίμενα να κάνω ένα 40-50. Που τόσο περίμενα ότι θα μπει και ο τελικός. Δεν ήξερα ότι θα πάει τόσο χαμηλά. Θα βελτιωθώ μέσα στις 3 μέρες. Ελπίζω. Παρόλο που είμαι γιόλο όλη τη χρονιά φέτος, δηλαδή με πολύ λίγη προπόνηση. Γιατί δεν είχα σκοπό τίποτα, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε τελικό. Δεν ήξερα καν ότι θα λάβω μέρος. Δεν ήταν στα σχέδιά μου. Θα βελτιωθώ σε 3 μέρες να φτιάξω κάποια πράγματα και πάμε για 50-60 στο τελικό.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις το φαινόμενο Τσιάμι?
2: Ό,τι και να σου πω, με ρωτάνε, κάνουνε, δεν έχω εξήγηση να σου δώσω. Δηλαδή λένε κάνεις ζωή, κάνεις προσέχεις, μου στέλνουν τώρα, μου λένε σε μηνύματα. Δεν υπάρχει μυστικό, ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω.
1: Είναι η αγάπη σου για αυτό που κάνεις. Είναι η τρέλα για αυτό που κάνεις.
2: Με εξητάρει η αδρεναλίνη και αυτό όλο το θέμα. Δεν είναι ότι τρελάθηκα φέτος ειδικά για να κάνω. Απλά για κάποιο λόγο πάνε τα πόδια μου. Δηλαδή σε ένα επίπεδο του 30, 20 με 50, 60 πάνε. Ακόμα τώρα. Μπορεί να είναι και τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή με το που έκανα με τον πάνω 10 μέρες, από εκεί που πήγα 16, 20, 30 πήγα στο 60. Και μπορώ και παραπάνω. Αλλά δεν το λέω αυτό γιατί πρέπει να μου βγει πολύ τέλειο άλμα. Αλλά ναι, αν μπορείς να κάνεις ένα 50-60 είναι καλό, φαντάζομαι. Και για την ηλικία και για την προπόνηση.
1: Εδώ είχες coach Μιλτό.
2: Ναι, μου είπε κάποια πράγματα ψυχολογικά. Μου είπε ότι είμαι καλά, πράγμα που δεν το είδα εγώ. Καλά ήμουν, δεν ήμουν τόσο άσχημα. Στο πρώτο πάτησα πίσω, θα μπορούσε να είναι ένα 30-40 ίσως. Αλλά και πάλι μου φάνηκε κακό όλμα. Αλλά με βοήθησε, ψυχολογικά σίγουρα.
1: Τι σου έλεγε ο
2: Μιλτός? Είσαι καλά, εκεί που είχα εγώ μου το που είδα 16-12 ξενέρωσα, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό το άλμα, τέλος πάντων. Μου λέει, είσαι καλά, τρέχεις καλά, μια χαρά είσαι, πάμε να το κάνουμε στο επόμενο. Δηλαδή, αυτά που πρέπει να ακούς. Γιατί νομίζω ψυχολογική υποστήριξη των αγών είναι καλύτερη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Τώρα τελικώς.
2: Τελικώς, ας ελπίσουμε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Που θα είμαστε, πιστεύω. Μπορεί και όχι, αλλά ελπίζω να είμαστε καλύτερα και να κάνουμε αυτό που θέλω. Ένα 50, ένα 60, μακάρι. Ευχαριστώ.
0: Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε πώς είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη του Europa League. Μιλάμε για ημίχρονο, αποτελέσματα ημίχρονου. Γκόνινγκ Ζάμπριζε με την Βερεσβάρος από την Ουγγαρία 1-0. Μπεσίκτας Κράλοβε, το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι στο 1-0. Νομίζω το παιχνίδι της πρώτης αναμέτρησης ήταν 1-0. Άρα λοιπόν με αυτό το σκορ να παραμείνει πάμε παράταση. Ομόνοια από την Κύπρο με την Λίκον Red Ips είμαστε στο 1-0. Κραϊόβα Κουόπιο από τη Φιλανδία 1-1. Και Πάφος Σάλτσμπουργκ 2-0 για την ομάδα της Πάφου. Πολύ καλή μέχρι στιγμής η απόδοση της κυπριακής ομάδας. Στο κόφερενς έχουμε τελικά αποτελέσματα. Το Μπολ Καζακστάν Παρτιζάν 1-2. Ιλ Φιλανδίας Ριέκα Κροατίας 1-1. Καραμπάχ Αζερμπαϊτζάν Δυναμό Κιέβου είμαστε στις καθυστερήσεις, τελειώνει το παιχνίδι στο 2-0. Φλόρα Ταλίν από την Εστονία, Ίντερ Εσκαλάντες από την Ανδόρα 0-4 μάλιστα. RFS Λετωνίας Γιάμπλωνες Τσεχία 1-2 και ημίχρονο τώρα έχουμε Δυναμό Μνίσκ Μπράγκα 0-0, Μίτλαν Μποέμιας από την Ιρλανδία 1-0, Νόρτσεραν Βαλούρ από την Ισλανδία 2-0, Στρέντα Τβέντε από την Ολλανδία 0-1, Τρόμσο Κλούζ από την Ρουμανία 1-0, Χάμαρμπι Ρακόφ από την Πολωνία 0-1. Στο 27 Βαντούς Λιχνεστάιν Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας 1-1 και Ρούναβικ με την Λουγκάνο, η Ρούναβικ είναι από τα νησιά Φερόες, είναι στο 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ασφαλώς το παιχνίδι που ενδιαφέρει περισσότερο είναι αυτό που έχει να κάνει με την Μπεσίκτας και την τσέχικη ομάδα. Στο 1-0 προηγούνται οι Τούρκοι. Αν κερδίσουν αυτοί θα παίξουν στο Europa League και η ομάδα από την Τσεχία θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού. Πάμε λίγο να δούμε και στο μπάσκετ έτσι, κάποιες μικρές ειδήσεις οι οποίες υπάρχουν. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον NDI, ο παίκτης ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος στην Βιλερμπάν, έρχεται πλέον να βοηθήσει στη θέση 4 το Σάσα Βεντζέκοφ. Ο Σενεγαλέζος Άσος πλήρωσε ουσιαστικά την αποδέσμευσή του από την Βιλερμπάν και ο Ολυμπιακός κινήθηκε πλέον για την απόκτησή του και έτσι και έγινε αυτό το deal. Με αποτέλεσμα πλέον να έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του Ολυμπιακού στην προσπάθεια που κάνει για να έχει περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Μία είδηση που έρχεται για τον Άρη Έμεση είναι αυτή η είδηση, καθώς αφορά τον Πουρλίδα, ο οποίος πλέον υπέγραψε στο NCAA με το καολέγιο του Northern Carolina. Ο Άρης πάντως διατηρεί τα δικαιώματά του, αλλά ο νεαρός θα είναι στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπόρ από τις 8 μέχρι και τις 9 κάθε μέρα. Σήμερα μαζί σας ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σάββατο σήμερα, 15 Αυγούστου, και είμαστε μαζί εδώ για ακόμη μια εκπομπή, την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» από τη συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Είμαι ο Γιώργος Γαριφάλου και θα είμαστε μαζί για 3 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Και φυσικά το πρώτο που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να ευχηθούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Σήμερα η Ορθοδοξία τιμά την κοίμηση της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της πίστης μας, γνωστή και ως το Πάσχα του καλοκαιριού. Θέλω να ευχηθώ υγεία, να ευχηθούμε δύναμη, να ευχηθούμε ειρήνη και φυσικά αισιοδοξία σε κάθε ελληνικό σπίτι όπου και αν μας ακούτε. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά και σε αυτούς που εργάζονται αυτή την ώρα μέσα στους χώρους εργασίας τους που έχουν επιλέξει τον συγκεκριμένο σταθμό, τον Μάχη FM 99,8, και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά και σε αυτούς που κάνουν διακοπές είτε μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητά τους οδεύοντας προς το χώρο και τον τόπο που έχουν επιλέξει, είτε ακούγοντάς μας μέσα από μια παραλία. Λοιπόν, πάμε, θα ξεκινήσουμε όπως κάθε Σάββατο, είπαμε θα είμαστε για 3 ώρες μαζί, θα ξεκινήσουμε με το εορτολόγιο της ημέρας αφού ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχουμε επιλέξει και θα επιστρέψουμε με το εορτολόγιο να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Πάμε!

Υπέροχη μουσική επιλογή. Να πούμε λοιπόν ότι για να επικοινωνείτε μαζί μας μπορείτε να στέλνετε email στο studio machi998@gmail.com. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο για τις καλημέρες σας, για τις επισημάνσεις σας και φυσικά τα παραπονά σας, οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί, στο 2-17-18.000. Να πούμε λοιπόν και να ευχηθούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και είναι αρκετοί. Είναι η Μαρία, είναι η Μέρη, είναι η Μαριάννα, η Μαριαλένα, η Μαριγό, η Δέσποι να γιορτάζει σήμερα, η Παναγιώτα και ο Παναγιώτης, η Παναγιού, ο Μάριος σε ορισμένες περιοχές. Να πούμε λοιπόν σε όλους και όλες που γιορτάζουν να ευχηθούμε ολόψυχα χρόνια πολλά με υγεία και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Σε κάθε τόπο τα ονόματα αυτά γιορτάζονται διαφορετικά. Όπως είπαμε ο Μάριος, σε ορισμένες περιοχές γιορτάζεται, σε άλλες περιοχές δεν γιορτάζεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις επόμενες μουσικές επιλογές και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Λοιπόν, σαν σήμερα 15 Αυγούστου έχουν καταγραφεί σημαντικά γεγονότα στην ιστορία και πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Το 1096 ξεκινάει η πρώτη σταυροφορία με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων που τότε κατήχαν οι Οθωμανοί. Το 1858 θεμελιώνεται το νέο βουλευτήριο, η παλιά βουλή όπως την ξέρουμε, που θα ανεγερθεί σε σχέδια του αρχιτέκτονα Φρανσουά Μπουλανζέ. Το 1909 ξεσπάει η επανάσταση στο Γουδί που οργάνωσε ο στρατιωτικός σύνδεσμος και την διακυβέρνηση της χώρας καλείται να αναλάβει ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 1940 το καταδρομικό Έλλη τορπιλίζεται από τους Ιταλούς στην Τίνο, ενώ σαν σήμερα το 1969 έχουμε την πρεμιέρα για το θρυλικό rock festival του Woodstock και την πρώτη μέρα εμφανίζονται οι Ritchie Havens, Swami Santitananda, η Sweetwater, ο Bert Sommer, ο Tim Hardin, ο Ravi Shankar, η Melanie, Arlon Garthi, John Baez και άλλοι. Σαν σήμερα το 1971 ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον καταργεί την μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό. Πάμε να δούμε σαν σήμερα ποιοι γεννήθηκαν, οι σημαντικότερες προσωπικότητες. Το 1769 γεννιέται ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας, ενώ το 1818 σαν σήμερα γεννιέται ο Έλληνας μεγαλέμπορος και εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Σαβέροφ. Τέλος σαν σήμερα το 1922 γεννιέται ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τροπεντίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. Σαν σήμερα το 1118 πεθαίνει ο Αλέξιος ο πρώτος ο Κομνηνός αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ενώ το 1944 μας αποχαιρετάει η Ελένη Βαλιάνου, Ελληνίδα ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε από τους Ναζί στη Νίκαια της Γαλλίας. Τέλος, σαν σήμερα το 1980 πεθαίνει η Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, Ελληνίδα πολιτικός και είναι η πρώτη γυναίκα εκλεγμένη δήμαρχος στην Ελλάδα. Στο γεγονός το σημαντικότερο που θα σταθούμε σήμερα είναι η παράδοση της Ιαπωνίας το 1945, αφού στις 15 Αυγούστου ο αυτοκράτορας Χιροχίτο απίφθινε για πρώτη φορά ραδιοφωνικό διάγγελμα προς το λαό του, ανακοινώνοντας την αποδοχή των όρων παράδοσης και έτσι ουσιαστικά τερματίστηκε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Ασία λίγες μέρες μετά τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Ήταν μια στιγμή που άλλαξε τον κόσμο. Ο πόλεμος είχε στοιχήσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές και η ανθρωπότητα είχε μπει σε μια νέα εποχή με τη δημιουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την έναρξη του ψυχρού πολέμου.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η σημερινή μέρα είναι κάτι περισσότερο από μια θρησκευτική γιορτή. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν σε μοναστήρια και εκκλησίες για να τιμήσουν την Παναγία μας. Από την Τίνο μέχρι την Παναγία της Ουμελά, την Κατωταπλιανή της Πάρου, την Παναγία της Αγιάσου στη Λέσβο και δεκάδες ακόμη προσκυνήματα, ο 15 Αύγουστος αποτελεί μια μέρα πίστης, παράδοσης και οικογενειακής συνάντησης. Για πολλούς Έλληνες είναι η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού.

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Να πούμε φίλες και φίλοι ότι σήμερα γιορτάζεται και η Διεθνής ημέρα δέσποτων ζώων. Είναι η Διεθνής ημέρα που καθιερώθηκε το 1992 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Εταιρείας για τα Δικαιώματα των Ζώων, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Διεθνής αυτή ημέρα καθιερώθηκε, όπως είπα, το 1992 με πρωτοβουλία της εταιρείας αυτής, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στην Αμερική, και γιορτάζονται έκτοτε κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Αυγούστου με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των ζώων συντροφιάς. Ο υπερπληθυσμός των κατοικίδιων ζώων αποτελεί ένα κοινό ζήτημα ανησυχίας για τους οργανισμούς προστασίας των ζώων αλλά και για εκατομμύρια ανθρώπους, αφού εκατομμύρια ανεπιθύμητες γάτες, σκυλιά, γατάκια, κουτάβια θανατώνονται κάθε χρόνο. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Η εταιρεία αυτή λοιπόν τονίζει τη σημασία της στήρωσης ζώων για να τα αποτρέψει από την ανεπιθύμητη αναπαραγωγή και να υποστηρίξει την δημιουργία καταφύγιων ζώων. Με την πάροδο των ετών, η δημοτικότητα της Διεθνούς ημέρας αδέσποτων ζώων συνεχώς αυξάνεται, ενώ το 2022 θα γιορταστεί σε περισσότερες από 50 χώρες όλων των Υπήρων και οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν υιοθεσίες ζώων, διαγωνισμούς και περιπάτους ζώων, συγκεντρώσεις και ολονυχτίες για τα δικαιώματα των ζώων. Και στη χώρα μας βλέπουμε, διαβάζουμε, ακούμε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται τα αδέσποτα. Πολλοί πολίτες, όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάνε οι μήνες, όσο περνάνε τα χρόνια, ευαισθητοποιούνται και περισσότερο. Και σιγά σιγά σε αυτό το παιχνίδι, συσσαγωγικά, μπαίνουν και οργανισμοί, μπαίνουν και δήμοι, μπαίνει και η τοπική αυτοδιοίκηση, μπαίνει και το ίδιο το κράτος. Μέχρι τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι και αυτά τα πλάσματα είναι ψυχές. Πάμε σε τραγούδι.

Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Είναι σήμερα 15 Αυγούστου και ακούτε μια γιορτινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8 και ακούτε μια γιορτινή εκπομπή. Μια εκπομπή που θα κρατήσει 3 ώρες περίπου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και θέλουμε να πούμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ένα χρόνια πολλά, ένα καλό πρωινό Σαββάτου και ελπίδα. Κρατάτε την ελπίδα ζωντανή. Πάμε γερά.

Λοιπόν, να δούμε τώρα το συνοπτικά τον καιρό. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Παρ' όλα αυτά, στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείονται να έχουμε τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες μπόρες αργότερα μέσα στην ημέρα ίσως καλυτερεύσουν οι συνθήκες. Να πούμε ότι στα πελάγη θα πνέουν τοπική ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο γενικότερα. Και όσοι ταξιδεύετε σήμερα θα πρέπει να οδηγείτε με προσοχή, να φροντίσετε να κάνετε συχνές στάσεις και καλή ενυδάτωση και δεν χρειάζονται πάρα πολλές ώρες οδήγησης. Εξάλλου, οι περισσότεροι απολαμβάνουμε τις διακοπές μας ή έστω εσείς απολαμβάνετε τις δικές σας διακοπές. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Λόγος στον Πολίτη», όπου θα έχουμε ενδιαφέροντα κοινωνικά θέματα με σχόλια για την επικαιρότητα της περίοδου και φυσικά πολύ ελληνική μουσική. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Μάχη FM 99,8. Είναι μια γιορτινή ημέρα. Είναι η μέρα που γιορτάζουμε την Παναγία μας, την Μεγαλόχαρη. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. 2-10-7-18-1000, στούντιο μάχη 998-papaki-gmail.com. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, επιλέγοντας να μπείτε στην ιστοσελίδα μας mahifm.gr. Εκεί υπάρχει σχετικό παράθυρο που μπορείτε να το πατήσετε και να μας ακούσετε live ζωντανά σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της πατρίδας, αλλά και όλη του πλανήτη. Πάμε.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, μέχρι και τις 9, εδώ στον Μάχη FM και στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η εκπομπή που κρατάει μέχρι και τις 10 το πρωί. Να επαναλάβουμε, να πούμε τα χρόνια μας πολλά σε όλους και όλες και να συνεχίσουμε τη σημερινή μας παρέα σήμερα 15 Αυγούστου με ενδιαφέροντα θέματα, μικρές ιστορίες, σχόλια και φυσικά αγαπημένη ελληνική μουσική. Θα μιλήσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος για την Ελλάδα του 15 Αυγούστου, για το πώς γιορτάζεται η μέρα στα νησιά, για τα πανηγύρια, ένα μεγάλο κομμάτι αυτό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και βέβαια την αξία της συνάντησης οικογενειών και φίλων. Όπου και αν βρισκόμαστε σήμερα, πάντα θα υπάρχει ένας τόπος που μας περιμένει. Επίσης θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τα ελληνικά χωριά που ζωντανεύουν μόνο τον Αύγουστο, για τους απόδημους που επιστρέφουν, για τα σχολεία που ανοίγουν μόνο για τις εκδηλώσεις, αλλά και για τις πλατείες που γεμίζουν ξανά ζωή. Θα είναι ένα όμορφο ανθρώπινο θέμα που δημιουργεί εικόνες στους ακροατές. Επίσης θα μιλήσουμε για τις μικρές ανθρώπινες πράξεις που κάνουν τη διαφορά, για τους εθελοντές, για την αιμοδοσία, για τους ανθρώπους που βοηθούν τους συνανθρώπους τους και τις μικρές αυτές ιστορίες για το που είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι, που είναι το ιδιαίτερο έθιμο που υπάρχει σε όλη την πατρίδα και μια άγνωστη ιστορία από έναν τόπο την Ελλάδα. Πάμε σε τραγούδι, πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να γνωρίσουμε την Ελλάδα του 15 Αυγούστου. Η Ελλάδα του 15 Αυγούστου, αυτή η μέρα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλώς μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Είναι ίσως η μοναδική μέρα του χρόνου που ενώνει την πίστη, την παράδοση, την οικογένεια και την ελληνική ύπαιθρο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αποκαλείται Πάσχα του καλοκαιριού. Η Εκκλησία μας τιμά την κοίμηση της Θεοτόκου, ενώ για εκατομμύρια Έλληνες η μέρα αυτή αποτελεί ευκαιρία επιστροφής στον τόπο καταγωγής, στον τόπο συνάντησης με συγγενείς και φίλους, αλλά και συμμετοχής στα τοπικά πανηγύρια. Από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη και από τα Εσπτάνησα μέχρι και το Καστελόριζο, σχεδόν σε κάθε χωριό που έχει τη δική του εκκλησία, υπάρχει η αφιέρωση στην Παναγιά, και εκεί υπάρχει και η ξεχωριστή παράδοση. Η πιο γνωστή βέβαια εικόνα είναι φυσικά η μεγαλόχαρη της Τίνου, όπου χιλιάδες πιστοί φτάνουν κάθε χρόνο από κάθε γωνιά της Ελλάδος, πολλοί εκπληρώνοντας ένα προσωπικό τάμα για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της μητέρας. Στην Πάρο δεσπόζει η Παναγία η Εκατοταπηλιανή, ένας από τους σημαντικότερους παλαιοχριστιανικούς ναούς της χώρας, ενώ στη Βέρεια βρίσκεται η Παναγία η Σουμελά, που συνδέεται άμεσα με την ιστορία και τη μνήμη του ποντιακού ελληνισμού. Αντίθετα, στη Λέσβο, στην Αγιάσο, χιλιάδες άνθρωποι ανηφορίζουν κάθε χρόνο να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Όμως, ο 15 Αύγουστος δεν είναι μόνο τα μεγάλα προσκυνήματα, είναι και αυτές οι μικρές ενορίες, τα αξιοκλήσια πάνω στα βουνά, τα σβεστομένα εκκλησάκια στα νησιά, στα χωριά που γεμίζουν ξανά ζωή. Είναι οι πλατείες που μετά τη Θεία Λειτουργία γεμίζουν τραπέζια, μουσικές και χορούς. Είναι οι άνθρωποι που μπορεί να μένουν όλο το χρόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό, αλλά κάθε Αύγουστο επιστρέφουν στο χωριό τους για να ανταμώσουν με τις ρίζες τους. Ο 15 Αύγουστος ίσως είναι η πιο ελληνική μέρα του χρόνου. Μια μέρα που συνδυάζει πίστη, οικογένεια, παράδοση και φιλοξενία. Είναι μια μέρα που θυμίζει ότι όσο και αν αλλάζει η καθημερινότητά μας, υπάρχουν αξίες που παραμένουν ζωντανές και περνούν από γενιά σε γενιά. Και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο μήνυμα της σημερινής ημέρας. Δηλαδή, να μην χάσουμε την επαφή με τον τόπο μας, με την ιστορία μας και με τους ανθρώπους μας.
1: Όπα! Όπα! Παίξε βιολί μου μάλλον! Να μου σχολήσει το Αιγαίο!

Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ όμορφη εικόνα που συναντά κανείς κάθε Αύγουστο στην ελληνική επαρχία. Είναι τα χωριά που για πολλούς μήνες του χρόνου μοιάζουν ήσυχα, ακόμη και ρημωμένα, αλλά μέσα σε λίγες ημέρες γεμίζουν ξανά ζωή. Είναι σπίτια που παραμένουν κλειστά όλο το χειμώνα, αλλά αυτές τις μέρες ανοίγουν διάπλατα. Είναι οι αυλές που καθαρίζονται.

Συζητήσεις κρατούν μέχρι αργά το βράδυ. Στις πλατείες στείνονται ολόκληρα τραπέζια. Τα παιδιά παίζουν ανέμελα χωρίς να κοιτούν το ρολόι. Οι εκκλησίες γεμίζουν κόσμο και μετά τη Θεία Λειτουργία ακολουθεί το πανηγύρι που φυσικά έχει πολλή μουσική, έχει πολύ χορό αλλά έχει και πολλά τοπικά ιδέσματα. Αυτές οι στιγμές είναι που έχουν και μια ιδιαίτερη αξία. Μας θυμίζουν ότι όσο κι αν αλλάζει η ζωή μας, όσο κι αν οι περισσότεροι κατοικούμε πλέον στις μεγάλες πόλεις, πάντα θα υπάρχει ένας τόπος που το θεωρούμε το δικό μας σπίτι. Τα χωριά μας δεν είναι μόνο γεωγραφικά σημεία στο χάρτη, είναι οι αναμνήσεις μας, είναι οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν, είναι τα σοκάκια που παίξαμε μικροί, είναι και οι μυρωδιές από το οικογενειακό τραπέζι και οι ιστορίες των παλιότερων. Ίσως ο Αύγουστος μας δίνει κάθε χρόνο μια πολύτιμη υπενθύμηση. Είναι αυτή που λέει να μην χάσουμε ποτέ την επαφή με τις ρίζες μας. Γιατί ένας λαός που θυμάται την ιστορία του, θυμάται τον τόπο του και τις παραδόσεις του, μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αν λοιπόν αυτές τις μέρες βρίσκεσαι στο χωριό, αφιερώστε λίγο χρόνο στους μεγαλύτερους, καθίστε, ακούστε τις ιστορίες που έχουν να σας πούν, περπατήστε στα αυτά τα παλιά σοκάκια, επισκεφτείτε το σχολείο που φίτησαν οι γονείς και οι παππούδες σας, πηγαίνετε στα παλιά πηγάδια, γιατί όλα αυτά είναι μικρές εμπειρίες που γίνονται μεγάλες αναμνήσεις.

Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, κάποιες μικρές πράξεις που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Στην καθημερινότητά μας ακούμε συνήθως για προβλήματα, για δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά και για γεγονότα που προκαλούν ανησυχία. Όμως δίπλα σε όλα αυτά υπάρχει και μια διαφορετική, μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που ίσως δεν γίνεται πρωτοσέλιδο, αλλά είναι εκεί αθόρυβα κάθε μέρα. Είναι οι μικρές πράξεις καλοσύνης που κάνουν τη διαφορά. Είναι ο οδηγός που θα σταματήσει για να βοηθήσει ένα ηλικιωμένο να περάσει το δρόμο. Είναι ο νέος που θα σηκωθεί από τη θέση του στο λεωφορείο χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι ο γείτονας που θα προσφέρει λίγα φρούτα από τον κήπο του ή θα χτυπήσει την πόρτα του γείτονα ενός ανθρώπου που ζει μόνος για να δει αν χρειάζεται κάτι. Και το καλοκαίρι αυτές οι πράξεις είναι που αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ένα μπουκάλι νερό σε έναν άνθρωπο που εργάζεται κάτω από τον ήλιο ή μια ομπρέλα που μπορεί να μοιραστούμε με το διπλανό μας στην παραλία, ένα κουβαδάκι νερό στα αδέσποτα είναι ένα χαμόγελο, ακόμα και μια καλημέρα, μια ευγενική κουβέντα μπορεί να είναι πράγματα που να φαίνονται ασήμαντα, όμως είναι για κάποιον αυτά τα πράγματα που μπορεί να αλλάξουν ολόκληρη την ημέρα του. Υπάρχουν και φυσικά και οι εθελοντές. Είναι οι άνθρωποι που αφαιρώνουν το χρόνο τους χωρίς να ζητούν κανένα αντάλλαγμα, βοηθούν στις αιμοδοσίες, στηρίζουν κοινωνικά παντοπολία, φροντίζουν αδέσποτα ζώα, συμμετέχουν σε δράσεις πυροπροστασίας, αλλά καθαρίζουν ακόμα και παραλίες και δάση. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες του Αυγούστου, που ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι αυξημένος, η υπεύθυνη στάση όλων μας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να ανάβουμε φωτιές στην Ήπεθρο, δεν πρέπει να πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν πρέπει να αφήνουμε σκουπίδια πίσω μας και ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον είναι και αυτός μια πράξη προσφοράς. Να μην ξεχνάμε φυσικά για τους ανθρώπους που εργάζονται όταν οι περισσότεροι από εμάς ξεκουραζόμαστε. Είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αστυνομικοί, οι πυροσβεστικοί, οι λιμενικοί, οι διασώστες, οι οδηγοί, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, είναι οι άνθρωποι του τουρισμού και της εστίασης και ένα απλό ευχαριστώ είναι πολλές φορές αρκετό για να δείξει ότι η προσπάθεια που κάνουν για να μας προσφέρουν υπηρεσίες την αναγνωρίζουμε. Η κοινωνία αλλάζει όταν αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Όχι απαραίτητα με μεγάλες πράξεις, αλλά με μικρές καθημερινές επιλογές και με πράξεις μια απλή καλημέρα. Μια απλή καλημέρα δείχνει σεβασμό, δείχνει ανθρωπιά και δείχνει και αλληλεγγύη. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα, ιδιαίτερα σήμερα ανήμερο του 15 Αυγούστου. Η καλοσύνη δεν κοστίζει απολύτως τίποτα και αλλά μπορεί να αξίζει τα πάντα για εκείνον που τη δέχεται και ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε ο ένας για τον άλλον με λίγο χρόνο, λίγο προσοχή και λίγη περισσότερη ανθρωπιά. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

Πριν ολοκληρώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα ήθελα να ταξιδέψουμε για λίγα λεπτά σε τρεις όμορφες γωνιές της Ελλάδος, να δούμε τρεις μικρές ιστορίες που μας θυμίζουν πόσο πλούσιος είναι ο τόπος μας σε παράδοση, φύση και ανθρώπους. Θα κάνουμε μια πρώτη στάση στην Ικαρία. Η Ικαρία είναι ένα νησί που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο όχι μόνο για τις πανέμορφες παραλίες του, αλλά και για τους ανθρώπους του, και μάλιστα συγκαταλέγεται στις λεγόμενες μπλε ζώνες του πλανήτη, δηλαδή στις περιοχές όπου οι κάτοικοι ζουν περισσότερο και με πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής από εμάς τους υπόλοιπους. Πολλοί αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στη μεσογειακή διατροφή, στη σωματική δραστηριότητα, στη κοινωνική ζωή και κυρίως στο γεγονός ότι οι άνθρωποι εκεί δεν βιάζονται. Ζουν με τους δικούς τους ρυθμούς, απολαμβάνουν τις παρέες, απολαμβάνουν το φαγητό και την καθημερινότητα. Η δεύτερη στάση είναι Ήπειρος. Εκεί στα Ζαχαροχώρια, που μέσα στα πέτρινα καλντερίμια και τα παραδοσιακά γεφύρια συναντά κανείς ένα μοναδικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, και πολλά από αυτά τα γεφύρια χτίστηκαν πριν από περισσότερα από 200 χρόνια χωρίς σύγχρονα μηχανήματα και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να στέκουν αγέροχα, αποτελώντας μνημεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής και της τέχνης των παλιών μαστόρων. Και να κάνουμε και μια τρίτη στάση σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, που είναι πολλά αυτά, σε πολλά πολλά μικρά ελληνικά νησιά, που ακόμα υπάρχει και ένα έθιμο που συγκινεί. Όταν σε ένα λιμάνι, σε ένα μικρό νησί φτάνει το πλοίο, αρκετοί κάτοικοι βγαίνουν για να υποδεχθούν συγγενείς, φίλους ή ακόμη και να καλωσορίσουν τους επισκέπτες που δεν μπορεί να μην τους έχουν ξαναδεί ποτέ. Είναι μια εικόνα που δείχνει τι σημαίνει ελληνική φιλοξενία. Ένα χαμόγελο, μια καλημέρα, μια κουβέντα είναι αρκετά για να κάνει ένα ταξιδιώτη να νιώσει ότι μπήκε μέσα στο σπίτι του. Αυτές οι μικρές ιστορίες μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι διάσημοι προορισμοί και οι όμορφες παραλίες, είναι οι άνθρωποι της, είναι οι παραδόσεις της, οι γεύσεις, οι εικόνες και οι αξίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Και ίσως αυτός είναι και ο πραγματικός πλούτος της πατρίδας μας. Όχι μόνο τα τοπία της, αλλά ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε χωριό, πίσω από κάθε νησί και πίσω από κάθε γειτονιά. Με αυτές τις όμορφες εικόνες ολοκληρώνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σε λίγο επιστρέφουμε με την τρίτη και τελευταία ώρα, πάντα εδώ στο Μάχη FM, με ακόμη περισσότερη μουσική και ενδιαφέροντα θέματα. Μείνετε μαζί μας.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζει σήμερα ολόκληρος ο ελληνισμός το Πάσχα του Καλοκαιριού, την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και σε όλα τα μεγάλα προσκυνήματα, με επίκεντρο την Παναγία της Τίνου και την Εκατονταπηλιανή της Πάρου, τελούνται πανηγυρικές θείες λειτουργίες και λιτανεύσεις των ιερών εικόνων, ενώ τιμάται παράλληλα και η ιστορική μνήμη του τορπιλισμού της Έλλης. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, με απαγορευτικό απόπλου να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά σημειώνονται τροποποιήσεις στα περισσότερα δρομολόγια, ενώ κανονικά αναχωρούν τα πλοία για τον Αργοσαρονικό και τη γραμμή Αθήνα-Μαρμάρι. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα, καθώς οριοθετήθηκε η φωτιά στην ΚΟ, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη και παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 4, βρίσκονται σήμερα 21 περιοχές της χώρας, με πάνω από 50 νέες εστίες να έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Χαλκιδική μετά από επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κασάνδρα την ώρα που οι δημοσιογράφοι κάλυπταν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σε βάρος των δραστών και ενός ακόμη ταυτοποιημένου συνεργού σχηματίστηκε δικογραφία για άσκηση βίας, φθορές και απειλές και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Ξανά μαζί, Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μάσκ, με τον ισχυρό άνδρα της τεχνολογίας να ετοιμάζεται να διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των Ρεπουμπλικάνων στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η επαναπροσέγγιση επετεύχθη μετά από έντονες παρασκηνιακές επαφές, καθώς οι δύο πλευρές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους απέναντι στις κοινές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Σοκ προκαλούν στη Γαλλία οι μαζικές συλλήψεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές, με τις αρχές να έχουν οδηγήσει στο κρατητήριο πάνω από 470 άτομα. Το πλέον εφιαλτικό στοιχείο είναι ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται περισσότεροι από 180 ανήλικοι, με το 70% των περιπτώσεων να αφορά εμπρισμό από πρόθεση. Την ίδια ώρα, νέα επικίνδυνα μέτωπα μένονται στα νοτιοδυτικά της χώρας, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εκενώσουν τα σπίτια τους. Σύμφω εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνει για ακόμη μία χρονιά ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επιλέγοντας τη χώρα μας για τις οικογενειακές του διακοπές. Η σύζυγός του, Κάρι, μοιράστηκε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθιάζοντας τις ελληνικές γεύσεις, τη θάλασσα και τη μοναδική ομορφιά του καλοκαιριού. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές μονονεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί, φτάνοντας στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
2: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας και πάλι. Επιστρέψαμε στον Μάχη FM 99,8 και στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Γιώργος Γαριφάλου και σας ευχαριστώ που επιλέγετε να περνάτε μαζί μας αυτό το όμορφο πρωινό του 15 Αυγούστου. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και όλους, ιδιαίτερα σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι η Παναγία να χαρίζει υγεία, να χαρίζει δύναμη, ελπίδα σε κάθε οικογένεια. Μπήκαμε λοιπόν και στην τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι και τις 10 θα συνεχίσουμε με όμορφες ιστορίες από την Ελλάδα, μικρά αφιερώματα, σκέψεις που αξίζει να μοιραζόμαστε και φυσικά πολύ αγαπημένη ελληνική μουσική. Αυτό το τρίτο μέρος θα είναι πιο χορευτικό, μιας και ήδη έχουμε ξεπεράσει, έχουμε πει για τα καλά το πρωινό του 15 Αυγούστου, ήδη κάποιοι μπορεί να ψήνουν κιόλας στα εξοχικά τους. Αν βρίσκεστε βέβαια ήδη στο δρόμο για κάποιο πανηγύρι, για μια παραλία ή για το οικογενειακό τραπέζι, σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα. Και αν μας ακούτε από κάποιο χωριό, κάποιο νησί, ακόμη και από το εξωτερικό, να ξέρετε ότι η παρέα μας ταξιδεύει παντού, όπου και να υπάρχουν Έλληνες. Ξεκινάμε λοιπόν την τελευταία ώρα της εκπομπής με μουσική που ταιριάζει στο κλίμα της σημερινής γιορτής και φυσικά μείνετε μαζί μας εδώ στον Μάχη FM 99,8.

Φίλες και φίλοι, πολλές φορές στην καθημερινότητά μας επικεντρωνόμαστε στα προβλήματα και πράγματι υπάρχουν δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουμε. Όμως σήμερα, ανήμερα του 15 Αύγουστου, αξίζει να θυμηθούμε και την άλλη, τη διαφορετική πλευρά της Ελλάδος, εκείνη που μας κάνει περήφανους. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα σε έκταση, αλλά έχει τεράστια ιστορία σε πολιτισμό, σε φυσική ομορφιά και από τις κορυφές του Ολύμπου μέχρι και το Τέναρο, από τα βουνά της Πίνδου μέχρι και τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιωνίου ή του Αιγαίου, και κάθε γωνιά της έχει κάτι ξεχωριστό να διηγηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατομμύρια άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο επιλέγουν κάθε χρόνο να επισκεφτούν τη χώρα μας. Δεν έρχονται μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, έρχονται για να γνωρίσουν έναν τόπο που κουβαλά χιλιάδες χρόνια ιστορίας, ένα λαό που ξέρει να φιλοξενεί και μια παράδοση που παραμένει ζωντανή. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική είναι κάθε περιοχή της πατρίδας μας, αφού άλλη εικόνα θα συναντήσει κανείς στα Κυκλαδίτικα σοκάκια, άλλη εικόνα στα πέτρινα χωριά της Ηπείρου και φυσικά άλλη και στα καταπράσινα βουνά της Ευρυτανίας, αλλά και στα κριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κι όμως όλες αυτές οι διαφορετικές εικόνες είναι η Ελλάδα. Συνθέτουν μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα που εμπνέει γιατί διατηρεί τις ρίζες της. Μια Ελλάδα που σέβεται την παράδοση αλλά ταυτόχρονα προχωρά μπροστά. Μια Ελλάδα που γεννά ανθρώπους της δημιουργίας, της επιστήμης, του πολιτισμού, της ναυτιλίας, του αθλητισμού, αλλά και μια Ελλάδα της επιχειρηματικότητας. Αυτός ο τόπος έχει περάσει από πολέμους, έχει περάσει από κρίσεις, δυσκολίες, φυσικές καταστροφές, και όμως κάθε φορά βρίσκει τη δύναμη να ξανασηκώνεται. Ίσως γιατί αυτή η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι τα μνημεία, ούτε οι φυσικές ομορφιές που έχει, αλλά είναι οι ίδιοι της οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά, που δημιουργούν, που προσφέρουν, που κρατούν ζωντανά τα χωριά και τα νησιά μας, που μεταδίδουν τις παραδόσεις στα παιδιά και φυσικά και στα εγγόνια τους. Είναι η Ελλάδα που αξίζει να προβάλλουμε. Είναι η Ελλάδα της δημιουργίας, της αισιοδοξίας και της ελπίδος. Και αν ο καθένας από εμάς αγαπήσει λίγο περισσότερο τον τόπο του, τον το προστατεύσει λίγο παραπάνω, τον σεβαστεί και τον αναδείξει, τότε όλοι μαζί μπορούμε να αφήσουμε μια καλύτερη Ελλάδα τις επόμενες γενναίες. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος όπου ζούμε, είναι και η ιστορία μας, είναι και η ταυτότητά μας, είναι και η κοινή μας ευθύνη. Μην στέκεστε μόνο στους πολιτικούς. Πολλοί από αυτούς, ίσως η πλειοψηφία αυτών, κάνει κάτι που εξυπηρετεί το δικό του προσωπικό συμφέρον. Όμως εμείς είμαστε η διαφορετική Ελλάδα και αξίζει να την κρατήσουμε με τα δικά μας χέρια, να γίνουμε εμείς οι πυλώνες της. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

Κυρίες και κύριοι, η ελληνική γλώσσα είναι από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου που μιλιέται αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε καθημερινά λέξεις και εκφράσεις που μπορεί οι περισσότεροι να μην γνωρίζουμε ακόμα και τη σημασία τους αλλά και την ιστορία τους. Και θέλω να δούμε μερικές από αυτές. Έτσι διάλεξα μερικά έτσι από το διαδίκτυο. Μου μπήκανε, λέει, ψήλοι στα αυτιά. Όταν λέμε ότι μου μπήκανε ψήλοι στα αυτιά, εννοούμε ότι άρχισα να υποψιάζομαι πως κάτι δεν πάει καλά. Είναι μια έκφραση που προέρχεται από την αίσθηση της ενόχλησης που προκαλεί ένας ψήλος. Όπως δεν σε αφήνει να ησυχάσεις, έτσι και μια υποψία δεν σε αφήνει να ερεμήσεις μέχρι να μάθεις την αλήθεια. Αυτή είναι η έννοια της έκφρασης «μου μπήκανε ψήλοι στα αυτιά». Υπάρχει και η άλλη φράση, έγινε, λέει, της κακομοίρας. Μια φράση που τη χρησιμοποιούμε όταν επικρατεί χάος και μεγάλη αναστάτωση. Είναι μια έκφραση που φαίνεται πως συνδέεται με παλιότερη θεατρική επιθεώρηση του 19ου αιώνα, η οποία γνώρισε τεράστια επιτυχία και έμεινε στη λαϊκή γλώσσα για να περιγράφει καταστάσεις απόλυτης αναστάτωσης. Λέμε καμιά φορά από πού κρατάει, λέει, η σκούφια του. Όταν ρωτάμε από πού κρατάει σκούφια κάποιου, ουσιαστικά θέλουμε να μάθουμε την καταγωγή του. Τι νοσείς εσύ, λένε στο χωριό. Η σκούφια ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών κοινωνικών ομάδων κατά τα παλιότερα χρόνια και μπορούσε να δείχνει την περιοχή, ακόμα και την κοινωνική θέση κάποιου. Του έβαλε, λέει, τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Είναι μια έκφραση που σημαίνει ότι κάποιος δυσκόλεψε πολύ έναν άλλον ή τον πίεσε έντονα. Είναι μια εικόνα χαρακτηριστική και είναι σχεδόν αδύνατο να χωρέσουν και τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, οπότε αυτή η έκφραση δηλώνει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ακούμε και μια ελληνική παροιμία ή έκφραση, έφαγε, λέει, χυλό και φυσάει το γιαούρτι. Σημαίνει αυτό ότι κάποιος που έπαθε μια φορά ζημιά ή απογοητεύτηκε στη συνέχεια γίνεται υπερβολικά προσεκτικός, ακόμη και σε καταστάσεις που δεν είναι επικίνδυνες. Και είναι αλήθεια πως όλοι μας κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε φυσήξει και το γιαούρτι. Αυτές οι εκφράσεις και άλλες πολλές δείχνουν και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας που κουβαλούν ιστορία, εμπειρίες, χιούμορ και τη σοφία πάρα πολλών γενιών και ίσως γι' αυτό παραμένουν και ζωντανές μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από μικρούς και μεγάλους. Φυσικά, αν έχετε κι εσείς κάποια αγαπημένη ελληνική λέξη ή παροιμία ή έκφραση που ακούγατε από τους γονείς ή τους παππούδες σας, κρατήστε τη ζωντανή. Είναι και αυτή ένα μικρό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την σβήνουμε. Πρέπει και οφείλουμε να τη μαθαίνουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στις επόμενες γενιές. Είναι ένα μικρό λιθαράκι, ένα μικρό κομμάτι που κρατάει την Ελλάδα μας ζωντανή. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8 και ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Ανήμερα 15 Αύγουστου και πάμε να δούμε, και πολλοί θα το ζήσετε, θα τα αντιμετωπίσετε που είστε κάπου διακοπές και στον τόπο που έχετε επιλέξει να πάτε, λένε πως για να γνωρίσεις πραγματικά έναν τόπο δεν αρκεί να δεις μόνο τα αξιοθέατα, πρέπει να δοκιμάσεις και τις γεύσεις του. Η ελληνική κουζίνα δεν είναι απλώς μια συλλογή συνταγών, είναι ιστορία, είναι παράδοση, είναι και πολιτισμός. Κάθε περιοχή της Ελλάδος έχει τα δικά της προϊόντα, έχει τα δικά της αρώματα και τις δικές της γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά. Στη Μακεδονία, παραδείγματος χάρη, θα συναντήσει κανείς εξαιρετικά κρασιά, πιπεριές, όσπρια, αλλά και φοβερές παραδοσιακές πίτες. Στην Ήπειρο θα φάει εξαιρετική φέτα, και τα τυριά φυσικά της Ηπείρου είναι εξαιρετικά, και οι χειροποίητες πίτες αποτελούν ένα πραγματικό σήμα κατά τεθέν. Στην Θεσσαλία από την άλλη ξεχωρίζουν τα ακτινοτροφικά προϊόντα και φυσικά τα φημισμένα μήλα του Πηλίου. Στην Πελοπόννησο κυριαρχούν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, οι ελιές, τα εσπεριοειδοειδή και τα εκλεκτά κρασιά της Νεμαίας. Στην Κρήτη η διατροφή έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Το ελαιόλαδο, ο ντάκος, τα χόρτα, τα μυρωδικά, τα τυριά και τα αγνά τοπικά εκεί προϊόντα της Κρήτης συνθέτουν μια κουζίνα που συνδυάζει γεύση και υγεία. Από την άλλη, στα νησιά του Αιγαίου κάθε τόπος έχει τη δική του ταυτότητα. Ξέρουμε όλη τη μαστίχα της Χίου, ξέρουμε τα τυριά της Νάξου, ξέρουμε το κρασί της Σαντορίνης, τα αρωματικά βότανα της Ικαρίας, το σαμιώτικο κρασί, το μέλι πολλών μικρών νησιών που είναι κάποια από αυτά τα μικρά παραδείγματα. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τα γλυκά της ελληνικής παράδοσης που θα τα βρούμε παντού σε όλη την Ελλάδα. Το γαλακτομπούρεκο, το μπακλαβά, τα μυγδαλωτά, τους κουραμπιέδες, το παστέλι, το λουκούμι, αλλά και τα δεκάδες τοπικά γλυκίσματα που φτιάχνονται ακόμη και με τις συνταγές των γιαγιάδων ακόμα. Το πιο όμορφο όμως στην ελληνική κουζίνα δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και αυτή η ερωτελεστία, είναι το ίδιο το τραπέζι. Είναι η στιγμή που η οικογένεια και οι φίλοι κάθονται όλοι μαζί, κάθονται, συζητούν, γελούν, μοιράζονται το ίδιο πιάτο, χορεύουν όλοι μαζί στο τέλος και φυσικά η φιλοξενία είναι πάντοτε ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων και το κοινό τραπέζι είναι ίσως η πιο όμορφη έκφραση. Ιδιαίτερα σήμερα, ανήμερα του 15 Αυγούστου, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος θα στρωθούν οικογενειακά τραπέζια. Άλλοι θα ψήσουν στην αυλή, άλλοι θα βρεθούν στο πανηγύρι του χωριού, άλλοι σε μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Όλοι όμως θα έχουν κάτι κοινό. Την ανάγκη να μοιραστούν στιγμές που με τους ανθρώπους που αγαπούν. Και αυτή ίσως είναι και η πιο αυθεντική γεύση της Ελλάδος. Όχι μόνο το καλό φαγητό, αλλά η συντροφιά και η παρέα, αλλά και η φιλοξενία. Καλή λοιπόν όρεξη σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα, και να θυμάστε ότι οι πιο όμορφες αλαμίσεις πολλές φορές γεννιούνται γύρω από ένα ελληνικότατο τραπέζι.

Φίλες και φίλοι, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές απλές σκέψεις. Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο μια εποχή, είναι μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να βγούμε λίγο από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, να αφήσουμε για λίγο στην άκρη το άγχος, τις υποχρεώσεις και τις έγνοιες που μας συνοδεύουν όλο το χρόνο. Πολλές φορές κυνηγάμε το χρόνο ή μας κυνηγάει ο ίδιος. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να προλαβαίνουμε να απολαύσουμε τις μικρές, ίσως και ασήμαντες για πολλούς στιγμές. Και όμως η ζωή είναι τελικά αυτές, οι μικρές ασήμαντες στιγμές. Είναι ένα πρωινό με την οικογένεια, ένας καφές με έναν καλό φίλο, μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, ένα ηλιοβασίλεμα, το γέλιο ενός παιδιού και μια αγκαλιά στους ανθρώπους που αγαπάμε. Αυτές οι στιγμές δεν κοστίζουν τίποτα και όμως είναι οι πιο πολύτιμες. Το καλοκαίρι μας θυμίζει επίσης πόσο σημαντική είναι η ξεκούραση. Η ξεκούραση που δεν είναι, να σας πω, πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη και πολλές φορές και άμεση ανάγκη. Χρειαζόμαστε όλοι λίγες ημέρες για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, να ηρεμήσουμε, να σκεφτούμε και να επιστρέψουμε πίσω με περισσότερη δύναμη στην καθημερινότητά μας. Και υπάρχει κάτι ακόμη που πολλές φορές το ξεχνάμε. Να λέμε συχνά τη λέξη ευχαριστώ. Να εκφράζουμε την αγάπη μας στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας. Να μην αφήνουμε τις ημέρες να περνούν θεωρώντας δεδομένους τους ανθρώπους που αγαπάμε. Η ζωή αλλάζει τόσο πολύ γρήγορα και αξίζει να δημιουργούμε αναμνήσεις και όχι μόνο υποχρεώσεις. Αν αυτές οι μέρες βρίσκεστε με την οικογένειά σας ή με αγαπημένους φίλους, αφήστε για λίγο το κινητό στην άκρη, κοιτάξτε τους στα μάτια, συζητήστε, γελάστε, κρατήστε μέσα σας αυτές τις στιγμές, γιατί είναι εκείνες που θα θυμάστε μετά από χρόνια. Και κάτι τελευταίο, ας προσπαθήσουμε όταν τελειώσει το καλοκαίρι να πάρουμε μαζί μας λίγη από την ηρεμία του, λίγη από την αισιοδοξία του, λίγη από τη διάθεση να χαμογελάμε περισσότερο και να θυμώνουμε λιγότερο. Ίσως έτσι η καθημερινότητά μας να γίνει λίγο πιο όμορφη. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο φετινός 15 Αύγουστος να σας χαρίσει υγεία, χαρά, όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει δεν είναι όσα αποκτήσαμε, αλλά όσα ζήσαμε.

Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 3 ώρες και αυτό το πρωινό του 15 Αυγούστου. Ελπίζω η παρέα μας να σας κράτησε όμορφη συντροφιά, είτε βρίσκεστε στο σπίτι, είτε στο δρόμο για κάποιο πανηγύρι, είτε δίπλα στη θάλασσα απολαμβάνοντας το μπάνιο σας, είτε στον τόπο που επιλέξατε για να περάσετε αυτές τις υπέροχες μέρες. Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα πίστης, αγάπης και οικογένειας. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε με τους ανθρώπους μας, να ανταλλάξουμε μια αγκαλιά, μια ευχή και ένα χαμόγελο. Και αυτές είναι οι στιγμές που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή μας. Εύχομαι η Παναγία να προστατεύει κάθε οικογένεια, να χαρίζει υγεία σε όσους δοκιμάζονται, δύναμη σε όσους τη χρειάζονται και ελπίδα σε όλους μας για καλύτερες ημέρες. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, αν ταξιδεύετε. Παρακαλώ εκ λιπαρών να οδηγείτε με προσοχή και να επιστρέψετε όλοι ασφαλείς στους προορισμούς σας και στα σπίτια σας. Και να μην ξεχνάμε ότι ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον είναι η καλύτερη απόδειξη πολιτισμού. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνετε όλο αυτό το διάστημα πάνω από 1,5 χρόνο στην εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτης», σε αυτό το σταθμό, και η δική σας παρουσία, τα μηνύματά σας και η καθημερινή επικοινωνία μαζί μας είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να συνεχίσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή εδώ στο Μάχη 99,8, στο Μάχη FM, με ακόμη περισσότερη ενημέρωση, ενδιαφέροντα αφιερώματα, όμορφες ιστορίες και φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο 15 Αύγουστο, ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού. Από μένα, τον Γιώργο Γαριφάλου, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλή σας ημέρα.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζει σήμερα ολόκληρος ο ελληνισμός το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε κάθε γωνία της πατρίδας μας και σε όλα τα μεγάλα προσκυνήματα, με επίκεντρο την Παναγία της Τίνου και την Εκατονταπηλιανή της Πάρου, τελούνται πανηγυρικές θείες λειτουργίες και λιτανεύσεις των ιερών εικόνων, ενώ τιμάται παράλληλα και η ιστορική μνήμη του τορπιλισμού της Έλλης. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, με απαγορευτικό απόπλου να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά σημειώνονται τροποποιήσεις στα περισσότερα δρομολόγια, ενώ κανονικά αναχωρούν τα πλοία και τον Αργοσαρονικό και η γραμμή Ραφίνα-Μαρμάρι. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Με πρόγραμμα αργίας και αραιότερα δρομολόγια κινούνται σήμερα 15 Αυγούστου τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Οι επιβάτες σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ πρέπει να υπολογίζουν αυξημένους χρόνους αναμονής. Τη νύχτα πάντως θα ισχύσει κανονικά η 24ωρη λειτουργία στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και στο τραμ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα, καθώς οριοθετήθηκε η φωτιά στην ΚΟ, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύκτια μάχη και παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 4, βρίσκονται σήμερα 21 περιοχές της χώρας, με πάνω από 50 νέες εστίες να έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Χαλκιδική μετά από επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κασάνδρα την ώρα που οι δημοσιογράφοι κάλυπταν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σε βάρος των δραστών και ενός ακόμη ταυτοποιημένου συνεργού σχηματίστηκε δικογραφία για άσκηση βίας, φθορές και απειλές και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Εφιαλτικές στιγμές βιώνει η Ινδονησία. Ισχυρότατο σεισμός 7,7 ρίκτερ χτύπησε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 6 το πρωί, την ώρα που οι πολίτες κοιμόντουσαν. Ο τραγικός απολογισμός μετρά ήδη τουλάχιστον 20 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί. Μέσα στα συντρίμμια, τα σωστικά συνεργεία δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Ξανά μαζί, Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μάσκ, με τον ισχυρό άνδρα της τεχνολογίας να ετοιμάζεται να διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των Ρεπουμπλικάνων στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η επαναπροσέγγιση επετεύχθη μετά από έντονες παρασκηνιακές επαφές, καθώς οι δύο πλευρές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους απέναντι στις κοινές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Σοκ στη Γαλλία οι μαζικές συλλήψεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές, με τις αρχές να έχουν οδηγήσει στο κρατητήριο πάνω από 470 άτομα. Το πλέον εφιαλτικό στοιχείο είναι ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται περισσότεροι από 180 ανήλικοι, με το 70% των περιπτώσεων να αφορά εμπρισμό από πρόθεση. Την ίδια ώρα, νέα επικίνδυνα μέτωπα μένονται στα νοτιοδυτικά της χώρας, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εκενώσουν τα σπίτια τους. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνει για ακόμη μία χρονιά ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, επιλέγοντας τη χώρα μας για τις οικογενειακές του διακοπές. Η σύζυγός του, Κάρι, μοιράστηκε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθιάζοντας τις ελληνικές γεύσεις, τη θάλασσα και τη μοναδική ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές μόνο νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα παίρνουν βόρειο ισχυρή, φτάνοντας στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή «Πρωινή ενημέρωση» με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 15 Αυγούστου 2026. Είμαστε στο Μάχη FM. Είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη και δίπλα μου ο
1: Περικλής Ροβίλης.
0: Και απέναντι στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Η εκπομπή αυτή είναι ηχογραφημένη. Είπαμε να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να πάμε να ρίξουμε καμιά βουτιά, αν τα καταφέρουμε. Την ηχογραφήσαμε αρκετές ημέρες πριν και είναι αφιερωμένη σε τι άλλο, στην επέτειο βύθισης του εντορπιλικού
1: Έλλη.
0: Θα έχουμε έναν ειδικό προσκεκλημένο, θα τα πούμε μετά. Και θα μιλήσουμε για την εποχή, το κλίμα και τα λοιπά. Πάμε να... Έχεις κάποια απορία, Περικλή? Γιατί βλέπω ότι κουνιέσαι εκεί και κάτι θέλεις να πεις.
1: Όχι, δεν μία.
0: Καμία. Γιατί, εντάξει, είπαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, να δούμε βέβαια πρώτα, να μιλήσουμε για τον καλεσμένο μας. Πώς θα τον παρουσίασες?
1: Νομίζω ότι ήταν άνθρωπος που έδωσε μεγάλη δυναμική στην υπηρεσία ιστορίας ναυτικού, όσο ήταν η ενεργεία.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται αυτή η δυναμική.
0: Στο Ελληνής με ένα λάμδα και γιώτα.
1: Αυτό ήρθε μετά. Εγώ τώρα μένω πώς το λένε.
0: Α, εννοείς συνεχίζεται στην
1: ιστορική του κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύω ότι σήμερα η ιστορία υπηρεσίας ναυτικού κατέχει τη θέση που αξίζει και στο παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχουν ψηφιοποιήσει πολλά αρχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Νομίζω ότι θα μας το επιβεβαιώσει κιόλας ότι έχουν και προφορικές συλλέγουν και προφορικές μαρτυρίες. Οπότε είναι ένα πληθυντήριο γνώσης και εμπειριών.
0: Να πούμε και το όνομα. Λοιπόν, είναι ο Λεωνίδας Τσιαντούλας, είναι αντιπρόεδρος του Ελληνής και ουσιαστικά είναι η ψυχή που το ίδρυσε και είναι και αρχιπλήρχος
1: εναποστρατεία.
0: Καλημέρα, Λεωνίδα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα.
0: Σου κάναμε μια εισαγωγή. Εγώ θέλω να μου πεις, πριν αρχίσει να λέγεται τη Διεύθυνση Ιστορίας Ναυτικού, η οποία είναι δικό σου έργο και βρήκε άξιους συνεχιστές, θέλω να μου πεις τι είναι το Ελληνής με ένα λάμδα και γιώτα.
2: Με ένα λάμδα και γιώτα. Αναρθόγραφα τα αρχικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας.
0: Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας.
2: Ναυτικής Ιστορίας, ναι. Το Ελληνής δημιουργήθηκε πριν από 8 χρόνια. Το 2018, όταν και αποστρατεύτηκα και εγώ από το ναυτικό, έχοντας στο μυαλό μου αρκετά πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν σε αυτό το χώρο, βρήκα ανθρώπους οι οποίοι ταιριάξανε τις αναζητήσεις τους, ανήσυχους, και το ιδρύσαμε. Ήταν φορέας μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός. Ο σκοπός του, περιληπτικά θα μπορούσε να πει κανείς, είναι η διάσωση, η μελέτη και η προβολή της ναυτικής ιστορίας.
0: Και κάνετε ήδη αρκετά πράγματα, δηλαδή πραγματικά έχω δει, είναι μια συνέχεια, ας το πούμε, της Διεύθυνσης Ιστορίας Ναυτικού ως δραστηριότητα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και συμπλήρωμα.
0: Και λειτουργεί συμπληρωματικά, όπως καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, ένα συμπλήρωμα. Ναι. Θέλουμε να είναι ένα συμπλήρωμα και στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού και σε όσους φορείς ασχολούνται με την ναυτική ιστορία και είτε δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι, είτε τους λείπει κάτι. Νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα σε αυτό το χώρο. Υπάρχουν πολλά να γίνουν.
0: Παρακολουθώ, έχετε κάνει και αρκετά. Έχετε κάνει βίντεο, βγάζετε υλικό έτσι τακτικότατα στην ιστοσελίδα σας, το ellinis.gr.
2: Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε και λίγο πιο σύγχρονα πράγματα και λίγο πιο ελκυστικά για να τραβήξουμε τους νέους στην ιστορία. Γιατί δυστυχώς το ηλικιακό επίπεδο αυτό που ασχολούνται με την ναυτική ιστορία είναι πάνω από τα 50. Προσπαθούμε να κάνουμε πιο μοντέρνα πράγματα, βίντεο, podcast, να προσεγγίσουμε ακόμα και παιδιά με παιδικά παραμύθια που έχουν σχέση με την ναυτική ιστορία. Έχουμε το navalhistory.gr, το οποίο είναι ένα πόρταλ που ανήκει στο Ελληνής, αλλά είναι ανεχάρτητο και ουσιαστικά είναι ένα ηλεκτρονικό εβδομαδίο περιοδικό. Κάθε Παρασκευή έχουμε 4 καινούργια άρθρα. Έχουμε βίντεο.
0: Και είναι και πολύ ενδιαφέροντα τα άρθρα.
2: Προσπαθούμε να
1: είναι. Είναι ψυχοπαρά.
2: Κοίταξε, εγώ βλέπω τα στατιστικά του της ιστοσελίδας κάθε μέρα και κοιτάω το μέσο όρο ηλικίας που την παρακολουθεί και προσπαθώ με αγωνία να κατεβάσω αυτό το μέσο όρο. Ώστε όλο και πιο νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν, γιατί εντάξει, η ναυτική ιστορία είναι cool. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Αυτά τώρα θα συνδυαστούν και με, το, με την, πώς να το πω, εξυγχρονισμό, αναβάθμιση του Μουσείου Ναυτικής Ιστορίας.
2: Κοιτάξτε, εμείς το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγάπη και ζωηρό ενδιαφέρον και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε αν ζητηθεί κάτι στην πορεία. Ήδη συνεργαζόμαστε με το Θορυκτό Αβέροφ, γιατί έχουμε φτιάξει μια εικονική περιήγηση για το υποβρύχιο Πρωτέας που έχει πάει σε αυτό το χώρο.
1: Ναι, το έχω δει.
2: Έχουμε στήσει μια μόνιμη έκθεση στο Αβέροφ με την ιστορία του πλοίου, με δικιά μας πρωτοβουλία και δαπάνη. Τον αγαπάμε αυτό το χώρο. Εγώ προσωπικά έχω μια μεγαλύτερη αγάπη γιατί είχα διατελέσει και κυβερνήτη στο Αβέροφ κάποτε. Οπότε ό,τι χρειαστεί αυτός ο φορέας για από εμάς θα το έχει.
0: Εγώ θα ήθελα τώρα σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε στους ακροτές μας που γιορτάζουν, να ευχηθούμε τα χρόνια πολλά στις Μαρίες, στους Μάριους, στους Παναγιώτιδες. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν? Είναι μεγάλο το εύρος. Και να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας βάλει στο το κλίμα των όσων θα συζητήσουμε, γιατί είναι σημαντική η επέτειος της βύθισης του Έλλη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Από μας και από τους συμμάχους τρώνε την κλωτσά. Και χωρίς πολλές κουβέντες μπήκαν Έλληνες λεβέντες μες στην κοριτσά. Ωχ, μέσα στα αργυρό καστρό εμπήκε το χακί και σημαία κυματίζει τώρα ελληνική. Αχ, Τσιάνο, θα σκοτωθώ, Τσιάνο, γιατί σε λίγο και τα τύρα

0: Μάλιστα, μας τα είπαν όλα αυτά. Μπήκαμε στο κλίμα, αν και αυτό είναι λίγο αργότερα. Ας πούμε, συνήθως τη Βέμπο την ακούμε εκεί γύρω στην 28η Οκτωβρίου. Όμως η προπαρασκευή ήταν αυτό. Ήταν η βύθιση του ελληνικού τορπιλικού, μάλιστα την ημέρα της Μεγαλόχαρης, στο λιμάνι της Μεγαλόχαρης, στην Τίνο. Λεωνίδα.
1: Ότι δεν ήταν το πρώτο συμβάν στις 15 Αυγούστου. Οι προκλήσεις από την ιταλική πλευρά είχαν αρχίσει από τις αρχές του καλοκαιριού. Στις 12 Ιουλίου, ας πούμε, η Ιταλία βομβάρδισε για πρώτη φορά ελληνικά πλοία. Ήταν το πλοίο Φάρων Ορίων, το οποίο ήταν στην Κρήτη, στον κόλπο Κισάμ, και χτυπήθηκε από 3 ιταλικά βομβαρδιστικά. Μετά, 30 Ιουλίου πάλι, το βασιλεύ Γεώργιος και το Όλγα μαζί με 2 υποβρύχια έγινε επίθεση εναντίον τους πάλι από αέρος, από ιταλικά πλοία. Mm-hmm. Και μάλιστα 13 μέρες πριν τον τορπιλισμό της Έλλης, ένα ιταλικό αεροσκάφος διέσχισε σε όλο τον Βακραϊκό και τον Κορινθιακό από Δυσμάς προς Ανατολάς. Έπληξε με 6 βόμβες σε ένα μικρό πλοιάριο της οικονομικής αστυνομίας ανάμεσα από την Αίγινα και τη Σαλαμίνα.
0: Σ' ακούω και μια... αναρωτιέμαι, αν συνέβαιναν σήμερα όλα αυτά, αν με μια χώρα, ας πούμε, καλή ώρα, η Τουρκία, ας πούμε, είχαμε τέτοια ένταση και άρχισε να βομβαρδίσει, τι θα είχε συμβεί?
1: Είτε, υπάρχει, ναι. Υπάρχει έτσι μια... πολλοί λένε, ας πούμε, και μεταξάς γιατί τα έχασε όλα αυτά και δεν έκανε τίποτα με τις προκλήσεις, γιατί έκανε το κορόιδο κλπ. Τα πράγματα, αν βάλουμε τα νούμερα κάτω, είναι πολύ απλά. Ο Ιταλικός στόλος είχε 398 μάχημα πλοία έναντι 39 ελληνικών, 1 προς 10. Ας δούμε τα υποβρύχια. Είχαμε 6 υποβρύχια παλιά, ουσιαστικά 5, γιατί το ένα από αυτά δεν χωρίζει καθόλου στον Ελληνο-Ιταλικό λόγω επισκευών. 5. Οι Ιταλοί είχαν 153, των οποίων τα 115 στη Μεσόγειο. Ναι. Είχαν ήδη αποκτήσει κερσαία σύνορα με την Ελλάδα, αφού είχαν καταλάβει την Αλβανία. Και θα μου πει η σύμμαχή μας. Ναι, η συμμαχή μας η Γαλλία είχε καταληφθεί τον Ιούνιο από τη Γερμανία. Η Μεγάλη Βρετανία μάζευε τα κομμάτια της από την Δουνκέρκη για να ξεκινήσει η μεγάλη μάχη της Αγγλίας τον Αύγουστο. Επομένως, ήμασταν ουσιαστικά μόνοι μας. Δεν νομίζω ότι είχε και άλλη επιλογή.
0: Πάντα μόνοι μας είμαστε, όπως φαίνεται. Πάντα το λένε. Ναι.
1: Θα είμαστε. Οπότε όλα αυτά οδήγησαν σε μια κλιμάκωση, η οποία ήταν η 15η Αυγούστου. Τον τορπιλισμό του Έλλη και τα πρώτα θύματα.
0: Να δούμε εκείνη την ημέρα, έτσι. Τι έγινε, ας πούμε, ξημέρωσε το ξημέρωσε.
2: Πρωτού φτάσουμε στη μέρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από την έρευνά σας στα αρχεία του πολεμικού ναυσικού, διαβαθμισμένα κοιμή, και με βάση το γεγονός που περιγράψατε ότι υπήρχε ήδη μια σειρά προκλήσεων, υπήρχε κάποιο είδος εκτίμηση ότι θα συνεχιζόταν ή θα αυξανόταν το επίπεδο της πρόκλησης? Υπήρχε κάποιο είδος, πώς να το πω, προειδοποίηση ότι η Ιταλία ετοιμαζόταν για κάτι πιο προκλητικό?
0: Αν μελετούσαν δηλαδή εκείνη την εποχή της κινήσης και πώς το
2: αντιμετώπισαν? Σίγουρα τις μελετούσαν, αυτό δεδομένο.
1: Είναι ενδιαφέρον να δούμε τις αποφάσεις των ανώτατων στρατηγικών συμβουλίων, ότι η στρατηγική είχε χαρακτήρα από το 36-37 ήδη. Δηλαδή ήταν σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε σε ένα πόλεμο. Και ο Μεταξάς είχε πει ότι θα παραμείνω πάση θυσία ουδέτερος μέχρι να μην μπορώ πια να παραμείνω ουδέτερος. Ουσιαστικά, αν φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, θα προσδεθούμε στη Βρετανική πλευρά. Το είχε δηλώσει όχι μόνο σε απόρριτες συσκέψεις, αλλά και συνεντεύξεις σε διεθνή έντυπα, ότι αν αναγκαστούμε και αν τα πράγματα φτάσουν στα προχώρητο, θα ταχθούμε με την αγγλική πλευρά. Γιατί είχε πει και μια ενδιαφέρουσα φράση. Είχε πει ότι η Ελλάδα δεν είναι μια Χερσόνησος που περιβρέχεται από θάλασσα. Είναι μια θάλασσα που περιβάλλει τα προστεριές. Οπότε είναι αδιανόητο να μην συνταχθούμε με μια μεγάλη θαλάσσια δύναμη, ουσιαστικά την Αγγλία.
2: Ναι.
1: Απλώς ήταν θέμα χρόνου πότε θα γίνει.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν εκείνη την ημέρα, γιατί εντάξει, και να δούμε και πώς το αντιμετώπισε ο τύπος, γιατί υπάρχει, ξέρεις, και αυτή η φήμη του συντάκτη, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνει, αν την έχεις ακούσει, του συντάκτη, νομίζω ήταν της καθημερινής ή της μεσημβρινής, δεν είμαι σίγουρη, ο οποίος δεν πήγε στην Τίνο, είπε ένα ψεματάκι, είπε ένα ψεματάκι στην εφημερίδα, και αντί να πάει στην Τίνο πήγε με τη φίλη του. Πέρασαν ένα όμορφο διήμερο, τέλος πάντων, αλλά εντωμεταξύ έχασε το θέμα της τορπίλησης του Έλλη. Ναι. Δεν ξέρω αν...
1: Και με ποδοσφαιρικούς αγώνες που έχουν φύγει πριν τη λήξη.
0: Ναι, ναι. Αυτό και υπάρχει ως φήμη. Κάποιοι λένε ότι είναι αληθινό, αλλά απ' την άλλη υπήρχε και ένας περιορισμός του τι μετέδιδαν τα μέσα εκείνη την εποχή. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά. Πάμε να δούμε πώς ξημέρωσε.
1: Απόλυτος έλεγχος το τι γραφόταν και τι μεταδιδόταν.
0: Να πιάσουμε την άκρη του νήματος δηλαδή, ναι.
1: Είχε στις αρχές Αυγούστου, όπως και κάθε χρόνο και ακόμα και σήμερα, το Ιερό Ίδρυμα Κινήσεως Θεοτόκου Πιστήνου ζήτησε από τον ναυτικό να στείλει ένα πλοίο για να λαμπρύνει τις τελετές που γίνονται κάθε χρόνο. Ο αρχηγός του στόλου, ο υπονάβαρχος Καβαδίας, είχε μεγάλες αντιρρήσεις, γιατί είχε δει αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Είχε δει μια κλιμάκωση και δεν ήθελε να διαθέσει μια μάχη με μονάδα μόνη της στην Τίνο. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση ήθελε να συνεχιστούν όλα όπως πάντα και διατάχθηκε το ελαφρύ καταδρομικό για την ακρίβεια Έλλη, ή έδρομο προτιμάτε.
0: Έδρομο.
1: Με κυβερνήτη τον Χατζόπουλο να πάει στην Τίνο για να τονωθεί και το αίσθημα ασφάλειας και υπερηφάνειας του λαού, όπως γίνεται. 6 και 25 το πρωί, αγκυροβόλησε έξω από το λιμάνι της Τίνου, το οποίο αν έχετε πάει 15 λεπτά στην Τίνο, καταλαβαίνετε πως είναι γεμάτο από κόσμο, προετοιμασίες. 2 ατμόπλια, το Έσπερος και το Έλση, είχαν ήδη καταπλέξει από την προηγούμενη το βράδυ και αποβιβάζανε από τους κινητές.
0: Οι οποίοι φτάνουν γονατιστοί, εκτείνεται δηλαδή, ναι, ανεβαίνουν, φτάνουν γονατιστοί από κάτω το λιμάνι μέχρι το...
1: Από την προηγούμενη και από την προπροηγούμενη. Το πρωί είναι η κορύφωση, εν ώψη της περιφοράς της εικόνας. Το ΕΛΗ ήταν σε ετοιμότητα με τον ένα Λέβητα συγκοινωνημένο. Ήταν σε κατάσταση στεγανότητας σαν να ήταν εν πλώ. Τα πυροβόλια ήταν όλα παγωμένα. Υπήρχε παγρύπνηση για αέρα, όχι για υποβρύχιο. Αυτό ήταν κάτι καινούριο. 8 και 25 ακούστηκε μια ισχυρή δόνηση από το βάθος του πλοίου και ουσιαστικά το πλοίο σηκώθηκε στον αέρα. Ήταν η πρώτη τορπίλη, η οποία το χτύπησε ανάμεσα από τις δύο τσιμινιέρες στο λεβιτοστάσιο, σε εκείνο το λεβιτοστάσιο που ήταν σε ενέργεια, με αποτέλεσμα να κατασταθεί, να υπάρχει μεγάλη έκρηξη, μεγάλη ζημιά και να πάψει να υπάρχει οποιαδήποτε είδους ενέργεια στο πλοίο, ηλεκτρική, υδραυλική, οτιδήποτε. Και αυτό ήταν που το καταδίκασε ουσιαστικά στον αβυθιστή. Άλλες δύο τορπίλες εκτοξεύτηκαν και βρήκαν τον λιμενοβραχίωνα. Και αυτές οι εκρήξεις πάλι πανικόβαλαν τον κόσμο. Το άλλο άρχισε να βυθίζεται. Έγιναν προσπάθειες να διασωθεί, να ρημουλκηθεί. Το Έσπερο έσπευσε εκεί κοντά να το ρημουλκήσει, αλλά το Έλλη είχε ρίξει άγκυρα, την οποία άγκυρα δεν μπορούσε να μαζέψει γιατί δεν είχε βαρούργο, δεν είχε ισχύ. Επομένως η ρημούλκηση οδηγούσε στο να σπάνε τα ρημούλκια. Και τότε ο κυβερνήτης τους έγιεψε όλους και είπε: θα μείνω εγώ, εσείς θα φύγετε. Τον κυβερνήτη τον πήρε στους ώμους του με το ζόρι ένα σταλίσαν θυμοπλέον του πλοίου. Και αλλιώς θα είχε μείνει και εκείνος επάνω. Και το Έλλη βυθίστηκε γύρω στις 10 και 20 το πρωί με τη σημαία του επιγερμένη. Και βέβαια βύθισε σε πέμπτο το νησί, γιατί τόσο από τους νεκρούς του πλοίου ήταν και μια γυναίκα στον μόλο που είχε σκοτωθεί.
0: Πώς ήταν οι νεκροί από το πλήρωμα?
1: Οι νεκροί νομίζω ήταν 7. 7 το πλήρωμα. Και πολύ τραυματίες. Αυτό έφερε μεγάλη αναταραχή, όπως καταλαβαίνετε. Οι προσκυνητές έμειναν στο νησί. Την άλλη μέρα το πρωί διοργανώθηκε δύο κομπή, ένα κομβόι, με συνοδεία του βασιλεύου Γεώργη και του Βασίλη Σόλγα, που ήταν τα πιο ισχυρά τοπικά που είχαμε τότε, για να επιστρέψει στην Αθήνα. Οι πρώτες ενέργειες του πληρώματος μετά τα επίγοντα ήταν να δουν τι ήταν αυτό που τους είχε χτυπήσει. Οπότε πήγαν στον.
0: Δεν ξέρανε τι τους είχε χτυπήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, έτσι. Είχε σηκωθεί το καράβι στον αέρα.
1: Δεν ήταν αεροπορική προσβολή, δεν ήταν άρχη, γιατί το πλοίο ήταν ακίνητο. Άρα δεν μένει και πολλά. Πήγαν να βρουν τα κομμάτια του τορπίλη και βρήκαν κομμάτια του τορπίλη, τα οποία και τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να πάτε στον αστικό μουσείο.
0: Ναι, στην
2: εκκλησία στην Τίνο.
0: Και στην εκκλησία στην Τίνο, εκεί ακριβώς, στο εκκλησιαστικό.
1: Ναι, ακριβώς, εκεί που είχε γίνει και ένα μνημείο. Λοιπόν, αυτά ήταν σαφές από τότε ότι ήταν ιταλικά. Από τότε. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα, υπήρχε και απόλυτος έλεγχος λόγω του καθεστώτος μεταξύ. Δεν διέρευσε τίποτα, βέβαια όλος ο κόσμος το ήξερε. Έτσι, όλος ο κόσμος παντεδόταν το ήξερε.
0: Γι' αυτό ακριβώς το δεν διέρευσε. Εκεί δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή μύθος αυτή η ιστορία με τον δημοσιογράφο που ήταν στην Τίνο, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει.
1: Πάντως αυτό ανακοινώθηκε επίσημα ότι ήταν ιταλικό το υποβρύχιο στις 30 Οκτωβρίου, δύο μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου. αποδεσμεύτηκε η πληροφορία και ανακοινώθηκε επίσημα ότι ήταν λουμπρίχιο. Και μετά τον πόλεμο, βέβαια, διαπιστώσαμε ότι ήταν το ιταλικό λουμπρίχιο Ντελφίνο. Mm-hmm. Ο κυβερνήτης του ήταν ο Πλωτάρχης Αϊκάρντι. Η διαταγή πλού είχε εκδοθεί από τον Ιταλό διοικητήριο δεκαδίσεων, τον Λιντεβέκη, έναν αξιωματούχο
0: που ήταν στη Ρόδο.
1: Τότε, ο οποίος ήταν πολύ ρελιτικός. Mm-hmm. Λέγεται ότι δεν είχε συμφωνήσει ο Μουσολίνη, δεν είχε αξιολογήσει ότι έγινε αυτό εν αγνία του. Ευθύνες, βέβαια, όπως ξέρετε, για τον πόλεμο, μετά την λήξη του πολέμου στην Ιταλία δεν δόθηκαν. Δεν υπήρξε Νιρεμβέργη για την Ιταλία. Διότι η Ιταλία συνθηκολόγησε τον Σεπτέμβριο του 1943, mm-hmm. αυτό θεωρήθηκε έμπρακτη μετάνοια και δεν έγινε μια δίκη για αδικήματα και

0: καταρρεύσει όλο το ευρωπαϊκό σύστημα και δεν υπήρχε τίποτα. Στο τέλος έμεινε μόνο η Ελλάδα με το στόλο της στην Αλεξάνδρεια και η Αγγλία. Αυτές ήταν οι μόνες δυνάμεις που είχαν μείνει ελεύθερες και πολεμούσαν. Μετά τον πόλεμο, βέβαια, πήραμε μια αποζημίωση. Μπορεί να μην καταλογίστηκαν ποινικές ευθύνες, αλλά αναγνωρίστηκε ότι έπρεπε να υπάρξουν οικονομικές και άλλες αποζημιώσεις. Και η Ελλάδα απέτυχε να πάρει ένα πολύ μεγάλο καταδρομικό, το πρίγκιπα της Σαββοίας, το ιταλικό, και να το πάρει ως αποζημίωση. Βέβαια, ήταν τόσο μεγάλο που δυσκολευτήκαν πολύ να το κινήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Ήταν πολύ δαπανηρό. Και βέβαια, ονομάστηκε Έλλη, πώς αλλιώς. Έμεινε γύρω στα 10 χρόνια στον ελληνικό στόλο του Έλλη για να θυμίζει το προηγούμενο Έλλη. Το οποίο το πρώτο όνομα του προηγούμενου Έλλη, ξέρετε ποιο είναι?
1: Όχι.
0: Είναι κινέζικο, είναι Φέι Χόγκ. Το Έλλη ήταν παραγγελία του κινέζικου αυτοκρατορικού ναυτικού. Το 1910, αν έχετε αν θυμάστε την ταινία, ο τελευταίος αυτοκράτορ.
2: Ναι.
0: Σχετικά με τον Πού Γη, που ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορ τη Δαφία Τινγκ. Έγινε αυτοκράτορα σε ηλικία 3 ετών. Τέλο τότε το αυτοκρατορικό ναυτικό τη Κίνα είχε παραγγείλει 3 πλοία. 2 στην Αμερική και 1 στην Αγγλία. Mm-hmm. Τα 2 παραλήφθηκαν. Το 3ο δεν πρόλαβε να παραλυθεί γιατί έγινε η επανάσταση. Η πρώτη επανάσταση, η αστική επανάσταση. Και το καινούριο αστικό δημοκρατικό καθεστώ είπε ότι δεν το θέλουμε σε αυτό το πλοίο και δεν θα το πάρουμε. Αυτό το πλοίο ήταν ονομαστή Φέι Χόγκ, ο κύκνο που πετάει. Και τότε εμφανίστηκε ένα πλοίο διαθέσιμο λίρες πολύ καλή τιμή στην Αμερική και η Ελλάδα το αγόρασε και έκυψε το Έλλη, το οποίο ονομάστηκε Έλλη γιατί το 1914 ήταν πολύ πρόσφατη η ναυμαχία της Έλλης, οπότε προς τιμή της ναυμαχίας ονομάστηκε Έλλη.
2: Μεταχειρισμένο λοιπόν.
1: Πάντως είναι λίγο περίεργο.
0: Του κοτιού, του κοτιού.
1: 80 χρόνια μετά. Πάλι το ναυτικό στα μεταχειρισμένα προσπαθεί να βρει τη λύση.
2: Ήταν μεταχειρισμένο, μένα, αλλά του κουτιού.
0: Αυτό ναι. Μακάρι να βρίσκαμε και τώρα τέτοια μεταχειρισμένα. Του κουτιού ήταν.
1: Ναι, δεν νομίζω να υπάρξω τώρα. Τώρα θα βολευτούμε με μεταχειρισμένα, πιο μεταχειρισμένα. Όχι νέα κατασκευή, αναγκαστικά.
0: Κοιτάξτε, όταν λέμε στην ιστορία μα ότι τα υποβρύχια τα ελληνικά, που είχαν 10 χρόνια στην πλάτη του, ήταν γεραλέα. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για υποβρύχια ακόμα περίεργα που έχουν 50 χρόνια στην πλάτη του σήμερα και δεν λέμε τίποτα. Τότε τα 10 χρόνια που είχε ο Λάσκος, ο Κατσόνης, ο Παπα-Νικολής, ο Κατσόνης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γυραλαίο το υποβρύχιο. Τα τελευταία. Ο Αβέρος, α πούμε, τότε ήταν 28 ετών, α πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, λοιπόν, και θεωρεί το γυραλαίο πλοίο 28 ετών. Τώρα τα 28 είναι φρεσκαρούδια.
2: Τώρα έχουμε, λέει, πώς το λένε, έχουμε καλούς συντηρητές, νομίζω. Ε? Κάνουμε καλή συντήρηση. Αλήθεια, δεν
1: είναι.
0: Είναι ευτυχία το να έχουμε καλούς μηχανικούς, εγώ αυτό θα λέω. Και να κρατάνε τα καράβια ζωντανά, πάντα ήταν ευτυχία.
1: Λόγω της μέρας.
2: Λόγω της μέρας λέει να μην πούμε τέτοια.
1: Μηχανικοί υπάρχουν, δεν το συζητάω. Αλλά καλύτερα μην το ανακατεύουμε το θέμα.
2: Ας παραμείνουμε λοιπόν στο επαιτειακό. Το πώς επηρέασε, δηλαδή. Πώς μετά από τον Αύγουστο τέλος κινήθηκε η Ελλάδα και πώς πήγαμε στον πόλεμο?
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκρηξη ενθουσιασμού της 28ης Οκτωβρίου, το πρωί, εκείνο το πρωί, ήταν ουσιαστικά η εκτόνωση της οργής από τη λύθυνση του Έλλη. Ένα μεγάλο κομμάτι ήταν μια αδικία που εκτονώθηκε με αυτόν τον τρόπο.
2: Να ρωτήσω κάτι, τόσους μήνες πώς μπόρεσε να μείνει κρυφό? Θέλω να πω ότι ήταν ο κόσμος που το είδε αυτά. Τι γράφτηκε τότε σε εκείνη την εποχή?
1: Χωρίς να είμαι.
0: Οι δημοσιογράφοι ήταν πρόνοιμοι τότε, δεν ήσαν σήμερα.
1: Νομίζω χρησιμοποιούσα την έκφραση, υπονοούσα για το στιλέτο που είχε χτυπήσει η ύπουλα τη χώρα. Ήταν πολύ διαδεδομένη η έκφραση στις εφημερίδες και υπονοούσαν όλη την Ιταλία. Ήταν κοινό μυστικό, απλώς επίσημα δεν λεγόταν. Όλοι ξέρανε ότι είχε.
2: Όταν έχει έκρηξη ενός καραβιού και το έχουν δει τόσες χιλιάδες κόσμος, μετά κάπου.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι υπήρχε κάποιο off record, το οποίο τότε ήταν πολύ αυστηρό και πολύ σαφές.
2: Στις εφημερίδες.
1: Λογοκρισία, συγγνώμη. Υπήρχε λογοκρισία, λεχότανε. Αλλά ήταν και αφενός η διαχείριση από το τότε καθεστώς και αφετέρου η αποδοχή από τον κόσμο, γιατί το ζητούμενο δεν ήταν να θα γίνει γνωστό, ήταν τι έγινε. Αυτό ήταν που είχε προκαλέσει την οργή. Και μάλιστα μια γιορτινή μέρα.
2: Γι' αυτό λέω. Έγινε και το έμαθα σε περιορισμένο κύκλο. Στην Τίνο. Όχι, στο Παλιά το ξέρανε, ας πούμε.
1: Όλοι το
2: ξέρανε. Στην Αλεξανδρούπολη.
1: Όλοι το ξέρανε.
0: Κοινή γνώση ήταν. Κοινή γνώση ότι δεν υπήρχαν και άλλες δυνατότητες αντιδράσεως. Τι να κάνω, κηρύξει τον πόλεμο στην Ιταλία τότε.

0: χάνεται το σύμπαν και υπάρχει αυτή η διαφορά δυνάμεως. Αυτός ελπίζει η Ιταλία να μην προχωρήσει παραπάνω, να τη συγκρατήσει η Γερμανία, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ή ελπίζει η Βρετανία να αρθοποδήσει και να σταθεί πιο δυναμικά, ας πούμε, στην προστασία του χώρου σου. Αυτά.
2: Μετά όμως δυστυχώς αυτό που απέμεινε, ας πούμε, εντάξει, μπήκαμε στον πόλεμο. Ο στόλος άρχισε.
0: Πήγαμε στον πόλεμο με ψηλά το κεφάλι, γίνανε προσπάθειες με αυτό το υλικό που είχαμε. Γίνανε και ηρωικές θυσίες και συνεχίσαμε στην Αλεξάνδρεια. Δηλαδή δεν το κάναμε πολλές φορές αυτό που κάναμε εμείς, να συνεχίσουμε με πάση θυσία να πολεμάμε. Στην Αλεξάνδρεια, ας πούμε, υπήρχαν γαλλικά πλοία και πολωνικά πλοία τα οποία ήταν εκεί αποθηκευμένα και δεν κουνηθήκαν ποτέ.
1: Ναι.
0: Καλύφθηκαν οι χώρες και τελείωσε. Εμείς συνεχίσαμε. Εμείς χάσαμε ακόμα περισσότερο κόσμο στη συνέχεια του πολέμου.
2: Και όχι μόνο αυτό, στέλναμε και πολύ κόσμο προς την. Προς την Αλεξάνδρεια που λες.
1: Μέσω Τουρκίας.
2: Για να μπορέσουν να φεύγουν και τα λοιπά, για να μπορέσουν να οργανώσουν την αντίσταση.
0: Και αυτό μια εποπτεία ήταν.
2: Ναι. Λοιπόν, μου δίνεις μεγάλη λαβή για να ακούσουμε. Δεν ξέρω, το ξέρεις αυτό το τραγούδι, την Αγία Κυριακή, τι περιγράφει σε μουσική του Κώστα Βίρβου.
1: Ναι. Εγώ δεν το ξέρω και πολύ καλά να ομολογήσω.
2: Και μουσική του μουσική Πλέσας
0: και στίχη Βίρβου, Κώστα Βίρβου.
2: Κώστα Βίρβου,
0: με μεγάλη.
2: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν υπήρξε πράγματι το καράβι αυτό η Άγια Κυριακή.
0: Αλλά
2: έκανε το Αλεξάνδρια Ραφίνα, έτσι, ναι.
0: Στη Ραφίνα υπήρχαν τρία καΐκια που κάναν πολλές επιχειρήσεις διαφυγής. Ήταν ο Παναγία, η Αγία Παρασκευή και η Αγία Κυριακή. Η Αγία Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, ο καπετάνιος λεγόταν Καβής και ήταν απιγκάριστο.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Πολύ... Λεωνίδα, πάμε να τα ακούσουμε. Ναι. Θα πω στους ακροτές μας να τα ακούσουμε πολύ προσεκτικά τον στίχο και επανερχόμαστε.
0: Ωραία. Okay.

0: Η Αγία Κυριακή λοιπόν που δούλευε στη διαφυγή, έτσι, και για μπάρκο μέσα στα μπάρια είχε όλο παλικάρια.
1: Γύρω στα 35.000 άτομα διέφυγαν, όσοι υπολογίζονται, από την Ελλάδα για να συνεχίσουν μέσω τουρκικών ακτών, Συρίας, Αιγύπτου, ουσιαστικά αυτό ήταν το κυριότερο δρομολόγιο που ακολουθήθηκε, και να καταταγούν και να συνεχίσουν.
0: Η Αγία Κυριακή πήγαινε Αλεξάνδρεια Ραφίνα.
1: Ήταν τα Ανατολική Αττική, ουσιαστικά η Ανατολική Αττική ήταν το μέρος διαφυγής, και μάλιστα για να σας πω και ένα παράδειγμα του τι κάνουμε στους Ελληνείς, που είναι και μερικά μικρά πραγματάκια που δεν γίνονται γνωστά. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Θέατρο του Αξιωματικού Ναυτικού στην Αγία Μαρίνα. Υπάρχει ένας χώρος που είναι, κάνουμε διακοπές, εξοχικά σπίτια κλπ. Εκεί υπάρχει ένα κλεισάκι της Αγίας Μαρίνας, όπου μετά από έρευνες που κάναμε και από καταθέσεις παλιών παλεμάχων κλπ, διαπιστώσαμε ότι αυτό το κλεισάκι ήταν ο χώρος συγκέντρωσης του προσωπικού του ναυτικού που ήθελε να διαφύγει στη Μέση Ανατολή. Πήγαιναν εκεί. Και σε αυτή τη συγκεκριμένη παραλία, που τότε ήταν Βούρλα και Βάλτι, ερχόταν τα καΐκια και τους παίρνανε. Και επειδή το διασταυρώσαμε και είναι ιστορικά σαφές και θετικό, είπαμε στο ναυτικό την ιστορία και προτείναμε να μπει μια ταμπέλα εκεί, μια πινακίδα, που να λέει σε αυτό το κλεισάκι δίπλα ότι δεν είναι μόνο απλό ένα κλεισάκι, είναι και ένας ιστορικός χώρος. Και να το βλέπει ο κόσμος και να το μαθαίνει. Είναι κάτι που δεν πρέπει να χαθεί, δεν πρέπει να ξεχαστεί.
0: Είναι χρήσιμο. Το τραγούδι λέει ότι αυτό το καράβι, τέλος πάντων, ουσιαστικά έμεινε και σάπισε στο γυαλό. Αληθεύει.
1: Όλα τα καΐκια, τα παλιά, τα ξύλινα, η μοίρα δυστυχώς των ξύλινων σκαφών είναι να σαπίσουν. Λίγα έχουν διασωθεί. Αυτό ήταν τύπου πέραμα. Σαν το Ευαγγελίστρια, θυμάστε, δίπλα στα Αβέρα παλιά που ήταν ένα καΐκι. Εγραγμένο. Αυτό λοιπόν το Ευαγγελίστρια ήταν τύπου πέραμα του πολέμου, κατασκευή του 40. Τώρα μπορεί να ευτυχώς έχει διασωθεί και είναι στο Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, στην Μύκονο, ανήκει στην οικογένεια Δρακοπούλου, και μπορεί να το δει κανείς και μπορεί να ταξιδέψει και όλα μαζί του. Λίγα έχουν σωθεί καΐκια τύπου πέραμα. Ουσιαστικά το πέραμα και το τρεχαντήρι είναι δύο βασικοί τύποι ξύλινων σκαφών τη Ελλάδα. Το πέραμα, το λένε πέραμα, γιατί ήταν για να περνάει κόσμο από ένα νησί στο άλλο. Ήταν ουσιαστικά μεταφορικό.
0: Και με τόσο μικρά σκαφάκια μπορούσαν και περνάγανε, ας πούμε, το Αιγαίο, που δεν είναι από τις καλύτερες θάλασσες, για να βγουν Αλεξάνδρεια. Ο διάπλος είναι μεγάλο.
1: Υπάρχει η ιστορία του Τσάλι, του συνοχώρου Τσάλι, ο οποίος ήταν ένας συνοχώρος του πολεμικού ναυτικού και βρέθηκε στην Αγγλία και αγόρασε ένα σκάφος ιστοπλοϊκό 10 μέτρα. Και για να συμμετέχει στον πόλεμο Αιγαίος και λοιπά, ήρθε για θαλάσσης από την Αγγλία στην Ελλάδα και μετά πήγε στην Αλεξάνδρεια με το σκάφος αυτό.
2: Φοβερό.
1: Αν οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι, τα σκάφη κάνουν αυτό που θέλουν οι άνθρωποι.
2: Φοβερό. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Δεν είχα ακούσει κι εγώ καθόλου. Μάλλον το όνομα κάτι μου έλεγε, αλλά νόμιζα ότι το είχα συνδέσει με κάτι νεότερο. Δεν είναι αλήθεια.
2: Έχει γραφτεί κάποιο άσο για αυτή την ιστορία στο Ναυαλική Ιστορία.
1: Ο Τσάλις, ας πούμε, υπηρετήθηκε στο Αβέρος. Στη Βομβάη ήταν ένας από τους άτυχους που δυστυχώς κατηγορήθηκαν για στάση και είχε πειθαρχικές τιμές και ποινές και αναγκάστηκε να πάει στο Ινδικό Ναυτικό. Και κατετάγει στο Ινδικό Ναυτικό ως αξιωματικός και υπήρξε και κυβερνήτης Ινδικού Πολεμικού Στάφου. Είναι μια φανταστική ιστορία του Τσάλι.
0: Νομίζω πάρα πολύ καλή. Μπορούμε να τη βρούμε την ιστορία στο navalhistory.gr.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε βάλει ατόφια, αλλά τώρα με βάζετε σε πειρασμό να κάτσω να τη γράψω.
2: Καλό θα είναι, γιατί είναι όντως εντυπωσιακή.
0: Όπως επίσης.
2: Με τη στάση του Δεκεμβρίου του 1941.
1: Όχι, είναι το. Ναι, σωστά. Τότε με τον Πετρόπουλο ήταν κυβερνήτης ένας πολύ αυταρχικός αξιωματικός, ο πλοίος Πετρόπουλος. Το πλοίο ήταν στη Βομβάη, ήταν και ένα πλοίο ειδικού χειρισμού, δηλαδή ήταν ένα πλοίο που το πλήρωμά του θεωρούσε ότι του ανήκει, γιατί το είχε σώσει από την βύθιση στην Ελλάδα και το είχε πάει στην Αλεξάνδρεια. Έγιναν κάποιες βιοπραγίες από την κυβερνήτη προς ένα ναύτη, ξεσηκώθηκε το πλήρωμα, έγιναν άσχημες καταστάσεις, επενεύει η αγγλική δικαιοσύνη. Και για να τηρηθούν οι αποστάσεις, κάποιοι αξιωματικοί πήραν και αυτοί ποινές, παρόλο που αυτοί ουσιαστικά ήταν στη σωστή κατεύθυνση.
2: Ναι.
1: Το Αβέρος ήταν και ένα πλοίο γεμάτο από στάσεις, δηλαδή με την παραλαβή του ξεκινάνε τα.
2: Ναι, νομίζω ότι είχε γίνει και στάση όταν είχε δοθεί εντολή εδώ στον άσταθμο να αυτοβυθιστεί.
1: Ναι, η πρώτη στάση, ψεκστάση τέλος πάντων, η πρώτη αντίδραση, αντιπειθαρχική ενέργεια έγινε όταν το Αβέρο με την παραλαβή του πήγε στην Αγγλία για το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό για να τιμήσει την επιστέψη του βασιλέως τότε. Το πλήρωμα, επειδή δεν του άρεσε η ποιότητα του πρωινού, διότι το κρέας ήταν πολύ λιπαρό που ξέρετε το πρωί και το τυρί ήταν και μούχλα. Ουσιαστικά μιλάμε για τον μπέικον και το τυρί Στίλτον. Για πρωινό. Θεώρησαν ότι κακό μου τα χειρίζονται και ξεκίνησε μια.
0: Πού να ξέρω τώρα οι Μεσόγειοι τη διατροφή τη Αγγλία.
1: Ναι, ναι, η δεύτερη και πιο σημαντική είναι αυτή που έσωσε ουσιαστικά το πλοίο, γιατί ουσιαστικά το πλοίο είχε πάρθει η απόφαση να παραμείνει πίσω, να αυτοδιχθεί, διότι ήταν, είπαμε, γυραλέο για την εποχή και ήταν δύσκολο να κινηθεί. Ήταν αρκετά λίγα πλοία ακόμα που χρησιμοποιούσαν κάρβουνο, να το βρει στο κάρβουνο. Αλλά το πλήρωμα στασίασε ουσιαστικά και έπεισε και την ηγεσία με αυτή τη στάση του να δεχτεί το Αβέροφ να πάει στη Μέση Ανατολή.
2: Ήταν το εθνικό σύμβολο. Πώς θα μείνει πίσω.
1: Ήταν καθαρά συμβολική η παρουσία του, ήταν ισχυρά συμβολική.
2: Ναι.
1: Και σήμερα το ότι παραμένει και είναι το σύμβολό μας, το χρωστάμε.
0: Εγώ θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε και για τους ναυτικούς, του εμπορικού ναυτικού. Πολλοί από τους οποίους εχμαλωτίστηκαν κιόλας, έτσι. Εχμαλωτίστηκαν και ήταν στην Ιαπωνία.
1: Οι τυχεροί εχμαλωτίστηκαν. Η πλειοψηφία πνίγηκαν. Διότι διάβαζα... ήταν πλοία τα οποία δεν είχαν τρόπο να διασωθούν. Τορπιλίζονταν και τέλος. Στη μέση του ωκεανού δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές.
0: Είχαν εχμάλωτους στην Ιαπωνία. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μεγάλη συμβολή του. Συγγνώμη που μίλησα επάνω, σε διέκοψα. Ναι. Για τη συμβολή του εμπορικού ναυτικού.
1: Έλεγα αυτό ότι είναι άξιο αναφοράς πάντα το εμπορικό ναυτικό και ο ρόλος ήταν σημαντικότατο.
0: Πέραν της διαφυγής, γιατί εμπορικό ναυτικό ήταν τα καΐκια, έτσι, συμμετείχαν και ενεργά στον εφοδιασμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τεράστιο ρόλο υπέξα στις νεοπομπές, γιατί χωρίς τις νεοπομπές και εφοδιασμό δεν μπορούσε να συνεχιστεί για 6 χρόνια ένας τέτοιος πόλεμος. Και έμπαιναν στη σειρά με τα πλοία τους, με μια μικρή προστασία γύρω-γύρω από πολεμικά πλοία, τα οποία τι να πρωτομαζέψουν, ας πούμε. Και αναγκαζόντουσαν να περνάνε το Ατλαντικό για παράδειγμα, το Βόρειο Ατλαντικό για την ακρίβεια. Μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά υπήρχαν και νεοπομπές, το γύρο της Αφρικής, προς Ινδία και πίσω κλπ. Πάρα πολλά πλοία χάθηκαν και ιδίως του ελληνικού εφοπλισμού. Ουσιαστικά καταστράφηκε το ελληνικό εφοπλισμό. Αλλά ευτυχώς με τα Liberties αναγεννήθηκε, διότι οι Έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν τα πλοία που είχαν κατασκευαστεί για χρήση το πολύ ένωσέ τους. Και μετά τον πόλεμο οι Αμερικάνοι τα διέθεταν ή τα πουλούσαν πολύ φθηνά. Και με αυτά τα πλοία βγάλαμε τουλάχιστον μια δεκαετία και ξαναστήσαμε το γενικό εμπορικό ναυτικό. Και ευτυχώς υπάρχει και ένα Liberty ακόμα να το βλέπουμε.
0: Πού?
1: Ελπίζω σύντομα να έρθει και αυτό εκεί στο χώρο κοντά στο Αβέροφ.
0: Α, πού βρίσκεται, ποιο είναι?
1: Είναι το Liberty Ελλάς, το οποίο είναι στο λιμάνι του Πειραιά, ήταν. Το κάνει κάποια συντήρηση, η οποία ξέρω ότι τέλειωσε. Ο χώρος που ήταν λιμενισμένο ήταν δίπλα από εκεί που γίνεται το νέο Μουσείο Εναλλείων Αρχαιοτήτων, στο Σιλό. Αλλά ήταν ένας χώρος δύσκολο για το κοινό, δηλαδή ο κόσμος δεν το βρίσκει να πάει.
0: Και θα έρθει στο Φάλιρο.
1: Το σχεδιασμό του νέου πάρκου είναι να έρθει εκεί που ήταν το Βέλος.
0: Μόνο το Βέλος δεν σχεδιάζεται να έρθει στο νέο πάρκο, μου φαίνεται. Και εκεί θα γκρινιάξω.
1: Τώρα σιγά μην το αφήσουμε η Θεσσαλονίκη να ξαναφύγει.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι θέμα των Θεσσαλονικιών τόσο πολύ.
2: Ναι,
0: γιατί εκεί είναι εκτεθειμένο το Βέλος.
2: Και δεν νομίζω ότι είναι και θέμα αν θα το αφήσουν να το κρατήσουν. Το ζήτημα είναι στη Θεσσαλονίκη εκεί που βρίσκεται.
0: Όχι.
2: Μπορεί να έχει, πώς να το πω, την υποστήριξη και τη συντήρηση και τη φροντίδα που απαιτείται για να διατηρηθεί.
1: Το πρώτο πρόβλημα είναι η συντήρηση, ο δεξαμενισμός. Για να δεξαμενιστεί θα πρέπει να έρθει πάλι στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν δεξαμενές για αυτό το πλοίο εκεί πάνω.
0: Και είναι εκτεθειμένο στον καιρό, το έδειξε.
1: Μια επιχείρηση να δεξαμενιστεί.
2: Ναι.
0: Και είναι και εκτεθειμένο στον καιρό. Έτσι, δύο φορές έχει κινδυνέψει. Δηλαδή, τη μία ήταν από ό,τι κατάλαβα και πολύ σοβαρή. Έχει κινδυνέψει να
1: υπάρχει λόγος που σε αυτή την περιοχή στην παραλία Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει λιμάνι και δεν αγκυροβολεί ποτέ πλοίο. Γιατί εκεί χτυπάει ο βοριάς και τεσσαρώνει όλα, δεν είναι κατάλληλο χώρο. Ήταν όμορφο χώρο εκεί που είχε αγκυροβολήσει τη δεύτερη φορά, εντυπωσιακό, αλλά από ναυτική πλευρά καθόλου καλό.
0: Να κλείσουμε. Έχουμε ακόμα γύρω στα 10 λεπτά και θα το εκμεταλλευτώ αυτό το, αυτό το χρόνο για να μιλήσουμε γενικότερα για την αυτοσύνη. Γιατί μας δίνει και αφορμή έτσι η σημερινή ημέρα. Την αυτοσύνη των Ελλήνων, θέλω να πω.
1: Αυτοσύνη των Ελλήνων. Αυτές οι δύο λέξεις το λένε όλο. Είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμά μας. Έχουμε καταφέρει και το κρατάμε διαχρονικά. Λίγα πράγματα κρατάμε διαχρονικά στην πορεία της ιστορίας. Ένα από αυτό είναι η αυτοσύνη.
0: Θέλω να το συνδυάσω όμως. Εντάξει, δεν...
2: Είναι κακή. Είναι κακή αυτό.
0: Θα βάλω τον.
2: Πέρασε και εμένα από το μυαλό.
0: Θα πάρω τον.
2: Αλλά είπα να μην το πω.
0: Τον Περικλή, λοιπόν. Γιατί θα το συνδυάσω κιόλας με την τραγική κατάσταση που στις βάσεις για τις στρατιωτικές σχολές. Η σχολή Δοκίμων και η ΣΜΗ ήταν από τις πιο χαμηλές βάσεις. Δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό καμπανάκι, νομίζω.
1: Ναι, δεν μπορώ να βαθύνω σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να επεκταθώ, αλλά νομίζω ότι όλα είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, ποια είναι η προσφορά για να έχουμε μια ζήτηση. Κάποιος πάει σε ένα επάγγελμα και για να μπορεί να επιβιώνει αυτός η οικογένειά του κλπ. Δεν είναι όλοι οι Ιεραπόστολοι.
0: Προφανώς. Δεν νομίζω ότι το ναυτικό βασιζόταν σε Ιεραποστόλους ποτέ.
1: Ναι. Πρέπει να υπάρξουν όπως για τους γιατρούς. Για να υπάρξουν γιατροί στις θέσεις που θέλουμε και στις υπηρεσίες που θέλουμε, θα πρέπει να αυξηθεί ο μισθός. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Η παροχή, οι αναγνωρίσεις κλπ. Νομίζω ότι το αντίστοιχο είναι του στρατιωτικού. Όταν καταλάβουμε ότι και αυτό το επάγγελμα είναι απαραίτητο, δεν υπάρχει προσφορά, θα πρέπει να.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο το θέμα των μισθών. Είναι γενικότερα το θέμα του κλίματος, του επαγγελματικού κλίματος, να το πω. Του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το οικονομικό.
1: Είναι το κοινωνικό περιβάλλον. Γιατί πιο πολλές οικογένειες, όταν έρχεται η ώρα το τέκνο να πάει να υπηρετήσει τη φοιτεία του, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην την υπηρετήσει ή να μην καταλάβει καν ότι υπηρέτησε. Έτσι. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Εγώ μιλάω ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται. Δηλαδή, στους στρατιωτικούς, γιατί το έχω δει έτσι πάρα πολλές φορές, θα πρέπει να διασφαλίζεται και ένα περιβάλλον σταθερότητας, να υπάρχει μια βοήθεια στην οικογένεια. Να υπάρχει... Δηλαδή, όλα αυτά θέλω να... δεν είναι μόνο τα χρήματα που ζητάνε.
1: Το έχω δει και το χρήμα.
0: Δηλαδή, όταν ο άλλος αναγκάζεται να λείπει 200 από τις 300 μέρες το χρόνο, ας πούμε, δεν είναι λογικό. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, έτσι.
1: Κοιτάξτε, το αμερικανικό ναυτικό έχει βρει τη λύση. Δηλαδή, το ναυτικό του, όταν μπαίνει στο ναυτικό στις ΗΠΑ, ξέρει ότι θα πολεμήσει. Ξέρει ότι θα κινδυνεύσει. Θα ρίξει βλήμα, θα φας βλήμα κλπ. Το ξέρει. Δεν είναι ένα ναυτικό που έχει φτιαχτεί για να είναι ειρήνη. Παρ' όλα αυτά πηγαίνει κόσμο, γιατί ξέρει ότι όταν θα πάει εκεί, θα πάει σε μια βάση, θα έχει σπίτι να μείνει, θα έχει σχολείο για τα παιδιά του, θα έχει προϊόντα να αγοράσει καθημερινή χρήση σε εξευτελιστικές τιμές και. Θα κάνει μια επαγγελματική καριέρα 20 ετών, maximum, και μετά να πάρει σύνταξη. Έχει πολλά πράγματα. Και τα ζυγίζει και λέει: θα πάω. Δεν υπάρχει έλλειψη στην Αμερική για στρατιωτικό προσωπικό. Ούτε θα υπάρξει. Γιατί όταν υπάρχει έλλειψη, ανεβαίνει η ανταμοιβή. Τα πράγματα είναι ζυγαριά. Απλά. Θέλουμε να έχουμε κάτι καλύτερο, θα πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό, όπως είπε σωστά, δεν είναι χρήματα. Να μην πω την οικία αναγνώριση. Δηλαδή, κάποτε υπήρχε μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση των στρατιωτικών. Σήμερα δεν ξέρω.
0: Πολύ μεγάλη κιόλας, μάλιστα πολλές οικογένειες, ας πούμε, παραδοσιακές, να το πω. Ήθελαν ένα τους παιδί, ξέρω εγώ, ήταν τιμή να πάει στην σχολή ναυτικών δοκίμων.
1: Η κοινωνική αναγνώριση είναι και αυτή μια μορφή ανταμοίβηση.
2: Ναι, εντάξει, αυτό άπτεται και γενικότερο νόμος κοινωνικών αλλαγών, αλλά το να ικανοποιήσεις τις βασικές ανάγκες και το πιο εύκολο να αντιγράφεις πετυχημένες λύσεις και να τις εφαρμόζεις. Ναι. Διότι εδώ πέρα φτάσαμε, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια να υιοθετήσουμε, ξέρω εγώ, ό,τι αφορά τις στολές, βαθμούς και τα λοιπά του ναυτικού των ΗΠΑ, τους υπαξιωματικούς στις σχολές του υπαξιωματικού να τις κάνουν ανώτατες, αλλά να μην έχουν.
0: Αλλά να μην είναι ανώτατες. Να τις λέμε ανώτατες, αλλά να μην τις κάνουμε ανώτατες.
2: Να μην έχουν προοπτική εξέλιξη. Στους αξιωματικούς να μην έχει δημιουργηθεί ακόμα τόσα χρόνια, όλοι το συζητάνε αυτό το career path, ο άλλος, δηλαδή όταν μπαίνει στο ναυτικό, να μπορεί να σχεδιάζει την καριέρα του, εκπληρώνοντας διάφορες απαιτήσεις που απαιτούνται για να καταλάβει θέσεις, βαθμούς. Είμαστε σε λίγο σε μια κατάσταση, πώς να το πω, ασταφή, τη στιγμή που όλα πρέπει να γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένα.
1: Ναι, απλώς θα προσθέσω ότι ήμασταν πάντα σε μια. Εγώ θυμάμαι 40 χρόνια με μεσολαβητικό, πάντα η κατάσταση ήταν αφρασάπη.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο όμως οριακά σε σχέση με το, με το, με το αριθμητικά, θέλω να πω.
1: Τώρα είναι λειτουργούν... κοινωνικό, είναι κοινωνικό ο λόγο για το αριθμητικό. Έτσι. Mm. Όταν μειώθηκε η θητεία από κάποια χρόνια, βέβαια τώρα αυτά δεν τα λέω ως Ελληνής, έτσι, γιατί καμία σχέση. Τα λέω ως άτομο. Ναι. Όταν μειώθηκε ξαφνικά μέσα σε μια μέρα η θητεία στους 9, μάξιμου 12 μήνες, υπήρχε η υποσχετική ότι θα αντικατασταθούν όλοι αυτοί οι που θα λείψουν από επαγγελματίες. Σημαίνει ότι θα υπήρχαν χρήματα να πληρωθούν μισθοί, συντάξεις κλπ. Και να γίνει ένα επαγγελματικό στρατό ναυτικό αεροπορία. Δεν έγινε. Απλώς μειώθηκε η υπηρεσία, τίποτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έγινε καμία αύξηση ο επαγγελματής. Οπότε, αυτό το αριθμητικό αμέσως. Όταν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει να είσαι έτοιμος να υποστείς κάποιες θυσίες ή να επιβάλλεις κάποιες. Δεν γίνεται. Στο βωμό τη, του να είμαι καρεστίες με τον ψηφοφόρο μας.
0: Κυρίως να είσαι προετοιμασμένος, δεν είναι μόνο. Να είσαι προετοιμασμένος να κάνεις ένα σχεδιασμό. Εδώ, ας πούμε, έχουμε από τη μια μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Είναι σαφές αυτό, δεν αποδίδουν. Απ' την άλλη, έχουμε πάρα πολλές παρατήσεις στη βάση, δηλαδή στους υπαξιωματικούς, γιατί και αυτοί δεν αντέχουν ή βρίσκουν καλύτερες δουλειές έξω.
2: Ανάλογα, ειδικά στο ναυτικό με τις ειδικότητες, αν είναι μηχανική και
0: ανεξάρτητα,
2: τα λοιπά,
0: να σου πω κάτι, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες.
2: Ναι, αλλά είναι σίγουρο ότι θα βρουν
0: καλύτερη δουλειά. Βρίσκουν εργασία πιο σταθερή με την έννοια ότι μπορούν να βλέπουν. Δεν θα είναι 200 μέρες το χρόνο έξω.
1: Θυμάστε πριν από 2 χρόνια που ήταν πιο ψηλές οι βάσεις για να γίνεις υπαξιωματικός παρά για αξιωματικός?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Πριν 2 χρόνια. Γιατί θεωρήσαν ότι ήταν πολύ πιο άνετο να γίνεις υπαξιωματικός, θα περάσεις πιο ήσυχα, πιο ωραία, χωρίς πολλές ευθύνες και λοιπά. Γιατί είναι αστικές να γίνεις υπαξιωματικός που να έχεις και τον κίνδυνο κάθε μέρα πάνω στο κεφάλι. Ναι. Αυτό είναι μια ερμηνεία των βάσεων, η κοινωνική ερμηνεία.
2: Ναι, ναι.
0: Μα και απ' την άλλη, βλέπεις, ας πούμε, ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα, σε εισαγωγικά μια νύχτα, κάθεται και αλλάζει δηλαδή, το καθεστώς. Δηλαδή, δεν μπορεί όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκαν στις σχολές υπαξιωματικών μέσα σε μια νύχτα να τους έχεις αλλάξει την κατεύθυνσή τους. Να κατέληγαν, ας πούμε, στον βαθμό του πλοιάρχου και ξαφνικά να βλέπουν ότι θα γίνονται ανθυπασπιστές.
1: Η Άννα μου εδώ με πιάνεις εκτός πεδίου μου για να στο σχολιάσω. Έχω άποψη, αλλά επειδή δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, δεν έχει νόημα να το πω. Κάτι πιο.
0: Όχι, εντοπίζω την αντίθεση.
1: Εγώ έχω μια μεγάλη εμπιστοσύνη, επειδή βλέπω ότι η ιστορία κάνει μεγάλους κύκλους.
2: Ναι.
1: Ότι και τώρα είμαστε σε μια καμπή της ιστορίας, θα ολοκληρωθεί ο κύκλος και θα δούμε. Δηλαδή τα πράγματα καμιά φορά φαίνεται ότι εξελίσσονται γρήγορα, αλλά άμα τα δεις από πιο μακριά, εξελίσσονται αργά και, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.
0: Τέλος πάντων, μέρα που είναι, ας το αφήσουμε αυτό. Έτσι, εντάξει. Αλλά δεν μπορούσα να μην το θέσω. Μιλήσαμε έτσι για την ναυτοσύνη. Πάντα ο Έλληνας ήταν δεμένος με τη θάλασσα. Και δεν έχει χυθεί μόνο το αίμα όσων πολέμησαν, όπως ας πούμε, και δέχτηκαν την επίθεση στο πλαίσιο ενός πολέμου όπως το Έλλη. Αλλά ακόμα και όσων ανθρώπων είναι στη θάλασσα.
1: Ας ελπίσουμε ότι αν βρεθούμε ποτέ σε 9-28 Οκτωβρίου πρωί, ο ενθουσιασμός στους δρόμους της Αθήνας να είναι ο ίδιος. Να μην βρεθούμε, αλλά αν βρεθούμε να υπάρχει ο ίδιος ενθουσιασμός. Γιατί αν βρεθούμε και δεν υπάρχει ενθουσιασμός, δεν θα είναι καλά.
0: Από όσο καταλαβαίνω, εκτιμάς ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε.
1: Η ιστορία είναι μεγάλη και απρόβλεπτη. Κάποια στιγμή βρισκόμαστε.
0: Στο ορατό μέλλον.
1: Το 1939, το 1938, κανείς δεν φανταζόταν ότι μετά από 2 χρόνια θα έφευγε με ένα καΐκι που το λέγανε Αγία Κυριακή και θα ταξιδέψει μέσω Συρίας για να πάει να πολεμήσει στην Αλεξάνδρεια με ένα πλοίο, ξέρω εγώ. Δεν το φανταζόταν κανείς. Έγινε. Γι' αυτό δεν μπορώ να φανταστώ να αύριο. Βέβαια, εντάξει, η μορφή του πολέμου πια δεν είναι ίδια, το ξέρουμε. Με αυτού του πολέμου μπορεί να διαφέρει κάθε μέρα ένα πόλεμο, οικονομικό, πολιτικό, πόλεμο νεύρων, οτιδήποτε και να μην το καταλάβει.
0: Λοιπόν,
1: είναι άλλη μορφή.
0: Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλο.
1: Ξεχνάμε ότι έχουμε και το ορμού που περιμένουν κάποια πλοία να βγουν από εκεί.
0: Φτάσαμε στο τέλο.
1: Τα δεν αλλάζουν.
0: Τη σημερινή μα εκπομπή. Θα ήθελα να αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε Καλό υπόλοιπο, καλημέρα. Να το γιορτάσετε, να κάνετε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Από την Ιωάννα Ηλιάδη.
2: Και τον Περικλή.
0: Και τον Περικλή. Και τον Θοδωρή Μπαρμπαρή που ήταν στον ήχο. Να ευχαριστήσουμε και να αφιερώσουμε και τον Λεωνίδα Τσιαντούλα, ο οποίος μας βοήθησε να φωτίσουμε αυτή την εποχή από το Ελληνής. Να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε όλους όσους ασχολούνται με τη θάλασσα. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή σας ημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάζει σήμερα ολόκληρος ο Ελληνισμός το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και σε όλα τα μεγάλα προσκυνήματα, με επίκεντρο την Παναγία της Τίνου και την Εκατονταπηλιανή της Πάρου, τελούνται πανηγυρικές θείες λειτουργίες και λιτανεύσεις των ιερών εικόνων, ενώ τιμάται παράλληλα και η ιστορική μνήμη του τορπιλισμού της Έλλης. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, με απαγορευτικό απόπλου να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά σημειώνονται τροποποιήσεις στα περισσότερα δρομολόγια, ενώ κανονικά αναχωρούν τα πλοία για τον Αργοσαρονικό και η γραμμή Ραφίνα Μαρμάρι. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Με πρόγραμμα αργίας και αραιότερα δρομολόγια κινούνται σήμερα 15 Αυγούστου τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Οι επιβάτες σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ πρέπει να υπολογίζουν αυξημένους χρόνους αναμονής. Τη νύχτα πάντως θα ισχύσει κανονικά η 24ωρη λειτουργία στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και στο τραμ. Έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση προκαλεί στους Έλληνες πολίτες η εικόνα στην πλατεία Κοτζιά, ακριβώς έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας. Εκατοντάδες Πακιστανοί κατέλαβαν το δημόσιο χώρο με σημαίες και πάγκους, γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της χώρας τους. Το γεγονός φουντώνει εκ νέου τη συζήτηση για την ανεξέλεγκτη κατάσταση και την απώλεια ταυτότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα, καθώς οριοθετήθηκε η φωτιά στην ΚΟ, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύκτια μάχη και παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 4, βρίσκονται σήμερα 21 περιοχές της χώρας, με πάνω από 50 νέες εστίες να έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο. Στη σύλληψη δύο ανθρώπων προχώρησε η αστυνομία στη Χαλκιδική μετά από επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κασάνδρα την ώρα που οι δημοσιογράφοι κάλυπταν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σε βάρος των δραστών και ενός ακόμη ταυτοποιημένου συνεργού σχηματίστηκε δικογραφία για άσκηση βίας, φθορές και απειλές και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Εφιαλτικές στιγμές βιώνει η Ινδονησία. Ισχυρότατος σεισμός 7,7 Ρίκτερ χτύπησε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 6 το πρωί, την ώρα που οι πολίτες κοιμόντουσαν. Ο τραγικός απολογισμός μετρά ήδη τουλάχιστον 20 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί. Μέσα στα συντρίμμια, τα σωστικά συνεργεία δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των επιζώντων. Σοκ προκαλούν στη Γαλλία οι μαζικές συλλήψεις για τις καταστροφικές πυρκαγιές, με τις αρχές να έχουν οδηγήσει το κρατητήριο πάνω από 470 άτομα. Το πλέον εφιαλτικό στοιχείο είναι ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται περισσότεροι από 180 ανήλικοι, με το 70% των περιπτώσεων να αφορά εμπρισμό από πρόθεση. Την ίδια ώρα, νέα επικίνδυνα μέτωπα μένονται στα νοτιοδυτικά της χώρας, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εκενώσουν τα σπίτια τους. Υπό άκρα μυστικότητα ένωσαν τις ζωές τους ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χιορχίνα Ροντρίγκες. Η λιτή τελετή πραγματοποιήθηκε στην πολυτελεία έπαυλη του Πορτογάλου Superstar με μόλις 4 καλεσμένους και τα παιδιά τους. Μία μέρα πριν από το γάμο, το ζευγάρι υπέγραψε αυστηρό προγαμιαίο συμβόλαιο, διαχωρίζοντας πλήρως τα αμύθιτα περιουσιακά του στοιχεία. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνει για ακόμη μία χρονιά ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, επιλέγοντας τη χώρα μας για τις οικογενειακές του διακοπές. Η σύζυγός του, Κάρι, μοιράστηκε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθιάζοντας τις ελληνικές γεύσεις, τη θάλασσα και τη μοναδική ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές μόνο νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί, φτάνοντας στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
0: Μάχη 99,8 στα FM. ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Shut up!

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 8 Αυγούστου 2026 και ακούτε την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα εδώ αυγουστιάτικα ο Εφραίμ Καραλαμπίδης μου γνέφει από απέναντι. Οι δυο μας θα μείνουμε στο τέλος, να ξέρεις. Και την άλλη εβδομάδα εμείς οι δύο θα είμαστε εδώ, κανένας άλλος. Όλοι θα έχουν φύγει. Και φυσικά ο κύριος Απόστολος Σαββάκης, ο οποίος μπαινοβγαίνει στο στούντιο, ο οποίος βιδώνει, ξεβιδώνει κάμερες, κουμπιά, κάρτες, εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε βρίσκει μπροστά του, πάει και το βάζει πάνω σε ένα μηχάνημα που έξω από εδώ. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο. Είναι ζωντανή. Να σας πω ότι με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού παραμένουν αυτά τα οποία γνωρίζετε, αλλά καλό είναι να κάνουν μια επανάληψη κάθε φορά. Στο Viber, στο γνωστό νούμερο 6943-6354-51 για μηνύματα και μόνο. Τα email σας στο studio machi 998@gmail.com και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς στην επικοινωνία με το 210-710-8000. Σάββατο σήμερα, 8 Αυγούστου 2026, όπως είπαμε, το φάγαμε και τον Αύγουστο, όπως το λέει. Και όπως πάει, το φάγαμε και το καλοκαίρι, πάει και το 26.

εβδομάδα που πέρασε, λογικό και ευνόητα ήταν και στην επικαιρότητα και στις αναφορές μας, αλλά και σε όλες τις συζητήσεις, κυριαρχολό λόγω και ρόλο να έπαιξαν οι φωτιές, οι οποίες για 6 μέρες έκαψαν τη Δυτική Αττική και την Βιωτία. Φωτιές οι οποίες άφησαν πίσω πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα. Φωτιές οι οποίες έκαψαν σχεδόν το σύνολο των κατοικιών στο Πρώτο Γερμανό, μια πανέμορφη περιοχή. Το ίδιο και στην Ψάθα. Φωτιές οι οποίες, δεν θα σταματήσω να το λέω, δυστυχώς και πραγματικά δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κανονικότητα. Προσπαθούν κάποιοι να μας πούν ότι το να μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές, για όσο θα υπάρχει πεδίο εμπρισμού, ότι αυτό είναι κανονικότητα, ότι έτσι συμβαίνει πάντα, έτσι συνέβαινε, ή εν πάση περιπτώσει ότι είναι θέμα κλιματικής αλλαγής και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Από την άλλη, και χωρίς να είμαστε ειδικοί, βλέποντας και διαβάζοντας τα στοιχεία, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι στο 95% των πυρκαγιών, το 95% μάλλον των πυρκαγιών, ευθύνεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Άρα ούτε κλιματική κρίση, ούτε κλιματική αλλαγή. Ανθρώπινες ενέργειες είναι αυτές οι οποίες αποτελούν την αιτία των πυρκαγιών, εκ των οποίων το 4% από αυτές ευθύνεται για το 75% των καταστροφών. Δηλαδή από τις πυρκαγιές τις οποίες λόγω αδράνειας, λόγω εγκληματικής αμέλειας, από δόλου θα έλεγε κάποιος ποιος πιο πονηρεμένος από εμένα, το 4% σε απόλυτα νούμερα, σε ποσοστό μάλλον όχι σε απόλυτα νούμερα, δημιουργεί το 75% των καταστροφών. Αυτό δείχνει ότι δύο πράγματα. Ότι αν μία πυρκαγιά ξεφύγει και δεν περιοριστεί στην αρχή, ζήτω που καήκα. Και αν υπάρχει πεδίο, εάν υπάρχει ύλη καύσιμη όπως υπήρχε στις περιοχές που καήκαν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η Δυτική Αττική και η Βιωτία, τότε δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία είδαμε. Άνθρωποι ανέστη, άνθρωποι οι οποίοι έχασαν το γιος τους μέσα σε λίγα λεπτά. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό είναι κανονικότητα και ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ακούμε και το οποίο, με το οποίο θα ήθελα να κλείσω, είναι τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν. Επιτρέψτε μου να σας πω, ως άνθρωπος που προσπαθώ πριν και πάνω απ' όλα να βάζω την κοινή λογική που θεωρώ ότι διαθέτω, το μέσο όρο της κοινής λογικής που διαθέτω εγώ όπως και περισσότεροι από εσάς, να σας πω ότι το πόσα χρήματα δαπανήθηκαν με το αποτέλεσμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και στην πολιτική όπως και στη ζωή κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος. Άρα το να λένε κυβερνητικοί ότι ξοδέψαμε φέτος 900 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Αντινέρο, προσωπικά εκ του αποτέλεσματος δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Μου λέει ότι ξοδέθηκαν 915 εκατομμύρια και δεν έγινε απολύτως τίποτα.

Σε συνέχεια όμως των όσων δραματικών ζήσαμε στην αντικοβιωτία της προηγούμενης μέρας, να πούμε ότι ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Η ζέστη και τα μελτέμια, οι βοριάδες και τα μποφόρ θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είπαμε ότι το 95% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και από τη μία υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή η οποία αποδείχτηκε στην Βιωτία ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα αιωλικό πάρκο, αλλά υπάρχουν και οι ηλίθιοι, οι εγκληματίες ηλίθιοι, οι οποίοι θυμούνται τέτοιες ημέρες να πάνε να βάλουν φωτιά για να κάψουν καμένα χώτα, να πάνε να κόψουν με τροχό σίδερα ή να κάνουν ηλεκτροκολλήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, και υπάρχουν και οι τρεις ηλίθιοι οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε να κάνουν, να βάλουν ψισταριά μέσα στο δάσος. Εγκληματίες ηλίθιοι, έτσι. Αλλά για να μην μπερδευόμαστε, το μεγαλύτερο, και να μην ξεχνιόμαστε, το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αποδεδειγμένα και με τη σφραγίδα. Ό,τι και να λένε, το κακοσυντηρημένο, το παρατημένο δίκτυο σε συνδυασμό με τους καθαρισμούς οι οποίοι δεν έχουν γίνει είτε από τους δήμους είτε από τις περιφέρειες, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, και τα αποτελέσματα τα ζήσαμε και τα ζούμε. Ας ελπίσουμε, έτσι, να μην τα ξαναζήσουμε στο μέλλον, αν και πολύ αμφιβάλλω.

ελληνική λύση και θέλοντας να κλείσω λίγο το θέμα των πυρκαγιών στο κομμάτι αυτό, γιατί θα αναφερθούμε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής και στα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση γιατί για τις πυρκαγιές έχουμε να πούμε και τις επόμενες μέρες αρκετά. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσω λίγες μέρες να περάσουν για να κάνουμε και μια αποτίμηση. Ως ελληνική λύση όμως και με τον πιο επίσημο τρόπο δια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, προαναγγείλαμε ότι θα ζητήσουμε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προημερησίας συζήτηση στη Βουλή, μόλις άνοιξη, 24-25 του μήνα, Αυγούστου, στην οποία συζήτηση θα αναζητήσουμε πολιτικές και ποινικές ευθύνες όπου υπάρχουν. Θεωρούμε ως ελληνική λύση ότι θα πρέπει να γίνεται το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Στο τέλος κάθε αντιπυρικής περίοδου να γίνεται λογοδοσία. Ποιες ενέργειες έγιναν πριν την έναρξη, κατά την έναρξη, τι αποτελέσματα είχαμε, τι χρήματα δοθήκανε, πού δοθήκαν αυτά τα χρήματα, τι πήγε καλά, τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος. Λογοδοσία. Μόνο έτσι θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου για το πού πάνε, πώς δαπανώνται και τι αποτελέσματα δίνουν τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιες ενέργειες είναι αυτές οι οποίες αποδίδουν και ποιες ενέργειες είναι για να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να ξόδευαμε, να έχουν κάποιοι να τρώνε. Το να δαπανώνται ή να δίνονται χρήματα στους δήμους μόλις ξεκινά η αντιπυρική περίοδος, χωρίς να έχουν προλάβει να οργανωθούν, χωρίς να ξέρουν τι χρήματα θα πάρουν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έτσι ανοίγει μια τρύπα στο νερό. Αλλά ακόμα και έτσι θα πρέπει να δούμε ποιοι δήμοι τα πήρανε και τι τα κάνανε. Θα πρέπει να μας πούν π.χ. από την κυβέρνηση πόσα χρήματα δαπανήθηκαν και τι έγιναν με αυτά τα περίφημα αεροσκάφη, τα Diamond, τα τρία, τα οποία με τα βαΐων και κλάδων παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση με τον πιο επίσημο τρόπο και με τον πρωθυπουργό παρόντα, και τα οποία τις ημέρες αυτές που βρίσκονταν, ποιος έκανε ενιαία επιτήρηση και ένα αέριο συντονισμό όταν συγκρούστηκαν τα δύο αεροσκάφη στη Δυτική Αττική. Πετούσαν εκείνη την ώρα τα δύο αεροσκάφη, τα τρία αεροσκάφη, τα Diamond. Πετούσε κάποιο από αυτά? Και αν όχι, γιατί τα αγοράσαμε? Τι γίνεται με τους μικροδορυφόρους που έλεγε πριν δύο μήνες ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ψηφιακής πολιτικής, ο κ. Παπαστεργίου? Υπάρχουν βίντεο, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε δει, και αν δεν τα έχετε δει μπορείτε να αναζητήσετε, ο οποίος μίλαγε για τους μικροδορυφόρους, νανοδορυφόρους, οι οποίοι θα βοηθήσουν, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα από τα όπλα της κυβέρνησης στη μάχη της πυρόσβεσης, στην έγκαιρη προειδοποίηση. Θα περιμένει δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα να πέσει τηλέφωνο για να δει που υπάρχει φωτιά? Οι δορυφόροι θα ήταν αυτοί ή είναι αυτοί οι οποίοι θα έδιναν την άμεση και έγκαιρη πληροφορία? Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, από το σύνολο των πυρκαγιών το 4% είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα, είναι αυτές οι οποίες ξεφεύγουν. Άρα η έγκαιρη προειδοποίηση είναι, αν όχι το βασικό, ένα από τα βασικότερα. Το βασικότερο είναι η πρόληψη, έτσι, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει πολλούς μήνες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από το χειμώνα. Το άλλο συστατικό επιτυχίας μιας ευνομούμενης και αποτελεσματικής πολιτείας
είναι η καταστολή της πυρκαγιάς στην αρχή της. Το τρίτο, τα περίφημα ντρόουν, τα οποία τα ακούμε από την περίοδο που ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν ο κύριος Κικίλιας. Υπάρχουν, λειτουργούν, τι αποτελέσματα έδωσαν. Υπήρχαν στη Δυτική Αττική, υπήρχαν στη Βιωτία.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά, πιστεύω, στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Ιωτίας, κυρίως όμως της Δυτικής Αττικής, και είναι τα εξής. Οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, δηλαδή τα ηλεκτρικά, τα έπιπλα, τα οποία καταστράφηκαν. Εδώ θα πρέπει να πούμε και να τονίσουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Σε ό,τι αφορά τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, υπάρχουν δύο ειδών συνδρομές. Η μία είναι από την πολιτεία και είναι αυτή την οποία

σημειωθεί και από την ειδική ασφάλεια, θα πάρει χρήματα και από το ελληνικό δημόσιο, τα χρήματα τα οποία θα σας πούμε τώρα, και από την ιδιωτική ασφάλεια. Το σύνολο των δύο αυτών φορέων, δηλαδή της ιδιωτικής ασφάλειας και της κρατικής συνδρομής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη ζημιά την οποία επέστηνε. Γιατί αν υπερβαίνει τη ζημιά την οποία έχει υποστεί κάποιος, αυτό είναι παράνομο, αυτό είναι εσχροκέρδεια και διώκεται. Το αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να πάρει λεφτά για το ίδιο πράγμα και να υπερβαίνει το σύνολο των χρημάτων που θα πάρει τη ζημιά που έχει πάθει. Τα χρήματα που δίνεται είναι ακριβώς για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έχει πάθει. Άρα σε καμία περίπτωση, το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά, δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τη ζημιά την οποία έχει υποστεί. Είχαμε μείνει στην οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και των 6.000 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, για τις επισκευές και την αντικατάσταση των οικοσυσκευών. Μηνιαία επιδότηση προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ, ουσιαστικά τι είναι, είναι η επιδότηση του ενοικίου. Στεγαστική συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή η οποία μπορεί να φτάσει έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα εδώ μια παρατήρηση, ότι τώρα τον Αύγουστο του 2026 που μιλάμε και το επόμενο διάστημα, τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για σπίτια τα οποία έχουν πάθει ολική καταστροφή δεν φτάνουν και να ξαναφτιάξεις ένα σπίτι. Αυτή την εποχή που μιλάμε και το επόμενο διάστημα, γιατί δεν προβλέπεται να πέσουν οι τιμές, να αποκλιμακωθεί το κόστος κατασκευής ακινήτων, τα 1.000 ευρώ δεν φτάνουν για να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου. Φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και αναστολή πληρωμής υποχρεώσεων, καθώς και τριετή απαλλαγή του έμφυα. Εδώ θα πει κάποιος, ποιον έμφυα? Όταν ο άλλος έχει καταστραφεί το σπίτι του, μιλάμε για έμφυα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς το αναφέρουμε. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Και ρωτώ εγώ τώρα, δηλαδή μέσα σε 12 μήνες θα έχει αποκατασταθεί η τάξη, η ευνομία και κυρίως η ζωή αυτών των ανθρώπων, και μετά από 12 μήνες, δηλαδή τον Αύγουστο του 27, θα ξαναρχίσουν οι πληστηριασμοί? Δεν ξέρω, μπορείτε να πάρετε, να στείλετε, να πάρετε να πείτε τη γνώμη σας, να στείλετε μηνύματα. Πιστεύετε δηλαδή ότι μετά από μια τέτοια καταστροφή αρκεί το διάστημα των 12 μηνών για να μπορέσει να πατήσει κάποιος τα πόδια του, όπως λέμε? Αρκεί δηλαδή το περιθώριο των 12 μηνών για την αναστολή του πληστηριασμού? Νομίζω πως όχι. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ζήτησε από τους φορείς να τρέξουν οι διαδικασίες, να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις, να γίνουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις, τόσο στους ιδιώτες, στους άνθρωπους που χάσαν την περιουσία τους, όσο και στις επιχειρήσεις. Εδώ να πούμε ότι από στοιχεία τα οποία λάβαμε, σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες έπαθαν ζημιά ήταν επιχειρήσεις εστίασης. Νομίζω το 100% από ό,τι άκουσα και από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ήταν επιχειρήσεις εστίασης. Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε το εξής. Οι επιχειρήσεις εστίασης λειτουργούσαν
Ας πάρουμε το πρώτο γερμανό. Για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί το πρώτο γερμανό ήταν, και λέω ήταν γιατί δεν είναι αυτό που ήταν. Δυστυχώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν. Και λειτουργούσαν αυτές οι επιχειρήσεις. Γιατί ήταν το μέρος τέτοιο. Γιατί μπορούσαν να λειτουργήσουν σε αυτό το μέρος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν αύριο το πρωί, ό,τι αποκατάσταση και να γίνει, ό,τι χρήματα και να πάρουν, να ξαναλειτουργήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό, έτσι. Δεν σας λέω όλες. Σε αυτό το σημείο. Άρα για κάποιους, για πολλούς από αυτούς, η επιχειρηματική δραστηριότητα όπως την ήξεραν και όπως την ασκούσαν έχει τελειώσει. Εδώ να πούμε ότι αναμένονται αυτά τα οποία σας είπα να μπουν σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Νομοσχέδιο πριν από τις 24-26, και αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας το πω και ακριβώς τους.

0: Όχι. Στις 27 έκανα λάθος. Άρα το επόμενο νομοσχέδιο στο οποίο θα μπορούν να μπουν ρυθμίσεις με τη μορφή τροπολογίας οι οποίες να αφορούν τους πληγέντες, έχουμε σύμφωνα με τον κανονισμό και τον προγραμματισμό της Βουλής ένα νομοσχέδιο στις 27 Αυγούστου, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας το οποίο αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Άρα μόνο εκεί μπορεί να μπει τροπολογία η οποία να αφορά μόνο εκεί όσον αφορά το σύντομο, έτσι, γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο πριν. Φυσικά και μπορεί να μπει και μετά από αυτό σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά με τη μορφή της τροπολογίας, για να έρθει σύντομα, για να ψηφιστεί, δεν μπορεί να γίνει αυτό πριν από τις 27 Αυγούστου, σε 19 ημέρες περίπου από σήμερα. Αυτό για να ξέρετε λίγο πώς λειτουργεί και το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα. Απόστολε, αγχώνομαι που σε βλέπω εγώ. Κάτσε κάτω. Να μην αγχώνομαι. Δεν μπορεί να μην αγχώνομαι άμα σε βλέπω ο Θεό γύρω γύρω. Χαρά σου είναι.
1: Βλέπω τα μηχανήματα.
0: Δεν τα έχεις ξαναδεί.

και κάτι το οποίο δεν είπαμε είναι η αναστολή των συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις, για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που επλήγησαν, που εδώ σύμφωνα με αυτά τα οποία είδαμε θα είναι για 3 μήνες, θα είναι στα πρότυπα των αναστολών όπως τα ξέραμε και από την περίοδο του COVID και θα είναι της τάξης των 534 ευρώ για 3 μήνες. Γιατί καλό και άγιο είναι να λέμε ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά όταν καταστρέφεται και η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, δεν το λες.

Με αυτά και με αυτά μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, της 8ης του 8ου του 2026. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να καλημερίσουμε τους φίλους και ακροατές, να τους ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα και στο Viber κυρίως.

την εβδομάδα που πέρασε, και αυτό εντάσσεται στη θεματολογία του δεύτερου ημιώρου, βγήκε μια απόφαση από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον κύριο Πιτσιλή. Και βγήκε μια απόφαση η οποία έρχεται και ανατρέπει ένα, όχι καθεστώς, μια κατάσταση και μια συνήθεια η οποία είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, η οποία αφορούσε τα κατασχεμένα ακίνητα από το ελληνικό δημόσιο, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά το 2014, η οποία υπάρχει για χρέη προς το δημόσιο. Αυτή η κατάσταση, αυτή η, όπως είχε δημιουργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, έλεγε, και έλεγε μέχρι σχετικά πρόσφατα, δηλαδή μέχρι την έκδοση της απόφασης της 1158 του 2026 από τον διοικητή της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ότι σε περίπτωση οφειλών φυσικού ή νομικού πρόσωπου προς το δημόσιο και προκειμένου να διασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο τα συμφέροντά του, υπήρχε κατάσχεση σε ακίνητο, για να μπορέσει το ακίνητο να μεταβιβαστεί, να πουληθεί, θα έπρεπε να εξοφληθεί το σύνολο της οφελής. Σας τα λέω πάρα πολύ απλά. Αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, το ξέρατε σαν διαδικασία, ακριβώς επειδή υπήρχε όλα τα χρόνια που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Με την 1158 λοιπόν του 2026 έρχεται και ανατρέπεται αυτή η κατάσταση. Η κυβέρνηση λέει ότι το κάνει προκειμένου να απεγκλωβιστούν ακίνητα τα οποία ήταν δεσμευμένα και να μπουν στην αγορά, για να λυθεί σε εισαγωγικά το στεγαστικό πρόβλημα. Το θεωρούν δηλαδή ένα μέτρο ακόμα προς την κατεύθυνση της αύξησης της προσφοράς ακινήτων. Δηλαδή ήταν να μπουν εγκαταλελειμμένα ακίνητα ή παρατημένα ακίνητα, να το πω έτσι, στην αγορά. Και ουσιαστικά λέει ότι με την εξόφληση, όχι του συνόλου της οφειλής όπως ήταν μέχρι σήμερα, αλλά του 25% της οφειλής, δίνεται η δυνατότητα στην μεταβίβαση του ακινήτου. Δηλαδή, αν το ακίνητο ήταν δεσμευμένο για μια οφειλή 100 ευρώ, με την εξόφληση των 25 ευρώ απελευθερώνεται το ακίνητο και γίνεται η μεταβίβαση. Με αυτό αναμένεται τόνωση της αγοράς ακίνητων και ασφάλεια των συναλλαγών, εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος υπό την έννοια ότι θα πάρει χρήματα τα οποία μέχρι τώρα δεν θα τα έπαιρνε και τα θεωρούσε χαμένα, και φυσικά ότι θα ωφεληθεί ο ίδιος φορολογούμενος. Βέβαια, αυτά τα οποία χρησιμοποιεί ως επιχειρήματα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε και εμείς, που λέμε ότι δώστε μια πάγια ρύθμιση οφειλών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Τόνωση της αγοράς, εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για την αρχή στο κράτος να εισπράττει, και όφυλωση για τον ίδιο τον φορολογούμενο, γιατί θα ξαναμπεί στην κανονικότητα, θα ξαναμπεί στην πραγματική οικονομία. Είναι ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Μία διευκρίνηση. Η συγκεκριμένη απόφαση, η 1158, αφορά μεταβιβάσεις με επαχθή αιτία. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Αφορά πωλήσεις. Εάν εγώ θέλω το κατασχεμένο μου ακίνητο από την ΑΔΕ, από το ελληνικό δημόσιο, να το μεταβιβάσω με χαριστική αιτία στο παιδί μου, να το κάνω δωρεάν, να το κάνω γονική παροχή, δεν μπορώ. Γιατί δεν έχει τίμημα.
αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη ευεργετική διάταξη αφορά μόνο πωλήσεις, μόνο μεταβιβάσεις με επαχθή αιτήμα, με επαχθή αιτία, με τίμημα. Τρεις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να μπορέσει να ισχύσει αυτή η διάταξη, η συγκεκριμένη απόφαση δηλαδή της μεταβίβασης με την εξόφληση του 25%. Πρώτη, κατά το χρόνο της αποδέσμευσης να είναι φορολογικά ενήμερος ο πολίτης ή να έχει βεβαίωση οφειλής, να μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής για τα χρέη του. Δεύτερον, το τίμημα της πώλησης να μην υπολείπονται της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Δηλαδή αν η εμπορική αξία είναι 100 ευρώ, δεν μπορεί να είναι 99 ευρώ το τίμημα της πώλησης, και αυτό το αντιλαμβάνεστε. Και από αυτό η τρίτη προϋπόθεση, να παρακρατηθεί και να αποδοθεί από το συμβολογράφο στο ελληνικό δημόσιο το ποσό που προείπα, το 25%.

Και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, την παρακράτηση σε αυτές τις περιπτώσεις την κάνει ο συμβολιογράφος, ο οποίος είναι και αρμόδιος και υπεύθυνος και υπόλογος για να αποδώσει τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Αυτά για τις μεταβιβάσεις και το ξεμπλοκάρισμα για πώληση ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί από το ελληνικό δημόσιο, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Ενώσεων, από την εφορία. Υπάρχει και ένας αναλυτικός οδηγός, αναζητήστε τον για όποιον τον ενδιαφέρει, για όποιον έχει τέτοιες περιπτώσεις.

πλησιάζοντας προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, στην οποία θα δούμε παρέλαση όλων των πολιτικών αρχηγών, και θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη για ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίος δεν θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μιλήσει, παρότι θεσσαλονικεύσει ο ίδιος, παρότι είναι η πόλη του, γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ από το 2016 που είναι πολιτικός αρχηγός, και δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, από ό,τι φαίνεται, θα παρελάσουν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς είναι η τελευταία ευκαιρία πριν από τις εκλογές του 2027.

ιδιαίτερη σημασία δίνεται τα τελευταία χρόνια στην έκθεση Θεσσαλονίκης, τα τελευταία αρκετά χρόνια θα έλεγα, γιατί έχει καθιερωθεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να ανεβαίνει στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης και να τάζει ή να ανακοινώνει αυτά τα οποία θα δώσει, όπως λέμε στην καθημερινή, αυτά τα οποία θα εφαρμόσει η κυβέρνησή του, είτε άμεσα είτε από τις αρχές του επόμενου έτους. Οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν και διακινούνται από πολύ πολύ νωρίς και με δεδομένο, επαναλαμβάνω, ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι το τελευταίο, είναι η γραμμή τερματισμού πριν τις εκλογές του 2027, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνουν εκλογές του 2026. Σε αυτό το βήμα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θα θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτονόητα, αλλά και κάποια, και κάποιο λόγο τα θεωρούμε, και επιτρέψτε μου να πω, παρότι δεν χρησιμοποιώ πομπόδεις τίτλους, λίγα, και δεν είναι άλλο από τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Απόψη μας, διατυπωμένη με τον πιο επίσημο τρόπο, είναι ότι η προκαταβολή φόρου θα πρέπει να καταργηθεί. Και θα πρέπει να καταργηθεί γιατί, πρώτον, γιατί δεν είναι, αν το δεις από δημοσιονομικής άποψης, δεν είναι ένα μέτρο το οποίο αποδίδει κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου για τα δημόσια έσοδα, επαναλαμβάνω, για τις επιχειρήσεις, είναι ένα ταμιακό πρόβλημα. Δημιουργεί έσοδα την πρώτη χρονιά. Την επόμενη συμψηφίζονται οι εισπράξεις της προκαταβολής φόρου με την προηγούμενη. Σε μια οικονομία η οποία, όπως αποδεικνύεται, έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η περίοδος του COVID, αλλά φυσικά και τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν στη μετα-COVID εποχή, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή, αν θέλετε, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται, δημιουργούν τέτοιες αλλαγές και σε επίπεδο οικονομίας, οι οποίες μέτρα όπως η προκαταβολή διωγγώνονται, γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η οικονομική σου πορεία και η εξέλιξή σου για την επόμενη χρονιά. Άρα το να προκαταβάλεις φόρο για την επόμενη χρονιά με βάση τα στοιχεία, τα απολογιστικά της προηγούμενης, είναι ένα πρόβλημα. Μέτρο δεύτερο, το οποίο ακούγεται ότι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, κατάργηση ή μείωση του τέλους επιτιδεύματος. Το τέλος επιτιδεύματος, ένα άδικο μέτρο, ένα μέτρο το οποίο είχε παρουσιαστεί και αυτό από τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ως προσωρινό, και το οποίο είχε παρουσιαστεί ως ανάγκη καταβολής από τις επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως διαχειριστικού για το δημόσιο, ως κάλυψης του διαχειριστικού κόστους παρακολούθησης των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις οι οποίες, είτε φυσικά πρόσωπα δηλαδή, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερες επιχειρηματίες, είτε νομικά πρόσωπα δηλαδή εταιρείες, επιβαρύνονται και τότε και τώρα από ένα σκασμό υποχρεώσεις. Ήρθε τότε ο πολύς κ. Βενιζέλος να πει ότι επιβάλλεται το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο την επόμενη χρονιά φυσικά το αύξησε, επιβάλλεται το τέλος επιτιδεύματος προκειμένου να μπορεί το κράτος να διαχειρίζεται την παρακολούθηση
αυτών των επιχειρήσεων. Άσχετα αν οι επιχειρήσεις πληρώνουν επιμελητήρια, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν τέλη, πληρώνουν συνδρομές, πληρώνουν. Ήρθε τότε ο κ. Βενιζέλος να επιβάλλει το τέλος του επιτεύγματος. Όλες οι κυβερνήσεις έκτοτε υποσχέθηκαν την κατάργησή του, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Και βέβαια, πλήττει κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις. Δεν θα σας πω για το θέμα των υποκαταστημάτων που ουσιαστικά επιβάλλεται τέλος σε κάθε υποκατάστημα. Πλήττει όμως κυρίως τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και σχεδόν το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής οικονομίας. Μέτρο τρίτο, το οποίο αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. Και εδώ βάλτε μια ανωτελεία. Τα τεκμήρια στις ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα έρθει δηλαδή στην έκθεση Θεσσαλονίκης το 2026 ο κύριος Μητσοτάκης να εξαγγείλει πανηγυρικά τη σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων, τα οποία ο ίδιος επέβαλε, νομοθέτησε το 2023 αμέσως μετά τις εκλογές της Άνοιξης και του Καλοκαιριού του 2023, χωρίς, επαναλαμβάνω, το τονίζω και το ξαναλέω, χωρίς να έχει αναφερθεί ούτε ακροθυγός ούτε μία φορά στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, στις συζητήσεις οι οποίες έγιναν προεκλογικά, πουθενά δεν αναφέρθηκε από κανένα φορέα η πρόθεση να επιβάλλει τεκμήρια στις ατομικές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες πριν τις εκλογές. Το αναφέρω σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο μας λένε κάθε φορά για κοστολογημένα προγράμματα και για κοστολογημένες εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Μια Νέα Δημοκρατία που ποτέ στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου του 2023 δεν μίλησε για φορολόγηση με τεκμήρια. Και το Σεπτέμβρη του 2023 ο τότε υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Θεοχάρης, μαζί με τον τότε υπουργό οικονομικών, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, μίλησαν για την κορονίδα κατά της, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, για ένα μέτρο που τότε θα απέδιδε από 500 έως 600 εκατομμύρια και στην ολότητά του τα επόμενα χρόνια θα απέδιδε στο ελληνικό δημόσιο φόρους της τάξης των 3 δις. Έκτοτε, με διάφορες τροπολογίες προσπάθησαν να το μαζέψουν, προσπάθησαν δηλαδή να μαζέψουν περιπτώσεις όπως αυτές που αφορούν τους πολιτές λαϊκών αγορών, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεται, με τη μείωση του 30%, γιατί οι άνθρωποι δεν δουλεύουν όλο το χρόνο όπως δουλεύουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μέτρα όπως αυτό το οποίο έφεραν πριν περίπου δύο μήνες, ναι, για τους ανήλικους, δηλαδή οι ανήλικοι κληρονομοί να μην έχουν το τεκμήριο διαβίωσης στο σύνολο, τα τεκμήρια στο σύνολό τους 3 χρόνια μετά. Θα έρθει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εξαγγείλει τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηριών, τα οποία ο ίδιος και η κυβέρνησή του επέβαλε. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες και αυτά τα οποία διαβάζουμε, θα μιλήσει για μείωση των συντελεστών φορολόγησης των νομικών προσώπων από το 22% στο 20%, αυτό αναμένεται να το δούμε, καθώς και παρεμβάσεις, θα κάνει παρεμβάσεις από ό,τι λένε στον έμφυα και στη φορολογία των νομικίων. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα σας πω την απλή
και κατανοητή σε όλους, νομίζω, άποψη της ελληνικής λύσης. Η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα είναι δεδαλώτης. Χτίζεται τα τελευταία, με μεγάλη συνέπεια, τα τελευταία 100 χρόνια. Χτίζεται καθημερινά, όπως ακριβώς σας το λέω. Γιατί έχουμε περίπου 10 με 12 νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών κάθε χρόνο, άρα σχεδόν ένα κάθε μήνα. Χτίζεται από ένα τεράστιο πλήθος κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και αποφάσεων του από το 2014 διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Είναι ένα σύμπλεγμα λοιπόν νόμων και αποφάσεων τα οποία συνθέτουν τη δεδαλώδη φορολογική νομοθεσία. Άποψη της ελληνικής λύσης εκφρασμένη με τον πιο επίσημο τρόπο από τον πρόεδρο της και αναλυμένη από εμάς τους υπόλοιπους, είναι ότι η φορολογική νομοθεσία πρέπει, όπως είναι, να καταργηθεί. Να γίνει ενοποίηση όλων των κωδικών, κώδικας ΦΠΑ, κώδικας φορολογικών διαδικασιών, κώδικας φορολογίας εισοδήματος, στα πρότυπα άλλων κρατών, είμαστε στο 2026. Να γίνει απλή, απλούστατη και κατανοητή από όλους. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, μόνο έτσι θα απελευθερώσεις δυνάμεις της αγοράς να εργαστούν, να επιχειρήσουν και όχι να ασχολούνται με διαδικασίες οι οποίες από έγχατες έχουν γίνει ψηφιακές. Κατάργηση της φορολογικής νομοθεσίας, απλοποίηση και αν θέλετε δέσμευση ότι θα ισχύσει για μια τουλάχιστον δεκαετία. Flat tax, γραμμικός φορός, ένας συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για το σύνολο φυσικών νομικών προσώπων και ιδιωτών. Flat tax 15% με πλήρη αναγνώριση των δαπανών για τα πάντα. Μόνο έτσι θα δοθεί κίνητρο στον ιδιώτη να παίρνει απόδειξη, στον ελεύθερο επαγγελματία να κόβει απόδειξη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη φορολογική συνείδηση.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με βαθιά πίστη και κατάνοιξη τιμάται σήμερα σε όλη την Ελλάδα η κοίμηση της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν τα μεγάλα προσκυνήματα από την Τίνο και την Πάρο μέχρι το πιο απομακρυσμένο Ξοκλήσι. Η σημερινή κορυφαία γιορτή ενώνει τον θρησκευτικό παλμό με την εθνική μνήμη, καθώς ο Ελληνισμός αποτείει φόρο τιμής στους ήρωες του καταδρομικού Έλλη. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, με απαγορευτικό απόπλου να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τη μία το μεσημέρι από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά σημειώνονται τροποποιήσεις στα περισσότερα δρομολόγια, ενώ κανονικά αναχωρούν τα πλοία για τον Αργοσαρονικό και η γραμμή Ραφίνα-Μαρμάρι. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Με πρόγραμμα αργίας και αραιότερα δρομολόγια κινούνται σήμερα Δευτέρα 15 Αύγουστο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Οι επιβάτες σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ πρέπει να υπολογίζουν αυξημένους χρόνους αναμονής. Τη νύχτα πάντως θα ισχύσει κανονικά η 24ωρη λειτουργία στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και στο τραμ. Έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση προκαλεί στους Έλληνες πολίτες η εικόνα στην πλατεία Κοτζιά, ακριβώς έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας. Εκατοντάδες Πακιστανοί κατέλαβαν το δημόσιο χώρο με σημαίες και πάγκους, γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της χώρας τους. Το γεγονός φουντώνει εκ νέου τη συζήτηση για την ανεξέλεγκτη κατάσταση και την απώλεια ταυτότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, έπειτα από χρόνια προβλήματα υγείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα, καθώς οριοθετήθηκε η φωτιά στην ΚΟ, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει και η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη και παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Την ίδια ώρα, σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 4, βρίσκονται σήμερα 21 περιοχές της χώρας, με πάνω από 50 νέες εστίες να έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Χαλκιδική μετά από επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κασάνδρα την ώρα που οι δημοσιογράφοι κάλυπταν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σε βάρος των δραστών και ενός ακόμη ταυτοποιημένου συνεργού σχηματίστηκε δικογραφία για άσκηση βίας, φθορές και απειλές και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Εφιαλτικές στιγμές βιώνει η Ινδονησία. Ισχυρότατο σεισμός 7,7 Ρίχτερ χτύπησε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 6 το πρωί, την ώρα που οι πολίτες κοιμόντουσαν. Ο τραγικός απολογισμός μετρά ήδη τουλάχιστον 20 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί. Μέσα στα συντρίμμια, τα σωστικά συνεργεία δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης βρίσκονται οι 5.000 ναυτικοί του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Lincoln. Το πλοίο παραμένει εν πλώ στη Μέση Ανατολή εδώ και 9 ολόκληρους μήνες. Οι μαρτυρίες του πληρώματος σοκάρουν. Κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα, αλλά και για απόπειρες αυτοκτονίας. Το ηθικό έχει καταρρεύσει πλήρως και η Ουάσιγκτον βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη διαρκείας. Υπό άκρα μυστικότητα ένωσαν τις ζωές τους ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χιορχίνα Ροντρίγκες. Η λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή έπαυλη του Πορτογάλου Superstar με μόλις 4 καλεσμένους και τα παιδιά τους. Μία ημέρα πριν το γάμο, το ζευγάρι υπέγραψε αυστηρό προγαμείο συμβόλαιο, διαχωρίζοντας πλήρως τα αμύθιτα περιουσιακά του στοιχεία. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνει για ακόμη μία χρονιά ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επιλέγοντας τη χώρα μας για τις οικογενειακές του διακοπές. Η σύζυγός του Κάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθιάζοντας τις ελληνικές γεύσεις, τη θάλασσα και τη μοναδική ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές μόνο νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν φόροι ισχυροί, φτάνοντας στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στο Μάχη FM 99,8.

Καλησπέρα σας εδώ από το στούντιο Ράδιο Μάκη 99,8. Πάντα το ραντεβού μας εδώ κάθε Σάββατο 12 με 1 με τον Τζιτούρη το Γιάννη στο μικρόφωνο και στον ήχο τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Βλέπετε, μάλλον ακούτε, και όσοι με είδα την Τετάρτη εδώ σταθεροί, εμείς δεν θα λείπουμε. Δεν πειράζει. Εδώ θα μας ακούτε, δεν ξέρω τώρα τι μόνο της Παναγίας μία μέρα αν θα λείψουμε, θα δούμε. Την καλησπέρα μας στο Γιώργο από το Αμβούργο. Γεια σου Γιώργο Ηλιόπουλο. Λοιπόν, γιατί ξέρετε όπως άκουσα και πριν τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, τον εξαίρετο οικονομολόγο, είπε τι γίνεται, ακούσατε τι έρχεται. Κάτι θα κάνει με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε, εδώ θα είμαστε. Σας βγάλω ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό μας. Τι θα δώσει, δηλαδή με ξένα κόλυβα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, για να καταλάβετε, αυτό θα κάνει. Έχει να λέει, του έχουν γράψει εκεί και πες αυτά, θα. Λοιπόν, αφού όλο το Υπουργικό Συμβούλιο έκλεισε η Βουλή, αλλά οι υπουργοί, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν να πάνε να ξεκουραστούν και επίσημα, και ο Πρωθυπουργός να πάει να κάνει τα μπάνια του στα Χανιά, το μπανάκι του, ενώ και για την Ελλάδα. Το είδατε, έφυγε από Πάρο, ήρθε να παρακολουθήσει τη φωτιά στη Δυτική Αττική και στη Βοιωτία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και οι υπουργοί του πήγαν να ξεκουραστούν τα πουλάγια. Μου λέτε και πατάνε όλο τον χρόνο στη Βουλή που τους πληρώνουμε εμείς. Εγώ, εσύ, που μ' ακούς, ο κάθε ένας που τους πληρώνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα Χαράλαμπε, καλημέρα βέβαια, ναι. Δένδιας τώρα στέλνει και απάτσι ελικόπτερα στους καμιλιέριδες, μόλις το διάβασα. Τι περιμένεις ρε Χαράλαμπε, γεια σου ρε Νίκο, καλή Παναγιά. Ευλογημένα να είναι ρε παιδιά, να είμαστε. Είμαστε ευλογημένος τόπος, να ξέρετε, η Ελλάδα μας. Να πούμε την καλησπέρα μας στους φίλους μας ταξιτζίδες. Είχαμε μια επαφή με κάποιους φίλους, μιλάγαμε. Τους οδηγούς στη Σότα, μην ξεχνάμε, είναι η Σάτα και η Σότα, έτσι, οι επαγγελματίες, τα παιδιά. Έχει και ο φίλος μου και ο Βασίλης ο Λιερός, είχε γενέθλια, του ευχήθηκα να είναι καλά. Νομίζω είναι και υπεύθυνο η Σότα εκεί στο αεροδρόμιο και στο ταξί. Να πούμε την καλησπέρα μας και στο λιμάνι, τα παιδιά κάτω στο εργατικό της εταιρείας Deport. Όλα τα παιδιά και στην κρουαζιέρα που εργάζονται. Παιδιά, λίγο προσοχή, σήμερα ξεκινάει και η ζεστούλα και χτες όλες τις μέρες είχε 36-37. Κάτω έχουμε και 40, γιατί η Λαμαρίνα πάει και 50, αλλά τι να κάνουμε, εγώ άμα είμαι στο γραφείο βλέπω ότι λέει 32. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι λίγο ελαστικά τα μέτρα. Λίγο προσοχή σας παρακαλώ, να πάτε στη δουλίτσα και να γυρίσετε στα σπιτάκια σας. Όσοι ταξιδεύετε σήμερα, να προσέχετε στους δρόμους. Καλό ταξίδι, να περάσετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας έστω μία εβδομάδα, 4 μέρες, μία μισή εβδομάδα. Γιατί έχουμε δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα, να ξέρετε. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τα συζήταγα, τα έχω συζητήσει με πολύ κόσμο αυτές τις μέρες. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου, το συνεργάτη το Λάκη. Μπορεί αύριο να είναι μαζί μας. Βγήκε όλα καλά, είμαστε, προχωράμε. Εγώ το είπα να γεμίσει την μπαταρία από το Σεπτέμβριο εδώ παρέα, γιατί έχουμε πολύ τρέξιμο. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο, στα παιδιά, στους εργαζόμενους, security, στα νοσοκομεία μας, στους ασθενείς και στους γιατρούς μας. Κοιτάμε να βγάλουμε και την πρόεδρο των εργαζομένων του Γενικού Κρατικού Νικαίας, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, γιατί δεν έχουν μάσκες, δεν έχουν παιδιά, τίποτα δεν έχουν. Η διοίκηση δεν ξέρω τι κάνει. Θα κοιτάξουμε, έχουμε επαφή με την πρόεδρο την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, να δούμε. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Δηλαδή, αν είναι εμένα που μου κρατάς τους φόρους και στη μισθοδοσία μου κρατάς τις φορές, και δεν έχω κάλυψη στο δημόσιο νοσοκομείο, κύριε, δεν μου λέει κάτι. Παίρνω τη μάσκα, παίρνω μαξιλάρι μαζί μου από το σπίτι για να κοιμηθώ στο τέλος στο ράτζο, ε. Ενώ οι ξένοι
Τους Λάθρο τους έχουμε στα όπα όπα, τους ταΐζουμε. Είδατε, τεμάχισε την άλλη, μες στην Κυψέλη με τη βαλίτσα. Ο Αμπτουλάχ, ποιος ήταν αυτός που έκανε και βιντεάκι και έλεγε ήρθα λέει με κόπο, ήρθα λέει στην Ελλάδα. Και παίρνανε δάνεια, παίρνανε επιχορηγήσεις, δεν ξέρω που τα βρήκανε και που είχαν καθαρίσει 100.000, 150. Και ο Έλληνας πεινάει. Αυτούς έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σου ρε Τζον, πόσοι δεν θα δουν το φανάρι και πόσο εύκολο είναι το ατύχημα. Ναι, με αυτά που βλέπω εδώ είναι νομίζω κερατσίνη, κάπου είναι. Ναι, κάπου εκεί. Δεν φαίνεται η φανάρι έτσι, βλέπω κάτι φωτογραφίες μου, στέλνουν τα παιδιά, εδώ οι φίλοι μας ακροατές. Ό,τι θέλετε παιδιά στο 694-363-5451, 694-363-5451 στο Viper, μόνο μηνύματα. Θα πάρουμε και μετά σε λιγάκι να δούμε, θα έχουμε και μια επικοινωνία με τον κύριο Ασβεστάτο Θοδωρή. Είναι η υπόθεση που σας λέω με ένα εργοστάσιο ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα εκεί, Ασπρόπυργος. Ο άνθρωπος έχει μια επιχείρηση δίπλα χρόνια και έκανε κάτι ανακύκλωση με καταγγελίες, έχει πάθει το αναπνευστικό χάπ, είπαμε η χάρπ λέγεται ρε. Χάπ. Τα είδα, μας τα έφερε, εντάξει, είναι δικά του αυτά που λέει, αλλά όταν μου φέρει αποδείξεις, τα βλέπουμε, παρακολουθούμε. Η περιφέρεια έχει στείλει τα μέτρα που πρέπει να τηρεί, λέει σκέπαστρο, να ποτίζει, μια σωληνίτσα έχουν και ποτίζουν. Τώρα δεν ξέρω από πού καλύπτονται και αυτοί, ποιος τους καλύβει. Θα το δούμε, θα μας πει και έχουμε συνέχεια κάθε σήμερα, θα βγάλω 5 λεπτά την άλλη. Θα δείτε, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Το πάρτι σε λίγο καιρό ξεκινάει. Άλλο θέμα. Συνεργάτης με πήρε και άνθρωπος κάτω, τώρα στο Γήθιο σήμερα, εδώ και μία, τέσσερις μέρες. Ο δήμαρχος, εκεί ο δήμαρχος του Γηθίου. Κάτσε να το βρω κιόλας. Ένα λεπτάκι να δούμε. Πάμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε. Πάμε, βρέμε ένα τραγουδάκι.

Θέλει να την κάνει, λέει. Και πού να πας να την κάνεις εσύ. Γεια σου ρε Φάνη Μαρίνος. Αναξιοκρατία κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία 2,0. Τι είναι, θα θυμάμαι το συνδυασμό. Λοιπόν, αυτό που σας είπα, λέει ο Ανδρεάκος είναι, έτσι, Ανδρεακάκος, πώς λέγεται, για να δούμε ότι είμαστε, της Αρεόπολη που ήταν, ναι, είναι ενωμένος δήμος, ναι, για να δω, Πέτρος Ανδρεάκος, σωστά. Ναι κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί μαθαίνω ότι μέσα το Γήθεο υπερτουρισμό έχετε. Αν έχετε υπερτουρισμό, βρείτε λύση Δήμαρχε, να υπάρχει νερό. Δεν μπορεί οι δημότες και οι μόνιμοι και αυτοί που έχουν σπίτια στα χωριά τους και κατεβαίνουν για 5 μέρες, 10 μέρες να μην έχουν και να έχεις άφθονο το νερό, να τους κλείνεις τις κάνουλες στα χωριά και να τους... βάζεις όριο πότε θα τα ανοίξουν, 11-2 τα μεσάνυχτα, 11-3 θα ξυπνάνε τα παιδάκια, τα μωράκια να κάνουν σημεία τα μεσάνυχτα, ενώ στο Γήθιο πρέπει να είναι ανοιχτές οι κάνουλες. Κόψε στα ξενοδοχεία ή μάλλον υπάρχει, πέφτει χοντρός παράς εκεί ή υπάρχουν άλλα συμφέροντα και θα κοιτάξουμε, γιατί θα κοιτάξουμε αν μπορούμε να έχουμε και την επικοινωνία με τον Δήμαρχο και αν μπορώ και αύριο. Αν προλάβω. Υπάρχει ομαδική διαμαρτυρία, επειδή το παράπονο στα χωριά είναι μαζικά μια εγγραφή διαμαρτυρίας των τοπικών κοινοτήτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ασκείται μεγάλη πίεση και έβριση δίκαιης μεταχείρισης. Εκπεριτροπής, λέει, υδροδότηση με σταθερό ωράριο μέσα στην ημέρα. Δεν κατάλαβα, ναι, δηλαδή στο Γήθιο μέσα δεν έχουμε θέμα και τα γύρω απ' έξω χωριά νερό, συγγνώμη. Και τα γύρω χωριά να μην έχουν νερό και το Γήθιο να έχει το νερό του, κανονικά να ρέει. Τι πράγματα είναι αυτά εσείς, τι πράγματα είναι. Αν δεν αντέχετε, μειώστε τον τουρισμό. Έχει ξεφύγει η κατάσταση παντού. Να μην χάσουμε τον τουρίστα. Να τον προσέξουμε. Ελαττωμένο, να μειωθεί η πίεση του νερού στο Γήθιο για να έχουν και τα χωριά. Ας μην έχει το Γήθιο, βάλε το πρωί 4 ώρες στα χωριά να πηγαίνει ένα λάξ. Δεν κατάλαβα, το πρωί να έχουν το Γήθιο και τα χωριά τα μεσάνυχτα. Ναι. Ναι. Ούτε τα ξενοδοχεία. Τώρα πέσει κι άλλο τηλέφωνο. Από το Μύρτιλο, λέει, δεν έχουν, λέει, και ξενοδοχεία νερό. Μάλλον πάει να πει ότι είναι γενικό το κακό. Να, δεν πρέπει να το δούμε αυτό.

Έλεγε. Και έγραφε σωστά πράγματα βέβαια. Σας είπα, μπείτε voicenews.gr. Λοιπόν, εγώ γιατί είπα πρωθυπουργός μερικής απασχόλησης. Σαν πολιτικά μιλάω, παιδιά, πάντα πολιτικά μιλάω. Την ώρα που η Δυτική Αττική μετράει στάχτες, καμένα σπίτια και ανθρώπους που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στα Χανιά. Τάλισε τα προβλήματα ο πρωθυπουργός μας. Και για να είμαστε πιο ξεκάθαροι και να είμαι και πιο ξεκάθαρος, κανείς δεν το απαγορεύει και ειδικά στον πρωθυπουργό να ξεκουραστεί, εννοείται, να γεμίσουν οι μπαταρίες του. Αλλά δεν ξέρω αν έχει μπαταρίες. Από έτσι αλλιώς οι ανεμογεννήτες μπαταρίες δεν έχουν που κάνουν αποθήκευση. Λοιπόν, αλλά για μένα ένας πρωθυπουργός κρίνεται και από πού βρίσκεται και τι κάνει όταν η χώρα δοκιμάζεται. Και να ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν ζητά ο κόσμος φωτογραφίες, δηλώσεις, υποσχέσεις για το φθινόπωρο, όλα μετά τη ΔΕΘ. Ζητά άμεση παρουσία, αποζημιώσεις και λύσεις τώρα. Το οποίο δεν τις βλέπω. Για να ανοίξω μια παρένθεση, άκουσα τον κύριο Φωτόπουλο με αυτά τα μέτρα. Λέει απαλλαγή από πληστηριασμούς για αυτοί που καήκαν για 12 μήνες. Δηλαδή μετά θα τους πάρεις και τα σόβρακα. Θα έχουν βρει λεφτά. Ή από εκεί που έκανε 100.000 θα τους δώσεις 10.000 για να θα φτιάξουν βίλες. Μάλλον οι εκτάσεις τις θέλουμε. Πάμε για τουριστικό φέρετρο και εκεί. Ε! Και κλείνω την παρένθεση. Να ξέρετε αυτό που είπα. Ζητά παρουσία και αποζημιώσεις και λύσεις ο κόσμος. Τώρα. Γιατί για κάποιους, κύριε Πρωθυπουργέ, οι διακοπές δεν μπορεί να είναι μία εβδομάδα. Για τους πυρόπληκτους αυτή τη στιγμή όμως η επόμενη μέρα είναι η ολόκληρη ζωή τους. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε εκεί μέσα στη Βουλή? Και η κυβέρνηση, ειδικά η κυβέρνηση και η παρέα της αντιπολίτευσης, τα δύο κόμματα που βγαίνουν και τρία που τους βλέπουμε συνέχεια σε κανάλια. Το άλλο δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και παρουσιάζονται τα στελέχη. Είδαμε. Και εκεί κύριε Πρωθυπουργέ δεν χωρά μερική απασχόληση να ξέρετε στους πυρόπληκτους. Χρειάζεται πρωθυπουργός πλήρους ευθύνης. Και αυτό δεν υπάρχει από εσάς. Θεωρία και γράμματα και αριθμούς διαβάζετε. Και αν σας ξαναρωτήσω να μου τα ξαναπείτε, ούτε καν τα θυμάστε. Και πάτε πριν φύγετε, πήγατε να μου πείτε και ποιο αμάξι σας είχε πάρει ο μπαμπάς, ένα πάντα λέει επί 4, Fiat πάντα λέει 4x4. Γεια σου ρε Βαγγέλη Κουρούμπαλη. Ναι, 39 σπίτια είχε. Ναι, είναι καθεστώς η κυβέρνηση αυτή, είναι καθεστώς παιδιά, είναι καθεστώς. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε και έναν φίλο πάλι εδώ πέρα, θα πούμε θέματα που τα φωνάζω εγώ, να ξέρετε, που λέμε μια πρόληψη ρε παιδιά, βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε στην Αμερική τι έγινε πάλι. Λοιπόν, για την οπλοκατοχή να πούμε, μόνο η ελληνική λύση το έχει πει, και θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κόντι, τον Άσο, πρόεδρος και εκπαιδευτής, τον έχουμε ξαναβγάλει, της ομάδα Defense, αν δεν κάνω λάθος, Works, που υπάγεται σε σωματείο εφέδρων. Είχε γίνει ένα περιστατικό τώρα στην Αμερική, πάλι. Να πούμε δύο πράγματα, δηλαδή μπορεί να θέλετε και θελοντικά να πάτε να σας δείξει δύο πράγματα. Θέματα επιβίωσης, παιδιά, έρχονται χειρότερα σας λέω. Τι να πω άλλο πια. Αχ, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να σου πω ρε σε Εφραίμ, να βάλουμε το τραγουδάκι αυτό, τα λόγια και έργα. Το βάλεις εσύ από εκεί. Το βάλω εγώ. Το βάζω εγώ. Να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι εδώ από το φίλο μας το Χρυσοβαλάτη. Πάμε.

0: Λίγα τι είπαμε, λόγια ή έργα, έτσι δεν λέγεται. Από το φίλο μας εκεί μας το στείλε ο Χρυσοβαλάντης, ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα όπως κοίταγα και διάβαζα, ξέρετε, μπαίνω στο ίντερνετ, θα διαβάσω, διαβάζα πάντα όλα. Και μετά κάθω και τα φιλτράρω να δω τι είναι ψέματα, γιατί πυροβολούν από εδώ, πυροβολούν από εκεί. Επειδή ελέγχονται το μεγαλύτερο ποσοστό από το... την κυβέρνηση, δεν το συζητάμε, καθεστώς είναι. Διάβαζα και ένα κάτι που ανέβασε ένα βίντεο η Ελληνική Λύση και ο πρόεδρος, όχι η Ελληνική Λύση, ναι, σαν Ελληνική, η Ελληνική Λύση, με τον πρόεδρο της, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Ποιος θέλει, λέει, για το έγκλημα με τις ανεμογεννήτριες. Παιδιά, να πω κάτι. Εγώ λέω καμένα δάση ή πράσινη μπίζνα. Επειδή το διάβασα το άρθρο, μπείτε. Να δείτε εκεί στον Βελόπουλο, έχει στο TikTok, τον παρακολούθησα εκεί στο TikTok. Εγώ θα το πω που τον είδα. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, θέλω να πω, βάζει το δάχτυλο στην πληγή. Ποιος έχει ευθύνη για την άναρχη επέκταση των ανεμογεννήτριών και ποιος αποφασίζει για το μέλλον των καμένων εκτάσεων. Ποιος. Λοιπόν, ακούστε, δεν μπορεί κάθε φορά που καίγεται ένα βουνό να γεννιούνται τα ίδια ερωτήματα και η κυβέρνηση να απαντά με επικοινωνιακά συνθήματα περί σε εισαγωγικά πράσινης ανάπτυξης. Πράσινη ανάπτυξη χωρίς προστασία του δάσους, χωρίς διαφάνεια και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο δεν είναι οικολογία. Είναι πολιτική επιλογή. Έτσι είναι. Πού είναι οι δασοφύλακες που ξέρανε κάθε γωνιά του δάσους. Είχαμε αγροφύλακες για τα ζωντανά. Πού είναι. Υπήρχε σχέδιο και έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Μετά τη μεταπολίτευση και ειδικά από το 90 και μετά. Δεν θυμάμαι πότε φύγανε, σταματήσαν οι δασοφύλακες, τότε πρέπει. 90, 95, κάπου εκεί. Έτσι και σαν ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ του Μάχη. Θέλω να πω, τα δάση δεν είναι κόπεδα, τα βουνά δεν είναι τσιφλίκι κανενός και η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζεο κανενός. Το καταλαβαίνετε. Σε εισαγωγικά πράσινο σχεδιασμό που μας έχετε πρίξει. Ποιο πράσινο σχεδιασμό. Πράσινος σχεδιασμός είναι οι ανεμογεννήτριες που δεν αποθηκεύουν ρεύμα και όταν θα λήξει, γιατί έχουν χρόνο ζωής κι αυτές. Τι θα γίνει, θα καταραίουνε. Τα καλώδια που περνάνε από κάτω θα αλλάζουνε κάθε κάποια χρόνια. Γιατί και ειδικές συνθήκες θα τα χαλάνε, μπα, όλο φωτιές. Γιατί κάτι άλλο σκέφτονται για το μέλλον. Εγώ είμαι ξεκάθαρος απέναντι σε αυτή τη λογική, να ξέρετε. Και στηρίζω, το ξαναλέω, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο με αυτό που έγραψε πάλι η άλλη μια φορά που κάνε δηλώσει. Όταν ζητά να σταματήσει η μετατροπή της ελληνικής υπαίθρου σε εργοτάξιο χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό, τελείωσε. Εφραίμ, πάρε μου και τον Θοδωρή και τον κύριο Ασβεστά να δούμε. Λοιπόν, γιατί το πρόβλημα είναι στο τέλος ημέρας, κύριοι, εκεί στην κυβέρνηση. Έτσι, πράσινη Ελλάδα θέλουμε. Όχι Ελλάδα πράσινης business. Να τελειώνει κάποτε αυτό το πράγμα. Το παραμύθι και η πιπίλα σας. Γιατί πιπίλα είναι. Έχετε βγει θεωρία, πρέπει. Άκουγα εδώ, βλέπω όλους τα κανάλια που βγαίνουν τώρα. Είναι, τους έχει για την καλοκαιρινή σεζόν να βγαίνουν στα κανάλια της κυβέρνησης. Και άκουγα από το Μπελά ακόμα με το άλλο. Με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε ok. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε να τα πούμε σε λιγάκι πάλι. Να βγάλουμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είχα πει και πριν, τον κύριο Θοδωρή Ασβεστά. Για εκεί το θέμα... εργοστάσιο που είπαμε, κάθε φορά θα βγάζω 5 λεπτά το Σεπτέμβριο, θα αρχίσει το πάρτι αν δεν συμμορφωθούν εκεί πέρα. Γιατί ξέρω ότι με ακούνε και μας ακούνε. Ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, στη Μάδρα. Ασπρόπυργο.
1: Στη Μάδρα.
0: Νάτος, γεια σου κύριε Θοδωρή. Για πες μου, τι γίνεται. Πες ότι έχετε και πρόβλημα με το αναπνευστικό, γιατί έχω δει τα στοιχεία μου έχετε καταθέσει. Να παρακολουθήσουμε. Ναι. Τι γίνεται, δώστε ένα στίγμα πάλι και δεν θα τους πάμε τρένο, εγώ είπα. Τέλος.
1: Τα ίδια.
0: Η περιφέρεια τι έστειλε, κύριε Ασβεστά.
1: Αυτά που στείλανε στην περιφέρεια είναι λίγο ψεύτικα, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος. Για εξηγήστε μου ακριβώς τι έχει γίνει και να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Αυτοί που είχαν βάλει ότι είναι όλα τέλεια, τώρα τα γυρίσανε και λένε είναι όλα άχρηστα.
0: Πάντως με μια σωλήνα, για πότε η ποτιστική σωλήνα είναι αυτή, σε τέτοιες εκτάσεις, που τα χώματα τα έχουν συσσωρεύσει από πού τα μαζεύουν, κυρία Ασβεστά.
1: Μέχρι για πονεκροταφεία παίρνουν.
0: Και αυτά τι τα κάνουν, πρώτη ύλη πάλι για να χτίσουμε σπίτια, πονεκροταφεία, χώματα.
1: Καλά, γίνεται λίγο μπέρδεμα εκεί.
0: Ναι, και τι, με τη, είδα ένα χαρτί που όταν συναντηθήκαμε μου δώσατε ότι έχετε αυτό με το χαπ, έχετε πάθει από αυτό το εργοστάσιο δίπλα, την ανακύκλωση. Ναι. Χωματερή μάλλον.
1: Αυτό χωματερή το έχουν κάνει και πάει και ο κύριος.
0: Πείτε μου.
1: Ο κύριος ακρίβως.
0: Ναι.
1: Μου λέει δεν είναι χωματερή. Χωματερή είναι, του λέω, τι είναι.
0: Όταν το φτιάξαν αυτό δεν πήραν να φτιάξουν τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν.
1: Ποιες προδιαγραφές. Τίποτα δεν υπήρχε. Πήραν ένα χωράφι.
0: Ναι, δεν τους έχουν δώσει. Πες ότι φτιάχνουν και μπορεί να ήσασταν εσείς, αλλά το φτιάχνουν αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπω, δεν έχουν αυτά για, πώς το λένε, να είναι σκεπαστό. Με κάτι λινάτσι από ό,τι είδα ήταν σκεπαστό. Και έρχεται δίπλα σας, έχουν κάνει τη μονάδα τη δικιά σας, είσαστε μέσα στο χώμα και δεν πάνε να αναπνεύσετε από ό,τι. Έχω δει και φωτογραφίες, απλώς ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά.
1: Να πεθάνει ο κόσμος.
0: Και τώρα
1: δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Ναι, σ' ακούω πάλι.
1: Βρίγομαι συνέχεια.
0: Συνεχίζει, δηλαδή δεν έχουν βάλει. Και η περιφέρεια λέει όλα προχωράνε σωστά, έτσι.
1: Δεν προχωράνε σωστά καθόλου. Έχουν τον κύριο Ακρίβο,
0: ναι,
1: που είναι διευθυντής περιβάλλοντος.
0: Ναι, ναι.
1: Και ό,τι θέλουν να κάνουν. Ό,τι θέλουν να κάνουν, ό,τι τους κατέβει.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Ωραία. Κύριε Θοδωρή, για να μπορείτε να ηρεμήσετε, εμείς το προχωράμε το θέμα, το ξέρετε. Σας είχα πάρει τηλέφωνο. Έχουμε, πλησιάζει, έρχονται εδώ, τα κοντεύουμε. Σιγά-σιγά τα ερευνούμε δημοσιογραφικά όλα, κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί είναι κρίμα. Σας είδα, σας έχω γνωρίσει από κοντά, δεν μπορείτε να αναπνεύσετε. Έχετε χάσει πάνω από 10 χρόνια από τη ζωή σας. Μου λες, Γιάννη, ήμουν άλλος άνθρωπος, δεν με νοιάζει να χτίσουν και άλλοι δίπλα. Αλλά σωστά, αυτό μου είπατε. Και αυτοί δεν πάνε σωστά, αλλά μάλλον κάτι τους καλύβει. Κάποιος τους καλύβει, είπατε ένα όνομα. Υποκρύβονται και άλλα πράγματα που τα ψάχνουμε. Θα τα βρούμε. Κάποια στιγμή θα τους βγάλουμε και στο ραδιό, αν θέλουν να βγουν, να τα πούνε ανοιχτά, να δούμε τι γίνεται. Γιατί στοιχεία έχουμε. Δεν πάμε έτσι. Ωραία, κύριε Θοδωρή μου, θα τα πούμε πάλι ότι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Ασβεστάς, ο Θοδωρής, τον ακούτε, δεν μπορεί να αναπνεύσει, παιδιά. Εγώ τον έχω γνωρίσει. Δηλαδή είναι άθλια η κατάσταση. Πάρτε ρε εσείς, φτιάχτε ρε εσείς. Πόσα εργοστάσια ανακύκλωση πήρανε φωτιά. Τυχαίο. Βέβαια, εδώ είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό που φέρνουν σε χώματα και το κάνουν για. Μετά για τα σπίτια πάλι να χτίσουν, για να καταλάβετε από τι χώμα. Εντάξει, επεξεργασία γίνεται. Αλλά πάρτε ρε τα μέτρα, τα σωστά που λέει η περιφέρεια. Και επειδή έχω χαρτιά, ήθελα να ρωτήσω και τον αντιπεριφερειάρχη κάποια στιγμή, τον κύριο Παπαγεωργίου. Και φίλος, και. Αλλά επειδή είναι νήσων, θα το δούμε. Δεν το έχω αφήσει. Το παρακολουθούμε σιγά-σιγά. Εδώ έχουμε άλλη καταγγελία. Που έχουν πάρει από εργατική από ΟΕΚ. Έτσι, εργατική κατοικία. Και ο εργολάβος, ο κύριος Νίκος είναι αυτός, στο Ρέντι. Βάζαν τα μηχανάκια τους κάτω στην αποθήκη και είχαν ένα σαπάρκι και τους τα παίρνει, λέει, τους τα κατασχέσει σε πληστηριασμό. Δηλαδή, άσχετα είναι, μετά από 6 χρόνια. Παγίδες, εδώ μαζεύω υλικό. Μαζεύουμε. Δεν ακρύβουμε τίποτα, γιατί έχουν πάει, έχουν χτυπήσει πόρτες αλλού και τους τις κλείνουν τις πόρτες. Άλλο, έχω κι άλλα. Απλώς δεν τα λέω. Άστο. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, πάμε να διασταυρώσουμε κάποια πράγματα και κάπου κρύβεται και καμιά παγίδα. Αλλά εδώ το είδα τον άνθρωπο, μιλήσαμε, δεν είπε. Ο κύριος Ασβεστάς λέει: Ρε Γιάννη, θα το πάρουν τα μέτρα ασφαλείας. τη προστασία αυτά που θέλουν, που ζητάει η περιφέρεια, να μην έχουμε, να μην σηκώνεται η σκόνη. Και έχουν, λέω, δεν έχουν τα ποτιστικά αυτά, δεν ξέρω, που ραντίζουν το νερό, το χώμα. Όχι, μου λέει, μια σωληνίτσα. Εντάξει, κρίμα είναι. Δηλαδή στο βωμό των εκατομμυρίων, εγώ πιστεύω κάποιου είπε ένα όνομα, εντάξει, εγώ δεν το υιοθετώ πάντα, έχουμε συζητήσει από κοντά, εντάξει. Θα το δούμε, θα ψάχνουμε. Μήπως κρύβεται και κάτι άλλο. Να πούμε την καλησπέρα μας και στη Σαλαμίνα, εκεί και στη θεία μου την Κούλα, που ξέρω ότι μας ακούει πάντα. Υγεία να έχουμε. Εκεί η Σαλαμίνα φωνάζει, έλα ρε Τσιτούν να σε δούμε. Εκεί στη, πρέπει να πάω να προσκυνήσω εκεί στην Παναγία την Κόλαινα, που πάω κάθε χρόνο. Εντάξει, τώρα 1-2 χρόνια δεν έχω κατέβει Σαλαμίνα, παιδιά. Θα έρθω, θα μπω μέσα. Έχω πολλούς φίλους. Μ' αγαπάνε, τους αγαπάω. Και σε όλες τις περιοχές, σε όλη την. Όπου μας ακούτε, ξέρω ότι μας αγαπάτε, με παρακολουθείτε. Να έχουμε δύναμη, παιδιά. Δύναμη, υγεία να έχουμε. Λοιπόν. Άλλο. Θέλετε να πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι, βάλε κανένα. Ένα ευχάριστο κλαίμα, μάνα μου εκεί στο μνήμα, ξέρω εγώ. Βρες εκεί, έλα, έλα, εφρέμ.

0: Έτσι άστατος, εδώ μάχη για τον αγώνα δίνουμε συνέχεια στον αγώνα μάχη. Λοιπόν, μάχη να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρε παιδιά. Πάμε για εκλογές ρε άνθρωπε, αφού δεν τραβάει το άλογο, δεν το βλέπεις. Το άλλο το άλογο που ετοίμαζε χαροκαμένη μάνα, βλέπετε, πηδήξανε από το πλοίο όλοι πηδήξανε. Τυχαίο. Άλλοι βέβαια που είναι ακόμα λίγο εκεί, χτυπάνε το κεφάλι τους γιατί φύγανε από κάπου αλλού να πάνε εκεί. Αλλά ρε παιδιά, ρε φίλοι μου, ακροατές και ακροάτες, τι σκέφτηκα. Προσέχτε, λέω τώρα εγώ, τρελός είμαι. Και ό,τι θέλω λέω και ό,τι θέλω κάνω. Μην δούμε κανένα σαβαρά, λέτε να μην κάνει κόμμα και να τους πάρει όπως είναι όλο το τσούρμα και να μπει στο επικρατείας με την Κάρη. Την Καριστιανού με την Ελπίδα. Νομίζω μόνο η Καριστιανού έχει που λέει Ελπίδα με το όνομα Καριστιανού και άλλος ένας το είχε κάνει. Άλλος ένας νομίζω, κάπου αλλού το έχω ξανακούσει. Κόμμα. Για προσέξτε το, βάλτε το στο πίσω το μυαλό σας. Εγώ έχω πει, μπορεί να μην πάει, αλλά εγώ λέω θα πάει 27 Σεπτεμβρίου, να άντε να πάει 4 Οκτωβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο. Δεν τον παίρνει τον πρωθυπουργό μας. Πρέπει να πάει σε εκλογές τώρα. Δεν μπορεί η χώρα άλλο. Θα δώσει στη διεθνή έκθεση. Τι θα δώσει? Κοιτάει να πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης και να τους πετάξει ένα 2 δις και μετά να τους πάρει και να μας πάρει και τα σόβρακα. Και σου λέει αυτά είναι ζωντόβολα. Είμαστε χάφτες και τα χάφουμε. Ό,τι μας κάνει. Και σου λέει με το που θα πάρουν θα τους πετάξουμε και το τυράκι. Μετά θα με ψηφίσουνε, θα πάω στο 30, θα πάρω και τους άλλους δύο, έναν δύο από εκεί, Πασόκ και τον Μπελά και θα συγκυβερνήσουμε. Αυτό θέλω να κάνω. Και μετά θα μου λέτε, θα μου κοπούν τα χέρια, θα ξαναψηφίσουμε αυτόν. Αλλά θα είναι αργά. Θα είναι αργά. Τώρα είναι η αλλαγή. Δω να του δώσουμε δύναμη. Και έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα στην τηλεόραση, είπα πιο πολιτικό να κοιτάξεις αυτό που να μην ψηφίσεις, να κοιτάξεις ότι σου λέει ψέματα, όχι ποιο να ψηφίσεις, και το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, βλέπετε από την κυρία Καρισιάνου φύγαν όλοι, φεύγουνε και κάποιοι μου μείνανε. Εντάξει, έχουμε εξελίξεις, ξέρω πολλά πράγματα και από εκεί και από το κόμμα του Σαμαρά όταν θα φτιαχτεί, αν δεν είναι με την κυρία Καρισιάνου, λέω εγώ, δεν ξέρω. Και ακούω το άλλο, το καλό, τον κύριο Στουρνάρα. Κύριε Στουρνάρα, μας λέτε ότι θα καταστραφεί η οικονομία αν ο συνταξιούχος των 500-800 ευρώ πάρει 13η σύνταξη. Έτσι δεν μας λένε? Έτσι δεν μας λέτε κύριε Στουρνάρα? Για πείτε μας όμως κάτι. Αν ο συνταξιούχος των 500, των 600, των 700 πάρει 13η σύνταξη, θα πέσει η οικονομία στα τάρταρα ή απλώς θα περισσέψουν λιγότερα για τους προνομιούχους? Δεν μας λέτε. Γιατί όταν ο άλλος, να ξέρετε, παίρνει 500, 600, 350 το μήνα, δεν ζητάει πολυτέλεια, ζητάει να μην πεθάνει από την ακρίβεια. Η ακρίβεια το σούπερ μάρκετ, έχετε δει που πάει? Πού είναι το πόσο κάνει? Βγήκε ο κύριος Ραυτόπουλος, τα έλεγε. Κανένας δεν ασχολείται, κύριε Στουρνάρα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Στουρνάρα, μπορεί να τα απαντήσετε. Να απαντήσετε, κύριε Στουρνάρα, που δεν βρίσκεται στο εξωτερικό για τίποτα διακοπές. Πόσες 13η συντάξεις χωράνε σε ένα μισθό των 20.000 ευρώ που παίρνετε? Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί, κύριε Στουρνάρα. Δεν μας λέτε. Για το συνταξιούχο τα 500-600 ευρώ η 13η συντάξη θα καταστραφεί η οικονομία. Για τα 20.000 το μήνα, τι ακριβώς σώζει την οικονομία? Δεν μας απαντάτε. Το νου μας ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Προσέξτε πριν ψηφίσετε. Τι θα πάνε να ψηφίσετε. Δεν είναι λευκή επιταγή η ψήφος μας. Είναι σημαντικό για την επόμενη βουλή. Προσέχτε. Μετά, όταν θα ξανακούσω κανέναν και γίνει τίποτα, μετά λέτε ότι ο Τσιτούρης άλλαξε προφίλ και βρει. Ναι. Γιατί θα μας άξει της μοίρας μας. Τίποτα άλλο. Γιατί όταν χρωστάνε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ένα δις, ένα 200, τι περιμένεις? Γιατί να υπάρχουν αυτά τα κόμματα, αυτοί θα με σώσουνε. Αυτοί έχουν βάλει τάξη που είπε και εις δούκου. Γιατί, άκου Έλληνα, χρωστάς λίγα, η τράπεζα σε κυνηγά. Χρωστάς στην εφορία, εμένα με κυνηγά και σένα. Σου δεσμεύουν το λογαριασμό. Είσαι μικρομεσαίος. Κινδυνεύεις να βάλεις λουκέτο. Το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, τα κόμματα για μένα που κυβέρνησαν τη χώρα εμφανίζουν σύμφωνα με δημοσιευμένους, σας είπα, ισολογισμούς συνολικά 1 δις 200 εκατομμύρια, 1 δις 170 εκατομμύρια. Και μου κάνουν μάθημα αυτοί, μαθήματα μάλλον μας κάνουν ολονών οικονομίας τώρα, μας δουλεύουνε. Αυτό δεν είναι απλώς πολιτικό ζήτημα, είναι ζήτημα αξιοπιστίας κύριοι. Εντάξει, τώρα λέει θα σου μειώσει μπάσου, μειώσει, θα σου κάνει κάτι για το ΕΝΦΙΑ που έπρεπε να έχει σταματήσει, αυτό που έβαλε ο Σαμαράς που πέρασε και το άρθρο 86 με τον Βενιζέλο, μην τα ξεχνάμε, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Μάλλον θα τα λέω για να ξυπνήσουμε και θα έχουμε πολλά ηχητικά και πολλές ατάξεις που θα ακούτε τι έχουν πει. Να το ξέρετε αυτό. Άντε πια ξυπνήστε όσοι έχετε μείνει. Γιατί και εσύ μπορείς να έχεις πάει διακοπές και εγώ να είχα πάει διακοπές. Έστω 5 μέρες και δεν έχετε λεπτά να πάμε πουθενά πια. Εγώ πες μπορώ να φύγω 2-3 μέρες. 2-3 μέρες που πηγαίναμε κάποτε να πάμε σε χωριά, να πάμε να κάτσουμε 10 μέρες. Πάει, ψοφίσανε. Και όχι τίποτα άλλο. Έχω τον άλλο πάει Μύκονο και βγάζουν εκεί, ρώτησε προχτές, λέει μία τις 4 κοπές, λέει πάμε Μύκονο. Πόσες μέρες? 4 μέρες. Θα τους βρήκανε κανένα σπιτάκι 5 τετραγωνικά, κάχει για 500 άρι. Πάνε, παίρνουν και ένα κοκτέιλ μετά 30 ευρώ και βγάζουν και φωτογραφία και λέει Μύκονος. Τα έχουν πάει στα τάρταρα όλα. Δεν τρέπονται. Αλλά αυτά βλέπουνε και δεν έχει ο Έλληνας λεφτά. Και τώρα δουλεύει το σύστημα με τις ανεμογεννήτριες. Βλέπετε, στα καμένα πριν ακόμα γίνουνε είχανε ανεμογεννήτριες στις... Στη σειρά τις είχανε 5-10 μέρες πριν, ξέρουνε. Κάτι ξέρεις. Σχέδιο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε μετά, έχουμε 4 ώρα ράδιο Μακελάριδες, έχουμε κόντρα στο σύστημα, ε. Λοιπόν, με τον Στέφανο τον Χίο, εδώ, να ακούσετε. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Μπείτε voicenews.gr, Focus 103,6 στα FM. Μάχη 99,8 Voice News Alert TV. Μακελιό όλα. Έχουν ενωθεί. Υπάρχει ένας πατριωτικός μαζικά ενημέρωσης. Πατριωτικός όμιλος. Βλέπετε. Υπάρχουμε πατριώτες. Το ξέρω, είμαστε φασίστες αν μας λέτε. Δεν με πειράζει εμένα. Αγαπάω την πατρίδα μου, τη χώρα μου, τη θρησκεία μου, θα μου τα σβήσουν όλα. Δεν θα μου τα σβήσετε. Και έρχεται ένα σχέδιο οργανωμένο για να πλωθεί γύρω-γύρω από όλη την περιοχή. Όταν τελειώσει το σχέδιο των ολιγαρχών και κάποιον μέσα στην Αττική, να ξέρετε, 1,5 εκατομμύριο λάθρο θα μετατάρουν στις περιοχές μας. Προσέχτε. Προσέχτε. Και θα λένε και δικό μου. Έχουμε, πόση ώρα έχουμε? 2-3 λεπτά. Να βάλω ένα διάγγελμα του Κολοκοτρώνη. Έλα, ένα λεπτό. Πάμε λίγο να δούμε.
1: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για 2 παλιού ιούς που απειλούν τη χώρα? Εσείς δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?»
0: Ζήτω Ελλάδα, ζήτω το έθνος μας. Πάμε, φύγαμε αύριο.
2: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με βαθιά πίστη και κατάνοιξη τιμάται σήμερα σε όλη την Ελλάδα η κοίμηση της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν τα μεγάλα προσκυνήματα από την Τίνο και την Πάρο μέχρι το πιο απομακρυσμένο Ξοκλήσι. Η σημερινή κορυφαία γιορτή ενώνει τον θρησκευτικό παλμό με την εθνική μνήμη, καθώς ο ελληνισμός αποτείει φόρο τιμή στους ήρωες του καταδρομικού Έλλη. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά. Ο ανέμελος πρωθυπουργός που κάνει τις διακοπές του έστειλε ευχές στους πυροσβέστες της πρώτης γραμμής, κίνηση που καταγγέλλεται ως επικοινωνιακό σόου από ασφαλή απόσταση. Την ώρα που η χώρα μετρά καμένα στρέμματα, τα ευχολόγια δεν καλύπτουν την κυβερνητική ανεπάρκεια στην πρόληψη και τα μέτρα κατάσβεσης. Με πρόγραμμα αργίας και αραιότερα δρομολόγια κινούνται σήμερα 15 Αύγουστο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Οι επιβάτες σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ πρέπει να υπολογίζουν αυξημένους χρόνους αναμονής. Τη νύχτα πάντως θα ισχύσει κανονικά η 24ωρη λειτουργία στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και στο τραμ. Έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση προκαλεί στους Έλληνες πολίτες η εικόνα στην πλατεία Κοτζιά, ακριβώς έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας. Εκατοντάδες Πακιστανοί κατέλαβαν το δημόσιο χώρο με σημαίες και πάγκους, γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της χώρας τους. Το γεγονός φουντώνει εκ νέου τη συζήτηση για την ανεξέλεγκτη κατάσταση και την απώλεια ταυτότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, έπειτα από χρόνια προβλήματα υγείας. Απογοητευτική είναι η κίνηση στις φετινές θερινές εκπτώσεις. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών κρατά τα ταμεία άδεια. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις μετρούν απώλειες έως και 20% με την απειλή νέων λουκέτων να εντείνεται. Την ίδια ώρα, ο σκληρός ανταγωνισμός από τις διεθνείς πλατφόρμες φθηνών εισαγωγών συνεχίζει να στραγγαλίζει το εγχώριο εμπόριο. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στη Χαλκιδική μετά από επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κασάνδρα την ώρα που οι δημοσιογράφοι κάλυπταν την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σε βάρος των δραστών και ενός ακόμη ταυτοποιημένου συνεργού σχηματίστηκε δικογραφία για άσκηση βίας, φθορές και απειλές και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Εφιαλτικές στιγμές βιώνει η Ινδονησία. Ισχυρότατο σεισμός 7,7 ρίχτερ χτύπησε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 6 το πρωί τοπική ώρα όταν οι πολίτες κοιμόντουσαν. Ο τραγικός απολογισμός μετρά ήδη τουλάχιστον 20 νεκρούς ενώ δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί. Μέσα στα συντρίμμια τα σωστικά συνεργεία δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης βρίσκονται οι 5.000 ναυτικοί του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Lincoln. Το πλοίο παραμένει εν πλώ στη Μέση Ανατολή εδώ και 9 ολόκληρους μήνες. Οι μαρτυρίες του πληρώματος σοκάρουν, κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα, αλλά και για απόπειρες αυτοκτονίας. Το ηθικό έχει καταρρεύσει πλήρως και η Ουάσιγκτον βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη διαρκείας.

0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές μόνο νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί, φτάνοντας στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.
5: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε. Και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και με τα δικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε, και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
6: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
7: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
6: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά. Τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια ανάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
7: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει το ανεβρεθέν USV, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτόν είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας, που μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής κυριαρχίας. Και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας, άθελά της, ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια, έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από τη Μισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, παραλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων κατά θαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USV δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παραπέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως? Για να καλυφθεί από την εναέρια επιτήρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανιτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφότου η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλλαράκια τους του Τούρκους. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παραπέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
6: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την Άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μία Άρκη?
7: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυδιακό κόλπο, μετά είναι ο Αστακός του Λοακαρδανίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ιγουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί Λευκάδα δεν απέναντι από την Πρέβεζα, έτσι. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας περνάει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεζα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
6: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
7: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα, διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, σε Θερίχισσα, στον κόλπο του Ντογκάμπεϊ. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης του περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου-νιάου στα Κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζεται και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν φέρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε, αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον προσωπικού, εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, παύλα εκφάνσεις, τουρκικών προκλήσεων. Τώρα, από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σε μια κρίση, παύλα στρατιωτική αναμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει, ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο, έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους, αλλά που δεν στρέφεται εναντίον τους, η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
6: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
7: Ναι, μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. Να ακούτε τώρα καλύτερα.
6: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε.
7: Ναι, θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξες της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε, όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή στα πλαίσια της ασκήσεως, κάποιο πολεμικό σενάριο? Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το Σουνιτικό Τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν, που τι προβλέπει? Ό,τι προβλέπει ακριβώς η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
6: ναι,
7: βάσει της διακήρυξης της Σούσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερβαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξή τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει την
6: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση?
7: Κοιτάξτε, για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επισημήτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011, που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη, που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστικά εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπου σαλαμοποιημένη, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά, αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Φερέτη.
6: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση ας πούμε που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
7: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι γι' αυτό το έχει. Και γι' αυτό η Ελλάδα.
6: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω, τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
7: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο. Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι, θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο. Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει και όποτε δεν τη συμφέρει δεν είναι, το αγνοεί. Έτσι, είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία και η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό του Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνετιστεί λόγω ΝΑΤΟ? Βεβαίως η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο διακαής της πόθος και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
6: είναι
7: Ένωση.
6: Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
7: Ορίστε.
6: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
7: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πού.

0: από το παράθυρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και γι' αυτό η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιλέξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα διετίας, έτσι, όχι μηνών, έχει επιλέξει μια άλλη οδό. Κλείνει συμφωνίες, οι αμυντικές της εταιρείας κλείνουν συμφωνίες με αμυντικές εταιρείες πρωτίστως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας. Και βάσει πληροφοριών, πριν από 20 περίπου ημέρες, γερμανική αντιπροσωπεία, Γερμανία εξωματική δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφθηκαν τον άξαθμο του Αξάζ, ο οποίος βρίσκεται έναντι Ρόδου, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες και τους έγινε παρουσίαση υπό συνθήκες που να προσομοιάζουν με μάχη, των τουρκικών θαλάσσιων ντρόν, των USV, και των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε, η Τουρκία πάει να κάνει bypass στο βέτο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεγγίζοντας την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ άσχημα δείγματα σε βάρος της χώρας μας, συμπράττοντας με την Τουρκία, υπενθυμίζω ότι και το Ανατολού, το οποίο είναι το αμφίβιο πλοίο πολλαπλών αποστόλων, που είναι ουσιαστικά ένα ελικοπτεροχώρο και μπορεί να φιλοξενήσει και τα τυμπιτρία, τα ντρόν, τα μπαϊρακτάρ, είναι φτιαγμένο με τεχνογνωσία από τους Ισπανούς. Έτσι. Και εσχάτως βλέπουμε και ένα πάντρεμα τουρκικής εταιρείας ντρόν με αντίστοιχη ιταλική, ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πόλεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
0: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν. Για λογαριασμό της Ουκρανίας δηλαδή, οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτες, τις οποίες τις στέλνουν οι Ουκρανοί για την αναστήθαση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι, οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar, τα TB2, τα πρώτα ντρόν, τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκαν στη νέα αυτή μορφή με αντιντρόν συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα TB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί, παρακαλώ, ο Ερντογάν ήθελε αυτή την συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά, μέσω αυτής της συνεργασίας, ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα, έτσι. Καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία. Μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, στην όλη υπόθεση, και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάπλου των φορτηγών πλοίων με σιτηρά

0: από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
1: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
0: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδους για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγόμενα USV, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού, να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τους φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε στη Λευκάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα ανατείναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών που υπάρχουν, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φύλο και φτερό, και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε τι, ότι μικρά σε αξία, σε χρηματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 1921, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, οι οποίοι σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά, που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, τα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το ντρόν το οποίο πιάσαμε στη Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχει στη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα κέχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης, παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανατινάζουν τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να πιάνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα ενιαία ντρόν, το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι. Πρωτίστως το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, τα χερσαία ντρόν. Μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με επίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκους 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο, το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή μαχών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κάνα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα, τέλος πάντων, από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπόν, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμένη απόσταση χειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον όγκο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανή ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το κείμενο τώρα. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας. Θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα, από εκεί και μετά, θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρωμένα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η άμυνα μας. Πάντως, εκείνο το οποίο εγώ, τουλάχιστον ως απόστρατος εκτοματικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Συνεπώς, εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου εναντί της Τουρκίας είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους εδάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους εδάφους στην Ελλάδα είναι λίγη αριθμητικά και σε βεληνικές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί, σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους στις στοές κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των ΗΠΑ, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την πύλδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμινο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέληξε τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το ΦΑΝΤ του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμινας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με την Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυροκομματικά τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Να αποτέλεσμα να περνάει, να τριχέται η αεράμινα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς απεργάζονται και προσπαθούν για να αποτρέψουν τον τουρκικό κίνδυνο και αν η Τουρκία δεν πιστεί να δοκιμάσουν την ισχύ των ελληνικών όπλων εάν και εφόσον το θελήσουν.
1: Πολύ φοβάμαι, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν μπορεί να έρθει ανατροπή, ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε προτεκτοράτο και ότι δυστυχώς οι ξένες δυνάμεις θα μας κάνουν ό,τι θέλουν και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όχι απλά να κινδυνεύουμε, αλλά να χάσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφω, αλλά θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
0: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσεως και περιοχής οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα, το βλέπουμε από τη Γαλλία η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία διότι βλέπουν λόγω ότι η ιδιομορφία του εδάφους το Ισραήλ είναι μια στενό μακριλωρίδα γης ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος σε αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο. Και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία. Αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική η διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα, οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα, η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόζεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, Εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή? Για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουνε και ο Biden Αμερική ήτανε?
0: Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό του φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν τι κάνουνε, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα, διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάκτηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτός που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά, και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει στρατιωτικό ισχυρό βραχίωμα, θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει, έτσι όπως τα περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, που ουσιαστικά έχει καταστεί Αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ εκτιμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι. Εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα, και για τους επενδυτές τώρα, κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται ο πόλεμος, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάσχημες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι απέφτουν παρασάγκας οι απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται χαμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάν και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι χαμένα. Τι υπάρχει άλλο? Ουράνιο. Ή βγάλαν αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και απ' όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή δεν είναι τις προθέσεις. οι Αμερικανοί, έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 ατομικές, 11 πυρηνικές βόμβες. Εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν, διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνώστα είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις κοινός παρανομαστής είναι ότι, παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
1: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
0: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει, είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
1: Ναι, αλλά έχει, από αυτό το πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι, οι Αμερικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν τα οποία αυτά τα κύπλωα τα οποία έχουν, το έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν εικονικοί, να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις. Και για να, ένα λεπτό κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό, σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένες οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
0: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού, χάνει πολλά, που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία, ότι του πηγαίνουν μία απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει, ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα θανατόρμους? Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με βαθιά πίστη και κατάνοιξη τιμάται σήμερα σε όλη την Ελλάδα η κοιμής της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν τα μεγάλα προσκυνήματα από την Τίνο και την Πάρο μέχρι τον πιο απομακρυσμένο Ξοκλήσι. Η σημερινή κορυφαία γιορτή ενώνει το θρησκευτικό παλμό με την εθνική μνήμη, καθώς ο ελληνισμός αποτείει φόρο τιμής στους ήρωες του καταδρομικού Έλλη. Οργή προκαλεί η εικόνα εξαντλημένων πυροσβεστών στο πάτωμα επιβατηγού πλοίου. Επέστρεφαν από τη Λέσβο μετά από 5 μέρες σκληρής μάχης με τις φλόγες. Αντί για καμπίνα και αξιοπρεπή ξεκούραση, ταξίδεψαν κατά γης προς την Καβάλα. Η καταγγελία αναδεικνύει ξανά την έλλειψη μέριμνας για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ήρθε μετά τη μία το μεσημέρι το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου ξεκινούν σταδιακά. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τις νέες ώρες αναχώρησης των πλοίων. Σφόδρες αντιδράσεις προκαλεί η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά. Ο ανέμελος πρωθυπουργός που κάνει τις διακοπές του έστειλε ευχές στους πυροσβέστες της πρώτης γραμμής. Κίνηση που καταγγέλλεται ως επικοινωνιακό σόου από ασφαλή απόσταση. Την ώρα που η χώρα μετρά καμένα στρέμματα, τα ευχολόγια δεν καλύπτουν την κυβερνητική ανεπάρκεια στην πρόληψη και στα μέτρα κατάσβεσης. Με πρόγραμμα αργίας και αραιότερα δρομολόγια κινούνται σήμερα, το 15 Αύγουστο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Οι επιβάτες σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ πρέπει να υπολογίζουν αυξημένους χρόνους αναμονής. Τη νύχτα πάντως θα ισχύσει κανονικά η 24ωρη λειτουργία στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και στο τραμ. Έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση προκαλεί στους Έλληνες πολίτες η εικόνα στην πλατεία Κοτζιά, ακριβώς έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας. Εκατοντάδες Πακιστανοί κατέλαβαν το δημόσιο χώρο με σημαίες και πάγκους, γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της χώρας τους. Το γεγονός φουντώνει εκ νέου τη συζήτηση για την ανεξέλεγκτη κατάσταση και την απώλεια ταυτότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, έπειτα από χρόνια προβλήματα υγείας. Απογοητευτική είναι η κίνηση στις φετινές θερινές εκπτώσεις. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών κρατά τα ταμεία άδεια. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις μετρούν απώλειες έως και 20% με την απειλή νέων λουκέτων να εντείνεται. Την ίδια ώρα, ο σκληρός ανταγωνισμός από τις διεθνείς πλατφόρμες φθηνών εισαγωγών συνεχίζει να στραγγαλίζει το εγχώριο εμπόριο. Εφιαλτικές στιγμές βιώνει η Ινδονησία. Ισχυρότατο σεισμός 7,7 ρίχτερ χτύπησε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 6 το πρωί τοπική ώρα, όταν οι πολίτες κοιμόντουσαν. Ο τραγικός απολογισμός μετρά ήδη τουλάχιστον 20 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί. Μέσα στα συντρίμμια, τα σωστικά συνεργεία δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο και τον εντοπισμό επιζώντων. Σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης βρίσκονται οι 5.000 ναυτικοί του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Lincoln. Το πλοίο παραμένει εν πλώ στη Μέση Ανατολή εδώ και 9 ολόκληρους μήνες. Οι μαρτυρίες του πληρώματος σοκάρουν, κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα, αλλά και για απόπειρες αυτοκτονίας. Το ηθικό έχει καταρρεύσει πλήρως και η Ουάσιγκτον βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη διαρκείας. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνει για ακόμη μία χρονιά ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επιλέγοντας τη χώρα μας για τις οικογενειακές του διακοπές. Η σύζυγός του, Κάρι, μοιράστηκε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθιάζοντας τις ελληνικές γεύσεις, τη θάλασσα και τη μοναδική ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Και τώρα ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ενισχυμένοι, φτάνοντας στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή Με Ανοιχτά Χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο Σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα, είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
6: Έχασε τόσα γιγαντικά. Συγκλονιστικά.
5: Φοβερό.
6: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
7: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλανά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετριέται και με το αίμα.
8: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στις Αστιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή του. τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
9: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
11: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Ζελίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζελιλίδη, προχθές είχαμε κάποιους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή, οι οποίοι μας ενημέρωσαν το ότι σε κάποια θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο πλέον η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλιεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
1: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεαθήνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, οριοθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ ακυρώνεται. Και αυτό γιατί? Γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ. Και τι κάνανε? Αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο. Αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου, και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1 με 2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή πάει ο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές το κατάκολο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στο Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογων ανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Τρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο, όπως αναφέρετε, που το έχουν επίσης τα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές. Έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε το Βυθμένα στην Πρέβεζα βράζει. Είναι σαν ζαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Πυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρο και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρη στο μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις.
1: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρη στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
0: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
1: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκίνηδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
0: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
1: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
0: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως?
1: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα θα την πιάσουν.
0: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται, αύριο μεθαύριο μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
1: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει, απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές για αναζήτηση βροβαναθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2, τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
0: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
1: 100%.
0: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
0: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους?
1: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
0: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
1: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
0: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις, που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση, είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ, δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελελίδη?
1: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο. Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
1: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
0: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα, είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τους ρωτήσει αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα, γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουν πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελιλίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουν. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελιλίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως, το ότι παρακολουθώ. Το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
1: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ. Δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Ένα αντικειμένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος. Και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
0: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνω ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας και, για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή έχουμε το χρυσό, τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες, από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλιδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτι, το μαγνήσιο. Έχουμε τόσες σπάνιες γιές, τόσα κρίσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά.
1: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέως στα Σκόπια, ναι. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε υπέροχη τιμή.
0: Για το λιγνίτι μιλάτε.
1: Για το λιγνίτι.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αγκλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
0: Πραγματικά.
1: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξανά

0: σε άλλες περιοχές. Για ποιο λόγο δεν επενδύουνε τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έσοδα? Δηλαδή δεν θέλουν ούτε έσοδα.
1: Να σας πω κάτι άλλο. Ο Βοξίδης εκτός από την αλουμινά έχει και ουράνιο. Εμείς πουλάμε το Βοξίδη, το μετάλλευμα, μόνο για το για την αλουμίνα. Δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, μας πήγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαχαίρας χωρεμένος, στα κοιτάσματα του Βοξίδη στον Παρνασσό. Και είχε μαζί του ένα μηχάνημα, ένα κάγκερ που μετράει τη ραδιενέργεια. Και ήταν δίκα στο ουράνιο. Το είπε, λέει, το ξαναείπε, εγώ το είπα, το ξαναείπα, δεν ακούει κανένας. Εδώ η Αμερική κάνει πόλεμο με το Ιράν για το ουράνιο και εμείς έχουμε ουράνιο και το δίνουμε ζάμπα. Πολλά κοιτάσματα έχουμε που βγαίνουν συγχρόνως με τους βοξίδες. Τώρα με τις σπάνιες γης οι βοξίδες έχουν μέσα και άλλα σπάνια ορυκτά, τα οποία τα χαρίζουμε.
0: Τα χαρίζουμε. Γιατί τα χαρίζουμε, κύριε Ζελίδη? Εγώ το ακούω, είναι σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα χαρίζουμε.
1: Νομίζω ότι κάποια από τα κοιτάσματα του Βοξίδη τα έχει Μέτλεν.
0: Όλα ο Μυτιλινέος, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος της Ελλάδας το οποίο να εξοικονομεί, ας πούμε, κάποια πράγματα. Να το πούμε, να βάλουμε αμένα το πρόσωπό του στη σημαία μας.
1: Αφού είχαμε εταιρείες δημόσιες που τα εκμεταλλευόντουσαν και τις κλείσαμε. Και στην Εύβοια είχαμε, όλα υπολειτουργήσαν και στο τέλος τα κλείσαμε. Και μετά μας έσωσαν οι ιδιώτες και τους τα δώσαμε το ψωχρονιάς και τώρα κερδίζουν ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Επίσης βλέπω ότι όλα τα έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες. Γιατί θα φέρω σε παράδειγμα τα μάρμαρα τώρα και τους φυσικούς λίθους. Θα μου πείτε, δε, για σας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, για μένα όμως είναι. Γιατί βλέπω ότι το 76% της παραγωγής της Ελλάδας το στέλνουμε σε 120 χώρες και τα περισσότερα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν εξοικονομεί τίποτα απολύτως το κράτος, ακόμα και από τα μάρμαρα. Ακόμα και από αυτά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενεργειακά ορυκτά που είπατε εσείς, ούτε για τον Περλίτη, ούτε για βιομηχανικά ορυκτά, ούτε για όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως αναφέρουμε τη Μετλέν και τον κύριο Μυτιλινέο, έτσι και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Γιατί το κράτος να μην κάνει αυτή την επιλογή, ώστε να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία?
1: Διαχρονικά δεν το κάνει όμως. Δηλαδή τα μάρμαρα ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θέλει εξοπλισμό, θέλει μηχανήματα, έχει μεγάλα ρίσκα. Αλλά και αυτό ακόμα, επειδή ξέρω κάποιους μικροπαραγωγούς, δημιουργούν τέτοια εμπόδια στους μικρούς που τους αναγκάζει να πουλάνε στους μεγαλύτερους τα κοιτάσματά τους και να αποχωρούν από το παιχνίδι. Και έτσι και αυτό μαζεύεται σε 3-4 μεγάλους. Και γι' αυτό βλέπεις αναπτύσσονται οι μεγάλοι και οι μικροί εξαφανίζονται. Έχει ένας πράσινο μάρμαρο, έχει άλλος άσπρο μάρμαρο, άλλος είναι πιο σκληρό, άλλος είναι πιο μαλακό. Είχανε μικρές μονάδες και συντηρούσαν τις οικογένειές τους στην ουσία. Τώρα εξαφανίζονται ένας-ένας και πάνε όλοι σε μεγάλους.
0: Υπάρχουν και...
1: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
0: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα, όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
1: το
0: για...
1: Γήθιο. Ναι, γήθιο, ναι.
0: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πράγματα,
1: για
0: και
1: πολλά,
0: ηλεκτρονικά, ναι.
1: Ναι.
0: Που στην ουσία το έχουν ανάγκη, δηλαδή μας έχουν ανάγκη, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες, έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος προμηθευτής τους?
1: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο,

0: είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά, γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική δήμη. Όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
1: Και να γίνει άπλωτος ο ιδιώτης.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή, αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
1: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε.
0: Στοιχείο με το αντιμόνιο, υπάρχουν πολλές περιοχές, υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου, που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
1: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
0: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχής υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε τα γάλα ούτε τυρί. Και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες γεύσεις. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο να ορθοποδήσουν. Και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να ανεμογεννήτρες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Και να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα, έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
1: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς, για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο. Και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
0: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
1: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
0: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω? Προχθές που βγήκαν τα πόθενές και σε όλη η πολιτική έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
1: Και πώς?
0: Και πώς?
1: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
0: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν, από πού?
1: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος, ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι μπορούμε. Επιλέγουμε. Επιλέγουν να μην το κάνουν.
0: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
0: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
1: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
0: Ναι. Χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουνε γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό, δεν σε φοβάται κανένα, σε έχουν γραμμένο.
1: Μιλάμε για αυτό, πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά θα σε είχαν φάει. Δηλαδή πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ή τον εξαγοράζουν ή τον τρώνε ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Συμφωνούμε.
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση. Ότι να ξέρεις δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
0: Έτσι μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Ρε τι ζούμε Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά, επειδή σας ακούνε καιρό τώρα, που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουνε, δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω, είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο, υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα ή δεν έχει μείνει τίποτα?
0: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον Πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στη Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο και εδώ ρε γαμώτο. Και εδώ. Παντού.
1: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον Πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά, κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
0: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
1: Αυτό.
0: Και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, αν και κατά πόσο δεν θα φύγει, δεν θα κάνει, αν θα αλλάξει το οικοσύστημα κλπ.
1: Δεν δημιουργεί προβλήματα όλο αυτό, κύριε Ζελίδη?
0: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ήταν προστατευμένο, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά θέλει να το παρακολουθείς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει παρακολούθηση. Ποιος θα παρακολουθεί αν αυτό που μεταφέρεται δεν διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του πρίνου. Δεν ξέρω.
1: Ναι, όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόριξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόριξη χρυσού.
0: Η εξόριξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κιάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κιάνιο. Μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόριξη, σαν διαδικασία εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορίξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά, που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή, αποθήκες.
1: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
0: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη, επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
1: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, Δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε Δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου, Δήμος Αριστοτέλη, Παύλα, ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, αφού έτσι τους ήθη, τους κάνει χορηγίες, αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
1: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
1: Δηλαδή, άμα λειτουργεί δείτε... κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
0: Χορηγός.
1: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως?
0: Πιθανά.
1: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση ή πάμε στην τόση.
0: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σα είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
1: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη. Δεν θέλω να βάλω σε αυτή
0: όλα,
1: τη θέση σας.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Εγώ κάνω μια σκέψη. Απλά και δεν ρωτάω. Απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορίξεις χρυσού. Ξέρουν ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές. Ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κανένα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα, λέω.
0: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Στέρνα για το έργο που ήθελε να κάνει η αντλησιοταμίευση στη λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευσης. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
1: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για εμένα.
0: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό
1: τέλος. Σαν χορηγία, ναι. Τι δουλειά έχει με τους δρόμους. Αλλά, αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, αλλά ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις, προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
0: Ναι, όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
1: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
0: Ναι.
1: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζελελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό μπας και βρουν την υγειά τους?
0: Κάποτε όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Τόσο λίγοι.
0: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα ερχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτόν τον τομέα.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
0: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές. Και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό, γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Δηλαδή αν θα έρθει η Exxon ή η Chevron στην Ελλάδα θα χρειαστεί προσωπικό. Αλλά θα έρθει? Να ρωτάνε κάθε μέρα, θα έρθει? Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα έρθει. Δεν τους θέλουμε. Μόνο αν αλλάξει το καθεστώς. Γιατί περί καθεστώτος πρόκειται.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Πολύ, πολύ μεγάλη απογοήτευση για το ότι τόσο ισχυρά μυαλά, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο στο δικό σας κλάδο και σε άλλους κλάδους μαθαίνουν πράγματα και δεν τους αξιοποιεί το κράτος. Δηλαδή δεν τους θέλει, τους διώχνει.
0: Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρόπερση πνίγει τη Θεσσαλία. Και έφερε ο Πρωθυπουργός μία ομάδα Ολλανδών για να μελετήσουν το πλημμυρικό φαινόμενο και να προτείνουν λύσεις. Τρία πανεπιστήμια έχουμε. Το μάθημα της υδρογεωλογίας και άλλα δύο-τρία πολυτεχνία που κάνουν υδραυλικά. Δεν ζήτησε τη βοήθεια και τη συνδρομή κανενός πανεπιστημίου. Έφερε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικών, λέει, από την Ολλανδία. Αν λοιπόν αυτό δεν είναι υποβάθμιση του πτυχίου μου, της θέσης μου, του καθηγητή που το διδάσκω, που το κάνω, τι είναι?
1: Ναι, κύριε Ζελελίδη, να υπολογίσουμε το ότι αυτοί που θα έρθουν από την Ολλανδία είναι και πιο εύκολα διαχειρίσιμοι και αυτοί και το πόρισμά τους και, διαφορετικά άμα μπλέξει με τα τρία πανεπιστήμια θα βγει κάτι που δεν θέλει ο Πρωθυπουργός πιθανότητα.
0: Και άσχετα αν είναι διπλάσια και τριπλάσια ή τετραπλάσια η αμοιβή που θα πάρουν αυτοί. Από το να ασχοληθεί ένας πανεπιστημιακός για να το κάνει αυτό.
1: Ευκαιρία είναι, πλάκα κάνετε τώρα. Ευκαιρία είναι να υπάρξει και υπερκοστολόγηση. Χαρά τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Το μόνο σίγουρο είναι το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μας είναι τιμή να μιλάμε μαζί σας και να μαθαίνουμε πράγματα από εσάς. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι, κύριε Σελελίδη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με βαθιά πίστη και κατάνοιξη τιμάται σήμερα σε όλη την Ελλάδα η κοίμηση της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί κατακλείζουν τα μεγάλα προσκυνήματα από την Τίνο και την Πάρο μέχρι το πιο απομακρυσμένο Ξοκλήσι. Η σημερινή κορυφαία γιορτή ενώνει τον θρησκευτικό παλμό με την εθνική μνήμη, καθώς ο ελληνισμός αποτείει φόρο τιμής στους ήρωες του καταδρομικού Έλλη. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρελά Κοροπίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα του ελληνικού πυροσβεστικού σώματος, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στόχος είναι η άμεση οριοθέτηση του μετόπου, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική παραμένει σήμερα πολύ υψηλός, επίπεδο 4. Όρχη προκαλεί η εικόνα εξαντλημένων πυροσβεστών στο πάτωμα επιβατηγού πλοίου. Επέστρεφαν από τη Λέσβο μετά από 5 ημέρες σκληρής μάχης με τις φλόγες. Αντί για καμπίνα και αξιοπρεπή ξεκούραση, ταξίδεψαν κατά γης προς την Καβάλα. Η καταγγελία αναδεικνύει ξανά την έλλειψη μέριμνας για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Ήρθε μετά τη μία το μεσημέρι το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου ξεκινούν σταδιακά. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τις νέες ώρες αναχώρησης των πλοίων. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά. Ο ανέμελος πρωθυπουργός που κάνει τις διακοπές του έστειλε ευχές στους πυροσβέστες της πρώτης γραμμής, κίνηση που καταγγέλλεται ως επικοινωνιακό σόου από ασφαλή απόσταση. Την ώρα που η χώρα μετρά καμένα στρέμματα, τα ευχολόγια δεν καλύπτουν την κυβερνητική ανεπάρκεια στην πρόληψη και στα μέτρα κατάσβεσης. Με πρόγραμμα αργίας και αραιότερα δρομολόγια κινούνται σήμερα 15 Αύγουστο τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Οι επιβάτες σε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ πρέπει να υπολογίζουν αυξημένους χρόνους αναμονής. Τη νύχτα πάντως θα ισχύσει κανονικά η 24ωρη λειτουργία στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και στο τραμ. Έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση προκαλεί στους Έλληνες πολίτες η εικόνα στην πλατεία Κοτζιά, ακριβώς έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας. Εκατοντάδες Πακιστανοί κατέλαβαν το δημόσιο χώρο με σημαίες και πάγκους, γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της χώρας τους. Το γεγονός φουντώνει εκ νέου τη συζήτηση για την ανεξέλεγκτη κατάσταση και την απώλεια ταυτότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος έπειτα από χρόνια προβλήματα υγείας. Απογοητευτική είναι η κίνηση στις φετινές θερινές εκπτώσεις. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών κρατά τα ταμεία άδεια. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις μετρούν απώλειες έως και 20% με την απειλή νέων λουκέτων να εντείνεται. Την ίδια ώρα, ο σκληρός ανταγωνισμός από τις διεθνείς πλατφόρμες φθηνών εισαγωγών συνεχίζει να στραγγαλίζει το διχώριο εμπόριο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σκοτώθηκαν από σφοδρούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Πρόκειται για την πιο αιματηρή επίθεση των τελευταίων εβδομάδων. Το χτύπημα δυναμητίζει την εύθραυστη συμφωνία αποκλιμάκωσης, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται σε οριακό σημείο. Εφιαλτικές στιγμές βιώνει η Ινδονησία. Ισχυρότατο σεισμός 7,7 ρίχτερ χτύπησε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 6 το πρωί τοπική ώρα, όταν οι πολίτες κοιμόντουσαν. Ο τραγικός απολογισμός μετρά ήδη τουλάχιστον 20 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί. Μέσα στα συντρίμμια, τα σωστικά συνεργεία δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Σε κατάσταση απόλυτης απόγνωσης βρίσκονται οι 5.000 ναυτικοί του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Lincoln. Το πλοίο παραμένει εν πλώ στη Μέση Ανατολή εδώ και 9 ολόκληρους μήνες. Οι μαρτυρίες του πληρώματος σοκάρουν, κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα, αλλά και για απόπειρες αυτοκτονίας. Το ηθικό έχει καταρρεύσει πλήρως και η Ουάσιγκτον βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη διαρκείας. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνει για ακόμη μία χρονιά ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επιλέγοντας τη χώρα μας για τις οικογενειακές του διακοπές. Η σύζυγός του, Κάρι, μοιράστηκε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκθιάζοντας τις ελληνικές γεύσεις, τη θάλασσα και τη μοναδική ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ενισχυμένοι, φτάνοντας στα ανατολικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σαν είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία. Τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δεν, Δηλαδή,
7: κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον αόρι, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που πας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον Καζαφέρ, τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
1: Εμείς τα λέμε και παληθευόμαστε. Έτσι, και δεν εμπορευόμαστε τη γνώση που δίνουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εναπλώνουμε απλόχερα.
0: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς.
1: Σήμερα θα έχουμε μια πάλι εναλλακτική ενημέρωση που είναι οι άνθρωποι ως χρηματιστηριακά προϊόντα. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα. Πάμε να δούμε πώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Είναι εναλλακτικές οι εκπομπές που κάνουμε, δηλαδή είναι πρωτότυπες. Πουθενά αλλού δεν ακούγονται αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς οι άνθρωποι είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Η παγκοσμιοποίηση είναι η κατάργηση των συνόρων, δηλαδή η κατάργηση των εθνοκρατών και η εμπορευματοποίηση όλων των αγαθών, ακόμη και αυτών των αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό το λόγο οι παγκόσμιοι εξουσιαστές δημιούργησαν αγορές, τις οποίες πουλούνται και θα αγοράζονται όλα τα αγαθά με τελικό στόχο και οι άνθρωποι να γίνουν προϊόντα. Τις αγορές αυτές τις ονόμασαν χρηματιστήρια. Μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα? Φυσικά μπορούν. Ήδη πειραματικά εφαρμόζεται στο ποδόσφαιρο, όπου οι ποδοσφαιριστές είναι περιουσιακά στοιχεία της κάθε ομάδας που ο πρόεδρος τους είναι ένας ολιγάρχης. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει μια λογιστική αποτίμηση ανάλογα με το πόσο διαμορφώνει τα κέρδη της ομάδας εταιρείας. Έτσι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να πουληθεί ή να αγοραστεί στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου. Η τιμή του εξαρτάται από το πόσο κερδίζει η εταιρεία από αυτόν. Λογιστικά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδος εταιρείας όπως κάθε άλλο εμπόρευμα. Είναι ένας άνθρωπος εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Αφού πουλιέται στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, είναι ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Έτσι, επειδή οι εξουσιαστές εφαρμόζουν κοινωνικά πειράματα χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο, πρέπει να ξέρεις ότι η FIFA είναι ένα πείραμα παγκόσμιας κυβέρνησης. Διοικεί το ποδόσφαιρο δικτατορικά. Έχει αφανείς μαύρες χορηγίες από τις μεγάλες πολυεθνικές. Τα μέλη της έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εξαγορά από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες κορδοσκοπούν μέσω του ποδοσφαίρου. Η FIFA αποφασίζει για την τύχη των ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της, εθνικές ή τοπικές ομάδες, με εντελώς φασιστικό τρόπο και με πολιτικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, η FIFA απέκλεισε την Γιουγκοσλαβία από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Εθνών το 1992 και τη Ρωσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Αυτές ήταν πολιτικές αποφάσεις που πήρε η FIFA. Όμως για να γίνει ένας άνθρωπος χρηματιστηριακό προϊόν, δηλαδή εμπόρευμα, πρέπει πρώτα να γίνουν χρηματιστηριακά προϊόντα όσα αγαθά καλύπτουν τις ζωτικές ανάγκες του ανθρώπου. Ο αέρας έχει ήδη γίνει χρηματιστηριακό προϊόν από το 2005, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε το χρηματιστήριο ρήπων και επιβλήθηκε τέλος ρήπων σε όλες τις βιομηχανίες, τα πλοία και τα αεροπλάνα. Στα προϊόντα που παράγουν οι βιομηχανίες, Γρηγόρη, μέσα στην τιμή υπάρχει και ένα τέλος ρήπων. Αυτό το τέλος οι εταιρείες το έχουν περάσει στον καταναλωτή και στα προϊόντα τους. Δηλαδή υπάρχουν χώρες ή εταιρείες που πουλάνε καθαρό αέρα σε άλλες χώρες ή εταιρείες που θα ρυπάνουν τον αέρα που αγοράζουν. Η χρηματιστηριακή αγοροπολισία ελεύθερο αέρα είναι μια πράξη δολοφονική και χυδαία. Με ποιο δικαίωμα κάποιος κατέχει καθαρό αέρα και μπορεί να το πουλήσει? Το δεύτερο ζωτικό αγαθό που έχει γίνει χρηματιστηριακό είναι το νερό. το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί στις διάφορες χώρες. Το ανθρώπινο σώμα είναι κατά 70% νερό. Ο ιδιώτης που θα ελέγχει το νερό θα αποφασίζει πόσο νερό χρειάζεται κάθε ανθρώπινη μονάδα και σε ποια τιμή θα το πουλάει. Έτσι θα μπορεί να κόβει την παροχή νερού όποτε φεύγουν τα κέρδη του από τα ανθρώπινα όντα που λόγω φτώχειας δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Οι επενδυτές δεν θα ανανεώνουν τις υποδομές νερού γιατί η ανανέωση των υποδομών είναι δαπανηρή. Έτσι έγινε παντού όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Οι καταναλωτές, επειδή δεν ανανεώνουν τις υποδομές, οι καταναλωτές σε διάφορες χώρες παθαίνουν δυσεντερίες και κολλάνε μικρόβια. Στην Πορτογαλία που ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, η τιμή του ανέβηκε κατά 400%. Έτσι οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να ποτίσουν τα χωράφια τους και τα ζώα τους. Έτσι και τα χωράφια και τα ζώα έγιναν χρηματιστηριακά προϊόντα και τα αγόρασαν οι νεοφεουδάρχες από τους μικρούς παραγωγούς που δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν. Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές όπως η Μπάγκερ και η Μονσάντο έκαναν τους σπόρους χρηματιστηριακά προϊόντα. Έτσι οι αγρότες θα πρέπει να πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για να αγοράσουν σπόρους. Τα χωράφια μπολιάστηκαν και δέχονται μόνο σπόρους που πουλούν οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές δημιούργησαν θησαυροφυλάκια σπόρων με την αιτιολογία ότι σε μια πυρηνική καταστροφή έπρεπε να διασωθούν οι σπόροι. Σήμερα στη ΣΥΠΑ υπάρχουν αποδικευμένοι 2,5 εκατομμύρια σπόροι και στη Ρωσία 400.000 σπόροι. Στην Ελλάδα οι δουλικές κυβερνήσεις έκλεισαν τα Ινστιτούτα Σπόρων. Ταυτόχρονα στον πλανήτη θα εφαρμοστεί το social credit, κοινωνική πίστοση μέσω της τεχνολογίας 5G. Ο κάθε άνθρωπος θα έχει ένα ηλεκτρονικό βάγγελο και θα βαθμολογείται για τις πράξεις του. Η κλίμακα βαθμολογίας θα είναι από το 1 στο 1000. Αν κάποιος πολίτης αντιδράσει στα μέτρα που εφαρμόζει το καθεστώς, η βαθμολογία του θα μειώνεται. Εάν πέσει κάτω από τις 600 μονάδες, θα του κόβεται η πρόσβαση στο χρήμα. Εάν πέσει κάτω από τις 500 μονάδες, θα του κόβεται η τροφή και το νερό. Έτσι όλοι οι πολίτες θα είναι υπάκουα πρόβατα. Το σύστημα αυτό που εφαρμόζεται στην Κίνα αναμένεται να απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Κάθε άνθρωπος θα έχει ένα προσωπικό αριθμό που θα αποτελείται από 9 αριθμούς και 3 γράμματα. Δηλαδή θα έχει ένα barcode όπως τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων ακολουθούν τον κανόνα ρουκέτα φτερό. Δηλαδή τα χρηματιστηριακά προϊόντα ανεβαίνουν γρήγορα σαν ρουκέτα και πέφτουν μετά απαλά σαν το φτερό. Οι κοινωνίες γίνονται πολυφυλετικές με την απογενοποίηση των πληθυσμών που μετακινούνται από την Ασία, την Αφρική και την Νότια Αμερική προς τις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του πρώτου κόσμου. Επειδή θα υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με τους μετανάστες ή με αυτούς που μπαίνουν μέσα σε κάθε χώρα, έχει ήδη δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα. Μια ελεγχόμενη γλώσσα με απλοποιημένη γραμματική και περιορισμένο λεξιλόγιο. Είναι σχεδιασμένη να περιορίζει την ικανότητα των ανθρώπων να σκέφτονται και να διατυπώνουν ανατρεπτικές ιδέες, όπως είναι η ανεξάρτητη προσωπικότητα για αυτούς, η αυτοέκφραση, η ελεύθερη βούληση και η κριτική σκέψη. Τέτοιες έννοιες θα ποινικοποιούνται, καθώς θα έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη σε εντός παραστατικών επικρατούσα άποψη. Η γλώσσα αυτή η καινούργια θα ονομάζεται new speak, δηλαδή νέα ομιλία, και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μέσω της πολιτικής ορθότητας. Ο απότερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας κουλτούρας, έναν έλεγχο του λόγου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια ενιαία παγκόσμια κουλτούρα που θα εκτοπίσει τους πολιτισμούς, τις ταυτότητες, τις παραδόσεις και την ιστορία των επιμένους εθνών κρατών. Μέσω της δημιουργίας ενός πραγματικού Newsweek, δηλαδή νέας ομιλίας, η ελίτ προσπαθεί να καταστήλει έννοιες όπως τα φύλλα, τα έθνη, οι θρησκείες και η ιστορία, προκειμένου να εγκαθιδρύσει μια ομογενή κουλτούρα, η οποία θα εφαρμοστεί παγκοσμίως. Οτιδήποτε είναι αντίθετο σε αυτή την ατζέντα θα θεωρείται έγκλημα. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια αστυνομία σκέψης. Όπως ακριβώς είναι στην ωκεανία της οργουελικής κοινωνίας. Έτσι οι άνθρωποι θα γίνονται αφελείς, υποταγμένοι και ηλίθιοι. Συμπερασματικά, αφού η τροφή, το νερό, η ενέργεια, ο αέρας, η υγεία, η ασφάλεια, η γη, τα ζώα, η φύση θα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα και οι ανθρώπινες οντότητες θα έχουν ένα barcode και θα ελέγχονται μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί πολύ εύκολα ο άνθρωπος να διαπραγματεύεται μέσα σε ένα χρηματιστήριο όπως όλα τα προϊόντα. Ο τεχνεθοδάρχης της εκατομμυριούχος και η τράπεζα θα παίζουν και θα πουλάνε τις ανθρώπινες υπάρξεις στο ανθρώπινο χρηματιστήριο. Παραδείγματος χάρη, ψηφοφόροι θα μπορούν να εξαγοράζονται μέσω επιδομάτων, αφού το επίδομα θα είναι το βασικό μέσο επιβίωσης. Η τιμή των ανθρωπίνων οντοτήτων θα ανεβαίνει και θα κατεβαίνει, όπως ακριβώς και των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή η τιμή τους θα εξαρτάται από το κέρδη που θα μπορούν να προσφέρουν στις πολυεθνικές. Οι ηλικιωμένοι, οι βαριά ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ανήμποροι κλπ. Η τιμή τους θα μηδενίζεται με πανδημίες, εμβόλια, πολέμους και θυσίες ή τεχνητές κρίσεις. Επίσης υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο σκλάβοι κανονικοί, όπως ήταν οι Αφρικανοί το 19ο αιώνα. Αυτοί οι σκλάβοι ζουν στην Ασία, στην Αφρική και στην Νότια Αμερική. Για αυτούς οι τεχνοφεοδάρχοι δισεκατομμυριούχοι έχουν δημιουργήσει ένα υποχρηματιστήριο και οι ζωές τους παίζονται εκεί. Οι εξουσιαστές τους θεωρούν υπανθρώπους και τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ανθρώπινα υποπροϊόντα. Πολλοί κάτοικοι της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής τους θεωρούν παράνομους υπανθρώπους. Η αξία σε αυτών των χρηματιστηριακών υποπροϊόντων είναι ελάχιστη. Εκατομμύρια χρηματιστηριακών προϊόντων ανθρώπινων εργάζονται για μόλις ένα δολάριο την ημέρα σε πολυεθνικές που κερδίζουν δις δολάρια κάτω από εξωτερικές συνθήκες. Στα 35 τους χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι γερασμένοι γιατί δουλεύουν από 12 χρονών στα εργοστάσια του Ιδρώτα που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ασία. Συνοψίζοντας, ο πλανήτης είναι ένα τεράστιο χρηματιστήριο και οι άνθρωποι χρηματιστηριακά προϊόντα που η τιμή τους ανεβοκατεβαίνει. Όλα έχουν την τιμή τους και οι τεχνοθεουδάρχες το ξέρουν καλύτερα από όλους πώς παίζεται αυτό το παγκόσμιο χρηματιστηριακό παιχνίδι. Για να σπάσει αυτό το καρκίνωμα, δηλαδή οι άνθρωποι να είναι προϊόντα και όχι έψυχες οντότητες, χρειάζεται όλοι εμείς οι τεχνοδουλοπάρχοι να πολεμήσουμε χωρίς να υπολογίζουμε τις επιπτώσεις. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε χρηματιστηριακά προϊόντα που η ζωή τους παίζεται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργήσει αυτή η ελίτ των δισεκατομμυριούχων. Τα όπλα μας είναι η αλληλεγγύη, η ανυπακοή, η αντίδραση σε αυτό το σύστημα που υποβιβάζει τους ανθρώπους σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Διαφορετικά θα είμαστε αιώνιοι σκλάβοι τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας. Εδώ πρόσεξε τώρα. Μέσα στα πλαίσια αυτά η Αθήνα γίνεται ψηφιακή φυλακή. Το πιλωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Αθήνα για να γίνει ψηφιακή φυλακή λέγεται Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί αν επικρατήσει στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται αυτή η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουδί της Πανδώρας. Είμαστε ελεύθεροι, πολιορκημένοι. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να ζήσουμε ακόμη για να αποδεχτούμε τη σκλαβιά μας και τα αόρατα δεσμά του αύριο που μας έχουν φυλακίσει. Όχι μόνο εμάς, αλλά και τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενιές. Λοιπόν, αστυνομικά drones τα πετούν πάνω από το κεφάλι μας, έξυπνες κάθε μέρα σε κάθε δρόμο, τα καταγράφουν την κάθε κίνησή μας, περιπολικά και δίκυκλα της αστυνομίας, συμπεδεμένα με το κέντρο τεχνητής νοημασύνης, θα μας ελέγχουν, όπου σαρώνονται τα δεδομένα μας σε πραγματικού χρόνου. Αν δεν είναι σενάριο κάποιας τοπικής ταινίας φαντασίας, αλλά το νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αθήνα με το όνομα Traffic Commander, το οποίο παρουσιάστηκε με τα βαΐων και κλάδων από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Γαδά. Αυτό που λέμε τώρα, το Traffic Commander, είναι ένα σύστημα που το έχει παρουσιάσει ο Χρυσοχοΐδης στη Γαδά, στους αστυνομικούς. Μην ξεχνάς ότι η CIA έχει χαρακτηρίσει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εξαιρετική φυσιογνωμία. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε ένα ψηφιακό κλουβί στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων και υποτίθεται ότι επιστρατεύεται για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο. Δεν αποτελεί απλώς μια ψηφιακή εφαρμογή, αλλά ένα μηχανισμό που μετατρέπει το μεγάλο όγκο πληροφοριών σε χρήσιμη επιχειρησιακή γνώση, επιτρέποντας ταχύτερες και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Κάμπρας, χαρακτηρίζοντας το Traffic Commander ένα σημαντικό βήμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αστυνομίας. Μπορεί να έχουμε από τους χειρότερους δρόμους στην Ευρώπη χαοτική πολεοδόμηση, τραγικούς πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, αχρηστευμένες διαβάσεις, ελάχιστους χώρους πρασίμου, τριτοκοσμικά συστήματα αποστράγγισης, μπαζωμένα ρέματα, πολυκατοικίες που ραγίζουν από τις μετροπόλικες. Θα μπορούμε να λέμε όμως περήφανα ότι διαθέτουμε Traffic Commander, πανηγυρίζοντας για το πανεπτικό σύστημα που θα μετατρέψει την Αθήνα στη φυλακή του Big Brother. Αυτά εφαρμόζονται, τα έχει αναγγείλει ο Χρυσοχοΐδης. Έτσι. Τα κανάλια δεν έχουν πει τίποτα για αυτή την ομιλία του Χρυσοχοΐδη. Μπορεί στη χώρα μας να μένουν ανεξαχνίες τις δολοφονίες δημοσιογράφων, να οργιάζει η τουρκική μαφία και η διακίνηση όπλων, να πεθαίνουν κοπέλες γιατί το περιπόλικο δεν είναι ταξί, να σπάζονται

0: να περνάς από χρυσάρισα αλγοριθμό ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν υπάρχει πλέον δυστοπία που να μην έχει γίνει κανονικότητα. Μας έχουν περάσει τη δυστοπική κοινωνία, Γρηγόρη, σαν κανονικότητα και εμείς την έχουμε αποδεχτεί. Σε αυτή τη χώρα, εδώ και 5 χρόνια, δεν γίνεται να βρεθεί ποιοι αγόρασαν και χρησιμοποίησαν το Predator. Παρακολουθώντας τους μισούς θεσμούς του κράτους, αλλά σε λίγους μήνες θα μπορούν να αποδείξουν μέχρι που πετάξαμε ένα αλουμινένιο κουτάκι σε λάθος κάδο. Σε αυτή τη χώρα δεν αξιωθήκαμε να σταματήσουμε 2 τρένα που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή στα Τέμπη, αλλά θα λύσουμε το κυκλοφοριακό με ψηφιακό στραγγαλισμό των πολιτών. Κάμερες στις κολόνες, κάμερες στα μαγαζιά, κάμερες στον ουρανό, κάμερες στις καμπίνες των αυτοκινήτων, κάμερες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ολόκληρη ζωή μας μια κάμερα και μια κάμερα παρακολούθησης. Ακόμη και το όνομα Traffic Commander που του έχει δώσει σε αυτό το σύστημα ο Χρυσοχοΐδης θυμίζει παιχνίδι τύπου Sims, όπου ο παίκτης ελέγχει ολόκληρες γειτονιές πολιτών ή παιχνίδια σαν στρατηγικής, σαν το Command, όπου καλείσαι να διοικήσεις στρατούς πολλούς και να επιταθείς σε αντίπαλα στρατόπεδα. Αλήθεια, ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα? Του πήρε πολύ για να καταλήξει αυτό? Πόσο νόημα έχει το Traffic Commander όταν μετά την είδηση, του ηλίου φοβάσαι να περπατήσεις στο κέντρο της Αθήνας? Και μετά την ανατολή του ηλίου ακούς όλες τις γλώσσες της οικουμένης εκτός από ελληνικά στην Αθήνα. Προφανώς έχει νόημα μόνο για την εξουσία, αφού κανείς κατά την παρουσίαση του συστήματος ομολόγησαν ότι η φιλοδοξία της ελληνικής αστυνομίας είναι το συγκεκριμένο μοντέλο που αποτελεί βάση για την ανάπτυξη κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δηλαδή το Traffic Commander δεν θα εφαρμοστεί μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πόλεις. Πιλωτικό σύστημα λοιπόν το Traffic Commander, ώστε η ψηφιακή αστυνόμευση των πόλεων των 15 λεπτών να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ο πραγματικός λόγος που εφαρμόζεται είναι η μαζική συλλογή δεδομένων που με το κλειδί της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ασφυκτικούς νόμους για τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα για να σπρώξει τους πολίτες προς τα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου των νέων αυτοκινήτων. Έρχονται κανονισμοί αξιολόγησης για τα μεταχειρισμένα οχήματα ώστε να πιστοποιούνται ως ανεκτά ή να οδηγηθούν στην πρέθα αφού έχει τελειώσει ο κύκλος της ζωής της. Η έλεγχη κταίω σύντομα θα γίνουν ιερά εξέταση για τα μεταχειρισμένα, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα ηλεκτρονικά συστήματα και θέτοντας αυστηρά κριτήρια για τους εκπαιδευόμενους δρύπους. Ακόμη έρχονται ποσοστώσεις στα πλαστικά μέρη των νέων αυτοκινήτων. Το 20% του υλικού των νέων αυτοκινήτων είναι ανακυκλωμένο πλαστικό παλαιών οχημάτων. Το δίκτυο ριζικής ανασύστασης της κυκλοφορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και όπως φαίνεται ότι ψηλά στην πυραμίδα, οι μεγάλοι κομμάντες, όπως είναι ο Χρυσοχοΐδης, έχουν πατήσει το γκάζι για να μας διαλύσουν. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν ένα βουνό χρεών. Έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο, 16 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς καμιά προοπτική αποπληρωμής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592 εκατομμύρια, 950 ευρώ, 950.327 ευρώ και 28. Ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559, 802, 950 και 92 ευρώ. Αυτοί λοιπόν μας κουνάνε το χέρι και μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, αφού δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στα κόμματά τους. Αυτά τα μεγέθη δεν αντιμετωπίζονται. Είναι χρέος μη διαχειρίσιμο. Ξεπέρασαν λοιπόν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 1 δις και όλα αυξάνονται. Σύμφωνα με τους νέους ισολογισμούς των δύο κομμάτων, η διόγκωση του χρέους τους θα συνεχίζεται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεχρεώσουν τα χρέη τους. Την ίδια ώρα, αφότερα τα κόμματα συνεχίζουν να κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία και να μιλούν για παταξίδες και να παίρνουν τα φάλσκι τράπεζες τα σπίτια του κόσμου. Σύμφωνα με τη στοιχεία των ισολογισμών, 62 εκατομμύρια ευρώ και 60 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Το κυβερνόν κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 602 δισεκατομμυρίων 139.155 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565 εκατομμύρια 136.448. Δηλαδή το σύνολό τους, της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, είναι 1 δισεκατομμύριο 167.000 275 και 603 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει 592 δισεκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559 στις τράπεζες. Οι τράπεζες όμως έχουν ευνοϊκή μεταχείριση. Έτσι, και δεν δηλώνουν κανονικά όλα τα κέρδη τους. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ανοχή της κυβέρνησης στις τράπεζες, που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους προς το δημόσιο 12 δις ευρώ. Άρα γιατί να ζητήσουν οι τράπεζες τα χρέη από τα κόμματα, αφού τα κόμματα τους δίνουν το περιθώριο να μην πληρώνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο. 12 δις ευρώ έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Εσύ, Γρηγόρη, το φόρο σου μπορείς να τον αναβάλεις? Τα κόμματα όμως μπορούν. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση, που οι τράπεζες δεν ζητάνε τα χρέη από τα κόμματα και τα κόμματα τους αφήνουν να έχουν αναβαλλόμενο φόρο 12 δισεκατομμύρια ευρώ, που άμα έπεφτε αυτό το 12 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στον προϋπολογισμό, θα αυξανόντουσαν οι συντάξεις, οι μισθοί και η παραγωγή θα έτρεχε πολύ περισσότερο. Όμως είναι αναβαλλόμενος φόρος, δεν πληρώνουν φόρο και δεν ζητάνε φόρο από τα κόμματα. Είναι μια αλληλοεξυπηρέτηση που την κρύβουνε, γιατί για να μας πείσουνε ότι είναι κόμματα αγνά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ότι οι τράπεζες δεν χρωστάνε φόρους και είναι καλές και λειτουργικές. 12 δις χρωστάνε οι τράπεζες αναβαλλόμενο φόρο που δεν τον πληρώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θυμώσει τόσο πολύ που έχει βάλει ένα όριο στις τράπεζες να εξοφλήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μέχρι κάποια ημερομηνία, περίπου γύρω στο 2030 και 2035. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει οι τράπεζες να ληστέψουν τους πελάτες τους και πρέπει το κράτος να ληστέψει με φόρους τους πολίτες. Έρχονται δύσκολες μέρες, παιδιά. Να είσαστε έτοιμοι. Εμείς εδώ από το Focus θα σας ενημερώνουμε πάντα. Μας θεωρούν χρηματιστηριακά προϊόντα η ελίτ. Μας θεωρεί ότι έχουμε μια τιμή στο χρηματιστήριο το ανθρώπινο. Έχουμε μια τιμή που εξαρτάται από τι προσφέρουμε στους ολιγάρχες, στα κέρδη των ολιγαρχών ή στις ζημίες αυτών. Και μας έχουν διατιμήσει, είμαστε σε διατίμηση οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
1: Ναι, αλλά με τη φορολογία τη συγκεκριμένη δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος, ρε εσύ, Δημήτρη. Και καλός ή κακός, όταν βλέπει αυτός εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι αυτός δεν μπορεί να επιβιώσει και κάποιοι άλλοι έχουν κάποια πλεονεκτήματα, λογικό είναι να νιώθει αδικία.
0: Φυσικά.
1: Εκεί πέρα έρχεται και ο περισσότερος κόσμος και λέει ότι δεν υπάρχει ισορροπία και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Σωστό. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει ισονομία. Ένας όρος, έχει τέσσερις όρους η δημοκρατία. Ένας όρος, ο βασικότερος, είναι η ισονομία. Δεν υπάρχει ισονομία στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν, φοροδιαφεύγουν, δεν πληρώνουν φόρους. Έτσι. Και οι μικρομεσαίοι που η μικρομεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Έτσι, και να πάμε σε δύο τάξεις, τεχνοδουλοπάρικοι και τεχνοφεουδάρχες. Γιατί αυτά γίνονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Οι τεχνοφεουδάρχες θα ελέγχουν. Οι τεχνοδουλαπάρικοι που είμαστε εμείς θα πληρώνουμε αιώνια τα γούστα των τεχνοφεουδαρχών. Γιατί έχουν γούστα. Έτσι όπως λες και εσύ. Έχουν γούστα. Και τα γούστα τους είναι ακριβά. Και τα πληρώνουμε εμείς, Γρηγόρη. Ο Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα σύστημα. Το βρήκε, αλλά το επέκτηνε. Ένα σύστημα φατριών που αυτοίς οικονομάνε και το υπόλοιπος λαός μένει στην απέξω. Υπάρχουν φατρίες που οικονομάνε με την συμβολή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκάλυψη της τραγωδίας των Τεμπών. Κοίτα πόσα δικαστήρια αναβάλλονται.
1: Εδώ άλλος λέει ήθελα να καταθέσω και δεν με δεχόντουσαν.
0: Ναι, δεν τον δέχονται γιατί ελέγχουν τη δικαιοσύνη. Οι δικαστές είναι μέσα στο σύστημα. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις στη μέση το 50%, οι δικαστές δεν τους κόψανε τίποτα. Έχουν τις απολαβές τους που δεν έχουν κοπεί. Έχουν τα προνόμια τους που δεν έχουν πειραχτεί. Τους έχουν εξαγοράσει μέσω προνομίων και μέσω μισθών μεγάλων, τους έχουν εξαγοράσει και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Κόψανε τις συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους εκτός από των δικαστών και οι δικαστές το βγάλανε αυτό νόμιμο, έτσι. Βγάλανε το κόψιμο νόμιμο και τη μην κοπή των δικών τους συντάξεων τη βγάλανε νόμιμη. Δηλαδή δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ζούμε σε μια άδικη κοινωνία, έτσι όπως έχει χτιστεί, και πρέπει αυτή την αδικία να την καταπολεμήσουμε. Εμείς από αυτό το σταθμό προσπαθούμε να ανοίξουμε μυαλά, να πληροφορήσουμε τους ανθρώπους για πληροφορίες που δεν μπορούν να τις βρουν αλλού. Έτσι. Γι' αυτό αυτός ο σταθμός κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει.
1: Μα ήδη κινδυνεύει. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν αλλάζει. Εγώ αυτό παρατηρώ, Δημήτρη. Δεν αλλάζει και δεν θέλει και να αλλάξει. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, γιατί έχουν βολευτεί μέσα στην καθημερινότητά τους. Φτωχή, σου λέει. Εγώ βάζω τα κέρματα στο τραπέζι το πρωί, περνάω τη μέρα μου, είμαι εντάξει. Δεν το ενδιαφέρει τι θα γίνει με τα παιδιά ή τα εγγόνια του. Έτσι. Είμαι και δεν παλεύει. Πόσες διαδηλώσεις έχεις δει για την κοπή των συντάξεων. Έγινε μια διαδήλωση, τους ρίξανε χημικά. Τα ΜΑΤ διαλυθήκανε. 300 αστυνομικοί διαλύουν διαδηλώσεις 30.000 ανθρώπων. Έτσι, έχει μέσα και προβοκάτορες, έχει και κύπ, έχει μέσα το πλήθος, έχει πολλά. Που το διαβρώνουν σε κάθε διαδήλωση. Αλλά δεν έχει γίνει μια μεγάλη κατάληψη ένα μήνα της Αθήνας του Συντάγματος όπως έγινε στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία, πήγαιναν να τους επιβάλλουν τα δικά μας τα μνημόνια και αυτοί βγήκαν στον δρόμο ένα μήνα στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου και κάτσαν εκεί. Και τα πήραν πίσω τα μνημόνια. Έχεις δει εσύ κάμια τέτοια αντίδραση στην Ελλάδα?
1: Όχι.
0: Ξέρεις γιατί? Πρέπει να αλλάξει η παιδεία. Η παιδεία βγάζει ραγιάδες που τους στέλνουν στο εξωτερικό στις μεγάλες πολυεθνικές. Ένα εκατομμύριο έχουν φύγει φοιτητές σπουδαίοι. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν φύγει ένα εκατομμύριο επιστήμονες στο εξωτερικό που τους απορροφούν οι ξένες πολυεθνικές. Και οι κυβερνήσεις παίζουν το παιχνίδι αυτών των πολυεθνικών. Τους προμηθεύουν κρέας ελληνικό, για να ευημερήσουν οι πολυεθνικές. Τους έχουν σαν πρόβατα, τους πάνε σαν βόδια εκεί. Τους καθοδηγούν να πάνε στο εξωτερικό, γιατί εδώ στην Ελλάδα σιγά σιγά δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Έρχεται Γρηγόρη, δεν θα μπορούμε. Ήδη το 70% του πληθυσμού έχει καταθέσει κάτω από ένα χιλιάρικο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν του μένουν λεφτά. Δεν του μένουν λεφτά, τα βγάζει τσίμα τσίμα. Αυτό το 70% δεν έχει ποτέ εξαγερθεί σύσσωμο. Γιατί αν εξαγερθεί σύσσωμο, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πιεστούν. Όσο δεν σε φοβούνται, αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους. Έχουν επιβληθεί με φόβο, με φτώχεια, με απελπισία. Εμείς όμως δεν μπορούμε να τους φοβήσουμε. Στο φόβο χρειάζεται φόβος για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αν εσύ μόνο φοβάσαι και ο άλλος σε φοβίζει, σε κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, και χρηματιστηριακά προϊόντα είμαστε και ακολουθούμε τη μοίρα μας. Είμαστε μοιραίοι.
1: Λες να μην μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί?
0: Αλλάζει η κατάσταση, αλλά θέλει δουλειά μυρμηγκιού από πολλούς ανθρώπους. Από πολλούς ανθρώπους. Πολλοί άνθρωποι να ενστερνιστούν τη θέση τους και να πούνε: εμείς δεν ανεχόμαστε να μας στοχοποιείτε άλλους. Εγώ βγάζω, οι συνταξιούχοι 15 μέρες βγάζουν με τη σύνταξή τους. Μετά φυτοζωούν. Πολλοί συνταξιούχοι, έτσι. 700.000 συνταξιούχοι που παίρνουν κάτω από 800 ευρώ, περνάνε μέχρι τις 15 του μήνα 20 και μετά φυτοζωούν και κλείνονται μέσα στο σπίτι, γιατί η φτώχεια είναι φυλακή, Γρηγόρη. Η φτώχεια είναι φυλακή και μας φυλακίζουν μέσω της φτώχειας. Εγώ αυτό είχα να πω σήμερα, γιατί εφαρμόζεται και το traffic commander τώρα με την κυκλοφορία που θα τώρα πρέπει οι ταξιτζίδες να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους, να πάρουν ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά και χαλάνε πιο εύκολα. Τα μηχανικά αυτοκίνητα κρατάγανε 30-40 χρόνια και κυκλινόντουσαν. Τα ηλεκτρικά όμως δεν κρατάνε και κάθε βλάχη στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι και πολυδάπανη. Δεν ξέρω πώς θα επιβιώσουμε, Γρηγόρη.
1: Γι' αυτό...
0: Κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πληροφορήσουμε τον κόσμο του Focus τι ακριβώς έρχεται και πώς θα έρθει.
1: Γι' αυτό που γίνεται με τους αρχαιολόγους, γιατί τώρα με ενημερώνουν ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διοργανώνει μια κινητοποίηση στην Αθήνα, η οποία δεν έχει δεχθεί κάποιο στήριγμα από τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι ανήκουν στον κλάδο του πολιτισμού. Δηλαδή, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει από αυτή την προδοτική κίνηση της κυβέρνησης και δεν είναι πάλι ενωμένοι οι Έλληνες απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.
0: Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, πού είναι να βγουν στον δρόμο?
1: Μα όλοι θα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Όλοι, Δημήτρη.
0: Στην Ακρόπολη δεν έχει ουρητήρια και κατουράνε οι τουρίστες πάνω στα Μάρμαρα. Ουρητήρια είναι κλειστά στην Ακρόπολη. 30 ευρώ είσοδος για τον Έλληνα. Έτσι. Και βγαίνει η Μερδόνη και λέει θα ιδιωτικοποιηθούν όλη η πολιτισμική μας κληρονομιά. Η δικιά της είναι και την πουλάει για 100 χρόνια, 50 χρόνια συν 50 μονομερής ανανέωση από τον ιδιώτη. Έτσι, στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δεν ανήκει στη Μερδόνη ούτε στο Μητσοτάκη η πολιτιστική κληρονομιά. Ανήκει σε όλο το λαό. Γιατί είναι όλου του λαού η πολιτιστική κληρονομιά. Πώς λοιπόν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις που θα έπρεπε ο κόσμος να είναι τώρα 200.000 στο Σύνταγμα και να κουνιέται το Σύνταγμα. Και δεν είναι τώρα ούτε ένας. Έχουν πάει στις διακοπές τους, πίνουν το φραπέ τους. Σιγά, σιγά αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά αυτά είναι κυρίαρχα που θα τα βρουν μπροστά τους αργότερα. Γιατί όταν πουλάς είσαι αδιάφορος για την πολιτιστική σου κληρονομιά, κάνεις λάθος. Γιατί είναι δική μας. Είναι αυτό, οι παλιοί χτίσανε αυτό που είμαστε σήμερα εμείς. Και τώρα τι να πω, έχει γίνει καμιά διαδήλωση?
1: Όχι.
0: Έχει καμιά συγκέντρωση στο Σύνταγμα?
1: Κάτι ψηλά, κάτι ψηλά βασικά, να μην είμαι άδικος. Κάτι ψηλά.
0: Ναι, ψηλά. Αλλά οι ψηλές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ναι. Εδώ οι χοντρές συγκεντρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι. Τι να πω.
1: Τι να πω.
0: Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξει γρήγορα το σχολείο όλο. Η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Η νοοτροπία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε για την πατρίδα μας. Γιατί σε λίγο η Ελλάδα θα είναι χωρίς Έλληνες. Έτσι, εκεί στην Κομωτινή οι Τούρκοι βάζουν μιλιούνια. Στην Κρήτη έρχονται από τη Λιβύη, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Από τη Λιβύη που είναι 300 χιλιόμετρα μακριά σε ανοιχτή θάλασσα, τα φέρνουν Έλληνες πλειοκτήτες. Σταματάνε 11 μίλια πριν, τους βάζουν σε βάρκες και τους στέλνουν στην Κρήτη. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τους Έλληνες πλειοκτήτες? Γι' αυτό η λαθρομετανάστευση από την Λιβύη δεν κόβεται. Γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, αυτοί φέρουν τους μετανάστες. Είναι δύσκολο να το κάνουν να κατανοηθεί. Και έχουν τιμή για κάθε κεφάλι. Είναι μια μπίζνα. Τη λαθρομετανάστευση θα τη δει σαν μπίζνα.
1: Ναι, αλλά όχι, τι άλλο παρατηρώ. Το ότι περνάνε και κάτι οπλάκια καινούργια τύπου Glock κάποιοι στα σύνορα. Αυτά δεν είναι μόνο χρήμα, ναι. Αυτά έχουν άλλο σκοπό.
0: Οι συνοριοφύλακες τι κάνουν, γιατί δεν τα σταματάνε?
1: Μα κάποιους τους σταματήσανε, υποτίθεται, και τα βρήκανε. Αλλά πόσοι περνάνε?
0: Κοίτα, τα όπλα μπορούν να περάσουν και από την τουρκική πρεσβεία. Υπάρχει και τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή. Μπορούν μέσω διπλωματικών σάκων να τα περάσουν. Αυτοί πρέπει να είναι μαφιόζοι που θέλουν να βάλουν πόδι στην αγορά της Ελλάδας. Στην αγορά της Ελλάδας. Τούρκοι μαφιόζοι. Και προσπαθούν να συνοηθούν, επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε μικροεγκληματίες. Δεν γίνονται, αν και τώρα τελευταία, κάθε μέρα γίνεται και ένας φόνος. Το έχεις παρατηρήσει? Κάθε μέρα πεθαίνει και ένας άνθρωπος από δολοφονία.
1: Ναι, έχει ξεφύγει η εγκληματικότητα.
0: Ναι. Τι κάνουν λοιπόν ο Χρυσοχοίδης, ο Λαλίστατος, το αγαπημένο παιδί της CIA, τι κάνει?
1: Ο Χρυσοχοίδης κυνηγάει τους παραγωγούς που βάζουν ντομάτες.
0: Ναι.
1: Και στέλνει αστυνομία στους γάμους, σε κριτικούς γάμους στέλνει την αστυνομία. Δεν πρέπει να παντρεύονται, λέει, οι κριτικοί, οι τρελαθοί.
0: Ναι, φτιάχνουν τα traffic commander για να παρακολουθεί όλους εμάς και δεν επικεντρώνεται στην εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί.
1: Γιατί τι πιστεύεις, ότι δεν ξέρει ποιοι είναι οι εγκληματίες και ποιοι κινούν τα νήματα?
0: Όλα τα ξέρουν, Γρηγόρη, όλα τα ξέρουν. Και η ΚΙΠ τα ξέρει όλα και η αστυνομία τα ξέρει όλα. Αλλά κάνουν επιλεκτική δικαιοσύνη. Έχουμε επιλεκτική δικαιοσύνη. Δηλαδή, συλλαμβάνουμε αυτούς, αφθούμε αυτούς. έχει και πέσει και διαφθορά μέσα στην Ελλάδα. Έτσι και η διαφθορά είναι πανάκριβη. Είναι ακριβή η διαφθορά. Και τη διαφθορά τη δική τους πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Και του πολιτικού συστήματος και των θεσμών τη διαφθορά.
1: Έτσι είναι.
0: Πολεοδομίες δεν έχει πέσει διαφθορά.
1: Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα, ένα τελευταίο σχόλιο γιατί δεν έχω χρόνο, Δημήτρη. Για τις νέες γενιές, την ανάλυση που έκανα την πρώτη ώρα, το ότι πρέπει να επενδύσουμε στα μυαλά τους και ας αφήσουμε όλα τα άλλα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Πρέπει να αλλάξουμε την παιδεία, το στυλ της παιδείας για να επενδύσουμε στα μυαλά τους, για να βγαίνουν άνθρωποι πολεμιστές και όχι άνθρωποι ραγιάδες που έχουν αποδεχτεί τη δουλοποίησή τους. Το σχολείο πρέπει να βγάζει ανθρώπους πολεμιστές, Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες έχουν επιβιώσει τόσες χιλιάδες χρόνια γιατί ήταν πολεμιστές. Και τώρα οι πολεμιστές όσο πάνε γίνονται και λιγότεροι. Έτσι. Και είναι, ο λαός είναι φοβισμένος, Γρηγόρη. Του έχουν περάσει φόβο. Και οικονομικό φόβο και ψυχολογικό φόβο και τον έχουν καθυλώσει.
1: Πραγματικά, ναι. Είναι...
0: Όλοι οι θεσμοί βοηθάνε σε αυτό.
1: Είναι απογοητευμένοι πολύ, είναι η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστώ, Δημήτρη, ναι. Δεν έχω χρόνο. Καλό μεσημέρι.
0: Γρηγόρη μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Υγεία να έχεις, υγεία. Σε ευχαριστούμε υγεία. Πολύ για άλλη μια φορά.

0: υγεία στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

σας κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Είναι οι ζωντανοί ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, στα FM και στη συχνότητα των 99,8. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της Ελλάδος. Είναι η πατριωτική μεγάλη φωνή όλης της ελληνικής ομογένειας. Είναι η πατριωτική εθνική φωνή όλων των ταπεινωμένων, όλων των εξευτελισμένων, αλλά περήφανων Ελλήνων πολιτών. Είναι οι ραδιομακελάριδες του Μάχη FM. Σήμερα έχω ένα καλό μενού για όλους εσάς. Και επειδή κάνει ζέστη, κάποιοι από εσάς στις παραλίες, κάποιοι από εσάς είστε παραλίες, είστε πραγματικοί παραλίες. Διότι η είδηση που διαβάζω ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους, Μεσσηνίας, γιατί βάζανε φωτιές στην περιοχή και κρατούσαν σε ομηρία ένα χωριό για 2 χρόνια, είναι πραγματικά η αθάνατη, η πηγή, η έκφανση, το αποτύπωμα, το δαχτυλικό αποτύπωμα της αθάνατης ελληνικής βλακείας, του αθάνατου νεοελληνικού γενιτσαρισμού. Αυτή η είδηση ότι ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδερφός του βάζανε φωτιά στο ίδιο του το χωριό, είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα της σημερινής νεοελληνικής κοινωνίας. Αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός Χριστόδουλος, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Τέτοια μοχθηρία, τέτοιος αλυτό ανταγωνισμός, τέτοια παλιανθρωπιά, η οποία διακατέχει μερικούς από τους νεοέλληνες, είναι απίστευτη. Και οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίες και κύριοι, δεν είναι φτωχοί, δεν είναι φτωχοπατήριδες. Είναι οικονομημένοι τύποι, οι οποίοι έχουν τα μεγαλύτερα συμπλέγματα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Ένας ολόκληρος συρφετός δημοσιογράφων ασχολείται αυτή τη βδομάδα με το σκύλο στα Βρυλίσια, το λυκόσκυλο στα Βρυλίσια, το οποίο έφαγε το σκυλάκι το άλλο και την έπεσε πάνω στους, στον κύριό του, στο αφεντικό του. Την ίδια ώρα που τα λυκόσκυλα της πολιτικής ζωής και της μαφίας κατατρώνε τις άρκες μας, αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια τεράστια ψυχική, ψυχολογική, ιατρική και πνευματική ανάλυση γιατί ένα λυκόσκυλο έφαγε ένα άλλο μικρό σκυλάκι. Ρε εσείς, λυκόσκυλο ήτανε. Και βγάλανε εκπαιδευτές, γιατρούς, πάλι καλά που δεν βγάλανε ψυχιάτρους από το γυνήτιο για να κάνουν ψυχιατρική εξέταση στο σκύλο. Ο σκύλος είναι ζώο. Ζώο, σαν και μερικούς από αυτούς που έχουμε και πηγαίνουν και ψηφίζουν. Το ζώο έχει άγρια ένστικτα. Σας το λέω γιατί είμαι ιδιοκτήτης ζώου, μεγαλώσω μου. Έχω ένα ελληνικό πιμενικό, ο οποίος είναι κοπελίτσα. Κοπελίτσα, που λένε και στα γήπεδα. Αλλά και οι κοπελίτσες γίνονται άγρια ζώα υπό συνθήκες. Ο σκύλος, ρε εσείς, δεν θέλει να του επιβάλλεις συγκεκριμένα πράγματα και πάνω απ' όλα δεν θέλει ο σκύλος να μπαίνεις μέσα στο ζωτικό του χώρο. Τα σκυλιά έχουν άγρια ένστικτα και το μεγαλύτερο όπλο τους είναι η μουσούδα τους και τα όντια τους. Δεν έχετε ακούσει που λέει ποτέ εμπιστοσύνη σε δόντια σκύλου και γυναίκας? Θα με συγχωρούν όλες οι γυναίκες που μας παρακολουθούν, αλλά και εμείς καμένοι είμαστε. Όλοι οι άντρες είναι καμένοι από τις γυναίκες και όλες οι γυναίκες είναι καμένες από τους άντρες. Και στο κάτω-κάτω υπάρχουν και σερνικοί σκύλοι και θηλυκοί σκύλοι. Άρα θα πρέπει να φερόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο στα ζώα, γιατί είναι ζώα, έχουν άγρια ένστικτα. Όσο και αν εξημερώσεις ένα λύκο, λύκος θα παραμείνει.
και ειδικά ένας γερμανικός ποιμενικός που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Πάει άλλη η μουρλο κακομήρα έξω από ένα μαγαζί, γιατί έγινε στην περιοχή μου αυτό, και δένει ένα λυκόσκυλο που έχει δύναμη 70, 60 ή 50 κιλών και μπορεί να σε κάνει, να σου ρίξει μία και να σε μετάξει στο πεζοδρόμιο με ένα λουράκι σε ένα πάσαλο. Και το παρατάει το σκυλί και περνάει ένας ηλικιωμένος με ένα μικρό σκυλάκι. Πώς θέλετε να αντιδράσει το λυκόσκυλο, όσο εκπαιδευμένο κι αν είναι? Πρέπει ο κύριος του να είναι συνέχεια δίπλα του, ειδικά σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό ως μια μικρή παρένθεση για τις ανοησίες που ακούω και ειδικά από υποτιθέμενους φιλόσοφους. Όπως λοιπόν και στη ζούγκλα το μεγαλύτερο αγρίμι τρώει το μικρότερο, έτσι γίνεται, παραβολικά το έθεσα, και στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Η μεγάλη διαπίστωση η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά και πριν, επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά, είναι ότι τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτική ζωή του τόπου έχει γίνει μια απέραντη ζούγκλα. Το πιο μεγάλο σκυλί επιβάλλεται και τρώει το μικρότερο. Οι μεγαλύτεροι λοποδίτες, τα μεγαλύτερα σκυλιά, ατάιγα σκυλιά του ελέους, σε αυτό το χώρο που ζούμε, στον χώρο της κοινωνίας και της πολιτικής, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει μεταβληθεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, σε μια αδίστακτη ζούγκλα. Σε μια ζούγκλα όπου επικυριαρχούν τα ανήμερα θηρία, οι μη εξημερωμένοι των μελών της κοινωνίας και βεβαίως τα άγρια ένστικτα των πολιτικών. Από την άλλη όμως υπάρχουν και συγκεκριμένοι θηριοδαμαστές μιας πληγωμένης κοινωνίας όπως είναι η δικιά μας. Και αυτοί οι θηριοδαμαστές, δυστυχώς, είναι οι άνθρωποι του πλούτου, της ολιγαρχίας και του ακατάσχετου φιλελευθερισμού. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση που είναι για μένα εξαιρετικά σοβαρή και δείχνει το ποιόν της ζούγκλας της πολιτικής. Το ποιόν των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι λινάτσες. Όπως σας το λέω, λινάτσες. Δεν αξίζουν μία. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα τα αρπάξουν και πώς θα βάλουν τα λεφτά στην τσέπη. Εγώ θέτω σε όλους σας ένα συγκεκριμένο ερώτημα και καλό θα είναι να μου απαντήσετε. Ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, έχει 5 φίλους ευοπλιστές. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Προκοπίου. Ο κύριος Προκοπίου συμμετέχει σε αυτό που λέμε σκιώδης στόλος σε όλο τον κόσμο. Έχει άριστες σχέσεις και τον έχουμε δει σε πολλές φωτογραφίες και με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού και με τον ίδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε πριν από λίγες ημέρες να επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία και σε συγκεκριμένους εφοπλιστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι μεταφέρουν το ρωσικό LNG σε όλη την Ιφίλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ένας εξ αυτών των πολιτικών, μάλλον ο μοναδικός πολιτικός, ο οποίος έσπασε τις κυρώσεις, είπε όχι δηλαδή στις κυρώσεις που προσπάθησε να επιβάλλει μετεπιτάσεως η Ευρωπαϊκή Ένωση στον εφοπλιστή Προκοπίου που είναι κολλητός του. Το τι κολλητός του είναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χαρτζηλικώνεται. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες της πιάτσας. Και για να μην χρησιμοποιώ αυτή την άκομψη έκφραση, ότι εν πάση περιπτώσει είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει και νόμιμους χορηγούς. Ένας εξ αυτών λένε ότι είναι ο κύριος Προκοπίου. Ισχυρός εφοπλιστής.
Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έβαλε πλάτη στον κύριο Προκοπίου να μην περάσουν οι κυρώσεις για το ρωσικό LNG, γιατί ο κύριος Προκοπίου θα είχε πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Θα καταστρεφόταν οικονομικά. Γιατί όλος ο σκιώδης στόλος μεταξύ αυτών και του Προκοπίου που μεταφέρει ρωσικό LNG βασίζεται σε δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Εγώ ρωτώ το εξής. Όταν ένας πρωθυπουργός βάζει πλάτη σε έναν ολιγάρχη για να μην απαγορευτεί η μεταφορά πετρελαίου του, ρωσικού πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, εσάς πάει το μυαλό σας? Πείτε μου ρε, πού πάει το μυαλό σας? Σε δύο τινά. Ή ότι αγαπάει τον εφοπλιστή, δηλαδή ότι έχουν φιλικές σχέσεις, του χτυπάει, ο ένας χτυπάει την πλάτη στον άλλον, ή ότι υπάρχει κάποιο άλλο είδους συναλλαγή. Ή ότι κάποια από τα καράβια του Προκοπίου είναι επενδεδημένα και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Δηλαδή ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κάνει επενδύσεις και έχει αγοράσει τα καράβια, μερικά καράβια του Προκοπίου. Δεν πάει πουθενά άλλο το μυαλό μου. Ή ότι αρπάζει χοντρά όλη η οικογένεια. Εάν εγώ έβαζα πλάτες σε συγκεκριμένο εφοπλιστή που ήταν φίλος μου, στον κύριο Βερνίκο, στον κύριο Μαρινάκη, στο Μακαρίτη τον Ωνάση και σε όλους τους Έλληνες εφοπλιστές της χώρας και έσπαζα το εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρωσικό LNG, δεν θα με λέγατε πληρωμένο? Εγώ λοιπόν τώρα τι πρέπει να κάνω για τον κύριο Πρωθυπουργό και ποια έκφραση πρέπει να χρησιμοποιήσω όταν κάποιος είναι νταβατζής, πολιτικός νταβατζής του εφοπλιστή? Οι άλλοι εφοπλιστές τι λένε για αυτά? Η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών τι λέει γι' αυτό? Καλά, δεν μας λέγανε τόσο καιρό ότι έχει απαγορευτεί η μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου? Αυτό δεν μας λέγανε? Τώρα λοιπόν πως ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο οποίος στέλνει και εξακολουθεί να στέλνει όπλα στην Ουκρανία του Ζελένσκι, βάζει πλάτη σε ένα φίλο του εφοπλιστή για να συνεχίζει να κουβαλάει το ρωσικό πετρέλαιο. Πείτε μου ρε, πώς λέγεται αυτός ο πρωθυπουργός? Πείτε μου για να μην το πω εγώ. Πείτε μου για να μην έχω εγώ κυρώσεις. 6943 635451. Το τηλέφωνο μας είναι 210-718-000. Είναι σήμερα για έκτακτες τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Είτε κάποιος επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει την κίνηση στους δρόμους, είτε κάποιος, κυρίες και κύριοι, επιδιώκει και επιθυμεί να βγει στον αέρα για να μας μεταφέρει ένα έκτακτο γεγονός. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Πώς λέγεται ο πρωθυπουργός που βάζει πλάτη σε φιλαράκο του κολλητό του εφοπλιστή για να μην επιβληθεί εναντίον του η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά ρωσικού LNG? Πώς αποκαλείται? Πώς αποκαλείται? Και πάμε στο δεύτερο σχόλιο πριν περάσουμε στο κυρίως μενού. Το κυρίως μενού σήμερα θα σας αποζημιώσει, γιατί έχει εικόνες, έχει ήχους, έχει φωτογραφίες και πάνω απ' όλα έχει ονόματα. Παρατήρησα χτες ότι όλο το συγγενολόι των Μητσοτάκηδων, ναι, μου στέλνει ένας φίλος, Αθήνα και Κούλης, ασπίδα χορηγού εφοπλιστή Προκοπίου, πόσα άρπαξες κύριε Πρωθυπουργέ από το προστάτη σου. Μα αυτό θα λέει, έλεγε και ο κόσμος. Πού να πάει εμένα το μυαλό μου? Ότι το έκανε για την ψυχή της μανούλας του? Ξέρετε κανένα πολιτικό να βάζει πλάτες στους εφοπλιστές, στους ολιγάρχες και στους τζαβαντίδες τόπου για την ψυχή της μανούλας του? Όχι κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Και ειδικά όταν είναι πολιτικός. Και μιας και έχουμε ανοίξει από χτες τη μεγάλη παρένθεση του μαύρου πολιτικού χρήματος στα πολιτικά κόμματα, θα το επεκτείνουμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε μαζί μέχρι τις 7
μια ωραία κινηματογραφική ταινία. Η ταινία λέγεται «Στα πλοκάμια της μαφίας». Δεν ξέρω οι πιο παλιοί αν είχατε παρακολουθήσει μια σπουδαία ιταλική σειρά που λεγόταν «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σήμερα θα ακούσετε ποιοι είναι αναμεμειγμένοι στα πλοκάμια της μαφίας. Θα ακούσετε ποιοι είναι βουτυγμένοι στη σαπίλα της μαφίας. Θα δείτε ποιοι είναι εμποτισμένοι με το μικρόβιο της μαφίας και μερικοί θεωρούν και της Αθανασίας. Αλλά δεν έχουν καταλάβει, όχι της Αθανασίας του Εγάλαιο, της Αθανασίας, της αιώνιας ζωής. Έχουν καταλάβει όμως όλοι, ειδικά αυτοί που βάζουν τη μύτη τους, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, ότι το βιολογικό ρολόι αυτών που ασχολούνται με τη μαφία είναι πολύ μικρό. Ένα δεύτερο σχόλιο αφορά την οικογένεια Μητσοτάκη και την οικογένεια Σάκαρη. Πήγαν όλοι χτες στο γήπεδο τένις και είδα εκεί τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Γκραμπόφσκι, τον κύριο Σάκαρη και τη σύζυγό του, την κυρία Κανελοπούλου. Έπαιζε το κορίτσι χτες. Έπαιζε η μέλουσα νύφη χτες. Και πήγαν όλοι για να καθίσουν στις εξέδρες και να τη χειροκροτήσουν. Και η μεγαλύτερη ευτυχία, ξέρετε ποια είναι, μάλλον πρόκειται για θαύμα. Η κυρία Μαρία Σάκαρη, η ταινίστρια, κέρδισε. Κέρδισε παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα 7 θαύματα της φύσης, του κόσμου. Να κερδίζεις στο φιλέ και στο τένις παιχνίδι μπροστά στο Μητσοτάκη. Αυτό κι αν είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Και ρωτώ, ποιο ρόλο παίζει η οικογένεια Σάκαρη? Τα έχουμε πει 200 φορές. Κάποιοι ούτως ή άλλως μας έχουν επιβεβαιώσει περίτρανα. Η οικογένεια Σάκαρη είναι μια οικογένεια η οποία έχει κατασπαράξει κυριολεκτικά όλο το δημόσιο πλούτο της χώρας με την ευχή του μέλλοντος πεθερού. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο γιος, ο εγγονός του αμνημόνευτου Δράκουλα της πολιτικής, του μεγάλου αποστάτη και φιάλτη της δημοκρατίας, θα παντρευτεί την κυρία Μαρία Σάκαρη. Και χτες ήταν εκεί όλο το συγκοινωνόλογο. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο πατέρας Σάκαρης έχει σαρώσει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς. Όμως, δεν τους έχει σαρώσει μόνος του. Διότι και αυτός αποτελεί μεγάλο μέρος ενός άθλιου συστήματος. Είναι το σύστημα διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Και ρωτώ, πόσα λεφτά χρειάζεστε, ρε αθεόφοβοι, για να πρικίσετε τα παιδιά? Πόσα λεφτά χρειάζεστε για να πρικίσετε τα παιδιά? Και γιατί εμείς να πληρώνουμε τα πρικόα της Μαρίας και του Κωνσταντίνου? Πόσα λεφτά πήρε ο Συμπέθερος από το Ταμείο Ανάκαμψης? Πόσα λεφτά πήρε ο Συμπέθερος από τις τράπεζες? Πόσο θα κοστίσει στον ελληνικό λαό ένας γάμος του γιου του Μητσοτάκη με, του γιου, με την κόρη του επιχειρηματία Σάκαρη? Πόσα λεφτά, ρε? Πόσα θέλετε επιτέλους, ρε? Πόσα θέλετε, ρε, για να στομώστε? Και πάω σε μια τρίτη είδηση. Κύριε Δένδια, ρώτησε στον ελληνικό λαό? Σου έχει δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός? Πήρε την εντολή από το ελληνικό κοινοβούλιο, που είναι τουλάχιστον το ψευδεπίγραφο της έκφρασης βούλης του ελληνικού λαού? Γιατί οι Έλληνες βουλευτές, κακά τα ψέματα, δεν εκφράζουν πια τίποτα. Καμία βούληση του ελληνικού λαού. Όταν έχουμε 50 και ανεξάρτητους βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 8 βουλευτές, να συγχαρούμε και την κυρία Δούρου. Έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος του 0,08%. Αποχώρησε, λέει ο κ. Πολάκης. Να συγχαρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Απέκτησε καινούργια πρόεδρο. Όταν λοιπόν αυτοί οι βουλευτές
δεν εκφράζουν πια τη βούληση του ελληνικού λαού, γιατί δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση της βουλήσεως του λαού με την εκπεφρασμένη δημοκρατική βούληση στο ελληνικό κοινοβούλιο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε για κλάματα. Ουσιαστικά η Βουλή δεν λειτουργεί. Η Βουλή δεν παράγει τίποτα παρά μόνον στημένους διαγωνισμούς, στημένες ερωτήσεις, στημένες αποφάσεις, στημένα νομοσχέδια. Δεν μας εκφράζει πια η Ελληνική Βουλή. Και τώρα παρά ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη η χώρα να προχωρήσει στις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν, και το βλέπουν και οι ίδιοι, να κρατήσουν άλλο πλάτη στα σκάνδαλα, στις αλητίες και στις βρωμιές της εξουσίας. Και είναι πάρα μα πάρα πολλές. Ρωτάμε λοιπόν τον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι ένας από τους δελφίνους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Κύριε Δένδια, ρωτήσατε τον ελληνικό λαό, πρώτον, γιατί δίνετε και συνεχίζετε να δίνετε πυράβλους για τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot στους Ουκρανούς? Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν το θέλει? Και δεύτερον, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να κόψετε από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ για να τα δώσετε στους Αμερικανούς και να αγοράσει η Ελλάδα ντρόν? Εμείς δεν παράγουμε ντρόν. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε όλα αυτά τα οπλικά συστήματα, τα μη επανδρομένα σκάφη των οπλικών συστημάτων που παράγουν οι άλλες χώρες? Οι Ουκρανοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς. Εσείς δεν είχατε τροχοδρομήσει ένα πρόγραμμα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από ειδική ομάδα για να παράγουμε ντρόν? Είναι απαραίτητο να πληρώσουμε πάλι στους Αμερικανούς 80 εκατομμύρια ευρώ? Πόσα επιτέλους θα κοστίσει στην Ελλάδα η πλήρης υποταγή της στα κελεύσματα του Τραμπ για να μας προστατεύσει από τους Τούρκους? Βλέπετε κανέναν Τραμπ να μας προστατεύει από τους Τούρκους? Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό που λέγεται και δαρμένοι, και το άλλο δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Δίνουμε πάλι λεφτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε τα αμερικανικά drones. Και το ερώτημα είναι, η Ελλάδα πια και τα ελληνικά οπλικά συστήματα, η ελληνική βιομηχανία όπλων δεν παράγει τίποτα? Δεν παράγει τίποτα. Μας κοροϊδεύουνε. Εσείς δεν είπατε ότι έχετε βάλει μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, που είναι η νέα σύγχρονη μορφή πολέμου, η νέα σύγχρονη μορφή πολεμικών επιχειρήσεων, και η οποία είναι, εξελίσσεται πολύ ικανοποιητικά και για τους Τούρκους και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους και για τους Ιρανούς, και τώρα τα χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί στον κόλπο. Εμείς δεν μπορούμε να παράξουμε ντρόν. Εσείς μιλήσατε ότι μπορούσαμε να βγάλουμε εκατοντάδες κομμάτια το χρόνο. Γιατί να πάρουμε τα αμερικανικά? Θα σας πω εγώ, κύριε Δένδια, γιατί κρύβετε την αλήθεια από τον κόσμο. Για να μπορέσει να αυξηθεί το μεγάλο ταμείο της μαφίας από τις μίζες, το οποίο έχει υπερακοντιστεί, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τόσο είναι το ταμείο της μαφίας στην Ελλάδα. Πάνω από 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το ταμείο της μαφίας έχει διαχειριστές. Και οι διαχειριστές, δυστυχώς, είναι τα μεγαλύτερα κάθαρματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Διαχειρίζονται μίζες από τα οπλικά συστήματα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ήθελα να ξέρω, κύριε Δένδια, εσείς τι είστε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Εντολοδόχος? Εντολοδόχος των μυζαδόρων? Εντολοδόχος των μυζοληπτών? Εντολοδόχος των προστατών της χώρας? Σας υπενθυμίζω, κύριε Δένδια, ότι η Ελλάδα έχει δύο ανοιχτές πληγές στις ένοπλες δυνάμεις. Η πρώτη πληγή είναι το νομοσχέδιο που φτιάξατε και καταβαραθρώσατε τις ένοπλες δυνάμεις. Και η δεύτερη πληγή, κύριε Δένδια, είναι οι 5 νεκροί στη Λιβύη. Αυτά να τα θυμάστε όταν έρθει εκείνη.

Με ενημερώνει ένας φίλος, ο Βαγγέλης, ότι στην άνοδο της Μεσογείων προς Αγία Παρασκευή να προσέχουν οι φίλοι οδηγοί. Μιλάμε για Σάββατο απόγευμα, έτσι δύσκολη μέρα. Δεν λειτουργούν τα φανάρια από την οδό 17η Νοέμβρη μέχρι την Ηπείρου. Ούτε τα κάθετα φανάρια. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα εκεί, προσέχετε παιδιά. Μιλάω για τη ζωντανή εκπομπή του Σαββάτου και όχι για την επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί μια απολαυστική κινηματογραφική ταινία. Ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Και θα δούμε να εξελίσσεται μπροστά μας όλο το έργο της απείλας της ελληνικής κοινωνίας και της διεφθαρμένης εξουσίας. Σήμερα θα ακούσετε ποιοι πραγματικά κυβερνούν τη χώρα. Η Ελλάδα, σε ένα πολύ έξυπνο σχόλιο που διάβασα στο μακελιό.gr, δεν παράγει τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο και λαθρεμπόρους. Λαθρεμπόριο τσιγάρων, λαθρεμπόριο καυσίμων, εμπορία λευκής αρκός, trafficking, εμπορία ναρκωτικών, εμπορία κοκαίνης και όλων των σκληρών ναρκωτικών για να σκοτώνουν τα παιδιά μας. Η Ελλάδα δεν παράγει απολύτως τίποτα. Το μόνο που παράγει είναι λαθρεμπόριο. Θέλω να σας πω μια βόλτα σήμερα λοιπόν, αλλά με ήχο, εικόνα, εικόνες. Όταν ακούς τον ήχο, ακούς και εικόνες. Διαβάζεις τις εικόνες μέσα από το ραδιόφωνο. Θα σας πάω στην απαγορευμένη ζώνη της ελληνικής μαφίας και να πούμε μερικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς η μαφία συμφύεται με την πολιτική εξουσία. Δεν είναι μαφία αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Το να βάζεις πλάτη, όπως μου λένε και φίλοι εδώ στα μηνύματα. Μου λέει ένας φίλος, ο Μάρκος Αλέξανδρος, είναι διπλά και τριπλά εκτεθειμένος ο κύριος Πρωθυπουργός ελληνικής μαφίας. Εφτάνει που έχει καταστεί ανεπιθύμητος στις δύο υπερδυνάμεις, τώρα προσφέρει ανεπιφύλακτα προστασία σε ολιγάρχη του. Θα υποστούμε τις συνέπειες όλοι μαζί, διότι τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μπροστά στον Παρά, στην Κονόμα, τι είναι πιο δύσκολο, να τα βάλεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να οικονομήσεις και να γεμίσεις τις τσέπες σου? Μα εκεί παραπέμπει η ενέργεια του κ. Μητσοτάκη, στο να γεμίσει την τσέπη του.

0: Ο Νίκος που λέει ότι μου αναφέρει για το θέμα του τένις. Αυτοί μπορεί να δαγκώσουν και τις εισπράξεις των αγώνων, λέει. Είναι μεγάλη λύκη οι τύποι. Ενώ άλλος φίλος που λέει δεν ήταν θαύμα, πληρωμένος ήταν ο αγώνας. Ήταν ο μόνος τρόπος για να κερδίζει η μονίμως χαμένη τενίστρια να γίνει ένα τουρνουά για χάρη της. Ο αγαπητός Αποστόλης. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ακούσουμε το πρώτο βίντεο της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο ηχητικό. Για να αντιληφθείτε πόσο ομοιάζει η ελληνική μαφία με την ιταλική μαφία. Πριν από λίγο καιρό, συνελήφθη στην Ιταλία ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους σε όλο τον κόσμο. Ακούστε το ηχητικό και θα το σχολιάσουμε.
1: Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Ένα όνομα, μια αδιανόητη ιστορία και μια σύλληψη που ούτε ο ίδιος περίμενε. Εξαφανισμένος από προσώπου γης εδώ και 30 χρόνια, ο αρχιμαφιόζος της Ιταλικής Κόζα Νόστρα βρίσκεται από σήμερα πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ο νονός της σικελικής μαφίας και ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες ανά το παγκόσμιο εντοπίστηκε στο Παλέρμο. Ο καρκίνος με τον οποίο παλεύει τα τελευταία χρόνια στάθηκε η αφορμή για να πιαστεί στη φάκα.
2: Hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.
1: Οι εικόνες με τον διαβόητο βαρόνο να οδηγείται στο περιπολικό με χειροπέδες στα χέρια κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πολίτες που ήταν μάρτυρες ξέσπουν αυθόρμητα σε χειροκροτήματα. Η επιχείρηση των αρχών συντονισμένη. Είχαν φτάσει στα ίχνη του εδώ και μήνες και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Αυτή δεν ήταν άλλη από τη σημερινή προγραμματισμένη χημειοθεραπεία του αρχινονού, ο οποίος επισκεπτόταν συχνά την κλινική La Maddalena με πλαστά έγγραφα και ψεύτικα στοιχεία. Όταν οι καραμπινιέροι τον προσέγγισαν ρωτώντας το όνομά του, εκείνος απάντησε ψύχρεμα. Με λένε Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Και κάπως έτσι έγινε η νούμερο ένα είδηση στην Ιταλία και όχι μόνο.
3: Allora, sull'arresto clamoroso di Matteo Messina Denaro sono arrivate le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che vi leggo, una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia.
1: L'Italia Pratipurgos ταξίδεψε μέχρι τη Σικελία προκειμένου να συγχαρεί διαζώσεις στους καραμπινιέρους. 60 ετών σήμερα ο εκτελεστής Ματέο Μεσίνα Ντενάρο καταζητείτο από το 1993. Το βιογραφικό του εγκληματικό και πλούσιο. Είχε καταδικαστεί ερήμην δεκάδες φορές σε ισόβια για σειρά δολοφονιών. Ανάμεσά τους η φόνη δύο Ιταλών εισαγγελέων το 1992, αλλά και ο στραγγαλισμός ενός 12χρονου αγοριού, επειδή ο πατέρας του ως μεταμελημένος μαφιόζος είχε συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη. Αντιμετωπίζει επίσης ποινή ισοβίων για το ρόλο του σε βομβιστικές επιθέσεις που είχαν σημειωθεί τη δεκαετία του 90 σε Φλωρεντία, Ρώμη και Μιλάνο και στοίχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους.
0: Κυρίες και κύριοι, πολλοί έχουν θεωρήσει από τους ακροατές που μας παρακολουθούν, αλλά και άλλοι από τους αναγνώστες της εφημερίδος μας, από αυτούς που ακούν τις ζωντανές μας τηλεοπτικές και διαδικτυακές εκπομπές, ότι μια ζωή μας ήταν υπερβολική. Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν ένας Ιταλός μαφιόζος, αρχηγός της Ιταλικής Κόζα Νόστρα, ο οποίος κρυβόταν επί 30 ολόκληρα χρόνια και ήταν ένας μαφιόζος φάντασμα. Θεωρείται ότι απέχει πολύ ή λίγο η ελληνική πραγματικότητα από την ιταλική σκοτεινή πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ λοιπόν σας ενημερώνω, δεν απέχει παρά μόνο μερικά χιλιοστά. Ίσως αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ακούτε στην Ιταλία υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος, η Μελόνι σκέφτεται να κατεβάσει στρατό στο Παλέρμο για να κάμψει και να αντιμετωπίσει την Ιταλική μαφία. Θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει μαφία. Μαφία σημαίνει οτιδήποτε έχει σχέση στην υποβάθμιση της ζωής του Έλληνα πολίτη. Στην υποβάθμιση της ζωής των θεσμών. Στη δωροδοκία των πολιτικών. Στα κοινά ταμεία της μαφίας, τα οποία καταλήγουν στη τσέπη πολιτικών αρχηγών, λούστρων βουλευτών, επίορχων κρατικών λειτουργών. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια υπόθεση τεράστιας μαφιονικής φράξιας. Τεράστιας φράξιας της μαφίας. Η Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν η Ιταλική μαφία τη δεκαετία του 90. Η μόνη διαφορά που υπήρχε με αυτούς τους μαφιόζους, τους Κορλεονέζοι από το ιταλικό χωριό των Κορλεόνε ήταν ότι αυτοί σκότωναν με δυναμίτες. Ότι αυτοί σκότωναν Ιταλούς εισαγγελείς. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα η 17 Νοέμβρη δεν σκότωνε Έλληνες εισαγγελείς. Τι ήταν η 17 Νοέμβρη? Ήταν επαναστατική οργάνωση και μπούρδες? Όχι, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια οργάνωση, ήταν μια συμμορία οργανωμένου εγκλήματος. Και εξαρθρώθηκε όταν το επέβαλαν οι Αμερικανοί. Μετά τη 17 Νοέμβρη, στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια άλλη μαφία. Η μαφία του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και οι συνεχιστές της σημερινής φατρίας, της μεγάλης μαφίας στη χώρα, είναι οι νεοτεριστές της ιδεολογίας Μητσοτάκη. Δηλαδή, οι σύγχρονοι επίγονοι του. Το ερώτημα είναι, ποιοι αυτονομήθηκαν από την εξουσία και κάνουν τα δικά τους παιχνίδια? Θέλω να αντιληφθείτε ότι η μαφία στα καύσιμα, η μαφία στα τσιγάρα, η μαφία στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, είναι ένας τρόπος υποβάθμισης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ουσιαστικά μία ατέλειωτη και ατέρμανη δουλοπαρικία. Είναι το να υφίσταται ο Έλληνας πολίτης επιπλέον δασμούς από το ελληνικό κράτος, από την ώρα που σε επάλληλη ενεργητική προσπάθεια η μαφία επιδιώκει να μπαίνει εμβόλυμα στα καθαρά κέρδη του ελληνικού κράτους. Δηλαδή να κλέβει το ελληνικό κράτος. Με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος να αυξάνει τη φορολογία, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο πιάτο μας χειρότερα προϊόντα, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί το ίμιση του εργασιακού δυναμικού της χώρας θύμα μιας κυβερνητικής και πολιτικής μαφίας. Τι δεν καταλαβαίνετε? Κι όμως, ενώ στην Ιταλία το κράτος βρέθηκε απέναντι από την ιταλική μαφία, στην Ελλάδα η πολιτική εξουσία συμμαχεί με τους μαφιόζους. Αρκεί να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν σκότωσαν σε ταβέρνα στην Παλίνη το 2018 τον πρώτο τη τάξη στην Ελλάδα Έλληνα νονό, ο οποίος ισορροπούσε όλες τις συνιστώσεις που αποτελούσαν το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα, το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα, γιατί θα έρθουμε και στο άλλο δαπό, τότε αυτός ο οποίος γυρνούσε από εδώ και από εκεί και έλεγε ότι εγώ θα πάρω τη θέση του σκοτωμένου αρχηγού της μαφίας, ήταν πολιτικό πρόσωπο. Ένα πολιτικό πρόσωπο από τη φαμίλια των Μητσοτάκηδων. Πολύ επίκαιρο. Ουσιαστικά πήρε μόνος του. Αυτοχρήστηκε ως ο επόμενος ηγέτης της ελληνικής μαφίας. Όταν δολοφονήθηκε ο απότακτος Εκαμίτης Σπύρος Παπα... Με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Για να καταλάβετε πού φτάνει η πολιτική μαφία. Όταν σκότωσαν και δολοφόνησαν, το ποιοι τον σκότωσαν είναι άλλο θέμα, τον πρώτο τη τάξη Σπύρο Παπαχρήστο, απότακτο των ΕΚΑΜ, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Τον σκότωσαν σε δολοφονική ενέδρα έξω από μια ταβέρνα στην Παλίνη το 2018, 1η Μαΐου του 2018. Ο Παπαχρήστος δεν ήταν ένας απλός μπατσάκος. Ο Παπαχρήστος συνομιλούσε με την ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας και δεν είναι απαραίτητα με τον Αρχιεπίσκοπο. Υπάρχει και άλλη ηγεσία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Υπάρχει επίσης το Πατριαρχείο, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κρήτης, υπάρχει το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Κρήτης που υπάγεται στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπάρχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Ο Παπαχρήστος ήταν ένας θεμελιώδης εγκέφαλος, ο οποίος συνομιλούσε σχεδόν με το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Έστελνε σακούλες με μαύρο χρήμα στο μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα της ιεραρχίας. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα των τραπεζών. Συνομιλούσε με μεγάλα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος. Όταν δολοφονήθηκε, αυτός που αυτόκλητα μπήκε μπροστά για να πάρει τα σκύπτρα ήταν ένα πολιτικό πρόσωπο μέσα από το Μαξίμου. Άρα, μέχρι σήμερα, αυτός ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του με έπαρση, αλαζονία και έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο συζητήσεων και προέρχεται από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, είναι ο άνθρωπος που θέλει να λέγεται αρχηγός της μαφίας στην Ελλάδα. Αντιλαβού, άρα η Ελλάδα κυβερνιέται από το πρόσωπο, το στιγνό πρόσωπο της μαφίας, το οποίο απαρτίζεται από συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο ήταν άμεσα εμπλεκόμενο και στις υποκλοπές. Με τι δύναμη κάποιος θα μπορούσε να διατάξει να γίνουν υποκλοπές στη χώρα αν δεν είχε πίσω του ένα στρατό από τη μαφία? Επίορκους αστυνομικούς, επίορκους τραπεζίτες, επίορκους δημοσίους υπαλλήλους, επίορκους κυμπατζίδες, επίορκους υπουργούς, επίορκους αξιωματικούς της Ελλάς. Και πάνω απ' όλα, επίορκους οικονομικούς παράγοντες. Και επίορκους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μόνο έτσι φτιάχνεται μια οργανωμένη μαφία στη χώρα. Η Ελλάς κυβερνιέται από ένα οργανωμένο σύστημα μαφίας. Υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι λόγια του αέρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας από τους βραχίονες από τα εκτελεστικά όργανα της μαφίας. Ούτε ο ίδιος έχει καταλάβει που έχει μπλέξει. Ανά πάσα στιγμή η Ελλάδα σε μία απαγκιστρωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση δουλοκρατική ζώνη επιρροής βρίσκεται κάτω από το άστρο της ελληνικής μαφίας. Όσο πιο απλά να το πω, έχετε αντιληφθεί ποιοι μας κυβερνάνε? Έχετε αντιληφθεί σε ποιους δίνει τα διαπιστευτήριά του κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Σε ποιους δίνει και κόβει μεροκάματο κάθε μήνα ο κ. Μητσοτάκης? Τον έχουν αφήσει να κυβερνά γιατί είναι ένα πιόνι μια σκληρή μαφιόζικη οργάνωση που κυβερνιέται από πολιτικά πρόσωπα, από απότακτους αστυνομίας, από απότακτους των μυστικών υπηρεσιών. Η υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια απλή έκφανση της μαφίας στη χώρα. Πόσο πιο απλά να το πω? Με ποια δύναμη μπορεί κάποιος να παρακολουθεί το τηλέφωνο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης και του ίδιου του στρατάρχη της χώρας? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να παρακολουθεί τους Έλληνες βουλευτές? Με ποια δύναμη κάποιος μπορεί να διατάσει τις δολοφονίες των μεγαλύτερων λαθρεμπόρων στη χώρα? Μόνο με ένα ισχυρό σύστημα μαφίας. Η Ελλάς και ο Έλληνας πολίτης κυβερνιέται από μια σκληρή μαφιόζικη οργάνωση. Όταν στην Ιταλία κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, εκτός από τους εισαγγελείς που σκότωσαν, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Σας φαίνεται παράξενο. Βγήκε όμως στους δρόμους. Ξέρετε κάποιο λόγο? Γιατί όλοι κατάλαβαν ότι η μαφία υποβάθμιζε τη ζωή τους. Ότι οι απλοί εργαζόμενοι γίνονταν δουλοπάρικοι της μαφίας. Γιατί η μαφία μπήκε στην οικονομία, στις κατασκευές, στα προϊόντα, σε οτιδήποτε παραγόταν στη Νότια Ιταλία και απέκτησε προσβάσεις στο δικαστικό σώμα της χώρας. Δηλαδή, κατέστησε τους δικαστές πιόνια της. Γι' αυτό σήμερα δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Το καταλάβατε? Ελπίζω να ακούσατε μια πρόσφατη συνέντευξη. Σε αυτή τη συνέντευξη χρησιμοποιήθηκαν εκφράσεις και ορολογία της μαφίας. Δόθηκε ένα μήνυμα. Είμαστε εδώ και κυβερνάμε τη χώρα. Είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιόνι μας, μαριονέτα μας. Ανά πάσα στιγμή το στέλνουμε εκεί που θα έπρεπε να έχει σταλεί εδώ και καιρό. Και ετοιμάζουν το επόμενο σύστημα διακυβέρνηση της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει ότι άπαξ και πάει κόντρα στα μαφιόζικα συμφέροντα είναι τελειωμένος. Το ερώτημα είναι ποιοι πολιτικοί είναι μπλεγμένοι στην πυραμίδα της μαφίας. Αυτός που αυτό ανακηρύχθηκε διάδοχος του δολοφονημένου καποντικάπη της ελληνικής μαφίας είναι πολιτικό πρόσωπο. Και εννοώ νοητό. Και εννοώ νοητό. Πάμε όμως να ακούσουμε, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, από πού ξεκίνησε το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο και ανέλαβε τα σκύπτρα της σημερινής κεφαλής της ελληνικής μαφίας. Ήταν η δολοφονία όχι ενός τυχαίου επιχειρηματία. Ακούστε το.
4: Το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, άγνωστοι δολοφόνησαν τον Γιάννη Σκαφτούρο στην αυλή του σπιτιού του στα Σκούρτα Βιωτίας. Ο Σκαφτούρος ήταν ένα από τα βαριά ονόματα του ποινικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, κάτι που δεν συνηθίζεται στον κώδικα αξιών των βαρώνων της νύχτας. Τα τελευταία 4 χρόνια υπάρχουν περισσότερες από 15 μαφιόζικες εκτελέσεις στην Αττική. Παρότι το αφήγημα, νόμος και τάξη που υποσχέθηκε και προωθεί η κυβέρνηση, οι αριθμοί συγκρίνονται μόνο με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Τον Γενάριο του 2018 δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι ο Βασίλης Στεφανάκος, επιταχύνοντας τον κύκλο της ακραίας βίας. Ακολούθησαν περίοδοι με 2 και 3 εκτελέσεις τον ίδιο μήνα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας μπροστά σε ανυποψία στο κόσμο. Τα θύματα είναι όλοι Έλληνες, μέλη αντίπαλων συμμοριών που πουλάνε προστασία σε νυχτερινά κέντρα, οίκους ανοχής και χαρτοπαιχτικές λέσχες. Αλλά ακόμη και σε μικροεπιχειρήσεις της γειτονιάς, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων ή περίπτερα. Μόλις μία δολοφονία έχει εξιχνιαστεί, αυτή του Γιάννη Μακρύ στη Βούλα. Ως εκτελεστής συνελήφθη ένας Βούλγαρος 31 ετών. Υπάρχουν 2 δολοφονίες που θεωρούνται κομβικές. Η πρώτη είναι του Σπύρου Παπαχρήστου, πρώην αστυνομικού της ΕΚΑΜ, ο οποίος έπεσε νεκρός έξω από ταβέρνα στην Παλίνη. Ο Παπαχρήστου διατηρούσε επαφές με υψηλά ιστάμενους πολιτικούς, ισχυρούς επιχειρηματίες αλλά και την Εκκλησία. Το όνομά του αναφέρεται σε πόρισμα της ΕΙΠ για τη διαφθορά στην αστυνομία την περίοδο 2015-2017. Ο ρόλος του εκτιμάται πως ήταν κρίσιμος στο να διατηρείται μια στοιχειώδης ισορροπία στον κόσμο της νύχτας. Μετά τη δολοφονία του, τον Μάιο του 2018, τα χτυπήματα πληθαίνουν. Την επομένη της δολοφονίας Παπαχρήστου, ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάς είχε γράψει: «Η δολοφονία του Σπύρου Παπαχρήστου και ο απόϊχος που προκαλεί είναι τόσο οικοφαντική που μπροστά της αυτή του Στεφανάκου μοιάζει πλέον με πηγολαμπίδα». Ο Καραϊβάς δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλυμο. είναι η δεύτερη εκτέλεση που θεωρείται καθοριστική και αυτό λόγω της ιδιότητας του θύματος που τον κατέτασε στον κόσμο της ημέρας παρά της νύχτας. Ο ίδιος ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, συνέδεσε τη δολοφονία με το οργανωμένο έγκλημα.
5: Είναι από συμβόλαια, είναι οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.
4: Ο Καραϊβάς ερευνούσε τη σχέση αστυνομικών με το οργανωμένο έγκλημα. Διατηρούσε επικοινωνία με τρία από τα πρόσωπα που έπεσαν νεκρά στον πόλεμο της νύχτας, λέγοντας ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μιλάει με όλους. Η δολοφονία του προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση βρέθηκε απολογούμενη σε διεθνές ακροατήριο.
6: Οι πρακτικές βίας δεν εξαλείφθηκαν.
4: Ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε την πρόθεση να στηθεί μια επιχείρηση τύπου Καθαρά Χέρια στα πρότυπα της ιστορικής έρευνας του δικαστή Ντι Πιέτρο κατά της Ιταλικής Μαφίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο Χρυσοχοΐδης είχε κάνει τότε μια ανατριχιαστική διαπίστωση, λέγοντας για πρώτη φορά ανοιχτά ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αρχίσει εδώ και καιρό να νομιμοποιεί χρήματα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν έτσι εισέλθει στους θεσμούς, θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας, όπως είπε. Ο Χρυσοχοΐδης είναι σήμερα εκτός κυβέρνησης. Παραμένει άγνωστο κατά πόσο η προειδοποίησή του ελήφθη υπόψη. Ένα χρόνο μετά, η δολοφονία Καραϊβάζ παραμένει ανεξιχνίαστη. Τα επικριτικά δημοσιεύματα κατά της Ελλάδας πληθαίνουν. Η κυβέρνηση και οι ιδιοκτικές αρχές απλώς μετρούν συμβόλαια θανάτου. Η στατιστική θυμίζει Κολομβία.
0: Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Είναι ξεκάθαρο. Μου έστειλε μάλιστα ένα μήνυμα η αγαπητή Σοφία. Ναι, Σοφία. Αντιλαμβάνομαι τι θέλεις να πεις. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται στο ραδιόφωνο και πράγματα που δεν λέγονται, γιατί υπάρχουν κυρώσεις. Στην ψυχή όλων όμως των Ελλήνων πολιτών, των υγιών νομιμοφρόνων και δημοκρατικών Ελλήνων πολιτών, είναι ξεκάθαρη η εκτίμηση ότι η Ελλάς κυβερνιέται από ένα σύστημα σκληρής πολιτικής μαφίας. Βγάζεις από τη μέση αυτούς που σε ενοχλούν, φτιάχνεις το μεγάλο ταμείο της μαφίας, το οποίο έχει σχέση με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τις μίζες, την απομίζηση της οικονομικής, επιχειρηματικής και εφοπλιστικής ζωής του τόπου, γιατί υπάρχουν και εφοπλιστές σε αυτό το κομμάτι της μαφίας, και κυβερνάς όπως εσύ θέλεις, με άβουλα πιόνια πολιτικούς, όπως είναι ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σημερινή εκπομπή. Έχουμε ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο μαύρο πολιτικό χρήμα. Και θα δείτε πώς θα έρθει στη συνέχεια ο τρόπος, ναι, θα πάμε σε break, ο τρόπος που μοιράζεται το μαύρο πολιτικό χρήμα στα κόμματα από τα... Ουσιαστικά είναι ένα πλυντήριο, ένα ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το οποίο γίνεται από τη μαφία μέσω των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών οργανισμών. Είναι βαθύτατη η σύψη και διαφθορά στην Ελλάδα. Πάμε σε ένα μικρό break, κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε με μια εξαιρετική σήμερα, εξαιρετικής σημασίας εκπομπή.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλη σου τη ζωή έπινες, ξενυχτούσες, γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος, για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόλστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ εκκληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιο κάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει Ρίχτερ στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το ποιού σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμμια σμπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται κάπου φόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνο αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Για καλό κόκο θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτό, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Κυρίες, κύριοι, είναι η στεντόρια φωνή των αποκαλυπτικών ραδιομακελάριδων. Σήμερα δεν σας πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Ας πάμε μια βόλτα στη γη και στην ελληνική γη. Επιχειρούμε διείσδυση στα άδυτα του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο κυβερνάει και διαφεντεύει τις τύχες ενός ολόκληρου λαού. Ποιος έδωσε δικαίωμα σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα με συγκεκριμένες πολιτικές ιδιότητες να αναλάβουν τα ασκήπτρα του οργανωμένου εγκλήματος και παράλληλα με τον κρατικό προϋπολογισμό να φτιάξουν ένα δεύτερο μεγάλο παρακρατικό προϋπολογισμό. Τον παρακρατικό προϋπολογισμό των μαύρων ταμείων της μαφίας. Πιστέψτε με, τα ποσά που διακινούνται αυτές τις ώρες από τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων θα πρέπει όλοι να βάλετε κάτω να σκεφτείτε σαν υγιείς Έλληνες πολίτες από πού μπορεί να φτιαχτεί το παραταμείο της χώρας. Το ταμείο του παρακράτους της χώρας θα μπορούσε να εξευρεθεί, να εξευρεθούν πόροι από τις μίζες των αμυντικών εξοπλισμών που είναι πάρα πολλές. Θα μπορούσε να εξοικονομηθούν πόροι από το γεγονός ότι στείνονται συνέχεια εξωχώριες ή μαϊμού εταιρείες με αποτέλεσμα να εισπράτεται ο ΦΠΑ που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε ένα σύστημα φόρο διαφυγής να εισπράτεται ο κλεμμένος ΦΠΑ της χώρας. Να εισπράττονται τεράστια ποσά μαύρου χρήματος από την καθημερινή αντλία του Ελληναπολίτη, δηλαδή του λαθρεμπορίου καυσίμων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Να εισπράτεται μαύρο χρήμα από το τράφικινγκ, από τη διακίνηση λαθρομεταναστών, από τις κατασκευές. Η μαφία είναι μέσα σε όλα. Είναι δικτυωμένη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να είναι δουλοπάρικος. Το πολιτικό σύστημα ελέγχεται από σκανδαλοζούμιδες, από σκανθαροζούμιδες, καστανάνθρωπους. Έχετε δει την ταινία στο Netflix, τον καστανάνθρωπο? Δείτε το. Εγώ αυτούς τους τύπους τους αποκαλώ καστανάνθρωπους. Είναι τα εμετικά ανθρωποειδή, τα οποία καταχρώμενοι την εμπιστοσύνη της λαϊκής βούλησης παρισέφρισαν στους αρμούς της εξουσίας και αυτό αναγορεύτηκαν σε αρχηγούς της ελληνικής μαφίας της χώρας. Η διαφορά είναι τεράστια. Υπουργοί μαριονέτες είναι επιθύνια όργανα της μαφίας. Τους βλέπετε, ξέρετε ποιοι είναι. πήραν ακόμα και το Ταμείο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας και το έκαναν πλυντήριο μαύρου χρήματος. Έβαλαν δικούς τους ανθρώπους στα πόστα συγκεκριμένων διαφημιστικών εταιριών και τους έχουν κάνει πυθύνια όργανα τους. Με αποκομιδή τεραστίων ποσών. Από τις συναλλαγές, ακόμα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποιούν παραδημοσιογράφους. Ρουφιάνους. Φταίχτες. Κουκουλοφόρους. Αρουραίους. Για να περνάνε τις δικές τους απόψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν καταστήσει ένα συγκεκριμένο κλάδο της δημοσιογραφίας, χοντρό πλοκάμι της μαφιόζικης τρομοκρατίας. Εκβιάζουν. Περνούν τα μηνύματα της μαφίας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι στάδιο διαφθοράς είναι ο κλάδος των δημοσιογράφων. Εκεί μαζεύεται ο αποταμιευτήρας του μαύρου χρήματος της μαφίας, το οποίο έχει υπερκεράσει τα 2, 3, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τεράστια ποσά, τα οποία μαζεύονται για να μπορούν να πληρώνουν τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους και τους επιχειρηματίες και να τους έχουν μίσθαρνα όργανα τους. Για να το κάνουν όμως αυτό, οι ντόπιοι προαγωγοί της χώρας, οι ντόπιοι νταβαντζίδες της χώρας, θα έπρεπε να βγάλουν από τη μέση όλους αυτούς που τους ενοχλούσαν. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με 15 σωματοφυλακές στο ΡΕΚΑΜ, γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με μπράβους, γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους να χρησιμοποιούν ακόμα και με ροκάματα της ελληνικής αστυνομίας, με επίλεκτα στελέχη της Ελλάς. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται αυτούς τους οποίους έχουν κλέψει. Φοβούνται γιατί οι δουλειές τους είναι στο καθεστώς της παρανομίας. Όταν είσαι ένας φιλίσκος πολίτης, δεν χρειάζεσαι 15 και 20 άτομα να σε φρουρούν. Κάτι συμβαίνει. Η μισή ελληνική αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Βαραίνε με ροκάματα. Ο πρώην αρχηγός, ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής μαφίας, ο Παπαχρήστος, είχε παρισφρήσει στην εκκλησία, στον κρατικό μηχανισμό και μέσα στον εφοπλιστικό κλάδο. Ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες της οικογένειας Λάτσι. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά φρουρούσε τη Μαριάννα Λάτσι. Η κυρία Λάτσι είχε δίπλα της έναν άνθρωπο της μαφίας. Φανταστείτε τι γίνεται στους υπόλοιπους εφοπλιστές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Για να μπορέσεις λοιπόν να ανακυκλώσεις, να φυτρώσεις, να κεντρώσεις, όπως λένε στο χωριό μου, το κεφάλι της μαφίας, χρειάζεται να εξαφανίσεις όλους τους μη αρεστούς οι οποίοι γράφουν, ενεργούν, κάνουν ρεπορτάζ ή δουλεύουν νόμιμα στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το τρίτο βίντεο, το οποίο είναι πολύ διδακτικό. Δώστε το, κύριε Χαραλαμπίδη.
4: Μαφιόζικη δολοφονία. Με θύματα δύο άνδρες λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στον Κορυδαλό. Οι εκτελεστές τους γάζωσαν με καλάσνικοφ, πυροβολώντας 60 φορές. Ο ένας έπεσε νεκρός μέσα στη θωρακισμένη Mercedes που οδηγούσε, ενώ ο δεύτερος λίγα μέτρα πιο μακριά.
5: Δεκάδες αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την όδο Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλό, όπου τη νύχτα της Τετάρτης έπεσαν νεκροί ο Βασίλης Ρουμπέτης και ο Διονύσης Μουζακίτης από πυρά Καλάσνικοφ. 18 λεπτά μετά τις 11 γίνεται κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης για απάνω τους πυροβολισμούς.
6: Βγήκα έξω, Είδα τον κόσμο που έτρεχε από εκεί και σε 5-10 λεπτά περίπου ήρθε η αστυνομία.
5: Οι πρώτοι ένστολοι που φτάνουν στο σημείο βρίσκουν τη θωρακισμένη Mercedes του 38χρονου Βασίλη Ρουμπέτη με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή. Στο κάθισμα ο 38χρονος με πολλαπλά τραύματα από Καλάσνικοφ. Κυλίδες αίματος τους οδηγούν στο υπόγειο και από τον καράζ σε έναν χώρο που εντοπίζουν νεκρό το 39χρονο Διονύση Μουζακίτη που έχει παντρευτεί την αδελφή του. Ο 38χρονος με τον γαμπρό του επέστρεψαν στο σπίτι του πρώτου. Ο συνοδηγός κατέβηκε για να ανοίξει την καραζόπορτα και εκείνη την ώρα δύο άνδρες με τα πολεμικά όπλα Καλάσνικοφ στα χέρια προσέγγισαν και άνοιξαν πυρ. Στην ήσυχη γειτονιά του Κορυδαλού οι πυροβολισμοί έκαναν τους πάντες να βγουν στα μπαλκόνια τους.
7: Είναι πολύ σοκαριστικό όλο αυτό που έγινε. Ακούσαμε ένα δυνατό ήχο και στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη. Μέχρι να βγούμε να δούμε τι είναι, ακούσαμε και ένα δεύτερο δυνατό ήχο. Βγήκαμε έξω και είδαμε ένα τζιπ να φεύγει τρέχοντας πολύ, πολύ γρήγορα. Μέχρι να καταλάβουμε τι έγινε, βγήκαμε όλοι από τη γειτονιά να δούμε τι γίνεται και καταλάβουμε ότι υπήρχε σίγουρα ένας νεκρός.
8: Τον εκτέλεσαν ακαριαία μέσα στο όχημα, ενώ στη συνέχεια ο συνοδηγός του τραυματισμένος βγήκε έξω και λίγο πιο μετά κατέληξε λίγα μέτρα πιο μακριά από το αυτοκίνητο.
5: Μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφθάνουν αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Και οι δύο όμως είναι νεκροί. Σταδιακά οι αστυνομικοί εντοπίζουν 60 κάλικες από Καλάσνικοφ σε διάφορα σημεία.
9: Θεωρούμε δεδομένο ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. Ο οδηγός του οχήματος και οι δύο εκτελεστές με τα Καλάσνικοφ. Είναι πιθανό να υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί στο παρόν στάδιο της έρευνας.
5: Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε να φλέγεται λίγη ώρα αργότερα σε ένα τούνελ στο Σκαραμαγκά. Οι δράστες διένυσαν μια απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρων με το κλεμμένο τζιπάκι και έφτασαν μέχρι την περιοχή του Σκαραμαγκά. Εδώ, σε ένα εγκαταλελειμμένο τούνελ, το πυρπόλησαν προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας θεωρούν δεδομένο πως επέλεξαν με προσοχή το συγκεκριμένο σημείο γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και είναι απομονωμένο. Το όχημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια προς διερεύνηση, αν και με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως έχει καταστραφεί ολόσχερος.
4: Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες για τις έρευνες των αστυνομικών. Μανώλη, η σύζυγος του 38χρονου κατέθεσε στις αρχές.
5: Επίσημη κατάθεση δεν έχει δώσει, αλλά τα στελέχη των ανθρωποκτονιών είχαν μια πρώτη προφορική επαφή μαζί της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, δήλωσε πως δεν γνωρίζει το παραμικρό και πως δεν έχει κάποιο στοιχείο στη διάθεσή της που θα μπορούσε να διευκολύνει την έρευνα των αστυνομικών. Παρ' όλα αυτά, σε δεύτερο χρόνο, σε λίγες ημέρες, θα κληθεί να καταθέσει και επίσημα και τις έχουν τονίσει φυσικά να μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί τους εάν θυμηθεί κάτι, έστω και κάτι που φαίνεται ανούσιο κατά την άποψή της.
4: Τώρα φαίνεται ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καλά οργανωμένη ενέργεια και το ερώτημα είναι τι βλέπουν οι ερευνητές της ασφάλειας.
5: Στο τμήμα ανθρωποκτονιών κάνουν λόγο για ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου που προέρχεται από το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και από τον τρόπο δράσης, το λένε αυτό, τον τρόπο δράσης των εκτελεστών, αλλά και από το προφίλ των θυμάτων. Ο 38χρονος είχε ποινικό παρελθόν, ενώ για τον γαμπρό του υπάρχουν διάφορα πληροφοριακά δεδομένα στα γραφεία της ασφάλειας. Η έρευνα των αστυνομικών γίνεται τώρα σε 3 επίπεδα. Το πρώτο είναι η περιοχή του Κορυδαλού σε μια ακτίνα γύρω από το σημείο της εκτέλεσης. Γίνεται στη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και στο σημείο από όπου έχουν κλέψει το τζιπ, το όχημα διαφυγής. Αναζητούν μαρτυρίες, οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ευελπιστούν ότι θα τους βοηθήσουν να βρουν στοιχεία για τους εκτελεστές.
10: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο πιο κομβικό σημείο της εκπομπής. Σας είπα νωρίτερα ότι αυτός που υποκατέστησε, εδώ έχουμε να κάνουμε μια τρίωρη ταινία σήμερα. Μια τρίωρη ταινία που ο τίτλος της είναι «Στα πλοκάμια της μαφίας». Σας είπα νωρίτερα ότι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της χώρας, ο οποίος είχε πρόσβαση στην εκκλησία, στην πολιτική εξουσία, στο τραπεζικό σύστημα, στον κατασκευαστικό κλάδο και σε ένα κομμάτι των Ελλήνων εφοπλιστών, ήτανε ο δολοφονημένος στην Παλίνη Σπύρος Παπαχρήστος, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ και ήταν ένας σατανικός νους. Αυτός επηρέαζε πολιτικά πρόσωπα, είχε άμεση πρόσβαση στα υπουργικά γραφεία και ουσιαστικά επηρέαζε και τις εκλογές. Όταν δολοφονήθηκε και βγήκε από τη μέση, αυτός που ανέλαβε και αυτό αναγορεύτηκε. Σε αρχηγός της Κόζα Νόστρα στη χώρα ήταν πολιτικό πρόσωπο, το οποίο προέρχεται από το Μέγαρο Μαξίμου και ήταν συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Τα λέω νομίζω πολύ απλά. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι ο συγκεκριμένος πυρήνας ανθρώπων έχει στρατολογήσει πολλά πρόσωπα από το χώρο της ελληνικής αστυνομίας, πολλά πρόσωπα από το επιχειρήν, πολλά πρόσωπα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία παρέχεται αφιδός μεροκάματο, μηνύο μεροκάματο, και πολλά πρόσωπα τα οποία είναι στενείς συνεργάτες πολιτικών. Είτε αυτοί είναι αστυνομικοί, είτε αυτοί είναι γενικοί γραμματείς υπουργείων, είτε αυτοί είναι υπεύθυνοι προεκλογικών συγκεντρώσεων και κομματικών εκδηλώσεων. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφθορά είναι τεράστια. Διότι στην ίδια αυτή ιστορία εμπλέκονται άμεσα και δικαστικοί υπάλληλοι της χώρας. Εισαγγελείς, ανακριτές και δυστυχώς πρόσωπα και από τον Άριο Πάγο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζήση, ο οποίος είναι συνταξιούχος πια, τι ψυχή θα παραδώσεις στο ανώτατο θεϊκό πρόσωπο που κανονίζει και διαφεντεύει τις μοίρες μας. Κύριε Ζήση, ποιος είναι ο βίος σας? Είναι διαυγής? Αισθάνεστε ικανοποιημένος που φύγατε με τις χειρότερες κριτικές από το δικαστικό σώμα? Κύριε Ζήση, αν είχατε συνείδηση, και μιλάω για δικαστική συνείδηση, αν είχατε επαγγελματική συνείδηση, θα τους είχατε δώσει όλους στεγνά. Στην Ιταλία εφαρμόστηκε ο νόμος των Πεντίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο νόμος των μεταμελημένων. Ήταν ο νόμος των προστατευμένων μαρτύρων. Επιχειρήθηκε από έντιμους Ιταλούς δικαστές αυτό που ο κύριος Χρυσοχοΐδης, για να μας ρίξει τάξη στα μάτια, αποκάλεσε επιχείρηση καθαρά χέρια. Ποτέ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, κύριε Χρυσοχοΐδη, επιχείρηση καθαρά χέρια? Ποτέ. Πήρατε ένα φάκελο με 500 ονόματα και τα δώσατε στον τότε εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Αλλά μετά, κύριε Χρυσοχοΐδη, σας έδιωξαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και σας έδιωξαν αυτοί που ανέλαβαν ως αρχηγοί της ελληνικής μαφίας. Και επειδή το φυσήξατε και δεν κρύωνε, επειδή όποιος φυσάει το χυλό και έγινε και στο γιαούρτι, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Σας είπα νωρίτερα ότι για να μπορέσεις να εξοβελήσεις και να επικυριαρχήσεις στο χώρο των παραταμείων της μαφίας, για να μπορέσεις να βάλεις στο χέρι πολιτικούς, δικαστές και διεφθαρμένους αστυνομικούς, αλλά και επιχειρηματίες που δεν πάει το μυαλό σας, είναι να εξαφανίσεις όποιους σας φέρνει αντίρρηση. Και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο, με τον νόμο των όπλων. Ένας από αυτούς που είχε κάτσει στη μύτη της πολιτικής διακυβέρνησης στη χώρα από τη μαφία ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες, κορυφαίου ολιγάρχη της χώρας. Θέλετε να ακούσετε ποια είναι η τύχη του? Ακούστε τι.
11: Μαφιόζικη εκτέλεση με 97 σφαίρες. Το όχημα των πληρωμένων δολοφόνων πλησιάζει το τζιπ του 44χρονου που βρίσκεται σταθμευμένο έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Φρατζή. Οι δύο εκτελεστές με τα καλάσνικοφ στα χέρια βγαίνουν από το όχημα και πλησιάζουν το στόχο τους. Ο ένας από τους δράστες φτάνει στην πόρτα του οδηγού και αδειάζει το καλάσνικοφ. Ακολουθεί και ο δεύτερος εκτελεστής. Μόλις αδειάζουν, οι γεμιστήρες γεμίζουν ξανά και συνεχίζουν να πυροβολούν. Ο ένας εκτελεστής ανοίγει την πόρτα του οδηγού και με ένα πιστόλι δίνει τη χαριστική βολή στον 44χρονο που δεν έχει προλάβει να αντιδράσει και βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Αμέσως μετά, οι δράστες μπαίνουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται από την περιοχή. Η εικόνα έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας 7 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα. Μέσα στο θωρακισμένο μαύρο τζιπ του κοίταται νεκρός ο 44χρονος ιδιοκτήτης του βενζινάδικου. Πρόκειται για ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο της νύχτας που εμφανίζεται σε σειρά από δικογραφίες της Ελλάς για την δράση της Greek Mafia. Οι εκτελεστές προσέγγισαν τον 44χρονο από αυτόν εδώ το δρόμο. Όταν εκείνος επιχείρησε να μπει στο θωρακισμένο όχημά του, άδειασαν τα Καλάσνικοφ, στη συνέχεια γέμισαν ξανά τους γεμιστήρες και όταν βεβαιώθηκαν ότι έχουν πετύχει το στόχο τους, έφυγαν και πάλι από την οδό Κασομούλη. Το τζιπ των εκτελεστών προσέγγισε το όχημα του 44χρονου που ήταν σταθμευμένο δίπλα από το βενζινάδικο σε αντίθετη κατεύθυνση από το δρόμο στην οδό Φρατζή. Αμέσως μετά την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου, οι δράστες έφυγαν με κατεύθυνση προς την οδό Κασομούλη. Κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει εκτός από το τζιπ μία μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην ίδια κατεύθυνση στην οδό Κασομούλη μετά την εκτέλεση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για υποστηρικτική ομάδα των δολοφόνων. Ένας κάτοικος της περιοχής που έχει βγάλει βόλτα το σκύλο αρχίζει να τρέχει ακούγοντας τους πυροβολισμούς.
12: Σαν έκρηξη ακούστηκε. Σαν έκρηξη δεν κατάλαβα τι έγινε. Αλλά ακούστηκαν δύο ή τρεις τρομερές εκρήξεις. Αργά το βράδυ. Ναι, ναι.
11: Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία από το σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης.
13: Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πάνω από 80 κάλικες.
14: Άδειαζαν τα Καλάσνικοφ και τα ξαναγέμισαν.
15: Ένας έριχνε, πιστεύετε, ή
14: τουλάχιστον δύο εικάζεται ότι έριχναν δύο Καλάσνικοφ. Για να είναι σίγουροι, αδειάσανε 5 γεμιστήρες. Εικάζεται ότι υπάρχει μοτοσικλέτα υποστήριξης η οποία ακολουθούσε το όχημα στο οποίο υπήρχαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοποιοί, οι οποίοι εκτέλεσαν και αυτό το συμβόλαιο.
11: Τουλάχιστον 97 κάλικες από τα πολεμικά Καλάσνικοφ των δραστών εντοπίστηκαν έξω από το θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
16: Θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας. Για το συγκεκριμένο χτύπημα φαίνεται ότι είναι άκρως επαγγελματικό. Συνήθως τέτοια χτυπήματα σε μεγάλα ονόματα της νύχτας φέρνουν απαντήσεις.
11: Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από το όχημα των εκτελεστών. Οι δράστες λίγη ώρα μετά την επίθεση έβαλαν φωτιά στο τζιπ και το εγκατέλειψαν στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Οι εκτελεστές είχαν τοποθετήσει στο τζιπ στο οποίο επέβαιναν πλαστές πινακίδες οι οποίες παρέπεμπαν σε όχημα ίδιου τύπου που ανήκει σε κατασκευαστική εταιρεία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα γίνει μια προσπάθεια να ανακτηθεί ο αριθμός πλαισίου από τα υπολείμματα του καμένου οχήματος σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί τον τρόπο που έφτασε στην κατοχή των πληρωμένων δολοφόνων.
17: Και άλλες φορές έχουν γίνει εδώ και τους είχαν πιάσει. Δεν θυμάστε. Πιο παλιά.
11: Ο 44χρονος είχε γίνει στόχος εκτελεστών και τον Οκτώβριο του 2018, όταν δέχτηκε δολοφονική επίθεση έξω από γραφείο πετρελαϊκής εταιρείας στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τα Καλάσνικοφ των εκτελεστών είχαν πάθει εμπλοκή, με αποτέλεσμα να γλιτώσει με τραύματα στα άκρα.
18: Έχουμε λοιπόν πολλές εξελίξεις καθώς οι έρευνες τρέχουν. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
19: Καλησπέρα.
18: Εξασφάλισες ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία λίγα δευτερόλεπτα, ελάχιστα λεπτά μετά την εκτέλεση, οι αστυνομικοί πρώτοι φτάνουν εκεί, ανοίγουν την πόρτα και αντικρίζουν το αποτρόπαιο θέαμα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο τώρα, αφού πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αποφασίσαμε να αλλοιώσουμε την εικόνα, γιατί πραγματικά το θέαμα το οποίο αντίκρισαν οι αστυνομικοί δεν μπορεί
19: είναι
18: να
19: είναι πολύ σκληρό. Η πόρτα ήταν ήδη ανοιχτή. Είναι οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν μερικά λεπτά αργότερα όταν έχουν ειδοποιηθεί από τους περίοικους αλλά και τους περαστικούς. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρές και μπορούμε να ακούσουμε και το τι ακριβώς διαβιβάζει το κέντρο προκειμένου να διασφαλίσει τον χώρο της άγριας εκτέλεσης του 44χρονου.
18: Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν μετά την εκτέλεση. Πάμε να το δούμε.
20: Δεν διέχεται κανένα στα ημετρικά και του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους ή περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4261 όχημα. Δεν διέχεται κανένα στα ημετρικά και του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους ή περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4261 όχημα. Δεν διέχεται κανένα στα ημετρικά και του.
18: Λοιπόν, είναι τα πρώτα λόγια προς το κέντρο των αστυνομικών. Υπάρχουν μάρτυρες λοιπόν, το συμπεραίνουμε από αυτό που ακούμε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ, όπως καταγράφηκε καρέ-καρέ η εκτέλεση. Είναι το θύμα μπαίνει στο αυτοκίνητό του.
19: Είναι 2 παρά 5, έχει βγει από την επιχείρησή του πρατήριο υγρών καυσίμων, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, είναι κάτω ακριβώς από την κάμερα.
18: Είναι κάτω από την κάμερα.
19: Προκειμένου να τον έχει και αντίθετα στην κατεύθυνση του.
18: Ακριβώς του αυτό.
19: Φτάνει το ασμιλέξους, ο πρώτος εκτελεστής αρχίζει και πυροβολία ακατάπαυτα από το τζάμι του οδηγού, τελειώνει η γεμιστήρα του, πέφτει κάτω μάλιστα. Ο δεύτερος φράστης που βρίσκεται πίσω αριστερά, από το πίσω τζάμι του συνοδηγού, πυροβολεί και εκείνος. Του έχει πέσει και η γεμιστήρα που είναι γεμάτη, την πιάνει, ξαναγεμίζει, αδειάζει πάλι και το δεύτερο Καλάζικοφ, παίρνει ξανά τη σκυτάλη. Βλέπουμε από εδώ και ο δεύτερος εκτελεστής πυροβολώντας και φτάνουμε στο σημείο που ανοίγει την πόρτα και με πιστόλι των 9 χιλιοστών πυροβολεί και δίνει τις χαριστικές βολές για να είναι σίγουρος για
18: ότι
19: το θανατηφόρο ακριβώς αποτέλεσμα. Όλο αυτό χρονομετρημένα έχει διαρκέσει 28 δευτερόλεπτα, Γιάννη.
18: Τώρα, πάμε να σταθούμε σε μερικά διαφωτιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το βίντεο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι το θύμα ήταν υποψιασμένο, φοβόταν ότι μπορούσε να αποτελέσει για δεύτερη φορά στόχο, γι' αυτό σταθμεύει το όχημά του αντίθετα από την κανονική φορά του συγκεκριμένου δρόμου και το βάζει κάτω από κάμερα ώστε να μπορεί όσο είναι μέσα στο κατάστημα να δει αν κάποιος θα επιχειρήσει δολιοφθορά ή οτιδήποτε
19: ακριβώς,
18: άλλο.
19: Να το επιβλέπει ή να βλέπει αν υπάρχουν κάποια προσέγγιση ύποπτου αυτοκινήτου ή κάποιο που είναι να έχει σταθμεύσει, ακόμα και την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Και μάλιστα όταν τον βλέπεις και βγαίνει από την επιχείρησή του, στέκεται και ο ίδιος επιβλέπει και επιτηρεί το χώρο προκειμένου να δει αν υπάρχει κάτι ύποπτο που να κινείται γύρω του. Και μάλιστα να σου πω ότι γνωρίζουμε ότι είχε και στην κατοχή του ένα πιστόλι μάρκα Glock και στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου του ένα πολεμικό Καλάσνικοφ επίσης.
18: Στο αυτοκίνητο λοιπόν υπήρχε Καλάσνικοφ, προφανώς δεν πρόφθασε διότι όλα έγιναν αστραπιαία να το χρησιμοποιήσει για να μιμηθεί.
19: Επίσης, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συνήθως συνοδευόταν από 4 άτομα τα οποία μάλιστα κινούνταν με 4 μοτοσυκλέτες γύρω του. Ναι. Ακριβώς κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν έγινε σήμερα τα ξημερώματα.
18: Άρα τον παρακολουθούσαν, γνώριζαν πότε δεν θα έχει τη φύλαξη από τους ανθρώπους αυτούς και προφανώς επωφελήθηκαν για να το χτυπήσουν.
19: Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής. Εκτός αν υπήρχε κάποια εσωτερική πληροφόρηση, δεν αποκλίνουν φυσικά να υπήρχε παρακολούθηση και κατόπτευση και του χώρου αλλά και του συγκεκριμένου.
18: Να είχαν κάνει δηλαδή πρόβα τις προηγούμενες ημέρες.
19: Θα μπορούμε να το πούμε ακριβώς πρόβα. Ενδεχομένως να κάνουν μια χρονομέτρηση, μια χαρτογράφηση, είτε τη διαδρομή, είτε ακόμα και τις συνήθειες που έχει ο 44χρονος.
18: Επομένως οι έρευνες θα εντοπιστούν και στις προηγούμενες.
19: Από το σημείο της εκτέλεσης πρώτα απ' όλα, μέχρι και το σημείο σε χώρα αναψυχής στο Σκαραμαγκά, όπου έκαψαν το όχημα το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε κλαπεί όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου από περιοχή της Αττικής και των Δυτικών Προαστίων το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα είχαν τοποθετήσει στο συγκεκριμένο όχημα πινακίδα πλαστή που αντιστοιχούσε σε ίδιου χρώματος και τύπου όχημα. Ήταν καλά προετοιμασμένοι και από ό,τι φαίνεται γνώριζαν, ενδεχομένως το είχαν ξανακάνει όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής.
18: Τώρα, να σταθούμε στο θύμα. Είναι γνώριμος των αρχών, ποινικός, έχει βαρύ παρελθόν. Έγινε άλλη μια απόπειρα όπως ακούσαμε το 2018 και στάθηκε τυχερός γιατί έπαθε εμπλοκή τον Καλάσνικοφ των επίδοξων εκτελεστών του. Τι άλλο γνωρίζουμε γι' αυτό?
19: Θα σου πω τις φράσεις που άκουσα από αξιωματικό που έχει χειριστεί και υποθέσει στην Greek Mafia και με το συγκεκριμένο άνδρα, το οποίο ήταν γνωστός με το προσωνύμιο Ζαμπών. Τον πρόλαβαν πριν τους προλάβει. Είναι η χαρακτηριστικά εφάνιση. Ότι αυτό φαίνεται να έκανε ο ίδιος στον Ράμπο. Είναι μια δολοφονία που εξελίχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2023, στον Κορυδαλό, μαζί με τον κουνιάδο του στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματικός, ότι DNA και του Ράμπο αλλά και του κουνιάδου του είχαν βρεθεί σε όχημα μία μέρα, λίγες ώρες μάλλον μετά την δολοφονία τους, 300 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης του 44χρονου.
18: Είναι αυτό που είπε ένας περίοικος, ότι ξανά είχαν βρει στην περιοχή αυτοκίνητο με όπλα και το συνέδεσε.
19: Ακριβώς, 2 Καλάζικοφ, 2 πιστόλια, 2 αλεξίσφαιρα, μπιτόνια βενζίνης και 2 χειροβοβίδες. Και μάλιστα συνδεόταν άμεσα η υπόθεση του Κορυδαλού, ουσιαστικά με την προσπάθεια εκτέλεσης του 44χρονου, ενδεχομένως σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Και ο ίδιος, θέλοντας να προλάβει τη δική του δολοφονία, προχώρησε, πρόλαβε ουσιαστικά τους 2 επίδοξους δολοφόνους του στον Κορυδαλό.
18: Πάμε να δούμε τώρα σε τι άλλες έκνομες δραστηριότητες εμπλέκεται.
19: Ξεκινάει ουσιαστικά εγκληματική του σταδιοδρομία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, από το 2012, όπου συμμετείχε σε μια ομάδα εκβιαστών της νύχτας που λιμενόταν περιοχές όπως το Χαϊδάρι, τον Κορυδαλό, τη Γλυφάδα, τα Καμίνια και τον Πειραιά. Το Σεπτέμβριο τώρα του 2012, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας, του ανατίθεται συμβόλαιο θανάτου για δικαστική λειτουργό από την Greek Mafia.
18: Να σκοτώσει, την... να δολοφονήσει δικαστική λειτουργό.
19: Ήταν μάλιστα ουσιαστικά η γυναίκα η οποία έκανε τη δίκη για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου, όπου ουσιαστικά ήταν κατηγορούμενα όλη η τριαδρία, θα σου έλεγα, της ηγεσίας της Greek Mafia.
18: Δεν το εκτέλεσε το συμβόλαιο, τι έγινε λοιπόν.
19: Το Νοέμβριο ακριβώς το 2012, πληροφορίες σχετικές είχε πάρει από τη Λίτσα, εισαγωγικά, που ήταν συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των ηγετών της Greek Mafia. Το Νοέμβριο του 2012 συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοφορία.
18: Και έτσι δεν προφθάνει να εκτελέσει το συμβόλαιο.
19: Ακριβώς, και προφυλακίζεται κιόλας για την υπόθεση της ομάδας εκβιαστών λίγους μήνες νωρίτερα. Το Νοέμβριο όμως του 2012 και συγκεκριμένα στις 22 Νοεμβρίου ακολουθεί έκρηξη στο σπίτι της Προέδρου Εφετών στο Χολαργό, δηλαδή της ίδιας δικαστικού λειτουργού.
18: Είναι η συγκεκριμένη που

0: Θελήσετε η δολοφονία του γνωστού με το προσωνύμιο Καράφλας Σαρβέλας ή Ντέζη. Ναι. Αυτή η δολοφονία αποδόθηκε μεταξύ άλλων που φερόταν ύποπτος, αλλά δεν είχε σχεδεθεί ποτέ κάτι σε βάρος του, στον 44χρονο
1: στο σημερινό θύμα.
0: Ακριβώς στο σημερινό θύμα.
1: Και σε αντίπεινα για αυτή τη δολοφονία που το αποδίδεται, έγινε να υποθέσουμε η απόπειρα δολοφονίας του σημερινού θύματος στον Πειραιά το 18 που δεν πέτυχε.
0: Να σου πω ότι λίγες μέρες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2018, δηλαδή πριν τα δικιά του απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στην Ακτή Κονδύλη, είχε εξελιχθεί και η δολοφονία μιας γυναίκας, τη γνωστή Μπελαμάφια, συγγνώμη, στην Κηφισιά, πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου άντρα. Και τότε, στις 29 Οκτωβρίου του 2018, ένα λευκό βαν προσέγγισε το όχημα του 44χρονου στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Πυροβόλησε ο εκτελεστής με πολεμικό καλάζικοφ εν κινήσει από το λευκό βαν. Αυτό, ωστόσο, έπαθε εμπλοκή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομική. Έριξε μόνο 3-4 σφαίρες, τραυματίστηκε ο ίδιος σοβαρά και στο χέρι και στο πόδι. Και οι δράστες και σε εκείνη την περίπτωση είχαν κάψει το όχημα σε πολύ μικρή απόσταση.
1: Ούτε σε κινηματογραφική ταινία όλα αυτά.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες και σήμερα επιχειρούμε μια διείσδυση, μια τολμηρή δημοσιογραφική διείσδυση στα άδυτα όχι του ελληνικού υποκόσμου, αλλά στα άδυτα της πολιτικής μαφίας. Αυτός που ακούσατε, αυτόν τον οποίο σκότωσαν με 100 σφαίρες για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι θα πεθάνει, δεν ήταν ένα απλό πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος είχε κατηγορηθεί για βομβιστικές επιθέσεις σε εισαγγελείς και δικαστικούς λειτουργούς. Ξεκάθαρος επηρεασμός του ελεύθερου φρονήματος του απονέμω δικαιοσύνη. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές που κάνουμε. Και αυτά τα οποία ακούτε δεν είναι αναφορές δικές μας. Είναι αναφορές συστημικών καναλιών. Ποιοι ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι πήγαιναν στο μέρος αυτό και έκαναν αυτοψίες κάθε φορά που σκοτωνόταν το παρελκόμενο ενός ισχυρού επιχειρηματία της χώρας? Διότι ο συγκεκριμένος που δολοφονήθηκε ήταν αρχηγός του εκτελεστικού βραχίωνα των ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών συγκεκριμένου ολιγάρχη της χώρας, το οποίο δεν το αμφισβήτησε ποτέ και ο ίδιος. Είχε δηλώσει μάλιστα δημόσια, ναι, ήταν φίλος μου. Άλλο όμως να είσαι φίλος σου και να σου δίνει ο άλλος τα μισά βενζινάδικα της χώρας. Αυτός ο συγκεκριμένος με το όνομα Βαγγέλης Ζαμπούνης ήταν ένα πρόσωπο που είχε κατηγορηθεί ότι επιχειρούσε να επηρεάσει και να τρομοκρατήσει Έλληνες δικαστές, ούτως ώστε οι αποφάσεις στα δικαστήρια και για τον επιχειρηματία και για όσα έκανε ο ίδιος να ήταν φοβισμένες, δειλές και φοβικές. Να ο επηρεασμός της δικαστικής εξουσίας. Όπου δεν υπάρχει χρήμα, όπου οι δικαστές δεν δέχονται την πληρωμή, φωλιάζει μέσα τους ο τρόμος. Εάν είχατε πάει στο συγκεκριμένο σημείο στο Χαλάνδρι, όπου εξεράγει ένας ισχυρότατος εκρηκτικός μηχανισμός, θα είχατε καταλάβει τι σας λέω. Το μισό σπίτι ήταν κατεστραμμένο. Αυτή η βόμβα με το δυναμίτι, εάν υπήρχε μέσα ο δικαστικός λειτουργός, θα τον είχε εξαϊλώσει. Επιχειρήθηκε λοιπόν από το αντίπαλο κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο ήλεγχε συγκεκριμένους επιχειρηματίες της χώρας, ολιγάρχης της χώρας, η απευθείας αντιπαράθεση με το κομμάτι της πολιτικής μαφίας, το οποίο υπερίσχυσε το δεύτερο. Διότι είχαν και περισσότερα λεφτά και μπορούσαν να κάνουν καλύτερο παιχνίδι στο μοίρασμα της τράπουλας. Θέλω να αντιληφθείτε ότι αυτή την ώρα η Ελλάς επικυριαρχείται από το καθεστώς της πολιτικής μαφίας. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η διαφθορά πολιτικών προσώπων, αστυνομικών, ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι δεν δικάζουν τίμια, δεν δικάζουν έντιμο.

και απαλλάσσουν κατηγορούμενους από επισφαλείς δίκες και επισφαλή ακροάσεις και ακροαματικές διαδικασίες, επισφαλείς ακροαματικές διαδικασίες, δεν δικάζουν ορθά. Φοβούνται να τους σκοτώσουν. Όσοι δικαστές δεν τα παίρνουν, πρέπει να πληρωθούν. Εάν κάνεις το λάθος και δεν πληρωθείς, θα καταλήξεις στον τάφο. Θα πρέπει λοιπόν να δικαιολογήσουμε λίγο και το δικαστικό σώμα, στο οποίο δεν παρέχεται από το κράτος επαρκή προστασία για να κάνει τη δουλειά του. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν έντιμοι αεροπαγίτες, έντιμοι δικαστές του πρωτοδικείου, έντιμοι εφέτες της χώρας, τους οποίους τους έχουν αφήσει χωρίς αστυνομική φύλαξη. Γι' αυτό γίνεται σκεμμένα. Είναι επιταγή και διαταγή της μαφίας, μην τους δίνετε αστυνομικούς. Να νιώθουν καθημερινά τον τρόμο στο πετσί τους. Και όταν πηγαίνουν στην έδρα και τους κοιτάζουμε στα μάτια, να αποφαίνονται αθώος ο κατηγορούμενος. Καταλάβατε πώς μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι της πολιτικής μαφίας και τη δικαστική εξουσία. Ρώτησε κανένας κάποιους έτοιμους δικαστές αν θέλουν να δικάσουν σωστά και δεν μπορούν? Ρώτησε κάποιος έτοιμους δικαστές εάν τους είπαν τη φράση που έλεγε η Κόζα Νόστρα στην Ιταλία? Μα γιατί μας δικάζετε, έλεγε η Κόζα Νόστρα στην Ιταλία στους δικαστές του Ντι Πιέτρο στην επιχείρηση κατά τα χέρια. Γιατί μας δικάζετε? Και έλεγε ο δικαστής, γιατί έχω παιδιά και θέλω τα παιδιά αυτά να ζήσουν μια ενάρετη ζωή. Και γύριζε ο μαφιόζος και ξέρεις τι έλεγε στο δικαστή? Ξέρετε τι του έλεγε? Ξέρουμε ότι έχεις παιδιά και ξέρουμε και σε ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά σου. Αντιλαμβάνεσαι τον τρόμο στο δικαστή? Είναι εύκολο να κατηγορούμε τους δικαστές, αλλά και στην Ελλάδα η δικαστική εξουσία έχει χύσει αίμα. Έχει χυθεί αίμα και στους Έλληνες δικαστές. Δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά δυστυχώς και η δικαστική εξουσία έχει πληρώσει τα χτυπήματα της μαφίας. Πόσοι δικαστές δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη που ήταν ένα παρεμφερές, εξτρεμιστικό, αριστερό κίνημα μαφίας. Διότι αυτοί εκτελούσαν και συμβόλαια θανάτου. Μου είπε κάποια στιγμή ένας φίλος σε ένα σχόλιο ότι στην Ιταλία η μαφία κατέστειλε τις ερυθρές ταξιαρχίες. Λάθος, φίλε. Η μαφία συνεργάστηκε στην Ιταλία με τις ερυθρές ταξιαρχίες. Και μία από αυτές τις συνεργασίες ήταν και η δολοφονία του τότε πρωθυπουργού, πρώην πρωθυπουργού μετά, Άλτο Μόρο. Η μαφία στις φυλακές συνεργάστηκε με τις ερυθρές ταξιαρχίες και ξέκαναν τον τότε πρώην πρωθυπουργό Άλτο Μόρο όταν τον βρήκαν στο πορ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Μην παραξενευτείτε λοιπόν αν αυτή η πολιτική μαφία που περιγράφουμε αύριο το πρωί αποφασίσει να βγάλει τον επόμενο πρωθυπουργό στη χώρα. Έχετε κάτι υπόψη σας? Πάει κάπου το μυαλό σας? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Πόσο αδέσμευτος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη χώρα? Ποια θα είναι η επιλογή της μαφίας για να ανακηρύξει τον πρωθυπουργό της Ελλάδος? Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Θα είναι ένα πληρωμένο πιόνι της μαφίας? Για αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Αναλογιστείτε αυτό που σας λέω. Θα έχουμε πρωθυπουργό της Ελλάδος χρηματοδοτούμενο της μαφίας? Κι όμως, αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτό ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, και θα επιστρέψουμε με τη συνέχιση αυτού του πραγματικά μοναδικού ντοκιμαντέρ στα άδικτα της πολιτικής μαφίας.
Σας ξαναλέω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος της μαφίας. Τα ονόματα είναι δύο. Δύο. Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα να σας πούνε.

αγαπητή, μου λέει η αγαπητή Αφροδίτη, άρα είμαστε εκ των προτέρων καταδικασμένοι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Λυπάμαι πολύ που θα σου το πω, Αφροδίτη μου, δεν θα σε απογοητεύσω, αλλά από αυτά που ξέρω, ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα είναι άνθρωπος του οργανωμένου εγκλήματος, της μαφίας. Τελεία και παύλα. Θα το δείτε και θα μου στείλετε και γράμμα.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα επιχειρούμε σε αυτό το τρίωρο αποκαλυπτικό της εκπομπής να πούμε όσο περισσότερο γίνεται. Να πούμε όσα περισσότερα μπορούμε για το σύστημα της πολιτικής μαφίας που κυβερνάει τη χώρα. Ξυπνήστε! Στην Ιταλία χρειάστηκαν 30 χρόνια για να εξιχνιαστεί το σύστημα διαφθοράς του πολιτικού κόσμου. Ο Ανδρεώτη, ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, ήταν άνθρωπος της μαφίας. Ο Μπετίνο Κράξη, ο τότε ανώτατος πολιτικός της Ιταλίας, αυτοεξορίστηκε για να μην πάει φυλακή για τη μαφία. Η Μελόνι, την οποία οι Έλληνες πατριώτες την έχουν σε υπόλοιψη, κατεβάζει στρατό στη Νότια Ιταλία για να χτυπήσει τα πλοκάμια της μαφίας. Στην Ελλάδα, οι δικαστές είτε από τρόμο, είτε από φόβο, είτε γιατί είναι αργυρώνητοι, πιασμένοι και δωροδοκούμενοι, έχουν κλείνει την κεφαλή τους προς την πλευρά της μαφίας. Αρχηγός της ελληνικής μαφίας στη χώρα είναι πολιτικό πρόσωπο της οικογένειας Μητσοτάκη. Έχουν διαλυθεί ό,τι θεσμοί, έχουν παραμείνει ανέγκυχτοι. Η μισή αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Το μισό δικαστικό σώμα είναι διεφθαρμένο. Μερικοί εφοπλιστές σε συνεργασία με την πολιτική μαφία κουβαλάνε τόνους κοκαίνης για να μπορεί να γεμίζει ο αποταμιευτήρας του μαύρου ταμείου της πολιτικής μαφίας. Μα είστε τόσο ανόητοι, είστε τόσο αφελείς να πιστεύετε ότι η Ελλάδα κυβερνιέται από ένα Μητσοτάκι. Θα ήταν ηλίθιο να το πιστεύαμε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι παρελκόμενο και μαριονέτα της μαφίας. Επίσης, πολιτικά κόμματα λαμβάνουν χρήμα της μαφίας. Κυρίες και κύριοι, εγώ πάω μέχρι εκεί που φτάνει το πόδι μου. Μέχρι εκεί που έχω αποδεικτικά στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός της πολιτικής μαφίας στη χώρα να είναι συγγενικό πρόσωπο της φαμίλιας των Μητσοτάκηδων και να μην του κάνουν τίποτα? Πώς απέφυγε αυτός ο άνθρωπος όλα τα δικαστήρια? Δεν είναι μόνος του. Η ιεραρχία είναι πυραμιδοειδής. Είναι μια πυραμίδα 7 υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που τους βλέπετε λαλίστατους, που τους βλέπετε μαχόμενους, που τους βλέπετε με την επίφαση και την επικάλυψη του μανδύα της ετοιμότητας και κυρίως σε νευραλγικούς τομείς της χώρας. Είναι όλοι τους πιασμένοι. Και κάτι ακόμα που θέλω να το λάβετε σοβαρά υπόψη. Όποιοι πάνε απέναντί τους και δεν είναι στα νερά τους, πρέπει να πεθάνουν. Πρέπει να πεθάνουν.

0: Ποια Αμερικανή, αγαπητή μου κυρία Βέρα, ποια Αμερικανή? Πάψαμε να είμαστε προτεκτοράτο της Αμερικής και μας έχουν περιλάβει μαφιόζοι, και επειδή αποκλείεται Αμερικανοί να μας άφησαν. Το ερώτημα λοιπόν που γεννιέται είναι αν οι μαφιόζοι έχουν αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω μας. Γιατί ξέρει ο Τραμπ τι του γίνεται? Το μόνο που ενδιαφέρει τον Τραμπ στην Ελλάδα είναι να πουλήσει οπλικά συστήματα. Δεν αντιλαμβάνεστε ποια είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ? Θέλετε να σας πω ποιοι ήταν προσκεκλημένοι του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη στην κατοικία του? Άνθρωποι της μαφίας ήταν. Για ρίξτε μια ματιά στις φωτογραφίες του προηγούμενου Αμερικανού πρέσβη. Έχετε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ και το σκυλολόι του ενδιαφέρεται για το ποιοι θα κυβερνήσουν την Ελλάδα? Την Ελλάδα τους ενδιαφέρει να την κυβερνήσουν πιόνια του συστήματος της μαφίας που θα αγοράζουν οπλικά συστήματα. Όταν θέλουν να φορτώσουν στον κύριο Δένδια 80,1 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε drones, ποιος κυβερνάει τη χώρα, εγώ ή ο Τραμπ? Κυβερνάει τη χώρα η μαφία των αμυντικών εξοπλισμών. Ξέρετε πόσα χρήματα γυρνούν στη χώρα? 1,5 με 2 δις μαύρο ταμείο από τις μίζες των οπλικών συστημάτων. Είμαστε εντελώς τρελοί. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Στις αυτοψίες που έγιναν για αυτές τις υποτιθέμενες ανεξιχνίασες δολοφονίες, ένα κομμάτι των ανθρώπων που πήγαν εκεί να κάνουν αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος ήταν διεφθαρμένοι. Όταν πήγαν τα στοιχεία στους φακέλους των ανθρωποκτονιών, τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν: εξαφανίστε τα στοιχεία των μαφιόζων. Γιατί παρακολουθούσε η μαφία το τηλέφωνο της πρώην διευθύντριας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της ΔΕΕ, της κυρίας Μινιάτη? Δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο της κυρίας Μινιάτη? Ήταν η πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Για τον απλούστατο λόγο ότι αλλίωναν τα στοιχεία στο τμήμα ανθρωποκτονιών και τις έστερναν μισές δικογραφίες. Πώς εξαφανίστηκε το τηλέφωνο του κυρίου του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Πώς μπήκε το σειραπτικό επάνω στην κάρτα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του Μακαρίτη του Καραϊβάς? Ο Καραϊβάς δεν ήταν απλώς ένας δημοσιογράφος. Ο Καραϊβάς ήταν συνομιλητής της μαφίας. Βάσει της δικογραφίας, πρέπει να τα λέμε όλα αυτά και να τα γνωρίζετε, να είστε πλήρως ενήμεροι. Ο Καραϊβάς συνομιλούσε με τη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που δείχνουν ότι ο Καραϊβάς, ο δολοφονημένος δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάκτης ετών, είχε πρόσβαση στη μαφία. Υπάρχουν δικογραφίες που λένε ότι ο Μακαρίτης Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Έπαιρνε 1,000 ευρώ το μήνα. Αυτά τα γνωρίζετε? Γιατί οι δικηγόροι του δεν είναι λαλίστατοι? Γιατί δεν εξηχνιάστηκε ποτέ η υπόθεση Καραϊβάς? Γιατί αυτοί που πήγαν στο ακροατήριο αθωώθηκαν με παρεμβάσεις της μαφίας. Ποιοι πήγαν στο ακροατήριο ως κατηγορούμενοι? Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά παρήχαν προστασία στα πολιτικά πρόσωπα της μαφίας. Αυτοί που βάφτισαν τα παιδιά τους έξω από εκκλησίες και τους φρουρούσαν εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω? Βάφτιζαν τα παιδιά τους οι μαφιόζοι που κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάς, που πληρωνόταν από τη μαφία, και τους φιλούσαν, τους φύλαγαν στις ταράτσες της Αρεόπολης εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας. Τι άλλο να σας πω δηλαδή? Συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, έπαιρνε 5 χιλιάρικα από το δολοφονημένο μαφιόζο Παπαχρήστο. Τι άλλο να σας πω πια? Έχετε αντιληφθεί ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος? Βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο χτες. Ολιγάρχης βομβιστής χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα. Ποιος το διέψευσε? Ποιος το διέψευσε? Ο κύριος Τσίπρας. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω αυτά. Διότι η έρευνα γίνεται από το 2020. Νομίζω ότι η απόλυξη αυτής της έρευνας θα είναι ένα μεγάλο βιβλίο για τη μαφία. Για να μπορέσουμε εκεί να γράψουμε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε από το μικρόφωνο. Πιστέψτε με, η κατάσταση είναι τραγική, απογοητευτική. Και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Το πολιτικό σύστημα είναι στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Θέλω να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα βίντεο ακόμα. Όσοι πήγαν κόντρα, όσοι έκαναν έρευνες στη μαφία, όσοι έκαναν έρευνες για την πολιτική μαφία, ήταν προγραμμένοι για τα κυπαρίσια.
1: Η ενέδρα, κυρίες και κύριοι, έστησε ανάγνωση τα ξημερώματα στον δημοσιογράφο Στέφανο Γείο. Ο εκδότης δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Τραυματίστηκε στο λαιμό και τα πλευρά και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Ο Στέφανος Γείος, τραυματισμένος με δύο σφαίρες, κατευθύνεται με το αυτοκίνητό του στο Σισμανόγλιο μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του. Τις φωτογραφίες τράβηξε ο ίδιος με το κινητό του τηλέφωνο λίγα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις του και τον παραλάβουν οι γιατροί. Ο εκδότης λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα έφτασε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι του στα Βρυλίσια. Ενώ ετοιμαζόταν να μπει στον καράζ, ένα άτομο το οποίο φορούσε μαύρα ρούχα τον πλησίασε από την πλευρά του οδηγού και τον πυροβόλησε 2 φορές με ένα 9 πιστόλι. Μία σφαίρα τον τραυμάτισε στο λαιμό και μία δεύτερη στα πλευρά, αρκετά κοντά στο στήθος.
3: Παρόλο που μένω δίπλα, εδώ μπροστά, θα μπορούσε να ακούσω όλα. Δεν άκουσα κάτι.
2: Σύμφωνα με μαρτυρία της συζύγου του, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός του Στέφανο Χίου, πιθανόν με τον δράστη. Μέχρι να κατέβει όμως στον δρόμο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να έφυγε από το σημείο με κάποιον συνεργό του. Στη συνέχεια, ο εκδότης έφτασε στο Σισμανόγλιο και από εκεί μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του Στέφανο Χίου θα συλλέξουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών στην προσπάθειά του να διαπιστώσουν εάν στο συγκεκριμένο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της επίθεσης σε βάρος του δημοσιογράφου. Σημείο μετά την δολοφονική επίθεση αποκλείστηκε από αστυνομικούς ασφάλειας που προσπάθησαν να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.
0: Κυρίες και κύριοι, καταρχήν υπόθηκαν ανακρίβειες, απλώς το έπαιξα το βίντεο γιατί ήταν συναδέρφου από το Open. Ουδέποτε λιποθύμησα μετά τις σφαίρες. Τα έχουμε πει αυτά. Άγιος Παντελεήμων. Την προηγούμενη μέρα της Αγίας Παρασκευής, μετά ο Αγίος Παντελεήμων. Ο γιατρός των φτωχών. Προσέξτε, υπάρχει σημειολογία εδώ. Ο Αγίος Παντελεήμων ήταν ο γιατρός των φτωχών. Ο γιατρός που γιατρεύε τους φτωχούς και δεν έπαιρνε πενταράκι. Από εκείνη τη μέρα, όχι πίστεψα στο Θεό, γιατί πίστευα πάντα στο Θεό. Από εκείνη τη μέρα κατάλαβα, όταν δέχτηκα το οστικό κύμα της πρώτης σφαίρας. Μα τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Εγώ ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή. Είναι αυτός που ορίζει με τα δισεκατομμύρια ευρώ του ταμείου του, του ταμείου της μαφίας, τον επόμενο πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αλλά πιστέψτε με, πολλές φορές νιώθεις ένα αόρατο χέρι να σε βουτάει από το κεφάλι. Και όταν δέχεσαι την πρώτη σφαίρα και πέφτεις κατά γης στο δάπεδο του συνοδηγού, γιατί εκεί έφτασα. Έφτασα από την θέση του οδηγού στο δάπεδο του συνοδηγού. Εκεί συνειδητοποίησες ότι σε τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αισθάνθηκα ένα ώρα το χέρι να με βουτάει και να με επαναφέρει πάλι στη θέση του οδηγού. Διαφορετικά, μετά τη δεύτερη σφαίρα, δεν θα μπορούσα να σταθώ όρθιος. Οδήγησα, πήγα στο Σισμανόγλιο και μετά στο ΚΑΤ. Δεν σας εύχομαι ποτέ να νιώσετε αυτά που ένιωσα. Να ξέρετε όμως ένα πράγμα. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Και αυτό ισχύει στην περίπτωση όλων που γύρισαν από την κόλαση. Και Κύριε Χαλαμπίδη, πάμε σε break και θα επανέλθουμε.
4: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ως πότε η ΑΕ της Ελλάδος, ως πότε η Λερναία Ίδρα του μεγάλου κεφαλαίου θα κατατρώγει τις άρκες του έθνους. Ως πότε η αριβίστε της πολιτικής, η σαλτιμάντη των παρασκηνίων, η ταχυδακτηλουργή των μεγάλων λέξεων θα καθορίζουν τη μοίρα του βασανισμένου αυτού τόπου.

0: πατινούσε εχθρούς του έθνους να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ασύνοτοι και να το υπονομεύουν με μοναδικό σκοπό την οριστική συντριβή και εξαφάνιση της φυλής μας. Μία μόνο λύσης απομένει, φίλοι μου, η σταυροφορία για τη σωτηρία του έθνους, η σταυροφορία για το λαό.
1: Με ζητήσατε.
2: Έχω να σου μιλήσω, ένα σοβαρό, δεν έχω ώρα.
1: Σας ακούω.
2: Είναι αλήθεια ότι φτώσανε 3 εκατομμύρια.
1: Ποιος?
2: Αυτή της αεροπορικής εταιρείας.
1: Ναι.
2: Σου είπανε 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν είχε, αλλά αν σου είπανε ένα τόσο σοβαρό ποσό, τρέχα να το πάρεις, μην κάθεσαι.
3: Ελάτε.
2: Σας ζητάω λαός.
0: Μια σταυροφορία μεγάλη. Μεγάλη όσο είναι η κοινωνική αδικία που υφίστανται στη χώρα αυτή. Πλατιά, όσο πλατιά είναι η εκμετάλλευση που υφίστανται ο λαός μας. Και δυνατή, όσο δυνατό πρέπει να είναι το έθνος για να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς του έθνου. Ένα ας είναι το σύνθημά μας. Ψωμί και δικαιοσύνη για το λαό. Δύναμη για το έθνος.
2: Ακόμα το είχες.
1: Μα δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε να κάνω?
2: Είσαι λοιπόν τόσο ηλίκιος. Πού κοινό θα το κάνουμε σε όλο τον κόσμο? Τρέχα να πάρεις τα λεφτά που σου δίνουνε. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται στη ζωή σου.
1: Ευκαιρία το λέτε εσείς να σκεπάσω ένα έγκλημα?
2: Λόγια! Έφτασες σε αυτή την ηλικία και είσαι ακόμα ρομαντικός.
1: Λοιπόν, ναι, είμαι ρομαντικός. Όπως και αυτοί εκεί έξω. Ρομαντικοί, ιδεολόγοι και αγνοί. Έτοιμοι να ζητοκραυγάσουν σε μια πλατεία ή να πεθάνουν σε ένα χαράκι.
2: Μίλα πιο σιγά. Μίλα πιο σιγά και θα μας ακούσουν. Χρωστάς λεφτά. Κι εγώ έβαλα υποθήκη όλη μου την περιουσία στις τελευταίες εκλογές και τις έκανα. Έχουν τις συναλλαγματικές μας στα χέρια τους. Μας κρατούν. Θα μας καταστρέψουν, το καταλαβαίνεις?
1: Επειδή μας κρατούν, πρέπει να πουληθούμε. Πρέπει να πουλήσουμε τη συνείδησή μας.
2: Ναι, τη συνείδησή μας για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
1: Γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω?
2: Τι πες?
1: Σας ρωτώ, γιατί δεν βγαίνει να το πείτε αυτό από τα μικρόφωνά σας? Γιατί δεν τους φωνάζετε κάποτε αυτό που πιστεύετε πραγματικά? Γιατί βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους αναδιάζετε του κόσμου τις ιδέες?
2: Όχι, να φωνάζεις ηλίθεια αλκοολικέ.
1: Μη φοβάστε, εγώ δεν φωνάζω. Αλλά κάποτε κάποιος θα βρεθεί να φωνάξει. Κάποιος ηλίθιος ή τρελός. Μπορεί και αλκοολικός, γιατί όχι. Κάποιος που θα ορμήσει τα μικρόφωνά σας να φωνάξει. Λα, προσοχή! Και θα μιλήσει για όλους εσάς. Θα μιλήσει για εσάς και τους ομοίους σας. Γιατί να βγάλει λόγο θα κάνει εμετό. Εμετό!
4: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα επιχειρούμε μέχρι τις 7 και για όσους ακούν την εκπομπή μας σε επανάληψη, επιχειρούμε για μια ακόμα ώρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ας σας δώσουμε εικόνες, ήχους, αποτυπώματα της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Είπα και νωρίτερα, ακούσατε και το βίντεο. Οι αεροπορικές εταιρείες, ένα είδος μαφίας που επιχειρεί να διαφθείρει έναν αγνό και έτοιμο άνθρωπο, ο οποίος παλεύει να αποδείξει ότι το αεροπορικό δυστύχημα με 100 νεκρούς ήταν εγκληματικό λάθος της ίδιας της εταιρείας, όταν η μαφία των αεροπορικών εταιριών προσεγγίζει τον πεθερό του, ο οποίος είναι πολιτικός αρχηγός. Τι πιο επίκαιρος ο Φόσκολος, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 5 δεκαετίες, να βγαίνουν τόσο σπουδαίες ταινίες στον ελληνικό κινηματογράφο και να είναι εντελώς υποβαθμισμένες. Ο πεθερός πολιτικός αρχηγός διεφθαρμένος επιχειρεί να διαφθείρει και το γαμπρό του. Βρίσκεται ένας έντιμος άνθρωπος να πει όχι. Αυτός ο έντιμος άνθρωπος πρέπει να καταντήσει ή στη φυλακή ή στο χώμα ή να τα πάρει. Και όταν αρνείται να τα πάρει, τότε κυρίες και κύριοι έρχεται η λύση της τραγωδίας. Όπως συνέβαινε στις τραγικές παραστάσεις του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή της αρχαίας Ελλάδος. Μια ακόμα τραγωδία που έζησα προσωπικά με τις επιταγές και τις ενέργειες της πολιτικής μαφίας στη χώρα ήταν η δολοφονία ενός φίλου, ενός παιδιού που δεν είχε φτάσει ακόμα στα 40 του χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια, έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχουν περάσει 2-3 χρόνια, έκανα μια συνέντευξη με ένα συνταξιούχο αστυνομικό, ο οποίος υπηρέτησε την οικογένεια Μητσοτάκη 15 χρόνια. Αυτό κι αν είναι τραγωδία, αυτό κι αν είναι ένα τεράστιο σε διαστάσεις πολιτικό και αστυνομικό θρίλερ. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε πλάκα εδώ. Δεν κάνεις πλάκα όταν παίζεις με τις ανθρώπινες ζωές. Είχα την ευκαιρία στο τότε διαδικτυακό των ραδιομακελάριδων να πάρω μια συνέντευξη από έναν συνταξιούχο αστυνομικό της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ο οποίος υπηρέτησε 15 χρόνια την οικογένεια Μητσοτάκη και ο οποίος ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι διασταυρωμένο ότι ξέρει πολλά πράγματα. Σε αυτή τη συνέντευξη, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε και να τη δείτε, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος αστυνομικός κατονόμαζε μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη ως πολιτική μαφία στη χώρα. 45 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, ο γιος του βρίσκεται νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ήταν σύμπτωση? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν το πόρισμα της αστυνομίας όταν αυτοκτονία? Ποιοι μπορούν να πιστέψουν ότι ο αδικοχαμένος Δημήτρης Νίνος, με τραγικό πρόσωπο της ιστορίας, τον πατέρα του Σπύρο Νίνο, αυτοκτόνησε σε μια περιοχή την οποία την ήξερα απ' έξω και ανακατοτά, με μια σφαίρα στο κεφάλι? Ο πατέρας του καταβάλει εδώ και 3 χρόνια τεράστιες προσπάθειες για να αποδείξει ότι αυτή η ιστορία δεν είναι αυτοκτονία, είναι έγκλημα. Και είναι έγκλημα της πολιτικής μαφίας. Μίλησες? Δεν μπορούμε να βρούμε σένα να σε σκοτώσουμε? Να σκοτώσουμε το παιδί σου? Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Ο πατέρας ερευνά. Η υπόθεση είναι ανοιχτή. Η αστυνομία... Ποια αστυνομία? Η μισή είναι διεφθαρμένη. Για ποια αστυνομία μιλάμε? Την αστυνομία η οποία δεν έχει βρει ακόμα τα DNA? Την αστυνομία που δεν έχει αποστείλει στον πατέρα ακόμα τη βαλιστική εξέταση? Μα ο πατέρας είχε μιλήσει στους ραδιομακελάριδες. Είχε καταγγείλει την οικογένεια Μητσοτάκη. Και μετά από 45 μέρες βρίσκεται το παιδί του νεκρό, μια σφαίρα στο κεφάλι. Και επιχειρούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι ήταν αυτοκτονία ενός παιδιού που δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει? Κυρίες και κύριοι, αυτά τα συμβάντα τα συναντήσαμε και στην υπόθεση των Τεμπών. Ο γιος της εισαγγελέως βρέθηκε νεκρός και παγωμένος στο βουνό. Ο διευθυντής Σιδηροδρόμων Ελλάδος σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο στο Λαγονίσι. Ένας άλλος σιδηροδρομικός σκοτώθηκε πάλι σε τροχαίο στα Τρίκαλα. 57 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένα πολιτικό έγκλημα. 15 με 20 τα παιδιά αυτά ήταν καμένα, αποτεφρωμένα από ένα υλικό που αποδεδειγμένα ήταν πάνω στο τρένο. Ένα λαθρέο υλικό της μαφίας. Υπόθηκαν πολλά. Γίνεται η δίκη. Έχει υποβαθμιστεί το σύμπαν. Η δίκη των Τεμπών είναι εντελώς υποβαθμισμένη. Αυτό δεν είναι πολιτικό έγκλημα? Έχουν πεθάνει και έχουν σκοτωθεί 5 άνθρωποι στην υπόθεση των Τεμπών. Πώς είναι δυνατόν εγώ να πιστέψω ότι το παιδί που έπεσε στο γαντάκι του συνταξιούχου αστυνομικού Σπύρου Νίνου, ο οποίος μου μίλησε καταγγέλλοντας την πολιτική μαφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ήταν ένα τυχαίο γεγονός αυτοκτονίας? Θα έχουμε πολλά να πούμε τη βδομάδα που έρχεται για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Αλλά θέλω εδώ να ακούσουμε όλο το χρονικό αυτής της πολύ περίεργης υπόθεσης, που για μένα δεν ξεχάστηκε, γιατί νιώθω ηθικά ακάλυπτος. Πήρα μια συνέντευξη από έναν πατέρα που μετά σκοτώσαν το παιδί του. Υπάρχουν βράδια που δεν κοιμάμαι για αυτή την ιστορία, γιατί αισθάνομαι και εγώ συνυπεύθυνος που δεν μπορούν να αποκαλυφθούν οι δολοφόνοι του. Ακούστε το.
3: Βρισκόμαστε έξω από τις θεσπιές εδώ στη Διωτεία, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου πριν από λίγα 24 ώρα ο Δημήτρης Νίνος, ένα νεαρό αγόρι μόλις 38 ετών, βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο Δημήτρης ήταν πυροβολημένος στο κεφάλι, έφερε ένα τραύμα στο κεφάλι, ένα διαμπερές τραύμα. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε ένα χαντάκι δίπλα στο δρόμο που οδηγεί από τη Θήβα προς τις Θεσπιές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα έπειτα από κλίση ενός διερχόμενου οχήματος. Έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Δημήτρη, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Βέβαια, δυστυχώς το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Και τώρα που μιλάμε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών για το πώς βρέθηκε πυροβολημένος ο νεαρός Δημήτρης. Είναι στο νοικοδομείο αυτή τη στιγμή η σωρός του και γίνεται η ιατροδικαστική εξέταση. Δίπλα μου όμως έχω τον πατέρα του Δημήτρη, τον κύριο Σπύρο Νίνο. Είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει, αν μη τι άλλο, τον Δημήτρη από την πρώτη στιγμή.
5: Συλληπιτήρια καταρχήν, κύριε Νίνο. Συλληπιτήρια.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Τι έχει γίνει τώρα με το γιο σας, εσείς τι εικόνα έχετε? Ο γιος σας είχε μια εταιρεία φύλαξης εδώ και περίπου δύο χρόνια. Τι παιδί, τι άνθρωπος ήταν, είχε προβλήματα?
6: Όχι, δεν είχε κανένα πρόβλημα, ούτε ψυχολογικό, ούτε τίποτα. Είχε έρθει, μου είπε, πατέρα, θέλω να ανέβω στην επαρχία, δεν μ' αρέσει η Αθήνα, έχω κάποια περιουσία, να φτιάξω και μια security και να ξεκινήσω να εργαστώ εκεί. Εντάξει, παιδί μου, ήρθε από εδώ, ξεκίνησε, είναι παιδί καλό, είναι παιδί της εκκλησίας, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν λεγμένος με οποιοδήποτε, μην με ρωτήσετε, ποινικά, με ποινικούς και τέτοια. Ήταν ένα καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Τον αγαπούσαν όλοι, όπως και εγώ. Όχι επειδή είναι παιδί μου, άμα ήταν, εγώ έχω κάνει πολλά στη ζωή. Αυτό το παιδί δεν είχε κάνει τίποτα.
5: Πάντως δεν έχετε φωνή. Κύριε Σπύρο, δεν έχετε φωνή. Είστε έτσι ψυχικά πολύ κουρασμένος. Σας νιώθω δηλαδή ότι πέρα από όλο αυτόν τον αγώνα που δίνεται αυτή τη στιγμή για να βγει αλήθεια. Όχι, θέλω να το πω, γιατί καμιά φορά λένε οι άνθρωποι πού βρίσκει τη δύναμη ένας πατέρας να βγει και να μιλήσει. Και όμως με όση ψυχική αντοχή σας έχει απομείνει, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να βρείτε την αλήθεια για το παιδί σας.
6: Το παλεύω. Αν και μόνος μου θα ασχοληθώ. Δεν πιστεύω στα άλλα. Στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, και το παιδί τελείωσε τη δουλειά του από μια βιομηχανία που ήταν και μου λέει, πατέρα, 4 ώρα πάω να ξαπλώσω στο σπίτι, το οποίο απέχει 20 λεπτά από τη δουλειά του σε ένα χωριό που μένει, στις Θεσπιές. Και ξεκίνησε να πάει. Τον έπαιρνα στον δρόμο συνέχεια, μιλήσαμε κανένα δύο φορές στον δρόμο, σε ένα χρονικό διάστημα. Μετά από εκεί και πέρα το τηλέφωνο του ήταν νεκρό και μετά ξανά άνοιξε το τηλέφωνο του. Και μετά μου είπανε, ήρθα να δω το σημείο, το είδα το σημείο, το οποίο δεν δικαιολογεί έναν αυτόχειρα. Μόνο έναν ο οποίος τον έχει εγκλωβίσει, τον έκλεισε και έφυγε έξω. Και μετά έκανε κάποια άλλη δουλειά. Μόνο αυτό έχω.
5: Κύριε Κανιάρη, μπήκατε σε αυτή την υπόθεση. Τι έχετε διαπιστώσει μέχρι τώρα, έτσι για να κάνουμε έναν διάλογο?
7: Να σας καλημερίσω, κυρία Κουτσελίνη, και την εκπομπή σας, τους συνεργάτες σας. Εγώ πραγματικά και εγώ συμπάσχω με την οικογένεια, είμαι συντοπίτης, έχει συγκλονιστεί ο κόσμος στις Θεσπιές, στη Θήβα, σε όλη τη Βιωτία. Έτυχε και εγώ, είχα την τιμή να γνωρίσω το παιδί του κυρίου Νίνου, το Δημήτρη, ένα αξιόλογο παιδί, πρέπει αυτό να το πούμε, διότι ο πόνος της οικογένειας είναι ανίποτος και το καταλαβαίνετε της ευρύτερης οικογένειας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας. Σε σχέση με το συμβάν, όντως, αυτό που διαπιστώσαμε, κυρία Κουτσελίνη, και χωρίς να είμαστε ειδικοί βεβαίως, εν αναμονή και της συνδέσεως, είναι, και αυτό έκανε εντύπωση, είναι ότι από το σημείο που θεωρείται ότι βγήκε, εξετράπη το αυτοκίνητο, έχουμε μία πορεία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον εκατοντάδων μέτρων μέχρι να βρεθεί το παιδί μέσα στο χαντάκι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί. Βεβαίως επισκέφτηκα και την ασφάλεια Θηβών. Μίλησα με τον κύριο διοικητή, ο οποίος ήταν ευγενέστατος, στην προσπάθειά τους να δουν τα στοιχεία. Είναι πολύ νοπή υπόθεση, κυρία Κουτσελίνη, το αντιλαμβάνεστε, έχετε μεγάλη εμπειρία. Είναι πολύ νοπή η υπόθεση. Εμείς, σεβόμενοι τη τιμή του παιδιού και βεβαίως τους γονείς και όλη την οικογένεια, θα είμαστε δίπλα τους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
5: Το καταλαβαίνω, κύριε Κανιάρη, το καταλαβαίνω. Είμαστε εν αναμονή της ιατροδικαστικής, αλλά παράλληλα η οποιαδήποτε ιατροδικαστική, αυτό που θα δείξει ουσιαστικά θα είναι κάτι που θα είναι ένα πόρισμα. Το πώς ακριβώς συνέβη το κάθε τι μπορεί να έχει από κάτω διαφορετικά υποθετικά σενάρια. Έτσι το νιώθω κάθε φορά σε τέτοιες υποθέσεις όπου ένας άνθρωπος βρίσκεται νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
7: Έχετε δίκιο, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτό είναι, κυρία Κουτσελίνη, αν θέλετε ταπεινά σας λέω ότι υπάρχουν ερωτήματα και εδώ σήμερα με την ιδιότητά μου βάζω ερωτηματικά.
8: Κύριε Κανιάρη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
7: Φοβούμαι ότι θα είναι πολλά. Ναι, βεβαίως, κύριε Μαρέβη.
8: Ο νεαρός οπλοφορούσε? Γιατί αν λέμε για αυτοχειρία, επειδή αυτό είναι το ένα σενάριο τέλος πάντων που υπάρχει, προϋποθέτει βρέθηκε ένα όπλο έτσι κι αλλιώς εκεί. Και αν αυτό το όπλο που είχε αν είχε, είναι αυτό που βρέθηκε εκεί.
7: Αυτό δεν μπορώ να σας πω, κύριε Μαρεύ, διότι είναι σε εξέλιξη. Αν θέλετε, και πραγματικά τολμώ να το πω, διότι επισκεπτόμενος στην ασφάλεια το μέγαρο της αστυνομίας Θηβών, είδα και το όχημα, αλλά δεν είμαι ειδικός.
5: Να ακούσουμε τον Σπύρο. Να ακούσουμε τον μπαμπά του, ναι, μέσα από όλα τα στοιχεία και τώρα που ακούτε και τον κύριο Κανιάρη. Τι είναι αυτό που θέλετε να ακουστεί, τι είναι αυτό που θέλετε οπωσδήποτε έτσι από αυτή μας την κουβέντα να ακουστεί δημόσια?
9: Επειδή σας θαυμάζω και έχω ακούσει και με τις συνεντεύξεις του συγχωρεμένου του Καραϊβάζ, θα σας πω κάτι. Ο δρόμος, ο παράλληλος που έφυγε το παιδί, είναι ένα ίσιωμα. Δεν φεύγει το αυτοκίνητο, και ειδικά αυτό το παιδί ούτε κοιμότανε, δεν ήταν εξελίχθης. Καλός αθλητής στην πυγμαχία ήταν, και μην το, γιατί συνήθως χαρακτηρίζουμε τον πυγμάχο με τους μπράβους. Ήταν αθλητής. Όταν λέμε ήταν αθλητής, ήταν αθλητής. Έφυγε το αυτοκίνητο στο θέμα μας, έρχομαι, έφυγε το αυτοκίνητο παράλληλα και πήγε γύρω στα 500 μέτρα. Ένας αυτόχειρας δεν πυροβολείται και να πηγαίνει εκεί, στον παράλληλο δρόμο. Θα σταματούσε δεξιά ή αριστερά κάπου και θα αυτοκτονούσε, αν το ήθελε να κάνει.
10: Οπλοφορούσε ο γιος σας, κύριε Νίνο, σε αυτό το οποίο ρώτησε ο Μαρέλης. Οπλοφορούσε.
9: Συγγνώμη, με ποιον γύρο?
10: Ο Πέτρος ο Κουσουλός είμαι. Οπλοφορούσε ο γιος σας.
9: Α, Κουσουλό. Όχι, δεν οπλοφορούσε.
10: Άρα δεν είχε όπλο.
9: Πώς?
10: Δεν είχε όπλο, δηλαδή. Δεν είχε όπλο. Δεν είχε όπλο.
3: Δεν είχε όπλο, δηλαδή.
9: Δεν είχε όπλο, είναι δικό του.
10: Εδώ πέρα είναι ένα θέμα αυτό.
5: Είναι ένα θέμα και το σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Νίνος.
9: Δεν τελείωσε.
5: Είναι το εξής. Εγώ θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Απλώς κρατάω αυτό που είπε, ότι φαίνεται ότι αν έδωσε τέλος σε ένα υποθετικό σενάριο στη ζωή του, φαίνεται ότι έδωσε εν κινήσεις ένα δρόμο που δεν ήταν κατηφορικός, ήταν μια ευθεία. Αυτό κατάλαβα και συνέχισε το αυτοκίνητο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Νίνος.
10: Κάμερες έχει εκεί ο δρόμος. Κάμερες υπάρχουν στον δρόμο, στο δικό δίκτυο εκεί υπάρχουν
9: κάμερες. Έχει κάμερες απέναντι στα φωτοβολταϊκά και έχω ζητήσει να τις ψάξω για να δω. Γιατί είναι και μια, συγγνώμη, και μια μηχανή παρατημένη πιο πάνω, ακριβώς στο ίδιο σημείο απέναντι.
11: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου.
5: Ο κ. Κατερινόπουλος είναι, κύριε Νινό.
11: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου άνοιξε.
9: Συγχαρητήρια, είναι καλός, καλός αξιωματικός.
11: Κύριε Νινό,
9: σας ακούω.
11: Ο αερόσακος του αυτοκινήτου έχει ανοίξει.
9: Ναι. Δεν σας τελείωσα.
11: Ερώτησα για τον, αερόσακο του αυτοκινήτου. Γιατί αν επήλθε μια σύγκρουση και λοιπά, θα άνοιγε.
9: Ναι, μπράβο, να σας απαντήσω. Έφτασαν οι σάκοι και ανοίξανε σε ένα ανάχωμα πολύ μικρό που είναι μόνο οι ρόδες στο ύψωμα του αναχώματος. Και ένα μικρό δεντράκι είναι εκεί. Τα 500 μέτρα που μπήκε μέσα το παιδί, που πήγαινε ευθείαν, θα μπορούσε και να φρενάρει επάνω στο ανάχωμα αυτό του δρόμου, το παράλληλο. Οι αερόσακοι ανοίξαν εκεί. Μετά βρέθηκε το παιδί με αίματα πλάγια. Δεξιά.
11: Το αυτοκίνητο εξωτερικά έχει υλικές ζημιές ή μπροστά?
9: Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Να σας πω. Δεν έχει καμία υλική ζημιά. Μόνο η ποδιά από κάτω μπροστά. Και αυτό πολύ λίγο.
5: Άρα εσείς αυτή τη στιγμή πού στρέφετε τις έρευνες?
9: Στον κύριο, να απευθυνθώ και στον κύριο γιατί δεν τελείωσε.
5: Ναι, βεβαίως.
9: Είχε δεχθεί και τρεις απειλές.
10: Όπα.
9: Για κάποιο λόγο το οποίο δεν μπορώ να σου το πω δημόσια. Θέλω και εγώ μόνος μου θα ενεργήσω.
10: Τις οποίες τις είχε καταγγείλει τις απειλές αυτές, κύριε Νίνο?
9: Όχι, τις είχα δει εγώ. Θα βρω το κινητό του και θα τις κρατήσει.
8: Είχε να κάνει με εκείνον.
9: Όπως και εμένα.
8: Ή με άλλο πρόσωπο.
9: Όπως και εμένα. Δεν σας άκουσα.
8: Είχε να κάνει με εκείνον. Οι απειλές είχαν να κάνουν με εκείνον, με τη δική του δουλειά ή με κάποιο άλλο πρόσωπο?
9: Όχι. Το πρόσωπο που τον απειλήσανε ήταν για μένα.
8: Α, μπράβο.
5: Το κινητό του βρέθηκε.
8: Το καταλάβαμε αυτό.
5: Το κινητό του το βρήκατε?
9: Δεν ξέρω τίποτα. Έχω ζητήσει, δεν υπάρχει το κινητό του.
10: Αυτές τις απειλές πότε τις δέχτηκε?
9: Πριν 2 μήνες περίπου.
8: Μάλιστα. Άρα κάνατε κάτι εσείς και απείλησαν το παιδί.
9: Εγώ.
5: Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι... θέμα είναι, κύριε Νίνο, δεν ξέρω, επειδή αυτή τη στιγμή και εσείς τρέχετε, περιμένουμε την ιατροδικαστική, είμαστε έτσι σιγά σιγά να δούμε και να τα περιμένουμε όλα, θα ξανασυνδεθούμε πάλι με τον Γιώργο μας. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε τελευταίο να ακουστεί από εσάς και να σας αποδεσμεύσουμε να σας ξεκουράσουμε.
11: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο?
9: Όχι, δεν θέλω να ακουστούν ορισμένα πράγματα, γιατί δεν κρατάει για μένα. Είναι ορισμένα πράγματα που τα θέλω.
5: Καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνω, κύριε Νίνο, γι' αυτό και εγώ είμαι διακριτική.
11: Να επιμείνω κάτι.
9: Ξέρω και εγώ πολύ καλά, ξέρω καλά τη δουλειά μου.
11: Το κινητό βρέθηκε.
9: Πώς?
11: Το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε.
9: Όχι, δεν έχω κανένα κινητό, δεν έχει βρεθεί.
10: Κύριε Νίνο, ο γιος σας ήταν αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας?
9: Δεξιόχειρας είναι, αν θέλετε να...
10: Πώς έπεσε δεξιά τότε λοιπόν και τα...
9: Ερώτησή σας.
10: Ένα αυτό. Δύο, προφανώς
9: έχουν... Αλλά τον είχα.
10: Πέρα από την ιατροδικαστική που περιμένουμε, αξιότιμη πατέρα, τα θερμά μας συλληπιτήρια, πέρα από την ιατροδικαστική, προφανώς έχει γίνει αυτοψία στο σημείο, έχουν πάρθει αποτυπώματα και DNA και από το ιστορικό του οχήματος και από το κινητό του λατρεμένου σας γιου που έφυγε τόσο άδικα. Έχουν γίνει όλα αυτά, φαντάζομαι.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο που με ρωτήσατε, δεν σας απάντησα. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Επειδή έμαθα κι εγώ με τα δύο χέρια, και δεξιόχειρος είναι στο όπλο και αριστερόχειρος. Ξέρει να ρίχνει και μετά δύο εξίσου.
10: Μάλιστα. Το όπλο ξέρετε. Δεν ξέρετε, δεν έχει γίνει βαλιστική να ξέρουμε αν έχει εξοπλιστεί κάπου αλλού, αν είναι και σε οικείο περιβάλλον. Αν έχει εστιαστεί αριθμό, αν είναι νόμιμο. Δεν ξέρουμε, εντάξει. Okay.
5: Λοιπόν, να σα πω κάτι.
9: Από ό,τι μου είπε ο χώρος της αστυνομίας, μου είπε ότι ήταν 9.
4: Αυτά, κυρίες και κύριοι, για αυτή την πολύ περίεργη ιστορία. Δεν το επιβεβαιώνω. Ο Δημήτρης Νίνος είχε έρθει σπίτι μου. Είχαμε μιλήσει. Πολλές φορές. Εγώ δεν είδα κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του. Να ξέρετε ότι αυτή η ιστορία δεν έχει κλείσει για μας. Να ξέρετε ότι πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχουν τεράστια πολιτικά συμφέροντα. Αυτή η υπόθεση φέρει μια σφραγίδα. Τη σφραγίδα της πολιτικής μαφίας. Τραγούδι, κύριε Χαλαπίτη.

Κυρίες, κύριοι, επιχειρούμε σήμερα να ρίξουμε λίγο φως, όσο φως μπορεί να ρίξεις, σε ένα σκοτάδι, στην υπόθεση της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι όλα όσα αναφέραμε σήμερα είναι ντοκουμενταρισμένα. Δεν μιλάμε ποτέ στον αέρα. Ουδέποτε στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, οι εισαγγελικές αρχές κάλεσαν οποιονδήποτε δημοσιογράφο να μιλήσει για το θέμα της πολιτικής μαφίας. Φοβούνται την υπόθεση σαν το διάολο το λιβάνι. Γιατί αν αρχίζει να ξετυλίγεται το pullover, να ξέρετε ότι η υπόθεση αυτή θα φτάσει πολύ ψηλά, σε ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια. Και εν μέσω όλων αυτών των στοιχείων, των ντοκουμέντων, εν μέσω όλων αυτών των γεγονότων, των συμβάντων και των αποδεικτικών στοιχείων, θα φτάσουμε στον αρχηγό της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα, το οποίο παραλαμβάνω ότι είναι πολιτικό πρόσωπο. Οι τύποι αυτοί δεν παίζουν, διότι είναι τόσα τα χρήματα στα οποία πληρώνουν, με τα οποία πληρώνουν και τα οποία χρησιμοποιούν για να στρατολογούν πληρωμένους δολοφόνους, δεν οροδούν προδενός. Ξέρουμε πολύ καλά και τι λέμε και τι κάνουμε. Και εν μέσω όλων αυτών που συμβαίνουν στη χώρα, εύνης είδαμε να ξεπροβάλλει από την επικαιρότητα μία συνέντευξη η οποία σχολιάστηκε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι συνέντευξη του ανιψιού του Πρωθυπουργού και του γιου της Κατερίνας Μητσοτάκη, της αδερφής του κυρίου Μητσοτάκη, του δικηγόρου κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Κύριος Δημητριάδης επέλεξε μάλλον έναν ανώδυνο δημοσιογράφο, ένα χαβαλέ ουσιαστικά, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει καμία σοβαρή ερώτηση. Ένα χαβαλέ ο οποίος δικαίωμά του να κάνει όποια συνέντευξη θέλει. Αλλά στην παρούσα συνέντευξη δεν προβλήθηκαν τα ερωτήματα τα οποία απασχολούν και τον πολιτικό κόσμο της χώρας και την κοινωνία. Τι συμβαίνει με τη διακυβέρνηση της Ελλάδος? Πόσο σωστά κυβερνιέται η χώρα? Πόσο σημαντικά θέματα έχουν επηρεάσει την πορεία της χώρας προς την πρόοδο? Πόσο οι πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις έχουν φτάσει στην Ελλάδα στον πάτο

0: ο οποίος βγήκε και κατήγγειλε ξεκάθαρα ότι υπήρξαν, λέει, συμφέροντα, τον αντιπαλεύονταν. Ότι δεν έκανε θελήματα στον εφοπλιστή Μαρινάκη, γι' αυτό και τον κήρυξε τον πόλεμο. Γι' αυτό τον έφτισε. Ή γι' αυτό τον έβρισε. Ή γι' αυτό τον χαστούκησε. Επειδή δεν του έκανε τα θελήματα. Είναι μια υπεραπλουστευμένη μορφή απαντήσεων. Την οποία θα με επιτρέψετε να μην πιστέψω. Δεν ξέρω αν η συνέντευξη αυτή ήταν προαποφασισμένη. Ο συνεντευξιαζόμενος ήταν έτοιμος να απαντήσει. Όπως και να έχει, μερικά σημεία αυτή η συνέντευξη έχουν ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε.
1: Επιθετικά σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδης απίθυνε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους ομερτά.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Είναι ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
5: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό στη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παραίτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη. Χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
6: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως θα λέγαμε, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
7: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
8: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
6: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
5: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate, αν μας αρέσει ή όχι.
2: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΕΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει όταν η PBC, η Σύνταξη Τρομοκρατική, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι είναι, mm-hmm. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
7: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
2: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Ιντελέξα θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο, στο εφετείο, αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σημειώσω κάτι εδώ. Καταρχήν θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί που καταδικάστηκαν για να γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Ξαναλέω, θα είναι ζωντανοί όλοι αυτοί οι οποίοι κάθισαν στο σκαμνί όταν θα γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Δεύτερον, θα είναι στην Ελλάδα όλοι αυτοί όταν γίνει το εφετείο το Δεκέμβριο? Τρίτον, πώς κρίνεται τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, ο οποίος βγήκε σε ανύποπτο χρόνο και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχω μιλήσει για τη συνέντευξη Δημητριάδη. Για ποιο λόγο αναλαμβάνει κάποιος την πολιτική ευθύνη όταν δεν φταίει? Για ποιο λόγο κάποιος τρώει τη σφαίρα, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, εκτός αν κυριολεκτεί ο κ. Δημητριάδης, για να σώσει το μεγάλο αφεντικό? Για ποιο λόγο ο κύριος Δημητριάδης μιλάει τόσο γρήγορα, θέλοντας να αφήσει τα πάντα πίσω του? Και για ποιο λόγο παρετείται ο Γενικός Γραμματέας? Είναι κορυφαία η θέση. Είναι Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί αυτή την περίεργη φρασεολογία, όπως παρατήρησαν κάποιοι? Θέλω να πω εδώ ότι ο σχολιασμός δεν είναι δικός μας. Ο σχολιασμός είναι από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα. Επίσης, να θέσω έναν ακόμα προβληματισμό. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η τεράστια αντιπαλότητα μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα, γιατί μεταξύ μου και του κ. Δημητριάδη, της εφημερίδας μας και του κ. Δημητριάδη, υπάρχει μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση. Τον έχουμε μηνύσει, μας έχει μηνύσει κατ' επανάληψη, μας έχει κάνει αγωγές, του έχουμε κάνει μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Όλα θα λυθούν στο ακροατήριο. Αλλά εμείς έχουμε κάθε λόγο, επειδή είμαστε ρεπόρτερ, να κάνουμε τη δουλειά μας και να προβάλλουμε τις απόψεις στις οποίες αντιρρεί ο κ. Δημητριάδης και θεωρεί ότι έχουμε παραβεί τον ποινικό κώδικα. Δηλαδή ότι τον σκοφαντούμε. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 αγωγές και 5 μηνύσεις, οι οποίες θα δούμε αν όλες πάνε στο ακροατήριο. Και μία δική μας μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Όμως εμείς είμαστε ρεπόρτερ. Θα δεχτούμε τις αγωγές, θα δεχτούμε τις μηνύσεις. Έστω και αν κάποιες, κατά τη γνώμη μας, μηνύσεις και αγωγές είναι slaps. Δηλαδή είναι παραπλανητικές. Είναι αγωγές εκφοβισμού. Αυτό είναι μια δικιά μας υπόθεση και υπόθεση των συνηγόρων μας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Γιατί ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, ο κ. Μαρινάκης, είναι τόσο σφόδρα αντίπαλη με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού? Γιατί ένας επιχειρηματίας και εφοπλιστής καταξιωμένος σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο κ. Μαρινάκης, έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό? Για ποιο λόγο? Θέλετε να ακούσετε ποια ήταν ο σχολιασμός αυτής της συνέντευξης από το ίδιο μέσο? Ακούστε το.
1: Επικριτικά σχόλια και αλγινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, στην οποία επιχείρησε να απεκδηθεί των ευθυνών του για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ενώ σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων. Το Πασόκ σημείωσε ότι με ηρωικές δηλώσεις δίθεν αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ο κ. Δημητριάδης απίφθινε στην πραγματικότητα ευθείες βολές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και το ότι ο κ. Δημητριάδης, παρά τα αιτήματα των κομμάτων, δεν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής με βάση τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. για να μείνει πάνω το αφεντικό.
2: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους όμερτα.
3: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω.
4: Έγινε ένα κύριο Δημητριάδης, ο οποίος είπε ότι δεσμεύομαι να μην μιλήσω ποτέ.
7: Εγώ δεν
4: σαν να μιλάμε με όρους ομερτά.
2: Ο κύριος Δημητριάδης δηλώνει ότι έφαγε αυτό στη σφαίρα για το αφεντικό. Έτσι αποκαλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν είναι απλά ο θείος του, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας, που έχει βρεθεί να χαρακτηρίζεται ως ο Νίξον της Ελλάδας, στο φάσμα δηλαδή της παρέτησης, όπως έκανε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος για τη συγκάλυψη των υποκλοπών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
6: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
2: Στο ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως λέτε, δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
9: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
8: Το μήνυμα του κυρίου Δημητριάδη αφορά το Μέγαρο Μαξίμου και το Μέγαρο Μαξίμου σιωπά.
2: Η υπόθεση των υποκλοπών δεν κλείνει και η αγωνία είναι έκδηλη στο Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που η υπόθεση οδεύει και στο αστικό δικαστήριο με θύματα του Predator να ζητούν αποζημιώσεις για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
6: Η υπόθεση αφορά την αποζημίωση όσων παρακολουθήθηκαν παράνομα, αλλά κυρίως την εμπέδωση της αρχής ότι η ιδιωτική ζωή, το απόρριτο των επικοινωνιών και το κράτος δικαίου δεν μπορούν να παραβιάζονται χωρίς συνέπειες. Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο ώστε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται όπου και αν οδηγούν τα στοιχεία.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αρείου Πάγου.
5: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστήριου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate. Αν μας αρέσει ή όχι.
2: Ο άνθρωπος όμως που έχει καταθέσει ότι απλώς λάμβανε τα ραβασάκια της ΕΥΠ για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, τώρα που επιβεβαιώνεται το κοινό κέντρο με το Predator, επικαλείται σαν άλλος φραπές το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
3: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί. Μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είναι τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη σύνδεση.
9: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
2: Η ώρα που ο Ισραηλινός πρώην στρατιωτικός και ιδιοκτήτης της Ιντελέξα θα κληθεί να απαντήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα έχει δηλώσει δημόσια μετά την πρωτόδικη καταδίκη του, πλησιάζει. Καθώς το Δεκέμβριο, στο εφετείο, αρχίζει σε δεύτερο βαθμό η δίκη για το Predator.
0: Κυρίες, κύριοι, όπως βλέπετε, αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει εύκολα. Εμείς σήμερα είχαμε την υποχρέωση να προβάλλουμε όλες τις πλευρές μιας τεράστιας αληθινής κινηματογραφικής ταινίας. Ο πολιτικός κόσμος θα πλοκάμια της μαφίας. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο επόμενος Πρωθυπουργός Ελλάδος, και το είπα και νωρίτερα, θα είναι παρελκόμενο της μαφίας. Επίσης, θέλω να ρωτήσω δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Αυτά που γίνονται στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με τον πρώην υποστηριχτή του κόμματος, τον κύριο Μαρινάκη, με τον πρώην υποστηριχτή της κυρίας Μπακογιάννη, τον κύριο Μαρινάκη, με τον πρώην υποστηριχτή της οικογένειας Μητσοτάκη, τον κύριο Μαρινάκη. Γιατί άλλαξαν άρδιν το τελευταίο χρονικό διάστημα? Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί όλης της ιστορίας. Μα είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μαρινάκης είχε ξεκινήσει δίνοντας και συνεντεύξεις απέναντι στους αντιπάλους του κ. Μητσοτάκη, όπως τον κ. Τσίπρα. Ακούστε σε λίγο και θα, όχι θα τρίβετε τα αυτιά σας, θα χτυπάτε τα αυτιά σας για το ότι είχε δηλώσει ο εφοπλιστής ο κ. Μαρινάκης για τον ίδιο τον κ. Τσίπρα. Δεν τολμάει αυτή τη στιγμή, εγώ σας μεταφέρω πολιτικούς και επιχειρηματικούς συσχετισμούς που θέλω να σας βάλω σε προβληματισμό. Αυτή την ώρα δεν τολμάει κανένας να γράψει κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα ή να πει κάτι εναντίον του κυρίου Τσίπρα, και μιλάω για πολιτικά πρόσωπα, και ως Βελόπουλος έκανε κριτική, παράδειγμα λέω, στον κύριο Τσίπρα, και αυτομάτως στο NGR του κυρίου Μαρινάκη γράφτηκε ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι λαγός του κύριου Μητσοτάκη. Δεν είναι λίγο παράξενα τα πράγματα? Πώς άλλαξαν οι συσχετισμοί? Ο κύριος Μαρινάκης είναι κουμπάρος με την κυρία Μπακογιάννη. Ποια είναι η άποψη της κυρίας Μπακογιάννη για όλα αυτά που συμβαίνουν στην αντιπαράθεση μεταξύ του κύριου Μαρινάκη, του κύριου Δημητριάδη και του κύριου Μητσοτάκη? Ο κύριος Δημητριάδης είναι ανιψιός της κυρίας Μπακογιάννη. Τα εγκρίνει όλα αυτά η πιο έμπειρη πολιτικά. Γιατί είναι όντως η πιο έμπειρη. Μέσα στην οικογένεια που ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει συγκεκριμένες αξιωματικές πλευρές στο ζήτημα. Ήταν πάντοτε μια πολιτικά ομοιογενής οικογένεια. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν κάποια από τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη. Προσωπικά προβλήματα. Αυτά δεν είναι του παρόντος για να αναφερθούν. Αλλά παρά το γεγονός ότι πολλά από τα πρόσωπα της οικογένειας Μητσοτάκη αντιμετώπιζαν προσωπικά προβλήματα, ουσιαστικά είχαν μια αραγή στάση απέναντι στα γεγονότα. Και τώρα βλέπουμε μια πολυκερματισμένη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω εδώ να ρωτήσω τον κύριο Σαμαρά κάτι. Δεν απαντάει. Δικαίωμά του. Αλλά και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Σαμαρά, κάποια από τα κορυφαία ονόματα της μαφίας, της πολιτικής μαφίας, είναι φίλοι σας? Κάποια από τα κορυφαία ονόματα της πολιτικής μαφίας στη χώρα σας χρηματοδοτούν? Κάποια από τα κορυφαία πρόσωπα της πολιτικής μαφίας στη χώρα κάνουν παρέα με συνεργάτες σας? Κάποια ονόματα κορυφαία από το χώρο της πολιτικής μαφίας στην Ελλάδα συναγελάζονται μαζί σας? Έχουν κοινό ταμείο? Σας υποστηρίζουν? Είναι έτοιμα να συνδράμουν στο νέο πολιτικό σε εγχείρημα? Ναι ή όχι? Πείτε μας. Για να μην υποκρινόμαστε εδώ πέρα, για να μην παίζουμε τις κουμπάρες. Εγώ δεν θέλω να ανεβάσω τους τόνους. Αλλά αυτά τα ερωτήματα είναι αυτοφυή ερωτήματα. Σας χρηματοδοτούν άνθρωποι της πολιτικής μαφίας? Και ρωτάω και τον κύριο Τσίπρα. Βγήκε ένα πρωτοσέλιδο. Τα λεφτά που τα βρίσκετε για να κάνετε πολιτικές εκδηλώσεις? Για να φτιάξετε ένα πολιτικό κόμμα θες πάνω από 300-400 χιλιάρικα. Ποιος τα δίνει αυτά? Από την τσέπη σας αμφιβάλλω. Γιατί από ό,τι ξέρω οι πολιτικοί είστε πολύ τσιγκούνιδες για να βάζετε λεφτά από το εστερημά σας. Αυτούς τους ανθρώπους που ακούτε στα βίντεο να δέρνουν άλλους, τους ξέρετε? Παίξτε το βίντεο της μαφίας, κύριε Χαλαμπίδη. Παίξτε το βίντεο. Θα τα ακούσει ο κύριος Σαμαράς. Θα μας πει. Αυτός που μιλάει, το ξέρει, το γνωρίζει. Παίξτε το.
7: Σήκω πάνω.
9: Πατσαβούρα.
7: Σήκω πάνω.
9: Κλέφτα.
7: Σήκω πάνω.
9: Κλέφτα που
7: κλέφτα
9: που κλέφτα. Άξις μωρί. Άξις. Στο χαπί. Στο χαπί. Στο χαπί. Στο χαπί. Στο χαπί.
7: Συγγνώμη,
9: ποιο κλαίνεις μωρί,
10: Τι είμαστε, ρε κοπουλάκια! Τι είμαστε, μωρή π***α!
0: Αυτό είναι, το ξέρετε που μιλάει! Το ξέρετε που μιλάει, αυτό είναι! Έκανε παρέα μαζί σας! Έκανε παρέα με συνεργάτες σας! Εσείς συνεργάτη του κύριου Τσαμαρά! Έρστολε συνεργάτη! Το ξέρεις αυτόν! Αυτό σκότωνε! Για λογαριασμό της πολιτικής μαφίας! Το ξέρεις! Παίξε εδώ πάλι! Πάλι κύριε Χαλάμπη! Δώστε το βίντεο πάλι! Το ξέρετε αυτόν! Είναι κομβικό το σημείο! Το γνωρίζουν οι συνεργάτες σας! Κάνανε παρέα μαζί του! Τσιμπολόγανα με αεροκάματα! Είστε μέλος της πολιτικής μαφίας, κύριε Σαμαρά! Κι αν δεν είστε εσείς, είναι συνεργάτες σας! Ορίστε, πείτε την αλήθεια στον κόσμο! Θα κατέβετε για κόμμα! Ποιο κόμμα! Το κόμμα της μαφίας! Τι λες ήταν τα ελικόπτερα! Τι λες ήταν τα καράβια! Που κάνανε την Dolce Vita οι δολοφόνοι! Δικά μου! Σε ποιον ανήκουν! Σε μένα! Αυτό που δέρνει το ξέρετε! Για ποιο υγιή πολιτικό τοπίο μιλάμε! Για ποιο υγιές πολιτικό τοπίο μιλάμε! Για το υγιές πολιτικό τομείο, ταμείο και τοπίο της μαφίας! Δώστε το!
10: Πατσαβούρα!
7: Σήκω πάνω!
10: Πατσαβούρα!
7: Σήκω πάνω! Έλα,
10: κλέφτα!
7: Σήκω πάνω!
10: Κλέφτα που
7: κλέφτα!
10: Κλέφτα που κλέφτα! Άξεις μωρή άξεις! Στο γαπί! Στο γαπί! Στο γαπί! Στο γαπί! Στο γαπί!
0: Είδατε τι ωραία ηχητικά έχουμε. Κυρίες και κύριοι, δεν έχετε μάθει, δεν έχετε καταλάβει τίποτα ακόμα για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Τίποτα. Παίξτε τώρα και τη συνέντευξη του κύριου Μαρινάκη που δεν τολμάει κανείς να μιλήσει για τον κύριο Τσίπρα. Τι έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Τσίπρα? Πώς αναστράφησαν όλα? Πώς? Από τη μια νύχτα στην άλλη? Όχι. Κάποιος λόγος υπήρξε. Παίξτε τη. Παίξτε τη. Παίξτε τη. Να ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Μαρινάκης για τον κύριο Τσίπρα. Που τώρα όποιος μιλήσει εναντίον του κύριου Τσίπρα καθυβρίζεται από το site του. Δεν είναι άδικο? Πώς ανεστράφησαν έτσι οι ρόλοι? Πώς ανεστράφησαν έτσι οι ρόλοι? Ας βγει ο εφοπλιστής να μας πει. Μη μας δουλεύετε. Μη μας δουλεύετε. Δεν είμαστε χάνοι.
11: Λίγο πριν γεννηθεί ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, και όταν γεννήθηκε, πιστεύω ότι γύρω στο 1974 πρέπει να έχει γεννηθεί, οι εταιρείες του πατέρα του κύριου Τσίπρα και του θείου του είχαν πολύ μεγάλα κέρδη, πολλά εκατομμύρια για την εποχή, που έχει να κάνει με εργολαβίες που έπαιρναν από τη Χούντα. Άρα, για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα περήφανος. Και αυτό το είδαν όλοι οι Έλληνες. Είδαμε ένα γεγονός. Είδαμε τους συσλογισμούς. Ο κύριος Τσίπρας προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Λοιπόν, αυτό είναι σαν να λέμε, να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Στρόιντερ, ότι πώς αισθάνεται ένας κουβάνος πολίτης όταν συζητούν υποθετικά για τον Τζεκεβάρα και λένε ότι η οικογένεια του Τζεκεβάρα, του γνωστού επαναστάτη, πλούτησε με δουλειές που είχε κάνει με τον καθεστώς Μπατίστα. Θα είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Άρα λοιπόν, για έναν δίθεν αριστερό όπως ο κύριος Τσίπρας, δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι όταν βλέπουν πώς πλούτησε η οικογένειά του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι παίζεται στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε αντιληφθεί τι παίζεται στο πολιτικό σύστημα. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιοι μας δουλεύουν και ποιοι μας λένε την αλήθεια. Ελπίζω να έχετε καταλάβει ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχετε καταλάβει? Το πιάσατε? Ή να σας το κάνω, να σας το σπάσω σε πεντάευρα? Καταλάβατε τι σας λέω? Έγινε αντιληπτό σήμερα? Τα πιάσατε τα νοήματα? Το ελπίζω. Θέλω να είστε καλά πάνω απ' όλα. Να προσέχετε την υγεία σας. Και να μην ξενυχτάτε, γιατί το ξενύχτη κάνει κακό. Ειδικά για τους εργαζόμενους. Είστε επανειδήν. Καλό σας ξημέρωμα.

0: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο εδώ στον Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα. Και να το ευχαριστούμε παρέα, εννοείται. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα έχω έναν καλεσμένο μαζί μου. Έχω έναν πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο τον Ταλάντζεφ, έναν εξαιρετικό άνθρωπο πάνω απ' όλα και ένα πολύ δημιουργικό παιδί που ασχολείται με πολλά πράγματα. Και θέλω να τον. Να του πω μια καλησπέρα και να μας πει ο ίδιος για όλα αυτά που κάνει, τα ωραία τα πράγματα. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να θυμίσω ότι στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Και Γιωργάρα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Παύλο. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα παρέα μαζί σου. Έχοντας εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε να πούμε πολλά νέα πιστεύω σήμερα. Πολύ ωραία όλη αυτή η φάση. Έχω να σε ακούσω τόσο καιρό και πιστεύω ότι τώρα μέσα από αυτό το ραδιόφωνο θα κάτσουμε να τα πούμε και λίγο περαιτέρω μεταξύ μας.
0: Εννοείται, εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πες μας για σένα, πες μας λίγο τι κάνεις στη ζωή σου τόσο καιρό που σε έχω χάσει. Και να μας πεις για σένα και μετά θα μπούμε λίγο στα θεματάκια της εκπομπής.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Κοίτα, γενικά η τελευταία περίοδος της ζωής μου είναι αρκετά δημιουργική. Ασχολούμαι πάρα πολύ με την εταιρεία μου, με την Dala Creative Agency. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο έχω δημιουργήσει μια εταιρεία παραγωγής και διαφημιστική. Ουσιαστικά διαχειριζόμαστε brands, accounts, ξέρεις, όλα αυτά που χρειάζονται στις μέρες μας.
0: Είναι το must από ό,τι ξέρω γενικά. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δηλαδή πλέον όλοι από εκεί δουλεύουν.
1: Πλέον τα social media είναι king, είναι ο βασιλιάς μας. Γιατί καλώς ή κακώς πλέον η όλη πληροφορία έρχεται από εκεί πέρα. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου αυτό. Τρέχω τα δικά μου, προπονήσεις.
0: Και είναι ωραίο να δημιουργείς γενικά.
1: Ναι, εννοείται. Νομίζω πως έχω βρει αυτό που θέλω στη ζωή μου. Αυτό είναι, δημιουργούμε κάθε μέρα.
0: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ, μια πολύ ωραία κουβέντα και σοφή. Το να ξέρει ο καθένας μας πού θέλει να βαδίσει και το τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, όταν κατασταλάξεις αυτό, θεωρώ πως δεν χρειάζεται, είναι το μεγαλύτερο δώρο. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα.
1: Νομίζω πως είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής, γιατί όταν ξέρεις πού πας, η ζωή γίνεται πολύ πιο ευχάριστη. Όταν μπορείς να πορεύεσαι με αυτό που αγαπάς, είναι ένα πολύ μεγάλο σύν. Και γι' αυτό το λόγο τώρα είχα ένα θέμα κι εγώ με. Ξέρεις, υπήρχαν παιδάκια, υπήρχαν οι Πανελλήνιες αυτές, ξέρεις, πριν από περίπου κάνα μήνα. Άγχος, πολλοί δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Μου στέλναν πολλές φορές μηνύματα ότι πω, τι θα κάνω τώρα κτλ. Και αυτό που του είπα ότι παιδιά, εγώ όταν έκανα Πανελλήνιες, όταν έδινα Πανελλήνιες, δεν είχα την παραμικρή ιδέα τι θέλω να κάνω, πού θέλω να πάω. Ξέρεις, μου το έδωσε ο Θεός, το πήρα. Και ακολούθησε αυτό το μονοπάτι. Και είμαι ευλογημένος και ευτυχισμένος με αυτό που κάνω.
0: Και σίγουρα δεν έγινε αυτό που πήγες να δώσεις Πανελλήνιες.
1: Σίγουρα, 100%. 100%.
0: Αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές που έχουμε μιλήσει για τις Πανελλήνιες γενικά πριν δώσουν τα παιδιά, γιατί ξέρουμε ότι όλα τα παιδιά αγχώνονται, τα περισσότερα τουλάχιστον. Και αυτό είναι που λέγαμε, ότι τις περισσότερες φορές ο κόσμος ανησυχεί, αγχώνεται για το τι θα γίνει αύριο, ενώ κανείς μας δεν ξέρει τι θα μας φέρει το αύριο.
1: Ξεκάθαρα. Αυτό ακριβώς συμφωνώ. Και επαυξάνω.
0: Θέλεις να προσθέσεις λίγο που μπορούν να σε βρουν εδώ ο κόσμος για το.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για τις δουλειές σου.
1: Ο κόσμος γενικά που με ξέρει, ξέρει ότι μπορεί να με βρει στο προφίλ μου στο Instagram George Tala. Η εταιρεία λέγεται Tala Creative Agency. Οποιοδήποτε επιθυμεί κάποια συμβουλευτική ή οτιδήποτε σχετικά με το προϊόν του μπορεί να μας βρει εκεί πέρα και να επικοινωνήσουμε. Αλλιώς τα email, όλες οι πληροφορίες έχω φροντίσει να είναι όλες εκεί πέρα ξεκάθαρες.
0: Εγώ εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι οι δουλειές σου να πηγαίνουν πάντα να είναι χρυσές και εσύ να δημιουργείς. Όσο σε φωτίζει ο Θεός.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε μου, το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Άκου τώρα να δεις. Σιγά σιγά ήρθε η ώρα να μπούμε λίγο στα θέματα μας και θα ξεκινήσουμε από έναν φίλο σου και γνωστό μου που έχει απασχολήσει γενικά το τελευταίο καιρό και τα φώτα της δημοσιότητας, θα πω. Είναι ο Σπύρος Μαρτίκας που τον γνωρίσαμε μέσα από το Survivor, ο οποίος είχε μια σχέση με μια παίκτρια του Survivor, τη Βρυσίδα, που από τη μέρα που χωρίσανε, γενικά απασχολούν για πολλά θέματα. Είτε για τα 40.000 ευρώ που επένδυσε κάπου και τώρα της τα επιστρέφει γιατί δεν πήγε καλά η δουλειά. Και γενικά για το χωρισμό τους. Είτε ο ένας είναι με κάποια, είτε η Βρυσίδα πάντα κάποιον γνωρίζει. Και συνέχεια μπερδεύεται το θέμα.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως η κοπέλα αυτή έχει βρει έναν σύντροφο από ό,τι φαίνεται. Προσωπικά ξέρω και ποιος είναι, αλλά δεν θα πω. Ας κρατήσουμε και κάποια προσχήματα. Λοιπόν. Όμως ο Σπύρος έδωσε μια συνέντευξη, ο οποίος μίλησε με θετική διάθεση για την πρώην σύντροφό του και τόνισε πως χαίρεται όταν βλέπει ανθρώπους που αγάπησε να προχωρούν στη ζωή τους. Εγώ θα πω το εξής. Και εγώ θα ανέβλεπα μια πρώην μου να προχωράει. Εντάξει, θα έλεγα χαίρομαι που κάνει τη ζωή της, ρε παιδί μου, και βρήκε αυτό που θέλει, ας πούμε. Πιστεύω όμως ότι μέσα μας στην πραγματικότητα δεν πετάμε και από τη χαρά μας.
1: Κοίτα, θα τοποθετηθώ πάνω σε αυτό, επειδή ξέρω πολύ καλά όλη την ιστορία εκ των έσω. Θα μπορέσω να αποκαλύψω πράγματα τα οποία μου επιτρέπεται να αποκαλύψω ότι είναι μια δική τους ιστορία και αυτοί πρέπει να ξέρουν τι και πώς. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Βρυσίδα είναι ευτυχισμένη, είναι με έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο, δηλαδή δεν είχε περάσει εύκολα μια πολύ μεγάλη περίοδο. Θυμάμαι ότι πήγαινα και σπίτι της, τη συμπαραστεκόμουν αρκετά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά καλώς ή κακώς πάντα έρχονται τα καλύτερα. Έχει βρει τα καλύτερα, είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, σχετικά με τον Σπύρο, δεν γνωρίζω τώρα με αυτό το με θετική διάθεση για την πρώην σύντροφό του και τον ίσω πως χαίρεται όταν βλέπει ανθρώπους που αγάπησε να προχωρούν στη ζωή τους. Δεν το γνωρίζω, είναι συναισθήματα του Σπύρου, μόνο αυτός ξέρει γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, αν χαίρεσαι όταν προχωράει ο πρώην σου ή η πρώην σου. Θεωρώ.
0: Εσύ θα χαιρόσουνα.
1: Θεωρώ, θα σου πω. Στη φάση που είμαι τώρα, ας πούμε πρώην που είχα πριν από πολλά χρόνια, για παράδειγμα, πριν από 5-4.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ξέρεις, έχει αποκοπεί τελείως, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα μηδενικό συνέστημα, δεν υπάρχει τίποτα. Και μαθαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι καλά, εννοείται πως χαίρεσαι. Όταν κάτι είναι φρέσκο, απλά δεν θέλεις να το μαθαίνεις, δεν θέλεις να ασχολείσαι με αυτό.
0: Εννοείται πως δεν καρτάς κακά συναισθήματα, αλλά όταν δεν το μαθαίνεις, έτσι το ξεπερνάς.
1: Αυτό. Καλύτερα, ναι, δεν θέλεις να ασχολείσαι.
0: Καλά να είναι
1: και ό,τι να είναι. Αυτό.
0: Έτσι.
1: Νομίζω πως αυτό είναι και το σωστό. Θα σου πω τώρα ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Όταν ήμουνα 14 χρονών, τα είχαμε μια κοπέλα από την Κέρκυρα. Τα είχαμε τώρα από τα 14 μέχρι τα 17, δεν θυμάμαι.
0: Για πες.
1: Πολύ ωραίο love story, πολύ ωραία φάση. Ξέρεις, καταλήξαμε μετά να είμαστε και σπουδάζουμε και στο ίδιο κολέγιο, ότι ήμασταν στο Αμερικάνικο μαζί. Σε κάποια φάση, εντάξει, προφανώς ήρθε η ώρα, χωρίσαμε, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και μετά από τόσα πολλά χρόνια, επισκέφτηκα τώρα την Κέρκυρα. Εγώ πήγα για έναν γάμο και όταν έφευγα, μου ήρθαν όλες αυτές οι αναλαμπές και την πήρα τηλέφωνο. Τη λέω, ρε, εσύ, τι κάνεις, θυμάμαι όλα αυτά. Περιμένει παιδάκι, έχει παντρευτεί, έχει προχωρήσει τη ζωή της. Και αδερφέ, δεν μπορώ να σου πω πόσο πολύ χάρηκα
0: έτσι
1: με αυτό. Πάνε χρόνια, αλλά χάρηκα πολύ που είναι
0: έτσι,
1: καλά.
0: Έτσι. Αυτό. Αυτά είναι τα ωραία της ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ωραίο οι άνθρωποι να τα αντιμετωπίζουν έτσι. Γιατί πλέον στις μέρες μας βλέπεις τι βλέπουμε. Χαμός.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν το δέχονται το χωρισμό και αντιδράνε.
1: Με πολύ περίεργους τρόπους. Ακριβώς.
0: Με τρελούς τρόπους, ούτε καν περίεργους.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία τοξική. Μια κοινωνία στην οποία τα social έχουν παίξει τρομερό ρόλο.
0: Εμείς τα συζητάμε πολλές φορές στις εκπομπές εδώ πέρα. Για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι αυτό που λες ακριβώς. Τα social παίζουν πολύ αρνητικό ρόλο γύρω από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή ξεκινήσαμε για τον Σπύρο του Μαρτίκα, εγώ θα κλείσω και θα πω ότι επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ μεγάλος διπλωμάτης και ξέρει πολύ να χειρίζεται τον λόγο του και γενικά ξέρει τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, εγώ θεωρώ πως επειδή την αγαπούσε τη Βρυσίδα, μέσα του μπορεί έστω και λίγο να πονάει. Αφήνω αυτό εδώ.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Ότι την αγαπούσε σίγουρα, πιστεύω ότι ακόμα πονάει. λιγάκι, ξέρεις, έτσι λίγο.
0: Σημασία έχει ότι χαίρεται που προχωράει και εύχομαι και στη Βρυσίδα τα καλύτερα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή ξεκινάμε πάντα με showbiz. Αυτή τη στιγμή θα πούμε για την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Για την προπερασμένη εβδομάδα που μιλούσαμε, είχα εδώ τον Κωνσταντίνο τον Ρατσίτα, τον δημοσιογράφο, θα τον γνωρίζεις.
1: Ναι, μιλάγαμε τώρα τις προάλλες.
0: Και λέγαμε πάλι την Αφροδίτη Λατινοπούλου και λέμε. Του λέω, τελειώσαμε με τη showbiz. Και μου λέει, κοίτα να δεις που η Αφροδίτη Λατινοπούλου από πολιτικός μπήκε στα showbiz. Γιατί μου λέει, όντως της αρέσει πολύ showbiz. Από πολιτικός έχει γίνει μέσα showbiz persona. Λοιπόν, η ίδια έκανε, επειδή έχει πάρει τα panels Βάρνα γενικά. Και έδωσε μια συνέντευξη κάπου και μίλησε. Α, δεν ήταν πάνελ, ήταν ένα podcast από ό,τι ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Με έναν ψυχολόγο, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, και μιλούσανε και της έκανε ερωτήσεις. Τη ρώτησε αν έχει σχέση. Η ίδια αποκάλυψε πως βρίσκεται σε σχέση τους τελευταίους μήνες. Και μίλησε για τις προσωπικές της γενικά συζητήσεις που κάνει με ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους. Εννοεί ότι κάνει παρέα με γκέι και συζητάει τα προσωπικά τους.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό, όλοι μας έχουμε γνωστούς γκέι, ομοφιλόφιλους, ναι, οκ. Εντάξει, απλά η Αφροδίτη είναι και ένας άνθρωπος που τα έχει βάλει και πολύ με τη woke ατζέντα γενικά και είναι, τελευταία τη βλέπω ότι λίγο φάσκει και αντιφάσκει.
1: Ναι, κοίτα, θα σου πω, γενικά για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει καταλάβει πώς παίζεται το έργο. Αυτός είναι και ο λόγος που πλέον η πολιτική έχει να κάνει πλέον και με influencing και με podcast και με TikTok και να ανοίξεις τις πόρτες σου παραπέρα.
0: Και να μείνει κλειστό, μια λίγα.
1: Εννοείται.
0: Εκλογέ έρχονται. Πρέπει να πάρει και λίγο ψήφου.
1: Να πάρει ψήφου και τα λοιπά. Ξέρει κάτι που μπορεί να έλεγε κάτι αρνητικό για του ομοφυλόφιλου σου πιο παλιά, τώρα ίσω συμφέρει να μην πει κάτι.
0: Επειδή η συγκεκριμένη έχει πει πολλά, ρε παιδί μου. Εντάξει, όλοι μα κατά καιρού έχουμε πει πράγματα.
1: Αρνητικά τύπου εννοεί.
0: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, πολύ αρνητικά γενικά. Ήταν από αυτού του ανθρώπου που. Που έριχνε κεραυνούς.
1: Τόσο πολύ, δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα.
0: Εντάξει, μέσα σε όλα είπε ότι έχει και σχέση, δηλαδή έδειξε και, και τη θηλυκότητά της, γιατί τόσο καιρό τη βλέπαμε μόνη της. Έβγαλε και αυτό το κομμάτι της, αλλά μίλησε και γι' αυτό, ρε παιδί μου. Λέει: κάνω παρέα με γκέι και συζητάμε για τα προσωπικά του. Συνήθως οι περισσότεροι straight μιλάνε για τα προσωπικά των γκέι, γιατί είναι λίγο περίπλοκα και θέλουν, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ συζητάω πολύ. Έχω και εγώ, ρε παιδί μου, αρκετούς φίλους που τα λέμε, αλλά θεωρώ ότι και αυτό είναι μια κίνηση αρκετά έξυπνη, για παράδειγμα, γιατί όπως ξέρουμε, το gay community έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή και στα media.
0: Ναι, άρα συμφωνήσω ότι το κάνει για να πάρει ψηφαλάκια.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ,
1: κοίτα, ένας άνθρωπος που εκτός αν άλλαξε την άποψή της, δεν ξέρω, αλλά γενικά επειδή δύσκολα αλλάζεις άποψη σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, ίσως έρχονται εκλογές, αυτό που είπες, και πάμε λίγο να πάρουμε και το gay community με το μέρος.
0: Πάμε να πάρουμε. Εντάξει, η Αφροδίτη γενικά γίνει showbiz persona.
1: Ναι. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει.
0: Ταιριάζει σε κανένα πάνελ. Όχι όμως για πρωθυπουργό. Τέλος πάντων, ας την αφήσουμε στην ησυχία, έτσι να είναι καλά, θα κοκκινίζουν τα αυτιά τώρα. Πάμε σε έναν τραγουδιστή που και αυτός πρόσφατα έχει ξεκινήσει και δίνει αρκετές συνεντεύξεις και ανοίγεται αρκετά και εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει. Είναι ο Διονύσης Χινάς, ξαναμιλήσαμε για τον ίδιο τις περασμένες εβδομάδες, ο οποίος τώρα μίλησε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο The Tonight Show, και αποκάλυψε πως ο γιος του, ο Δημήτρης, δέχτηκε περισσότερο bullying στο σχολείο επειδή φορούσε γυαλιά παρά το ότι είχε δύο γονείς επώνυμους. Και εντάξει, είναι άσχημο αυτό το να λέει ότι ο γιος, άσχημο για την κοινωνία μας γενικά, το να λέμε ότι ένα παιδί δέχεται bullying επειδή φορά γυαλιά.
1: Κοίτα, πλέον.
0: Είναι ωραίο που το είπε ο Διονύσης Χινάς, γιατί εντάξει, πολλοί δεν θα το λέγανε.
1: Γενικά. Καλά, ναι, πολλοί θα το λέγανε. Δεν θα το λέγανε, ναι, ίσως ναι, θα το είχαν αποκρύψει. Παρ' όλα αυτά, ζούμε σε μια κοινωνία, όπως ξέρεις, που bullying θα δειχτείς για τα πάντα. Τα σχολεία έχουν ξεφύγει εντελώς. Νομίζω είναι ένα χόμπι των παιδιών αυτή τη στιγμή, γιατί όπως έχεις δει και κάθε μέρα βλέπουμε και παρακολουθούμε, ότι έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Το bullying είναι κάτι πολύ. Ξέρεις, έχουμε πάει τώρα σε πιστόλια, μαχαίρια και τέτοια περιπτώσεις.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό που έκανε ο Διονύσης Χινάς ουσιαστικά δεν το ανέφερε απλά για να το αναφέρει. Ήθελε να δείξει το θέμα του bullying. Και γενικά ότι τα παιδιά δεν αποδέχονται εύκολα τα άλλα παιδάκια. Με αυτό που λες τώρα, χθες, με όλα αυτά που γίνονται κάθε μέρα, βλέπω σε κάτι στενά τη νύχτα, γυρνούν στα σπίτι, πέντε παλικαράκια 14 με 16 χρονών έχουν βγάλει μπλούζες και τις έχουν φορέσει στο κεφάλι, λες και είναι full face.
1: Α, καλά, ναι.
0: Και περπατούσαν τώρα μέσα στη μαύρη νύχτα, λες και ήταν εγκληματίες κανονικά. Πολύ αποκρουστική εικόνα.
1: Έτσι είναι. Τα πιτσιρίκια δυστυχώς είναι έτσι. Έχω και εγώ την ανιψιά μου που είναι 13. Σκέψου την είχαμε σε σχολείο, δεν θέλω να πω τώρα ποιο σχολείο ακριβώς και τα λοιπά. Και αναγκαστήκαμε να την πάμε να μετακομίσει στο Λουτράκι, σε άλλο σχολείο εντελώς, σε άλλο κλίμα, σε άλλο περιβάλλον. Τα σχολεία στην Αθήνα πλέον έχουν ένα κακό vibe.
0: Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι και λέω ότι τα παιδιά αυτά δεν βλέπουν ειδήσεις, δεν βλέπουν τι συμβαίνει, ότι ξέρεις. Από τη μία μέρα στην άλλη, νέα παιδιά χαλάνε τη ζωή τους. Άλλοι πάνε φυλακή, άλλοι σκοτώνονται, άλλοι μαυρίζουν το ποινικό τους μητρό. Δηλαδή, αύριο κλείνεις πόρτες στις δουλειές σου, στη ζωή σου. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν βλέπουν, δεν ανοίγουν τα μάτια τους.
1: Πού να το καταλάβουν. Αδερφέ, για αυτούς ξέρεις τι είναι μόνο. Είναι η τραπ, είναι γκάνια, είναι όπλα, είναι social media.
0: Αυτή η τραπ έκανε και αυτή πολύ ζημιά.
1: Αυτή. Η τραπ πιστεύω έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία σήμερα. Ειδικά πάνω στη νεολαία. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Νομίζουν ότι αυτό είναι η μαγιά. Οι άλλοι το κάνουν επειδή το πουλάνε. Και πουλάει και τα λοιπά, ξέρεις, American stuff και τα λοιπά. Τα πιτσιρίκια όμως το εκλαμβάνουν πολύ διαφορετικά.
0: Αυτό με το American που το ανέφερες τώρα, να πάμε και λίγο έτσι στην πολιτική στα γρήγορα. Εσύ, θέλουμε όλη την Αμερική εδώ πέρα, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι η Αμερική μας έχει καταστρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά όμως.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για να μην πούμε τώρα στα καινούργια νέα που έχουν βγει τώρα με τα F-35 της Τουρκίας, θα πάμε λίγο προς το τέλος όταν πούμε αυτά.
1: Δεν τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά.
0: Μια άποψη θα την έχει σίγουρα, γιατί είναι άστα να πάνε. Πάμε σε μια τραγουδίστρια τώρα. Που έχει απασχολήσει και αυτή χρόνια τώρα την ελληνική σομπίζ, είναι η Έφη Θόδη, η οποία έκανε μια δήλωση. Απ' τη μία την ακούς και μπορεί να γελάσεις, αλλά από την άλλη είναι πολύ πολύπειρη. Λέει: με ήθελαν για τα λεφτά μου και ορκίστηκα να μην ξανακάνω σχέση. Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως είχε πληγωθεί στο παρελθόν, καθώς ένιωσε ότι κάποιοι άνθρωποι την πλησίασαν περισσότερο για την οικονομική της κατάσταση παρά για την ίδια. Όταν το ακούς να το λέει τώρα η Έφη Θόδη, ορκίστηκα να μην ξανακάνω σχέση. το ακούς και μπορεί να γελάσεις λίγο, ρε παιδί μου, γιατί είναι λίγο χιουμοριστική. Αλλά από την άλλη, είναι πολύ άσχημο.
1: Πάρα πολύ.
0: Το να ξέρει ένας άνθρωπος ότι με πλησιάζουν για τα χρήματά μου και δεν με θέλουν στην πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Επέτρεψέ μου να τοποθετηθώ πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Σ' ακούω, εννοείται.
1: Είναι τώρα ένα. Είναι δικιά μου σκέψη τώρα αυτή, ξέρεις. Που γενικά είμαι σε μια φάση που χτίζω. Χτίζω καθημερινά. Χτίζω κάτι, κάνω κάτι. Θέλω να πάρω το σπίτι μου, την εταιρεία μου, να φτάσω σε ένα σημείο. Και πολλές φορές μου λέγανε, εντάξει, παιδί μου, θα έρθει κατάλληλη στη ζωή σου, όταν θα τα έχεις όλα αυτά κτλ. Η απάντησή μου σε, σε αυτό το statement είναι πάντα ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βρω τον άνθρωπό μου όταν θα τα έχω όλα. Θέλω να βρω τον άνθρωπο ο οποίος θα με βλέπει όταν τα χτίζω και δεν έχω τίποτα ακόμα. Άρα θεωρώ ότι μπορώ να καταλάβω πολύ καλά τον πόνο εδώ πέρα. Άλλωστε η showbiz έτσι λειτουργεί, έτσι είναι. Ο άλλος θα σε πάει για τα λεφτά σου.
0: Και έφυγα από ότι ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, ρε παιδί μου. Ναι. Υπήρχαν χρόνια που ήταν πολύ στα πάντα.
1: Ναι. Και τώρα είναι, ξέρεις, εμφανίζεται.
0: Εννοείται. Είναι στην επικαιρότητα πάντα. Απλά θέλω να πω ότι είναι άσχημο, ρε παιδί μου.
1: Πάρα πολύ άσχημο.
0: Γιατί φαίνεται ότι δεν είναι και καμιά κουτί. Mm. Είναι, ξέρει, έχει αναγνωρίσει τι συμβαίνει η ζωή της. Αντιλαμβάνεται δηλαδή. Να. Από τη μία είναι καλό γιατί δεν θα αφήσει τον εαυτό της να ξαναεξαπατηθεί, αλλά από την άλλη είναι άσχημο να ζει με το συνέστημα ότι δεν θα ξανακάνω σχέση. Το να γεράσει μόνο σου είναι λίγο.
1: Πόσο είναι τώρα?
0: Πρέπει να είναι μεγάλη, είναι πάνω από 50 νομίζω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Αλλά θα σου πω κάτι. Ο καθένας βρίσκει τον ερωτά του και στα 50 και στα 60 και κάποιοι και στα 70.
0: Απλά ήδη ορκίστηκε. Ήδη ορκίστηκε να μην ξανακάνει.
1: Ποτέ δεν ξέρει από πού θα σου έρθει.
0: Εγώ εύχομαι να βρει τον άνθρωπο που θα
1: σου έρθει. Μου, αν μα ακού, εύχομαι να τον βρει άμεσα.
0: Εννοείται. Από τη μία τραγουδίστρια που έχει ορκιστεί να μην ξανακάνει σχέση, πάμε στην άλλη. Η οποία είναι η Κατερίνα Λιόλιου και η ίδια λέει ότι θα ήθελε να κάνει τη δική της οικογένεια. Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή και το όνειρο να δημιουργήσει κάποια στιγμή τη δική της οικογένεια. Η ίδια είναι πάρα πολύ καλά εδώ και 2 χρόνια. Έχει έναν σύντροφο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι εφοπλιστής. Αν δεν κάνω λάθος, εμφανίζονται τελευταία συχνά πυκνά και μαζί. Και εντάξει, είναι σε καλό δρόμο.
1: Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Στο κομμάτι του τραγουδιού πηγαίνει ανωδικά χρόνο με το χρόνο.
0: Έχει κάνει πολύ μεγάλο μπαμ, έτσι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο μπαμ. Την ακούνε όλοι. Την ξέρουν όλοι. Μπράβο της. Και μακάρι να κάνει.
0: Είναι ωραίο να έχεις βρει και τον άνθρωπό σου, να έχεις τη δουλειά σου τακτοποιημένη και ο άνθρωπός σου, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, ίδια μια πετυχημένη γυναίκα. Και ο άντρας είναι ένας πετυχημένος άντρας.
1: Σημαντικό.
0: Είναι αυτό που έλεγες εσύ πριν. Οπότε εδώ δεν θα σκεφτείς καθόλου πονηρά. Ξέρεις ότι. Ίσως υπάρχει.
1: Τα έχω εγώ, τα είσαι και εσύ. Πάμε να τα ενώσουμε, να τα απαγιώσουμε.
0: Αυτό. Και να είμαστε αγαπημένοι. Ακριβώς. Και να κάνουμε την οικογένειά μας, να ζήσουμε, να ευτυχίσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, πριν πάμε για διάλειμμα, θα πάμε σε έναν τραγουδιστή. Γιατί πέσαν τραγουδιστές μαζί στην επικαιρότητα.
1: Ναι, ο ένας μετά τον άλλο.
0: Ακριβώς. Πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος δεν το συνηθίζει αυτό που έκανε τελευταία. Μιλάμε για τον εκνευρισμό του πάνω στη σκηνή, ο οποίος αντέδρασε έντονα κατά τη διάρκεια εμφάνισής του. Όταν παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα με τον εξοπλισμό, το περιστατικό καταγράφτηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Φώναζε και φώναξε και είπε: Πάρτε τα, δεν τα θέλω στους ηχολήπτες του κτλ. Γενικά, πέταξε το μικρόφωνο. Πολύ άσχημη αντίδραση για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Εγώ θα πω, εγώ γενικά, τα τελευταία χρόνια δεν τον έχω και πολύ σε υπόλοιψη.
1: Κοίτα, γενικά.
0: Και δεν τον πολύ συμπαθώ.
1: Θα είμαι και εγώ ακριβώς.
0: Θες να σου πω και γιατί. Εγώ θα σου πω και το γιατί.
1: Πες μου.
0: Όταν βλέπω έναν άνθρωπο. Για να προσπαθήσει να πάρει τα πάνω του, να προσπαθεί να εκθέτει συνεχώς το Θεό, να βάζει το Θεό μπροστά, εγώ αρχίζω και το υποψιάζομαι ότι αρχίζει να μην το κάνεις στην πραγματικότητα επειδή το θέλεις. Το κάνεις επειδή αυτό πουλάει. Εμένα εκεί με έκανε να μην θέλω να τον συμπαθώ άλλο, ούτε καν να τον ακούω.
1: Okay.
0: Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι ο κόσμος ναι, σε θεωρεί παιδί του λαού, του λαϊκού παιδεία σου. Ναι, οκ. Okay. Έχεις πει για τον Θεό μία. Έχεις πει μια φορά τον Θεό και έχεις δει ότι πουλάει πάρα πολύ. Όταν βλέπεις ότι πέφτεις, ξαναναφέρεις κάτι για τον Θεό και μιλάς για ταπείνωση. Άμα μιλάς για ταπείνωση και πετάς τα μικρόφωνα στους συνεργάτες σου, άσε μας, ρε Νικόλα. Κάπου στραβός είναι ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε που λέει ο λόγος.
1: Το ακούω. Κοίτα, εγώ θα συμφωνήσω 100% με το κομμάτι που λες εσύ. Εγώ σκέφτομαι και το άλλο κομμάτι, βέβαια, ξέρεις, μήπως δώσουμε ένα μικρό ελαφρυντικό ότι όταν είσαι σε αυτή τη φάση, επίσης, πολλές φορές επειδή νιώθεις καταπιεσμένος από τον κόσμο, από την καθημερινότητά σου, είσαι από εδώ, από εκεί, από την άλλη, θες όλα να είναι τέλεια. Μπορείς να ξεσπάσεις. Το κρίμα είναι ότι όταν είσαι δημοφιλής άνθρωπος και ξεσπάς, σίγουρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο για το αν θα ξεσπάσει κάποιος άνθρωπος που δεν είναι πάνω στη σκηνή. Παρ' όλα αυτά, έχεις όμως και το καθήκον να κρατάς πάντα την ψυχραιμία σου και το σεβασμό σου μπροστά στους ανθρώπους που δουλεύουν για εσένα. Άρα, ναι, δύο άψεις των πραγμάτων. Συμφωνώ όμως παρόλα αυτά που λες με αυτό που λες.
0: Εντάξει, είναι δική μου άποψη. Εγώ δεν απαιτώ κάποιος να συμφωνήσει. Απλά εγώ αυτό έχω παρατηρήσει, γιατί τον άνθρωπο αυτόν τον άκουγα. Και εσύ, για να προσθέσω, τώρα μου ήρθε, γιατί μίλησα και για το Θεό. Δεν μπορείς από τη μία να λες ότι είσαι θρήσκος το 100% και ταπεινός και Άγιο Όρος. Καταρχήν, όταν πηγαίνουμε στο Άγιο Όρος, δεν είναι να το διαφημίζουμε, είναι για την πάρτη μας. Αλλά δεν μπορείς να γράφεις έκτοτος άγγελος. Κατάλαβες, και να τραγουδάς παθιασμένος.
1: Α, το μπαίνουμε σε άλλα λιμέρια.
0: Μπαίνουμε σε άλλα λιμέρια, αλλά ο κόσμος αυτά δεν τα βλέπει. Κάπως τα καμουφλάρει όλα αυτά η δημοσιότητα, έτσι πως τα περνάμε. Και κοιτάμε το περιτύλιγμα και χάνουμε την ουσία πολλές φορές. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ εύχομαι στον Νικόλα να βρει το δρόμο του και λίγο κάπου να ηρεμήσει λίγο. Ναι, και αν θέλει να είναι ταπεινός, να είναι πραγματικά ταπεινός και όχι για την εικόνα.
1: Γενικά έχει αποσχολήσει αρκετές φορές όμως με συμπεριφορές του, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι πρώτη φορά. Εννοείται. Γι'
0: αυτό. Τέλος πάντων, εύχομαι τα καλύτερα. Δεν είναι ποιοι είμαστε εμείς, την άποψή μας λέμε και μένει εκεί. Σε αυτό το σημείο, Γιώργο μου. Να πούμε πως θα πάμε να ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι, γιατί είναι Σάββατο βράδυ σήμερα. Κάποιοι θα ετοιμάζεστε να βγείτε. Βασικά πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια και για να μπούμε λίγο παραπάνω στο κλίμα. Και επιστρέφουμε με τον Γιώργο να συνεχίσουμε με τα θέματα της εκπομπής.

0: μαζί σου το χρόνος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ και πάλι στο Μάχη FM ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Στην παρέα μου είναι ο Γιώργος Ταλάντζεφ, στον ήχο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-71-08-000, το σταθερό. Το κινητό μας Viber 69-43-63-54-51, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με τα θέματά μας. Γιώργο μου, είσαι έτοιμος?
2: Πανέτοιμος, πάμε να προχωρήσουμε δυνατά.
1: Πάμε στην Ιωάννα Πηλίχου. Άμα τη θυμάσαι, είναι μια ηθοποιός που είχε παίξει σε μια σειρά πολύ πετυχημένη, το Ευτυχισμένοι Μαζί.
2: Α, ναι, το ξέρω, ναι, ναι.
1: Α, μπράβο, μια πολύ πετυχημένη σειρά. Ήταν η κοπέλα του Μάρκου στην ταινία.
2: Οκ.
1: Λοιπόν, η ίδια έκανε μια δήλωση. Έδωσε μια συνέντευξη και δήλωσε κάτι που κανείς δεν το περίμενε. Εγώ δεν το περίμενα να το ακούσω, αλλά δεν ήταν και καθόλου απίθανο. Γιατρός από πειράθηκε, λέει, να με κακοποιήσει. Η ηθοποιός μίλησε για μια δύσκολη εμπειρία που έζησε σε νεαρή ηλικία και εξήγησε πως η ενασχόλησή της με τον αθλητισμό τη βοήθησε να αντιδράσει και να προστατευτεί. Επειδή την είδα τη συνέντευξη, ήταν αθλήτρια μικρή, αθλήτρια στίβου από ό,τι είπε, και είχε πάει για κάποιες εξετάσεις και ένας γιατρός αποπειράθηκε, όπως είπε, να την κακοποιήσει, αλλά επειδή, λέει, ήταν αθλήτρια τότε και γυμναζότανε, σηκώθηκα, λέει, πήδηξε και άρχισε να τρέχω. Και όλο αυτό τώρα το θέμα βγήκε προς τα έξω λόγω του MeToo.
2: Πριν από πόσο καιρό έγινε το περιστατικό?
1: Ήταν 18 χρονών.
2: Και τώρα είναι?
1: Και τώρα είναι πιο μεγάλη από εμάς.
2: Απίστευτο.
1: Κοντά 40.
2: Κοίτα να δεις που βγαίνουν πράγματα στη φορά μετά από πολλά χρόνια.
1: Κοίτα να δεις όμως τι συμβαίνει, φίλε. Αυτά συνέβαιναν από τότε. Δεν τελειώνουν αυτά. Τώρα προσπαθούν είτε ομοσπονδιακοί, γιατροί, δάσκαλοι. Χαμός. Δεν τελειώνει. Δηλαδή, κοπέλα τώρα σου λέει, ήμουν αθλήτρια και κατάφερα και έτρεξα να σωθώ. Και έτσι τη γλίτωσα.
2: Απίστευτο.
1: Να πηγαίνει η κοπέλα σε γιατρό και να μην ξέρει πού θα βρεθεί και τι θα γίνει στη ζωή της.
2: Φίλε,
1: όμορφη κοπέλα όμως, έτσι.
2: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα πάνω.
1: Αλλά το ότι είναι όμορφη δεν δίνει σε κανένα το δικαίωμα να πλώνει τα χέρια του.
2: Προφανώς. Καλά, πόσα περιστατικά τέτοια υπάρχουν. Δηλαδή, είναι πάλι εκεί που πάμε. Ο κόσμος έχει ξεφύγει.
1: Ναι.
2: Στο ίδιο θέμα.
1: Τι θα γίνει όμως? Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε και καταλήγουμε. Κάπου πρέπει. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό φταίει και η πολιτεία.
2: Α, ναι, εννοείται. Τι λες εσύ, τα βασικά είναι αυτά, εννοείται. Όλα αυτά είναι όλα. Οι απόψεις μας, ο τρόπος που μεγαλώνουμε.
1: Τα σπίτια, οι γονείς που δεν ασχολούνται.
2: Εγώ βλέπω μόνο ψυχολογικά γύρω μας. Πολλά ψυχολογικά.
1: Οι ψυχολόγοι έχουν πλουτίσει.
2: Νομίζω πως ναι. Πλέον νομίζω υπάρχει ένας ψυχολόγος για έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Είναι παντού οι ψυχολόγοι.
1: Εγώ δεν έχω. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να μην μου πει έχω ψυχολόγο.
2: Έχει πάει ποτέ?
1: Εγώ όχι.
2: Ούτε εγώ.
1: Εμείς είμαστε. Γνώρισα σήμερα. Ωραίος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Κωνσταντίνος Αρτσίτας. Τον είχαμε πριν 2 εβδομάδες εδώ παρέα. Ο φίλος μου ο δημοσιογράφος. Τα είχαμε πει πάρα πολύ ωραία παρεμπιπτόντως. Ο οποίος ήταν κάποια στιγμή στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου στον Open. Και έδωσε μια συνέντευξη στο Mad Radio. Στο Mad TV, συγγνώμη. Και αποκάλυψε πως η Μαρία Μπακοδήμου τους έλεγε: είστε εδώ για να μιλάτε εσείς, όχι εγώ. Αυτό τώρα το αναφέρω, γιατί η Μαρία Μπακοδήμου και εγώ την έχω γνωρίσει από κοντά. Ο δημοσιογράφος μίλησε για την συνεργασία του με τη Μαρία Μπακοδήμου και τον τρόπο που λειτουργούσε η ομάδα στην εκπομπή. Επειδή έχω πάει και στην εκπομπή τους καλεσμένος, ήταν όντως μια πολύ ευχάριστη παρέα. Ήθελες να πας εκεί, ήθελες, πραγματικά μας σε καλούσαν, ήθελες να πας και δεν ήθελες μετά να φύγεις. Ήταν τόσο ωραία. Παρ' όλα αυτά, επειδή είπα ότι και εγώ γνώριζα τη Μαρία Μπακοδήμου, είναι μια εξαιρετική παρουσιάστρια. Και πρώτα απ' όλα εξαιρετικός άνθρωπος σε σχέση με κάτι λιάγκες και πάει λέγοντας. Γιατί.
2: Μ' αρέσει μέχρι στιγμής πάρα πολύ.
1: Να σου πω κάτι, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έκανε αυτό. Ήθελε τα νέα παιδιά να βγάζουν το χαρακτήρα τους. Εγώ θυμάμαι ήμουν στο Power τότε και για πλάκα λέγαμε Μαρία να πούμε εμείς στην έναρξη και να κλείσουμε. Ναι, ελάτε εδώ. Πείτε τι είναι εσείς σήμερα. Ποτέ δεν είπε όχι και ποτέ δεν έκανε ούτε έναν μορφασμό. Ήθελα να το κάνουμε, γιατί σου λέει μπορεί αυτοί να το κάνουν και σε κάποιον να αρέσει και αύριο μεθαύριο να ανοίξει ο δρόμος τους. Όχι σαν κάποιους που δεν αφήνουν άλλο να μιλήσει και θέλουν πάντα ο τελευταίος λόγος να είναι δικός τους.

0: πάει και μια επόμενη χρονιά γιατί πήγανε καλά.
1: Μπράβο τη.
0: Παρ' όλα αυτά, επειδή είπαμε για τον Γιώργο Λιάγκα, που μας είχε ταράξει στα δικά του τον τελευταίο καιρό, τα έχει βάλει με τους YouTubers, με τους TikTokers, δεν έχει αφήσει άνθρωπο για να ανανεώσει και εν τέλει έκανε ο ίδιος έτσι μια δήλωση στα social media.
1: Κοίτα όμως που μιλάμε για αυτόν πάλι, έτσι.
0: Ναι, μα φυσικά.
1: Δηλαδή,
0: αφού...
1: ξέρει τι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Απασχολεί πάρα πολύ.
1: Απασχολεί.
0: Ναι, και έκανε ένα story και λέει και ανακοίνωσε πως μέσω στο social media πως συνεχίζει τη συνεργασία του με τον σταθμό του Αντένα για τα επόμενα δύο χρόνια. Ήταν πάρα πολύ ήρεμος και γαλήνιος όταν το έλεγε γιατί κατάφερε το δικό του, πήρε άλλα δύο χρονάκια να μας ζαλίσει. Και είναι ήρεμος τώρα, εντάξει.
1: Ξέρεις, θα είναι δύο, θα είναι άλλα δύο, θα είναι άλλα δύο, δεν φεύγει από εκεί που είναι. Σου λέω ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει.
0: Έχει βρει το κόλπο.
1: Έχει βρει το κόλπο και
0: ίδρυγα.
1: Την ξέρεις τη φράση ότι δεν υπάρχει κακή. Είναι δυσφήμιση. Και η διαφήμιση είναι,
0: διαφήμιση.
1: Ακριβώς. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει, ξέρει πολύ καλά να προκαλέσει το κοινό. Τόσος και ο κόσμος μιλάει για τον κύριο Λιάγκα, τι και πώς. Παρ' όλα αυτά, πάντα θα παραμένει εκεί και θα προκαλεί.
0: Ναι, αλλά αν μιλάμε για ανθρώπους που το πώς συμπεριφέρονται στα πάνελ τους, είναι ένας από αυτούς που για μένα δεν συμπεριφέρεται ωραία στους ανθρώπους που έχει στα πάνελ του.
1: Ούτε με, και εγώ δεν.
0: Και εμένα δηλαδή, αν μου λέγανε βγαίνει στο Λιάγκα, θα το σκεφτώ. Σου είπα πριν λίγο στη Μαρία Μπακοδήμου, ήθελα να πάω και πήγα. Σε κάποιους ακόμα παρουσιαστές που έχουμε βγει και εσύ έχεις πάει.
1: Έχω πάει σε πολλούς. Ναι.
0: Ναι, σε κάποιους ήθελα να πάω. Ήθελα να πάω με διάθεση. Στο Λιάγκα, άμα με καλούσανε. Μόνο ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα και πάλι δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Θα πήγαινα ίσως μόνο αν έπρεπε να προβληθεί και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αλλά αλλιώς θα τον απέφευγα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά. Άρα ξέρεις, σίγουρα είναι η μόνο εικόνα που βλέπω.
0: Τον έχω γνωρίσει από κοντά ένα καλοκαίρι λόγω της Μαρίας Αντωνά γιατί γνωριζόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είπαμε και τίποτα το ιδιαίτερο. Ένα γεια είπαμε. Okay,
1: αυτό, μόνο τα τυπικά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εφόσον μιλάμε για παρουσιαστές όμως, πάμε και στη Σύση Χριστίδου. Η οποία κάνει το μεγάλο comeback στη καθημερινή ζώνη του Μέγκα. Η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για νέο τηλεοπτικό βήμα, αφήνοντας τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και παίρνοντας την καθημερινή πρωινή τηλεόραση. Πέρασε στην καθημερινή πρωινή τηλεόραση, εκεί που ήταν η Face Κορδά. Τώρα θα έχουμε τη Σύση Χριστίδου. Ήταν για πολλά χρόνια Σαββατοκύριακο.
1: Κάτι ωραίο. Ωραίο. Το ακούω.
0: Σε Σύση χρόνια στην τηλεόραση δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Σταθερή σε αυτό που κάνει.
1: Σταθερή και ωραία.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι με την ίδια ομάδα. Δεν ξέρω αν θα έχει το ίδιο πάνελ και την ίδια ομάδα, αλλά. Αλλά ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και να έχει μια όμορφη σεζόν. Λοιπόν, πάμε στην Ανθή Βούλγαρη, η οποία είναι, ξέρεις, μια παρουσιάστρια του Μέγκα, κάνει πρωινή ζώνη.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Η οποία δεν θα μιλήσουμε όμως για τα τηλεοπτικά της. Η ίδια είναι ένα δυσάρεστο νέο. Η ίδια λέει, βγήκε στην πρωινή εκπομπή της και μίλησε και είπε πως παράζει η ψυχή μου. Θα μου λείπεις πολύ, μίλησε για. Μοιράστηκε βασικά τη θλίψη της για την απώλεια του άλογου της, που τον λέγαν Dream, με το οποίο είχε έναν ιδιαίτερα δυνατό δεσμό. Όποιος έχει ζωάκι ξέρει πως το να χάνεις το ζωάκι σου είναι.
1: Εγώ είμαι αυτός πρόσφατα, πριν από ένα μήνα.
0: Κι εγώ πρόσφατα έχασα το δικό μου το ζωάκι, είχα ένα ζωάκι δηλαδή.
1: Τι είχες?
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο λιονταροκούνελο.
1: Όπα, λιονταροκούνελο.
0: Λέγεται λιονταροκούνελο γιατί έχει χέτι μπροστά.
1: Α, okay.
0: Πανέμορφο.
1: Πόσα χρόνια είσαι?
0: Την άλλα, 6 χρόνια, 7.
1: 6 χρονάκια.
0: Αλλά πραγματικά ήταν ένα κουνελάκι. Κάποιος θα το ακούσει και θα γελάσει, αλλά η στεναχώρια πραγματικά διήρκεσε 2 μήνες. Και πολλές φορές ακόμα και τώρα τη σκέφτομαι.
1: Α, το πόνεσες πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και το, εγώ μπορώ να σε καταλάβω, γιατί πριν από ένα μήνα και εγώ έχασα το γάτο μου. Εντάξει, 16 χρόνια.
0: Πάρα πολλά.
1: Μεγάλωσα. Με το, 16 χρόνια. Σκέψη με 32, με αυτόν μεγάλωσα. Εντάξει, μου πήρε δυνατά βαρύς πόνος 2 εβδομάδες. Σοβαρές. Αλλά ακόμα τώρα να απολύω, τον σκέφτομαι.
0: Γιώργο, το κουνελάκι αυτό, αφού λέμε για τα ζωάκια, έπαθε τροφική δηλητηρίαση.
1: Oh.
0: Και αυτά συνήθως, ειδικά σε τέτοια ηλικία, 6-7 χρονών, αν επειδή δεν τρώνε, σταματάει να δουλεύει το στομάχι τους, δύσκολο να βγάλουν μια μισή μέρα. Αυτό το έπαθε το Σάββατο και σκέψω, η μάνα μου έχει φύγει στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις ημέρες.
1: Ναι.
0: Με τη μάνα μου ζούσε περισσότερο. Και από το Σάββατο μέχρι την Παρασκευή που γύρισε η μάνα μου, είχε ζήσει, την είχαμε πάει σε κτηνίατρο, είπε. Τη έδωσε αντιβίωση κτλ. Μπορεί να σωθεί. Δηλαδή, σκέψου Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα πρέπει να έχει φύγει από τη ζωή. Περίμενε μέχρι την Παρασκευή και πέθανε στην αγκαλιά της μάνας μου, φίλε.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο. Για να καταλάβεις ότι δύναμη ψυχής έχουν και τα ζώα. Πόσο έχουν πάνε και αυτά.
1: Έχουν τεράστια.
0: Τι να πω, συλληπιτήρια στην Ανθή Βούλγαρη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνάει, είμαι σίγουρος.
1: Καλά, νομίζω μπορούμε να την καταλάβουμε πολύ καλά. Και το άλογο είναι άλογο κιόλας.
0: Το άλογο είναι σαν άνθρωπο.
1: Άλλος δεσμός, τελείως. Ακόμα μεγαλύτερος.
0: Ναι, γιατί ζεις μαζί του το καβαλάς.
1: Μαζί του το καβαλάς.
0: Αισθάνεται ο ένας τον άλλον πολύ πιο έντονα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 210-71-08-000, το σταθερό μας. Το Viber είναι 6943-63-54-51. Ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο εδώ στο Μάχη FM 99,8. Συμπαρέα μου ο Γιώργος Ταλάτζεφ, θα μείνει άλλα 20 λεπτά που θα πάμε μέχρι το κλείσιμο. Στον ήχο είναι Εφραίμ Χαραλαμπίδης και αυτή τη στιγμή θα μας βάλει ένα τραγούδι να ακούσουμε. Και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ στο Μάχη FM 99,8 με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Συνεχίζουμε βασικά και ξεκινάμε. Εγώ, Γιώργο, έχει καεί το μυαλό μου.
1: Δεν πειράζει, εδώ είμαστε παρέα.
0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο τοπίο, πάμε λίγο στα θέματα που γίνονται μέσα στη χώρα μας και λίγο έξω από τη χώρα μας. Πάμε σε μια μαρτυρία για την πτήση τρόμου από Θεσσαλονίκη. Έχεις ακούσει τι έγινε?
1: Φίλε,
0: μια πτήση από Θεσσαλονίκη.
1: Όχι,
0: ξεκίνησε για Μόναχο της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Απογειώθηκε το αεροπλάνο. Έπαθε πρόβλημα στον κινητήρα. Έφυγε από τον κινητήρα ένα κομμάτι σίδερο, ατσάλι, κάτι έφυγε και γύρισε πίσω και χτυπάει ένα παράθυρο. Το παράθυρο σπάει και ο άνθρωπος που κάθεται, καλά που
1: φορούσε ζώο.
0: Δεν ράγισε, έσπασε.
1: Έσπασε εντελώς.
0: Βγήκε μέχρι τη μέση του έξω από το παράθυρο και τον έπαιρνε ο αέρας.
1: Λες τώρα.
0: Τον τραβούσε η γυναίκα του και άλλοι επιβάτες.
1: Το διάβασα κάπου αυτό, αλλά δεν έδωσα μεγάλη σημασία γιατί λέω είναι fake news. Είναι όντως έτσι?
0: Εννοείται είναι όντως έτσι.
1: Για πες και τι έγινε εδώ.
0: Και το είδα και σε ειδήσεις να το κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, ρε παιδί μου. Το δείξανε πώς έγινε. Φίλε, είναι τρομακτικό, σου δεν φαντάζεσαι.
1: Ο άνθρωπος ζει.
0: Ο άνθρωπος ζει, σώθηκε. Τον τράβηξαν, τον βάλανε μέσα. Μετά ξέρεις, κάτι βάλαν και καλύψανε το παράθυρο μέχρι να προσγειωθεί. Γύρισε το αεροπλάνο και ξαναπροσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το περιστατικό, λέει, γράφτηκε στα πιο τρελά συμβάντα με τα αεροπλάνα.
1: Απίστευτο. Ενώ όντως είναι απίστευτο.
0: Ryanair.
1: Ryanair.
0: Εγώ μετά από...
1: Καλή, ναι, ναι. Ryanair. Μία λέξη. Ryanair.
0: Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Τίποτα. Δόξα τω Θεώ που οι άνθρωποι γυρίσαν σόι και αευλαβείς και δεν πάθαν τίποτα πιο σοβαρό.
1: Δεν ξέρω τι θα έκανα. Ενώ, εντάξει, καταρχάς ο άνθρωπος θα έχει τραύμα για μια ζωή. Δεν ξέρω αν θα ξαναπετάξει. Σίγουρα. Εντάξει, σημασία έχει τουλάχιστον ότι κατέληξε με.
0: Αυτό που λες είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα ξαναπετάξει.
1: Εννοείται.
0: Πού να ξαναπετάξει μετά από αυτό?
1: Σίγουρα, ή αν πετάξει, σίγουρα δεν θα κάτσει κοντά σε παράθυρο.
0: Τι μπορεί να νιώσει τώρα, να έχει βγει το μισό σου σώμα και να είσαι στα 65.000 πόδια.
1: Ναι, όχι, έχει δει το θάνατο με τα μάτια σου, λες τώρα τελείω.
0: Έχει δει και το Θεό όμως που σου λέει θα ζήσει.
1: Έχει, εντάξει, ναι, αυτό.
0: Συμφωνεί.
1: Θαύμα.
0: Σταύμα, εννοείται. Και τον τραβούσε η γυναίκα του. Ψύχρεμη, δεν φοβήθηκε γιατί ήταν τυχερό που φορούσε ζώνη. Κοίτα να δεις πολλές φορές και εμάς μας λένε βάλτε ζώνη και εγώ τη βγάζω στα μισά της πτήσης.
1: Κι εγώ. Αλλά κοίτα και η γυναίκα, όταν ένας άντρας έχει μια καλή γυναίκα δίπλα του, τι ωραία που πάει.
0: Σύντροφος στη ζωή πραγματική.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί δεν έχουμε και λίγα. Εθνική ντροπή. Γελούσε, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με προκλητικό εμβατήριο. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά όλη η Τουρκία γελάει με το Μητσοτάκη. Αντιδράσεις προκάλεσε η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, όπου η στρατιωτική μπάντα επέλεξε να παίξει οθωμανικό εμβατήριο σε Ντίν Ντεντέν κατά την άφιξή του στο παλάτι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η επιλογή του συγκεκριμένου εμβατηρίου σχολιάστηκε έντονα λόγω του ιστορικού συμβολισμού του. Τώρα μιλάμε, ο άνθρωπος βγήκε με μια μαγιά, έγερνε το σώμα του από τη δεξιά και περπατούσε και έχω δει ατελείωτα βίντεο στο TikTok. Να τον γελιοποιούν, να τον κοροϊδεύουν ατελείωτα. Έχουν στην Τουρκία έναν ηθοποιό που το λένε Σαμπάν. Και αυτός ο άνθρωπος είναι κωμικός. Και τον παρομοιάζουν με το Μητσοτάκη. Πώς είναι ο Καραγκιόζης στην Ελλάδα, αλλά σε πραγματικό άνθρωπο που τον έχει γυρίσει ταινίες.
1: Όχι μόνο στην Τουρκία, και στην Ελλάδα τον παρομοιάζουν.
0: Ναι, αλλά εκεί σκέψω όμως πού έχει φτάσει η χάρη του. Στην Τουρκία τον παρομοιάζουν με γελιοποιό της χώρας. Με έναν γελιοποιό της χώρας τους. Δηλαδή είναι δυνατόν να βγαίνεις χαμογελαστός ενώ άλλος παίζει εμβατήριο σφαγέων μας? Είναι δυνατόν? Χαμογελαστός και φορτσάτος?
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας.
0: Όχι, αυτός είναι ο πρωθυπουργός μας. Γιατί στην πραγματικότητα η Ελλάδα μας δεν είναι αυτή. Άσε που πήγε εκεί τάχα μου να μιλήσει, να πει και δύο κουβέντες για τα F-35, αλλά ο μόνος που μίλησε ήταν ο Νετανιάχου του Ισραήλ. Και είπε πως δεν πρέπει να τα πάρει ο Ερντογάν αυτά. Ο Μητσοτάκης γενικά δεν ξέρω τι ρόλο βαρά εδώ. Βγαίνει στο εξωτερικό σαν χαζοχαρούμενο, συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά στην Ελλάδα βγαίνει στη Βουλή και το παίζει σοβαρός και μιλάει για το ότι όλα πάνε καλά και προσπαθεί να βγάλει μια σοβαρότητα.
1: Αδερφέ, τίποτα δεν πάει καλά.
0: Ναι, αλλά αυτό παρουσιάζει τον κόσμο.
1: Πάντα αυτό δεν παρουσιάζει.
0: Και τώρα θα πάνε να βγουν οι 65άριδες και 70άριδες να τον ψηφίσουν γιατί σου λέει εντάξει, μας δίνει και μια σύνταξη, μας δίνει και μια επιδότηση κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές. Δεν έχουν καταλάβει οι περισσότεροι Έλληνες ότι χαντακώνουν τα ίδια τους τα παιδιά, τη νέα γενιά και το πιο σημαντικό από όλα, το μέλλον της Ελλάδας.
1: Ναι, κοίτα, θα σου πω. Εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος γενικά να τοποθετείται στα πολιτικά. Δεν είμαι πάρα πολύ καλός γνώστης, δεν ασχολούμαι πάρα πολύ.
0: Γιώργο, δεν χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ καλός γνώστης, είσαι όμως πολίτης, έχεις άποψη.
1: Ναι, αλλά η εικόνα που βλέπω όλο αυτό που βλέπω, δεν ξέρω, υπάρχει και ένα βιβλίο το 1984, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει ποτέ, που μιλάει γενικά για... Ξέρεις, είναι έτσι ψηλοπολιτικό, ωραίο βιβλίο, που στην πραγματικότητα γίνεται χαμός σε έναν κόσμο γεμάτο πόνο, θλίψη, άγχος, δυστυχία, χωρίς λεφτά και. Αλλά στην πραγματικότητα όλοι τα παρουσιάζουν ότι όλα είναι υπέροχα, όλα είναι καλά, έχουμε ανωδική πορεία σε ό,τι κάνουμε. Είναι η ίδια εικόνα που μπορώ να δω και μέσα από την Βουλή, μέσα από την πολιτική μας κτλ. Όλα πάντα είναι καλά.
0: Είναι μια στρατηγική.
1: Είναι μια στρατηγική.
0: Αυτά να λες στον κόσμο και μας εντάξει.
1: Όλα είναι καλά.
0: Ναι, αλλά πίσω από την πλάτη. Απλώς εγώ βλέπω ότι πλέον πίσω από την πλάτη μας ο κόσμος ξυπνάει.
1: Ο κόσμος ξυπνάει.
0: Γιατί γίνεται σάλος με τα εμβόλια. Γιατί τότε επέμεναν και πίεζαν τον κόσμο να εμβολιαστούν. Τώρα πρέπει να βγουν να ζητήσουν συγγνώμη γιατί ήταν λάθος τους και τους έχει πει η Αμερική να βγουν να ζητήσουν συγγνώμη. Πολλοί κόσμος, δεν θέλω να το λέω αυτό, αλλά παθαίνουν θρομβώσεις και φεύγουν.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Η ξαφνική τίδα που λέμε.
1: Μετά από το εμβόλιο.
0: Ναι. Και δεν έχουν βγει ακόμα να ζητήσουν συγγνώμη. Πολλοί λένε πού είναι ο Τσιόδρας και όλοι αυτοί να βγουν να ζητήσουν συγγνώμη. Δεν λένε τίποτα, είναι χαμένοι. Και τώρα κυνηγάνε πάλι τον κόσμο για τις ταυτότητες. Κάτσε ρε φίλε. Για ποιο λόγο να κυνηγάς τον κόσμο για τις ταυτότητες και να του λες ότι αν δεν πάρεις την καινούργια ιδέα μπορείς να πας να κάνεις μια δουλειά σου στο δημόσιο. Γιατί συνέχεια απειλείς και εκβιάζεις το λαό.
1: Τρομοκρατία.
0: Εκβιάζουν το λαό. Δηλαδή ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Εγώ. Αν το εμβόλιο το περνούσαν ως κάτι φυσιολογικό, μπορεί να πήγαινε να το κάνω.
1: Στο, αλήθεια, ναι,
0: αλλά
1: εγώ.
0: Όταν βλέπω ότι άλλος με εκβιάζει και με πιέζει, φυσικά και ναι. Δεν θα πάω να το κάνω.
1: Επιθετικό μάρκετινγκ, κακό μάρκετινγκ. Στο ραδιόφωνο. Ελάτε, κάντε το εμβόλιο να βάλετε gigabyte και να πάρετε ταξίδι, τα θυμάσαι αυτά.
0: Μα φυσικά.
1: Πόσο ακραίο είναι αυτό. Απίστευτο. Και ο κόσμος, ρε, ο κόσμος τα ξέρει. Αλλά δεν έχει επιλογή, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, ρε Σιώργο, πώς έκανες τα εμβόλια.
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Είχες επιλογή. Είχες επιλογή.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Βρήκες λύση.
1: Βρήκα επιλογή, στάθηκα πολύ τυχερός.
0: Βρήκα λύση. Δύο βρήκαμε λύση. Κάποιος τρίτος θα έχει βρει λύση. Όποιος θέλει, βρίσκει λύση.
1: Αφού σε διώχνανε από τη δουλειά σου. Σκέψου σου λέγανε.
0: Ο Θεός δεν σε αφήνει, φίλε. Έχουν βγει προφητείες και έχουν πει αυτά τα πράγματα. Όλα. Οι περισσότεροι τα ξέρουμε. Όποιος νομίζει ότι όταν μιλάμε προφητείες ότι είμαστε ψεκασμένοι και είμαστε παλιάτσι εκείνη την ώρα, θέλουν να ξέρουν ότι. Αύριο μεθαύριο περνάει ο χρόνος και ο χρόνος δείχνει. Και φαίνεται ποιος στην πραγματικότητα έκανε τη σωστή επιλογή και ποιος όχι. Εδώ όμως δεν είμαστε για να διχαστούμε μεταξύ μας, είμαστε για να ξυπνήσουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ένα πρωθυπουργό και ένα κυβερνών κόμμα που μας έχει σκλάβους και δεν το έχουμε καταλάβει. Και αφήνω αυτό εδώ.
1: Το αφήνεις εδώ.
0: Ναι. Εντάξει,
1: εγώ θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Ποτέ δεν έχω βρει το κατάλληλο κόμμα που θα με αντιπροσωπεύει σε όλα αυτά που θέλω.
0: Okay,
1: δεν έχω βρει κάτι. Δεν με αντιπροσωπεύει κάτι. Δεν είναι ότι θα πάω να ψηφίσω και θα πω φιλέ. Αυτό είναι. Αυτό
0: με εγώ στην προκειμένη φάση πάντα με κάποιον δεν θα συμφωνήσει το απόλυτο, αλλά μέχρι ένα μεγάλο βαθμό συμφωνώ με έναν άνθρωπο και για μένα αυτό είναι ο Βελόπουλος και το εννοώ. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει την ιστορία, που ξέρει, έχει πλάνο, έχει σχέδιο. Είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος και προσπαθεί. Και έχει βασικά σωστές αντιλήψεις. Δεν μπορείς να είσαι Αμερικανόφιλος μόνο. Για μένα πρέπει να έχεις συμμαχία. Το έχω πει και σε πολύ παλιότερη συνέντευξή μου. Με τη Ρωσία. Πρέπει να έχεις παρεδώσει με τη Ρωσία. Είναι μια χριστιανική χώρα, μια ορθόδοξη χώρα, μια χώρα που μας αγαπάει κάποτε. Επειδή εγώ είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα, ξέρω πόσο καλό μας έκανε σαν Έλληνες. Η μισή Βόρεια Ελλάδα ζούσε με τους Ρώσους. Με τον τουρισμό, με τις γούνες, με όλα αυτά. Που πλέον τους έχουμε χάσει και έχει φτωχύνει η Βόρεια Ελλάδα. Δεν μπορείς να είσαι. Ό,τι σου πει η Αμερική. Πρέπει να είσαι χώρα με κάκαλα, να το πω και έτσι. Να ξέρεις, να έχεις αντίληψη και να ξέρεις το πού, να έχεις σωστές συμμαχίες. Δεν μπορείς να είσαι. Okay, θα πας με την Ουκρανία να βοηθήσεις. Στείλε τους φάρμακα, στείλε τους τρόφιμα. Δεν μπορείς να στέλνεις όπλα. Είμαστε σε όλα στη λάθος πλευρά αυτή τη στιγμή. Αυτό. Να το αφήσουμε εδώ.
1: Επαυξάνω. Ναι, τελεία.
0: Ωραία. Ας πάμε τώρα σε μια ιστορική επανένωση στη Βρετανία. Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Χάρη και την Μέγαν. Μετά από περίπου 4 χρόνια οικογενειακής απόστασης, ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγαν και τα παιδιά του στη Βρετανία. Η σχέση του Χάρη με την οικογένειά του είχε περάσει μεγάλη κρίση, ενώ τα παιδιά του είχαν να επισκεφθούν τη χώρα από το 2022. Είναι πραγματικά ιστορική επανένωση. Δεν ξέρω, αυτοί τα έχουν βάλει με τη γυναίκα του Χάρη από ό,τι έχω καταλάβει τόσα χρόνια. Και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τώρα όμως επανενώθηκαν, εντάξει, είναι ωραίο γενικά, ας μην το πάμε επειδή είναι βασιλική οικογένεια, είναι ωραίο οι οικογένειες να είναι αγαπημένες και να μην διχάζονται μεταξύ τους.
1: Όλα συμβαίνουν. Χωρισμοί, επανενώσεις.
0: Εντάξει, είναι δυνατόν τώρα παιδάκια μικρά να μην μπορούν να πάνε στη χώρα τους, γιατί σου είχαν απογορεύσει να πηγαίνουν, από ό,τι ξέρω, ή δεν πήγαιναν. Ήταν μεγάλη κόντρα τους, έντονη πολύ. Τέλος πάντων, υπάρχει.
1: Δεν μιλάω γιατί δεν ξέρω τίποτα από αυτά.
0: Δεν πειράζει. Είναι όμως πράγματα που συμβαίνουν. Εντάξει, θα αφήσουμε ότι έχει γίνει η επανένωση και μακάρι να τα βρούνε και γενικά. Είναι καλό η χώρα αφού έχει. Αυτοί ακόμα ζουν από αυτό το καθεστώς, το ότι υπάρχει ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός και όλα αυτά. Εντάξει, και ο πρίγκιπας θα γίνει βασιλιάς αύριο μεθαύριο. Mm. Και στην Ολλανδία έχουν βασιλιά.
1: Ναι, ναι, βασιλιά.
0: Είναι ο λόγος που φοράνε και τα πορτοκαλί, γιατί ο βασιλιάς τους έχει το αγαπημένο του χρώμα είναι το πορτοκαλί.
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Βλέπεις κάτι ωραίο που έμαθα και εδώ πέρα σήμερα.
0: Και στην Ολλανδία έχουν και βασιλιά και πρωθυπουργό. Λοιπόν, το λάθος που έκαψε τους τρεις υπόπτους για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Αυτό το γνωρίζει το περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τους εμπρησμούς.
1: Το γνωρίζω.
0: Τους βρήκανε. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των αρχών. Με τις κινήσεις των υπόπτων βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Mm. Τα παιδιά αυτά, οι μισοί φύγαν στην Κρήτη, οι άλλοι μισοί θέλαν. Ο άλλος πήγε στο ζαχαροπλαστείο να δουλέψει κανονικά την επόμενη μέρα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ζήτησε και αυτός άδεια να φύγει κάπου στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, κάπως έτσι οι αρχές πέσανε πάνω τους. Τους βρήκανε και για να δούμε τώρα πώς θα πάει και πώς θα τους δικάσουν, εννοείται.
1: Θα τα μάθουμε σύντομα.
0: Εντάξει, το είχαμε πει και σε μια άλλη στην περασμένη μας εκπομπή ότι ευχόμαστε να βρεθούν οι ένοχοι. Γιατί αυτό που κάνανε ήταν 100% ανήθικο. Και πέθανε και μια γυναίκα, έτσι. Για τις δικές τους τρέλες. Γιώργο, σε αυτό το σημείο, επειδή κοντεύουμε στο τέλος και είναι Σάββατο βράδυ, θα δώσουμε στο κενό 5 ταινίες, γιατί κάποιοι θα βγουν, κάποιοι θα πάνε στο σινεμά τους, κάποιοι θα πάνε να πιούν το κρασάκι τους, κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να κάτσουν σπίτι.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε 5 ταινίες στο Netflix που αξίζουν και όποιος θέλει να κάτσει σπίτι να παραγγείλει, να πιει το κρασάκι του ή το αναψυκτικό του και να δει μία από αυτές, όποια θέλει να διαλέξει να δει. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη. Μπορεί να έχεις δει κάποια από αυτές.
1: Ναι, αυτό κοιτάω τώρα. Ποια έχω δει από αυτές?
0: Η πρώτη είναι Το Θαύμα. Μια συγκινητική ιστορία για την πίστη, την ελπίδα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης μετά από μια δύσκολη δοκιμασία.
1: Να ξέρεις, μόλις τώρα μου έδωσε μια ταινία για να δω.
0: Είσαι από αυτούς που δεν θα βγει. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, σήμερα έχω να πάω σε ένα παρτάκι. Αλήθεια,
0: ωραία, θα τη δεις αύριο.
1: Αλλά θα τη δω αύριο. Ναι, κοίτα, έψαχνα κιόλας ταινία. Πολύ νομίζω όλοι ψάχνουμε μια ταινία να δούμε στο Netflix.
0: Την ξαναλέω μια φορά, Το Θαύμα. Κρατήστε την όποιος θέλει να δει κάτι τέτοιο, γιατί είναι μια ταινία από ό,τι καταλαβαίνω αυτοβελτίωσης και δύναμης ψυχής. Η δεύτερη είναι Μη Κοιτάς Ψηλά. Μια σατυρική ταινία που σχολιάζει την κοινωνία, την πολιτική και τον τρόπο που ο κόσμος αντιδρά μπροστά σε μια μεγάλη απειλή.
1: Τρομερή ταινία, έχω δει. Πραγματικά, καλά παίζει και. Νομίζω ο Λεωνάρντο Ντικάπριο παίζει και όλα σε αυτή την ταινία, ο αγαπημένος μου ηθοποιός. Τρομερή ταινία, νομίζω πως είναι μια από τις εδενικές ταινίες να δείτε σήμερα Σαββατάρα που κάθεστε μόνο, να πάρετε το παγωτάκι σας, να ράξετε, να τη δείτε.
0: Τρίτη είναι Ο Ιρλανδός, μια ταινία που έχει κυκλοφορήσει πολύ καιρό στο Netflix. Είναι πολύ ωραία, 3 ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τεράστια, ναι.
0: Ένα μεγάλο αστυνομικό δράμα για έναν εκτελεστή που θυμάται τη ζωή του, τις επιλογές του και τις σχέσεις που έχασε.
1: Εγώ την είδα στο σινεμά αυτή την ταινία.
0: Στο σινεμά, όσους έχω δει, Γιώργο, να την έχω δει, είχαν απογοητευτεί από την.
1: Βαρέθηκα πάρα
0: πολύ. Αυτό.
1: Δεν την πάλεψα.
0: Θες να σου πω κάτι. Μου τη βγάζει σαν επιλογή, για κάποιους, σε κάποιους μπορεί να αρέσει και σε μένα θα άρεσε, αλλά όσες φορές έχω προσπαθήσει να τη δω, στη μία ώρα κάτι συμβαίνει και δεν μπορώ να τη συνεχίσω.
1: Όχι, όχι, έχει μια έτσι. Πρέπει να τη γουστάρεις πολύ να τη δεις, να την ολοκληρώσεις.
0: Επειδή εγώ έχω δει τις ταινίες, αλλά αυτή δεν έχω καταφέρει ακόμα.
1: Και ούτε πιστεύω θα την καταφέρεις.
0: Για να δούμε. Πάμε στην τέταρτη. Ενόλα Χόλμς, μια περιπέτεια μυστηρίου με πρωταγωνίστρια την νεαρή αδερφή του Σέρλοκ Χόλμς, που προσπαθεί να λύσει μια μεγάλη υπόθεση. Αυτή είναι μυστήριο.
1: Επίσης πολύ ωραία.
0: Εντάξει, είναι η αδερφή του Σέρλοκ Χόλμς. Mm.
1: Ωραία, ωραία ταινία. Ωραία σειρά. Περίμενε.
0: Όχι, ταινία.
1: Ταινία. Σωστά.
0: Το Παιχνίδι του Τζέρλαντ. Ένα ψυχολογικό θρίλερ βασισμένο σε βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ, όπου μια γυναίκα παλεύει να επιβιώσει σε μια ακραία κατάσταση. Κρατήστε και αυτήν.
1: Δεκάρι.
0: Την έχεις δει?
1: Την έχω δει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ό,τι πρέπει.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, έχουμε φτάσει στο τέλος μας, στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στην παρέα μου ήταν ο Γιώργος Ταλάντζεφ. Γιώργο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πέρασα υπέροχα.
0: Στον ήχο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Σε αυτό το σημείο να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε υπέροχα, και μια όμορφη Κυριακή αύριο. Να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εδώ το ραντεβού μας Σάββατο 7 με 8. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

του Μάχη FM 99,8. 4 λεπτά μετά τις 8. Πάντα εμείς πιστοί εδώ στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Πλούσια αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε μπει στον Αύγουστο. Ένας μήνας ο οποίος μπορεί να είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, ξεχωρίζει και για το γεγονός ότι είναι το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων και στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Είναι οι ελληνικές ομάδες μπαίνουν στο φουλ της προετοιμασίας τους για τη νέα χρονιά. Θυμίζουμε 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και βέβαια υπάρχει αρκετή δισογραφία στο ΙΑΚΑΝ και στο κομμάτι των μεταγραφών. Αυτό κι αν έχει τρομερό ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι. Γι' αυτό το δίωρο κοντά σας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαριλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εσείς μπορείτε να καλείτε για όποιες επισημάνσεις, απορίες, ερωτήματα που θέλετε να θέσετε στην εκπομπή στο 210-71-08000 ή να στέλνετε μηνύματα στο 6943-6354-51. Επαναλαμβάνω, 6943-6354-51 για να στείλετε κάποιες απορίες, ερωτήματα για την εκπομπή.

0: είπαμε, είναι, μπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ελληνικές ομάδες δεν τα πήγαν καλά αυτήν την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδωσαν τα τρία πρώτα παιχνίδια στην έδρα τους, καμία ελληνική ομάδα δεν ευτύχησε να κερδίσει. Είχαμε το ζήσουμε πάρα πολύ καιρό αυτό. Είτε σε προκριματική φάση, είτε σε παιχνίδια play-off, είτε ακόμα και σε φάση ομίλων. Δεν θυμάμαι σε κάποια εβδομάδα να έχουμε πάει τόσο άσχημα από πλευράς αποτελεσμάτων. Ο Ολυμπιακός, να πάρουμε τα πράγματα με τη χρονική του σειρά, την περασμένη Τρίτη, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο φετινό σε φορμανές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναδύθηκε ισόπαλος χωρίς τραύματα της Νάιμεγκεν σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Χόσε Λουίς με τη Λίμπαρ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ψαχνόταν κυριολεκτικά, παρά το γεγονός ότι ο Βάσκος Τεχνικός έδωσε χρόνο συμμετοχή σε πολλά νέα αποκτήματα, όπως ο Σάλιακας που επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 10 χρόνια, όπως ο Κάρμο, όπως ο βεβαίως και ο Ρόκα, αλλά και ο Ζώτα που πέρασε αλλαγή. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να σε κάνει σημείο το αγώνα να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, με εξαίρεση ένα πεντάλεπτο στο μεταξύ 32 και 37 που είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες και ένα μακρινό σου του τσεκίνιο στο 8 λεπτό. Ο Ολυμπιακός σε κανένα σημείο του αγώνα δεν ήταν το αφεντικό της αναμέτρησης, επιτρέποντας την Νάιμεγκεν όχι απλά να φύγει με το 0-0, αλλά να δημιουργήσει και ορισμένες 3-4 πολύ σημαντικές ευκαιρίες, με τον Πόποβιτς σε 2-3 περιπτώσεις να βάζει σε γρήγορα στα δανακλαστικά του. Πόποβιτς που και αυτός πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, μετά και την πώληση του Κωνσταντή Τζολάκη στην Χάλ, μια πώληση η οποία αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της νεοφώτισης της αγγλικής ομάδας, ένα ποσό στα 20 εκατομμύρια, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή και για τον Ολυμπιακό και για τον ποδοσφαιριστή και για τον 23χρονο κριτικό goalkeeper, ο οποίος δίνει το τελευταίο χρόνο συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Δεν υπεγράφεται την ανανέωση, ήθελε να πετάξει σε κάποιο άλλο πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου όπως είναι αυτό της Αγγλίας. Με την Χαλ ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Κωνσταντίνο Τζολάκης, ο οποίος ήρθε να προσθέσει το όνομά του σε αυτά των πολλών παιχτών που έχουν πάρει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στα γήπεδα της Αγγλίας, με τελευταίο βεβαίως του Μπάμπη Κοστούλα το περασμένο καλοκαίρι, παίχτες όπως ο Μαζουακού, όπως ο Νίκος Νταμπίζας αρχής γινωμένης το 1998 που πήρε μεταγραφή στη Νιούκαστλ, όπως ο Στέλιος Γιαννακόπουλος με ελεύθερη μεταγραφή το καλοκαίρι του 2003 στην Μπόλτον, όπως ο Κώστας Μίτογλου το 2014 τον Γενάρη στην Φούλαμ, όπως ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς το 2017 τον Γενάρη στην Κρίσταλ Πάλας και πολλών άλλων παίχτων, μην αδικήσουμε και πολλούς, όπως ο Ρομπέρτο, αρκετοί παίχτες του Ολυμπιακού έχουν πάρει επιθέσεις. Βέβαια και ο Τσιμίκας, μην το ξεχνάμε. Ο Κώστας Τσιμίκας το 2020 ως δαμπλούχος Ελλάδας είχε πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ, η οποία το 2025 κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Σημαντική συνθήκη αυτή για τον Κώστα Τσιμίκα. Σίγουρα αρκετοί και Έλληνες και ξένοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει απευθείας μεταγραφή σε αγγλικές ομάδες. Ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον κορυφαίο ελληνικό σύλλογο. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι δήλωσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ λίγη ώρα μετά τη λήξη αυτού του άγωνου 0-0.
1: Είμαι δίπλα μου προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και χωρίς γκολ, κάτι νομίζω που το περίμεναν ελάχιστοι. Ποια είναι το δικό του σχόλιο για το μάτι?
2: Un partido que terminaba sin goles marcados, algo que muy poca gente esperaba. ¿Cuál es el resultado y cuál es la impresión que tienes del juego?
3: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que ellos llevaban, no sé desde cuándo, no habían hecho un gol, ¿no? En un partido, pero bueno, a ver, hace un partido difícil, un partido complicado, un partido de mucho uno contra uno. Ellos creo que han estado mucho más agresivos que nosotros en ese sentido y yo creo que en ese sentido nos han ganado y a nosotros nos ha costado mucho generar nada, ¿no? No hemos estado hábiles con el balón, rápidos con balón y ellos en ese sentido nos han ganado.
2: Ήταν πραγματικά κάτι το που δεν το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Σε αυτό το οποίο μας κέρδισαν, ήταν πιο γρήγορα από εμάς, πιο επιθετικοί. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ
1: ομάδα του απόψε για να παίρνει την νίκη.
3: Muchas cosas. Creo que no hemos estado lo suficientemente agresivos. El rival está mucho más que nosotros. No tenemos que reconocer también cómo se pita y cómo pita el árbitro, ¿no? Ya hemos visto desde un principio que pitaba pocas faltas. Entonces, todavía tenemos que ser mucho más, tenemos que entrar más fuerte, tenemos que ser mucho más duros en los duelos. Y hoy creo que hemos sido muy débiles en ese sentido. No hemos sabido adaptarnos al equipo, ni al árbitro, ni a nadie.
2: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας είπαν πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, πολύ πιο διεκδικητικοί. Να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ. Και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή.
1: Κύριε Βάση, έρχεται σε λίγες μέρες στην Ολλανδία. Να περιμένουμε παρόμοιο, διαφορετικό παιχνίδι και σε τι.
3: Dependerá mucho de nosotros también, si estamos más fuertes en los duelos, en lo físico. Yo creo que será un partido, ellos no cambiaremos mucho, ni ellos ni nosotros, en la forma. Otra cosa es que podamos estar mejor con balón y ser más agresivos, y espero que sea así, ¿no? Yo creo que el 0-0, bueno, hoy no ha sido un mal resultado, porque tampoco hemos hecho mucho más para poder ganar, y creo que aunque jueguen en casa ellos, creo que la eliminatoria está a la par.
2: Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν συνέδρα, τους δεν πιστεύουμε πως είναι λιγότερο δυνατοί. Όπως ήταν λιγότερο δυναμική σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας.

0: Πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος την Τετάρτη που μας πέρασε δεν τα πήγε καλά απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι καινούρια. Συμπληρώνει μόλις μια δεκαετία λειτουργίας ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσιάστηκε και με αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεση του συγκριτικά με τα δύο παιχνίδια που είχε δώσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League απέναντι στην ΠΑΞΗ. Παναθηναϊκός που μπήκε δυνατά, ευτύχησε να προηγηθεί στο 21ο λεπτό με μια εξαιρετική κεφαλιά του Γιάνγκουσιτς, προϊόν πολύ όμορφη έντρα του Αντίνου από τα αριστερά. Είχε το ρόλο του αφεντικού για τα πρώτα 25 λεπτά. Στη συνέχεια όμως υποχώρησε, έδωσε χώρο, έδωσε δικαιώματα στην βουλγαρική ομάδα, η οποία ισοφάρισε με τον κορυφαίο της παίχτη, τον Ρούσεφ, στο 31ο λεπτό. Και μάλιστα, αν μια ομάδα άξιζε την νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ, ήταν η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία αφενός μεν έχασε μια απίστευτη ευκαιρία στο 54 σε ένα τρομερό τετάτε του Ρούσεφ με τον Πένια, τον goalkeeper του Παναθηναϊκού, τον Ισπανό goalkeeper του Παναθηναϊκού, να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση για να κρατάει το σκόρ στα επίπεδο 1-1, αλλά έχει και δοκάρι στο 21ο λεπτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός πήρε χαμηλό βαθμό σε ό,τι έχει να κάνει την ένταση, την πίεση, την πίεση που έπρεπε να δείξει, το πάθος που έλειψε από τους παίχτες του Νίστρουπ. Σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται το πάθος, χρειάζεται και πιο πολύ ένταση για να τα κερδίσει, ειδικά τα παιχνίδια του Αυγούστου που είναι ιδιαίτερα, καθότι καμία ομάδα βρίσκεται στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Είναι παιχνίδια που μιλούν οι προσωπικότητες. Δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό, με εξαίρεση τη φάση του 21ου λεπτού, όπου ήταν εξαιρετική η δημιουργία του Αντίνο και το πολύ ωραίο γκολ του Γιάνγκουσιτς. Δεν είδαμε κάτι άλλο από τους παίκτες του Νίστρουπ. Και σίγουρα η ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 8.30 ώρα, δυσκολεύει το έργο. Ακριβώς την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την ίδια ώρα την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, επί Ολλανδικού εδάφους, και ο Παναθηναϊκός επί Βουλγαρικού στην Σόφια. Και ο Παναθηναϊκός 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός που θα έχει στη διάθεσή του τον νεοφερμένο Λιβάη Γκαρσία, γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό από την πολύχρονη θητεία του στην ΑΕΚ. Ο Λιβάη Γκαρσία, μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα, από τον πήρε ο Παναθηναϊκός από την Σπαρτάκ Μόσχας. Θα είναι το νέο πρόσωπο για λογαριασμό της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει πολύ περισσότερα συγκριτικά με αυτά που έδειξε την περασμένη Τετάρτη στο ΑΚΑ, αν θέλει να μην αφήσει από τον Αύγουστο τις όποιες σκέψεις του για, για κάποια ευρωπαϊκή διάκριση στο Conference League. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός αποτελεί τη μοναδική ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή που δεν έχει το μαξιλάρι του αποκλεισμού. Όπως για παράδειγμα το έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, αν αποκλειστεί, ομιγέννη το λέμε, αλλά λέμε, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜ και την ερχόμενη Τρίτη, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει εξασφαλισμένη μια θέση στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ακόμη, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ σε λίγο, και αυτός έχει την προοπτική του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, δεν υπάρχει συνέχεια για αυτόν, γιατί μιλάμε για την Τρίτη, τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λοιπόν τι τόνισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, λίγη ώρα μετά αυτό το 1-1 του ΑΚΑ.
1: Τι λογαριασμοί, coach, για τη ρεβάνς, αρχικά το σχόλιο για το παιχνίδι του σημερινό.
2: Tonight's game. Now too open when we lose the ball, we don't take advantage of the momentum that we created in the first 30 minutes where we put them under a lot of pressure. Second half, we don't create enough and we are too open in the other direction when we lose the ball. Now there is one task, obviously, and that is we need to go to Bulgaria and win a football game. That's the task and that we can do, but we need to do better.
3: Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, κατά τον οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεσα να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμφισβήτητα έπρεπε να είχαμε να ανακτούμε την μπάλα όταν την χάναμε. Παίξαμε αρκετά ανοιχτά. Ο σκοπός και το καθήκον μας είναι ένα, να πάμε στη Βουλγαρία, να πάρουμε την νίκη. Είναι κάτι που το μπορούμε.
1: Τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός εν ώψη ρεβάνς στο παιχνίδι αυτό για να πάρει την πρόκληση?
2: We need to create more chances of our of our high ball possession. High ball possession is not enough if you don't create anything, and we need to be better in our defensive second ball play. It's too easy for them to convert long passes to dangerous situations, shots on, off target. So a little bit of everything, but that we can do. And then now there is a task ahead of us with obviously pressure on our shoulders that we need to cope with, but we need to go to Bulgaria and win. There is no thing else to do.
4: Okay. Πρέπει να δημιουργηθούν, να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να πιέζουμε ψηλά, πρέπει να έχουμε περισσότερη κατοχή, πρέπει να φροντίσουμε την άμυνα, πρέπει να κοιτάξουμε να αποσοβήσουμε τις δυσμενείς για εμάς καταστάσεις και ουσιαστικά θα πρέπει να κοιτάξουμε τις πάσεις, να κάνουμε λίγο από όλα αυτά. Ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να παρόλη την πίεση, να πάμε στην Βουλγαρία και να κοιτάξουμε να πάρουμε την πρόκριση.

0: Πάμε να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα πήγε καθόλου καλά απέναντι στην Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι εδώ στην Τούμπα. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση γνώρισε την ήττα 1-0 από την ομάδα του Βελγίου, από την ομάδα των Βρυξελών. Δεχόμενη μάλιστα το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 18ο δευτερόλεπτο. Με τις 4 γκολ δέχτηκε ο ΠΑΟΚ, τίποτα δεν πήγε καλά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος συνέχεια πίεσε, είχε ευκαιρίες με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι που είχε ο Μιχαηλίδης στο 35ο λεπτό. Με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ήταν πολύ πιεστικός, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος. Όμως δεν μπορούσε κανένα σημείο του αγώνα να φτάσει στην ισοφάριση και πλέον έχει να καλύψει αυτό το 0-1. Έχει να διανύσει ένα βουνό η ομάδα του Αλέσιο Λύση στην επερχόμενη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στις Βρυξέλλες, αν θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του όνειρο στο Europa League. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δικέφαλος Θεσσαλονίκης αναμένεται να θα αγωνιστεί στα play-off του Conference League. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει την πολύ μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Δημήτρης Γιαννούλης στα 30 του χρόνια, ο διεθνής αριστερός μπακ, ο οποίος ξεκινήσει την καριέρα του από τον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε πολύ σπουδαίες εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στο δικό του το σπίτι. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα φοράει τη φανέλα με τον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης. Ένας Γιαννούλης ο οποίος αγωνιζόταν στην Augsburg τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πίεσε πάρα πολύ τον παίκτη. Ο παίκτης ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, είχε δεχτεί βέβαια και κρούση και από τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά προτίμησε αυτό που ήθελε η καρδιά του, γιατί πραγματικά παίζει ρόλο και το συναισθηματικό κομμάτι σε αυτό το σημείο. Και έτσι λοιπόν επέλεξε τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ανακοίνωσε και τον Γάλλο επιθετικό Λουσέ, ο οποίος αναμένεται και αυτός να δώσει πολύ σημαντικές λύσεις, τόσο ο Γιαννούλης όσο και ο Λουσέ εντάχθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα, θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς των Βρυξελών, αλλά από εκεί πέρα να δούμε ποιο θα είναι ο βαθμός αγωνιστικής οτιμότητας ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του 0-1. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση λίγη ώρα μετά την εντός έδρας του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ.
1: Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει από τους Βέλγους έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα. Ευχαριστώ.
2: What are the clues that you have to know and if you have to carry something from the opponent, if you have to look something more from the opponent?
3: What are the things that your team has to have to take advantage, and if you have to look something in your opponent, being careful about something. Well, we have to compete, we have to be on the match, we have to be on the pitch, we have to try to take advantage of the situation that we work today, in this week, not today. And about Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent, and it's really balanced between really good balance between young talented player and experienced player, between the talent in offensive way and strong in the defensive line. So I think that it's going to be a tough match for sure.
4: Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.

0: Πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη, θα βρει ένα τηλεφωνό.
0: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
1: Παίρνω για το παιχνίδι που με την Αιμίγκη που παίξαμε.
0: Ωραία.
1: Είδα η ομάδα τώρα, βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Έτσι, έχει θέματα προς το παρόν. Έτσι όπως η ανάπτυξη έπρεπε, για μένα έπρεπε να κερδίσουμε την Αιμίγκη. Δηλαδή έπρεπε να παίξει καλύτερη μπάλα πρώτον. Η Αιμίγκη έκανε πολλές ευκαιρίες. Και κινδυνεύσαμε να χάσουμε μέσα στο Καρισχάκι. Με βάση την εικόνα του μάτς.
0: Γενικά ο Ολυμπιακός ήταν μια συνέχεια της εικόνας που είχε δείξει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ένας Ολυμπιακός πολύ προβλέψιμος με αυτό το Medellín Bowl. Την προσπάθεια για άμεσο ποδόσφαιρο, ωστόσο χωρίς όμως συγκεκριμένο πλάνο και πολλοί παίχτες πραγματικά οι οποίοι είναι νεοφερμένοι, δεν έχουν μπει και στο πλάνο της ομάδας και αυτοί από την πλευρά τους θέλουν να δείξουν πράγματα, αλλά και αυτοί εγκλωβίζονται στο ότι η ομάδα δεν έχει ένα συγκεκριμένο δεύτερο πλάνο, θα λέγα εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές γιώμες. Είδαμε για παράδειγμα τον Πόποβιτς να κάνει 43 γιώμες. Ο Πόποβιτς, ο νέος τραυλάκας του Ολυμπιακού, συνέχισε αυτό που είχε κάνει ο Τσολάκης όλα αυτά τα χρόνια, να ψάχνει το κεφάλι του Ελκαμπή.
1: Από τη μία περιοχή ακριβώς.
0: Ναι, λείπει η σωστή μετάβαση από την άμυνα στη μεσαία γραμμή. Λείπει ένας ηγέτης να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, να δημιουργήσει, να απειλήσει, να υπάρξει το παράλληλο ποδόσφαιρο, να υπάρξει δύο κάθες να υπάρξουν.
1: Γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι. Έτσι. Και με τη Λίμπαν είναι υπεύθυνο τώρα. Πρέπει να τα λέμε όλα όπως είναι.
0: Βέβαια,
1: το conference και τα λοιπά το πήραμε όλα, αλλά κάπως πρέπει να μεταναστρώσει, να παίξει και λίγο μπάλα. Δεν γίνεται.
0: Και μάλιστα το στοιχείο που ανησυχεί πολύ τον κόσμο του Ολυμπιακού έχει να κάνει με το γεγονός ότι λείπει φαντασία. Δεν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος να πάρει την μπάλα, να υπάρξει και κίνηση με και χωρίς την μπάλα. Αυτά που έχει συνηθίσει δηλαδή ο κόσμος του Ολυμπιακού τα προηγούμενα 20 και 30 χρόνια με παίκτες όπως ο Γιωβάνι, με παίκτες όπως ο Τσόρι Ντομίγκες, όπως ο Ιμπαγάσα, που έκαναν το απρόβλεπτο, που έδιναν μια κάθε την παλιά, που υπήρχε το 1-2. Βλέπαμε το overlap με τους μπακ να ανεβαίνουν και να βοηθάνε τους εξτρέμ και να γίνονται δεύτερα εξτρέμ. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ προβλέψιμη. Γίνεται πολύ εύκολα προβλέψιμη από τον οποιοδήποτε αντίπαλο προπονητή. Που παίζει, δεν θα έλεγα έπαιξε ταμπούρι, δεν έπαιξε ταμπούρι να είμαι και να είμαι και πίεσε πολύ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φάνηκε, ειδικά στον άξονα του, να είναι γυμνός, να υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών άμυνας και επίθεσης. Σε αυτό βέβαια φέρει ευθύνη και το γεγονός ότι και ο Ντάνι Γκαρθία είναι πάρα πολύ αργός, ο Μουζακίτης είναι πολύ πιο κάτω από αυτό που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Έλειψε ο ηγέτης, δεν υπάρχει ένας παίκτης που θα πάρει την μπάλα. Δηλαδή και ο Φορτούνης θα μπορούσε να ξεκινήσει, που ξέρει και έχει το know-how τον Ολυμπιακό. Τον οδήγησε στο Conference League πριν από δύο χρόνια, θα μπορούσε να τον πάρει από την αρχή ο Medellín. Και να μην. Βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ήταν και τρομερά άτυχος, γιατί μια φορά ο Medellín αποφάσισε να κάνει πολλές αλλαγές. Και μάλιστα, ειδικά στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, θα μπορούσε να γυρίσει το Ροντινέ και όχι να βάλει το Μαφέο για παράδειγμα, να γλίτωνε μια αλλαγή. Έκανε 4 αλλαγές μέχρι το 60 λεπτό και στο 64 λεπτό υποχρεώθηκε να κάνει την 5η αναγκαστική λόγω του τραυματισμού του Ρέτσου και να βάλει το Σμάιλοβιτς. Και εκεί πάνω που προθαρμονόταν ο Φορτούνης, να μην έχει ξανά παίχτη να μεταφέρει το παιχνίδι.
1: Ναι, γίνεται και αυτό. Ναι, που χτύπησε ο Ρέτσος. Όχι, οφείλεται αυτά σε πολλά. Υπάρχει και αδράνεια από τη διοίκηση, έτσι, όπως στις μεταγραφές και τα λοιπά, έκανε αυτές τις κινήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο, βέβαια είναι οι παίκτες, το κέντρο λίμα, αλλά το πλάνο είναι που ενοχλεί. Δηλαδή με ό,τι παίκτες να έχεις, τουλάχιστον να έχεις ένα πλάνο αγωνιστικό. Δηλαδή να έχεις μια λάπη, να αλλάζουν μια πάσα και βέβαια να έχεις καλούς παίκτες όπως λες εσύ που είχαμε παλιά. Τσόρι, από...
0: Ο Βαλμπουενά τελευταίο. Λείπει ο ηγέτης στην ομάδα.
1: Με τα ψέματα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι αρχή ακόμα, βέβαια το καταλαβαίνουμε. Είναι τώρα πρώτο παιχνίδι. Ναι, αλλά είσαι στην Ευρώπη τώρα. Παίζει. Τώρα τι θα γίνει εκεί, τώρα. Δεν ξέρω.
0: Εγώ το λέω και ορμόμενος, όχι μόνο από και τα φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού και Βελγικού εδάφους.
1: Και εκεί
0: έδειξε να έχει θέματα. Και στη δημιουργία και στην άμυνα.
1: Για παράδειγμα,
0: δέχτηκε 3 γκολ και από την Αντβέρπ μέσα σε 10 λεπτά και από την Αλκμαρ μέσα σε 20 λεπτά. Έτσι. Και έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως είναι η Νάιμεγκεν που θα έχει και τον ενθουσιασμό της έδρας σε ένα γήπεδο το οποίο είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα που πρέπει να το λάβει υπόψη το Μεντιλίμπαρ και ο τεχνικό team, σε ό,τι έχει να κάνει την αναχέτηση της συγκεκριμένης ομάδας. Να πούμε, Αντώνη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Νάιμεγκεν, ναι, στο μάτσο του πρωταθλήματος που έδωσε σήμερα εντός έδρας, ιτήθηκε 1-2, ιτήθηκε 1-2 από την Telstar. Έχανε στο 24-0-2 με δύο τέρματα του Μέντες. Στη συνέχεια προσπάθησε να είμαι. Ο Τάντιτς, ναι, γνωστός από τις αναμετρήσεις που είχε δώσει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, έκανε την πρώτη assist για το 1-2 του Σιρχάους, ναι, στο 85 λεπτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούν, δεν είχε τα χρονικά περιθώρια η προσοχή σε ευρωπαϊκή αντιπαλότητα του Ολυμπιακού να αλλάξει τη μοίρα της. Έτσι λοιπόν, ξεκίνημα με ήττα για την Νάιμεγκεν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, τρεις ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.
1: Από ποια ομάδα, με ποιον έπαιζε?
0: Με την Telstar στην έδρα της.
1: Ναι, δεν είναι και καμιά. Νομίζω όμως έπαιζε.
0: Νομίζω θύμα έκπληξη. Έχει πέσει θύμα έκπληξη η Νάιμεγκεν. Που σου λέω, βρέθηκε στο 24 να χάνει 0-2 και να κυνηγάει το παιχνίδι. Αλλά άλλα τα παιχνίδια του Ολλανδικού πρωταθλήματος, άλλες ιδιαιτερότητες των νοκάουτ αγώνων του καλοκαιριού, ειδικά τα παιχνίδια του νοκάου του καλοκαιριού, είναι πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Πάρα πολύ ιδιαίτερα. Λίγο να μην είσαι προσεκτικός, μπορεί να πάθεις τη ζημιά. Για έναν Ολυμπιακό που περιμένουμε μέχρι την αυριανή προπόνηση.

0: που είχαμε κάνει μια γκέλα, πρέπει να τα ετοιμάσει. Δηλαδή.
1: Ήταν σε φάση ομίλων. Το Champions League με τη χέρα, φαίνεται ο Ολυμπιακός. Και χάσε. Ναι. Από εκείνο το παιχνίδι είχα στην πρόκληση ανώμουλο μαζί με Λιόν και με τη Λιόν και τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός είχε το απόλυτο στις νίκες στο ΆΚΑ, τη ζώνη 2000-2001. Είχε κερδίσει στο ΆΚΑ 2-1 τη Λιόν, 1-0 τη Βαλένθια και 2-0 τη Χέρεφα. Αλλά αυτή ήταν που είχε γνωρίσει από την άσημη τότε Ολλανδική ομάδα, μέτρησε πάρα πολύ στην εξίσωση, καθότι ο Ολυμπιακός ισοβάθμισε με τη Λιόν και με την Ίντα που είχε γνωρίσει 1-0 στη Γαλλία με τον γκολ του Γκόρε στο τρίτο λεπτό και με δεδομένο ότι μέτρησε πολύ το εκτός έδρας γκολ που είχε δεχθεί ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, γιατί μετράγανε και τα εκτός έδρας γκολ, μπορεί στην ισοβαθμία δηλαδή, μετράγανε πάρα πολύ τα εκτός έδρας γκολ και στο 2-1 είχε το προβάδισμα η Λιόν. Και από αυτό το γκολ ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός συνέχεια στο Champions League.
0: Με έκπληξη μεγάλη τότε με τη χέρια με Τζοβάνι τότε, με ομαδάρα, έτσι. Για το τίποτα αυτό, με τον γκολ είχαμε μείνει εκτός έδρας ή είχαμε μείνει εκτός ή με την Ίτα, δεν θυμάμαι.
1: Με την Ίτα 1-0, με την Ίτα 1-0 στο Ζερλάν, τελευταία αγωνιστική.
0: Με τη Λιόν.
1: Ναι, είχε χάσει ο Ολυμπιακός 1-0, που στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει 2-1 όμως. Με τον Γιωβάνι και τον Φορίκουε.
0: Ναι, τη Λιόν, ναι.
1: Είχε μειώσει ο συγχωρεμένο ο Φόε. Είχε μειώσει ο συγχωρεμένο ο Φόε στο 88. Και αυτό το εκτός έδρας γκολ μέτρησε στην τελική ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός με τη Λιόν ισοβάθμισε στους 9 βαθμούς. Η Λιόν ήταν η δεύτερη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια του Champions League μετά την πρωτοπόρο Βαλένθια. Βαλένθια που είχε φτάσει εκείνη τη χρονιά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε τελικό του Champions League. Θυμίζουμε την προηγούμενη χρονιά είχε παίξει τελικό με τη Ρεάλ. Την επόμενη σεζόν, εκείνη 2000-2001, η Βαλένθια με τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που είχε στο ρόστερ της, πολύ σπουδαίους παίκτες, όπως βεβαίως και αντίπαλος του Ολυμπιακού σε εκείνο το παιχνίδι ήταν και ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς με τη φανέλα της Βαλένθια, όπως ο Didier Deschamps, ο μέχρι πρότινος τεχνικός, ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Κάριο, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που είχαν φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέχρι τον τελικό, αλλά είχαν ιτηθεί στα πέναλτι από την Bayern με 5-4. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει τον, πάρα πολύ τον επαναληπτικό της ερχομένης Τρίτης. Είναι ένα παιχνίδι μιας ανάσας, έτσι τα λέω αυτά τα παιχνίδια, παιχνίδια μιας ανάσας. Θα χρειαστεί πάρα πολύ προσοχή, πάθος, ψύχωση και το σημαντικότερο, συγκεκριμένο πλάνο, γιατί πρέπει η ομάδα να είναι πιο κοντά στις γραμμές της. Δεν το είδαμε αυτό στο Φάληρο. Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε. Μάλιστα, δεν ήταν και λίγοι αυτοί οι οποίοι αποδοκίμασαν για την ομάδα.
0: Βέβαια. Και τώρα να σου πω, το μόνο που έχω μια ελπίδα ότι επειδή ο Μεντελίμπαρ τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι το πάει καλά στην Ευρώπη. Δηλαδή να κρατήσει το 0, δηλαδή δεν είναι τώρα. Είναι έτσι όπως έχουμε πάει. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε να ανοιχθείς πολύ. Στο αμυντικό κομμάτι θεωρώ πως δεν θα δύσκολο. Έτσι το βλέπω. Ναι. Και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Δηλαδή ας το παίξει, να παίξει αμυντικά, να προσέξει την άμυνα και μπας και αυτοί να ανοιχτούν και γίνει καμιά αντιπίθεση. Να βρούμε χώρες. Αλλά δεν έχεις και μπροστά.
1: Να πούμε ότι έχει αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μεντιλίμπαρ τόσο και τον Ταρέμι αλλά και τον Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι ουσιαστικά θεωρούνται εκτός ομάδας. Γιάρεμτσουκ, ο οποίος και από το ξεκίνημα της προετοιμασίας έδειχνε να είναι μακριά από το μυαλό του, μακριά από τον Ολυμπιακό, δεν είχε το μυαλό του στην ομάδα. Ο Ταρέμι, έχουμε πει από τον περασμένο Ιανουάριο μετά την εκκίνηση αυτού του πολέμου.
0: Και ο Γιάρεμτσουκ ήταν καλός παίκτης.
1: Ήταν πολύ καλός παίκτης, με γι' αυτόν λόγο. Αλλά. Ίσως χαλάστηκε, από τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ πέρσι.
0: Ναι, μπορεί που τον άφησε.
1: Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Ναι, και αυτό βέβαια.
1: Και από εκεί πέρα να δούμε και τον Ζώτα σε ρόλο δεύτερου κυνηγού. Και αν με το καλό Ολυμπιακός περάσει, να το πούμε αυτό για πολύ κόσμο, πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα μέχρι την 5η 13 Αυγούστου. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι παίκτες του κάνουν, ποιοι ξένοι του κάνουν, ποιοι δεν του κάνουν, για να βγάλει τη δεύτερη λίστα, την επόμενη λίστα, για τα παιχνίδια knockout που θα αντιμετωπίσει, αν και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νέμεγεν, τον νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στην Bodo Glimt και την Union Saint-Silloise.
0: Μέχρι τις 13 Αυγούστου
1: θα έχει δύο μέρες περιθώριο. Ναι. Μέχρι το βράδυ της 13 Αυγούστου, την 5η.
0: Ναι. Το θέμα είναι και να δούμε τι παίκτες θα πάρει μετά. Γιατί πρέπει να έχει.
1: Θα πω και εγώ μετά. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Εξετάζει αρκετούς στόχους και για το αριστερό άκρο της άμυνας και για την μεσαία γραμμή και για την.

0: Επίθεση είναι πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι εξετάζονται. Άλλωστε και λες του Μανκαντά, του Γάλλου, του 40χρονου υπερτεχνικού διευθυντή, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το κομμάτι. Αλλά η δικιά μου ένσταση, σαν Κώστας, είναι ότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται 7 Αυγούστου, γίνονται 7 Μαΐου.
1: Πολύ σωστό. Ακριβώς αυτό που είπες τώρα είναι το πιο σημαντικό. Και πόσο μάλλον, γιατί βλέπεις ότι με το Μεντιλέμπα τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή και στο θέμα προπονητή. Να. Είναι ανοιχτό το θέμα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, αν γέλα, γίνει κάποια γκέλα με την Εμέγεν, από ό,τι βλέπω δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα έχουμε κι άλλα. Μετά πάμε πισωγύρισμα, θα αναγκαστεί. Δεν ξέρω. Βλέπω ότι να κρίζει τα ρέγγλα. Έτσι όπως πάει.
0: Καλά, πάντως, επειδή είναι ξεκίνημα ακόμα και η ομάδα είναι αρκετά καινούρια και σε πρόσωπα, άλλωστε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 11 ενδιαφερμένους, μπορεί οι τρεις από αυτούς να είναι επιστροφές. Αναφέρομαι στο Σάλιακα που γύρισε μετά από 10 χρόνια, αναφέρομαι στο Φορτούνι που μετά τη διετία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την φανέλα της Αλκαλίτς επέστρεψε, και βέβαια και στον Κάρμο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Οβιέδο, γύρισε ο Αγγολέζος. Από εκεί πέρα πρέπει λίγο να σου λουπώσει κάποια πράγματα στη μεσαία γραμμή και στο αριστερό άκρο, όπου πρέπει να βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος προχθές παραχωρήθηκε στην River Plate αντίτυπος των 5 εκατομμύριων ευρώ. Υπέγραψε για 4,5 χρόνια ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στους εκατομμυριούχους του Buenos Aires. Πρέπει να βρει εκεί παίχτη Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Και βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο έχει να κάνει με τα κοινοτικά διαβατήρια. Ο Ολυμπιακός με τη στιγμή είναι στο όριο. Με την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας, την διαφαινόμενη αποχώρηση τόσο του Γιάρεμτσουκ όσο και του Ταρέμι, ο Ολυμπιακός στο όριο ότι έχει να κάνει τους ξένους μη κοινοτικούς, καθότι έχει ήδη 5 ξένους μη κοινοτικούς. Θα πρέπει από εκεί πέρα να γίνει πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση και στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, βέβαια, είναι το πιο σημαντικό αυτό το τώρα πλέον. Και να σε ρωτήσω για τον Πόποβιτ, συγγνώμη.
0: Ο Πόποβιτ είναι ένας θερματοφυλάκας που κάτω τα δοκάρια είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Έχω κάποιες ενστάσεις ότι έχει να κάνει την εγκυρότητα των ποδιών του. Αναφέρομαι στις μεταβιβάσεις. Στο παιχνίδι μετάβασης που ζητάμε με τη Λίμπαρ, έκανε 43 γεμίσματα, εκ των οποίων ζήτημα να είναι τα μισά σωστά που έκανε. Απέναντι στην. Όχι ότι επικροτώ το παιχνίδι του με τη Λιμπάρ, με τα γεμίσματα, αλλά το αναφέρω αυτό γιατί είναι μια συνθήκη την οποία θα συναντήσουμε ιδιαίτερα στα παιχνίδια στο Καραϊσκάκης, που ο Ολυμπιακός θα ψάχνει τον γκολ και πίσω από την μεσαία γραμμή.
1: Ναι. Έκανε. Εγώ μου έδωσε μια θετική εικόνα.
0: Έκανε μια πολύ μεγάλη απόκρουση 45. Το είπα και στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Αυτό σε κύριο χρονικό σημείο, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Σε άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις βγήκε και έσωσε την ομάδα, σαν λίμπερο. Θύμισε λίγο Τζολάκι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και αυτό πολλά πράγματα να βελτιώσει και στο παιχνίδι του. Και γενικότερα, όσο κυλάει ο καιρό, να αποκτά μια χημεία και με τους κεντρικούς αμυντικούς που θα είναι στην ομάδα και με τους μπακ. Να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της ομάδας γενικότερα στο αμυντικό σκέλος.
1: Να δούμε, ελπίζουμε. Εντάξει, τώρα εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, να δούμε. Εντάξει, είναι νωρίς τώρα. Ό,τι μπορεί να σου λουπώσουν, να μαζέψει την ομάδα, να έρθουν όποιοι παίχτες θα έρθουν. Και αυτό που λες, να μπορέσει να δείξει κάτι ομάδα να αναπτύσσεται σωστά, να σταματήσει τις έντες, τα γεμίσματα αυτά που είπες με τον τερματοφύλακα από πέρυσι τα κάνανε. Να βρίσκουν τον Ολκαμπή, ο Τσολάκης που πάραγε, κατευθείαν. Είμαι έντες και στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Εντάξει, αυτά Κώστα μου.
0: Περιμένουμε τώρα.
1: Τα ξαναπούμε. Ναι.
0: Περιμένουμε τώρα και τον επαναληπτικό. Να πούμε το. Θα το καλύψει το Mega Channel τον επαναληπτικό, για όσους θέλουν να δουν το παιχνίδι. Να πούμε, ήδη ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει 800 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Nijmegen. Και αρκετός κόσμος θα κάτσει εδώ το παιχνίδι. Άλλωστε, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να παίξει για την νίκη, πρέπει να παίξει πάρα πολύ ψυχωμένα. Για να μπορέσει να φύγει με το εισιτήριο της πρόκλησης από την χώρα της Τουλίπας.
1: Έτσι. Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Πάμε να περάσουμε και σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει στο χαμό του πατέρα του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο Χόρχε Μέση. Έφυγε σήμερα, ξημερώματα για την Αργεντινή, μεσημέρια μας, σε ηλικία 68 ετών. Ο Χόρχε Μέση, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο στη Ροσάριο, καθώς αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Λιονέλ, μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε δακρύσει μετά από ένα γκολ που είχε πετύχει σε μάτς της Αργεντινής, το οποίο είχε και αφαιρώσει και στον πατέρα του. Λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους, μάλιστα, κάνει λόγο για δύσκολες στιγμές που περνούσε ο πατέρας του, χωρίς να θέλει να μπει και να πει κάποιες άλλες πληροφορίες γύρω από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο αγαπημένος του πατέρα. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια είδηση η οποία έχει συγκλονίσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή και για έναν παίκτη που είχε αφήσει δικό του στίγμα, να χάνει τον αγαπημένο του πατέρα λίγες εβδομάδες μετά το αδικό του αντίο από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, να χάνει τον αγαπημένο του πατέρα στα 68 του χρόνια.

Πάμε να περάσουμε στην ΑΕΚ, η οποία πριν από τρεις μέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Βιτάλης, του Μίλαν Βιτάλης, του Ούγγρου διεθνούς μεσοεπιθετικού. Και μάλιστα Βιτάλης, ο οποίος στον επίσημο ντεμπούτο του τώρα, αυτή την ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΦΕΣ Καλυθέα και με δικό του γκολ, συγκεκριμένα από το 18ο λεπτό, η Ένωση προηγείται 1-0 της ΑΦΕΣ Καλυθέα, με τον Μίλαν Βιτάλης να συνδυάζει αυτό το εξαιρετικό το ντεμπούτο του με γκολ. Ο Ούγγρος, ο οποίος συστήθηκε στον κόσμο της Ένωσης με αυτό το υπέροχο γκολ, μάζεσε την μπάλα και βγήκε σε πλανική θέση, άδειασε με προσπίση έναν αντίπαλο και με υποδειγματικό πλασέ την μπάλα στα δίκτυα της Athens Καλυθέας για το 1-0 για την προάλλητρια Ελλάδος ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει προχωρήσει σε 5 μεταγραφές, μάλιστα προημερών είχε προχωρήσει και στην απόκτηση και του Μάγκενος, εξίσου εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, το διεθνή Κροάτι μέσω από την Βόλσμπουργκ. Να πούμε ότι ο Μίλανο Βιτάλης αποκτήθηκε από την προάλλητρια Ουγγαρίας, την Γκιόρ, και καθοριστικό ρόλο είχε παίξει στην τελική του απόφαση και βεβαίως και το γεγονός ότι αγωνίζεται στην ΑΕΚ ο Βάργκας, αλλά και όπως τόνισε και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, το άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη ελληνική ομάδα, μόνο για την ΑΕΚ. Στην καθημερινή παρουσίαση του ποδοσφαιριστή, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, με το δικό του αυθόρμητο χιούμορ, τόνισε αυτό το ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης δεν ενδιαφέρεται για καμιά άλλη ομάδα ελληνική πέραν της πρωταθλήτριας Ελλάδας.

Μάλιστα στο 39 χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση να ζευγαρώσει τα τέρματά της. Ο Βιτάλης ξεκίνησε πολύ ωραία προσπάθεια, έδωσε στο Γιώβιτς, με τον Λούκα Γιώβιτς που επιτίθεται κάθετα στην περιοχή, αλλά προτίμησε να τελειώσει τη φάση μόνο του. Πάρτε γνωστό ότι είχε δίπλα το Ζούμκοφ, πλασάροντας out. Γενικότερα, σε αυτά τα πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τέσσερις ημέρες πριν το πρώτο της επίσημο παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Θυμίζουμε, 12 του μηνός έχουμε το Super Cup φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε γίνει ο τελικός Super Cup που είχε αναβιώσει μετά από πάρα πολλά χρόνια, από 19 χρόνια. Είχε γίνει στο Ηράκλειο στις 3 του Γενάρη με τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Θα γίνει και φέτος στο Ηράκλειο, με τον Όφη να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη.

Βέβαια το απόψινο φιλικό το οποίο έχει αποκτήσει και πρόβατζα νεράλε για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθότι διεξάγεται τρία ακριβώς χρόνια, συμπληρώνεται τρία χρόνια από τον τραγική επέτειο του χαμού του οπαδού της ΑΕΚ, του Μιχάλη Κατσούρη. Σαν σήμερα πριν από τρία ακριβώς χρόνια οι οπαδοί της ΑΕΚ άφησαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, άφησαν λουλούδια στο σημείο που υπάρχει και η φωτογραφία του Μιχάλη Κατσούρη στο πέταλο των οργανωμένων. Ζεστό χειροκρότημα στα αναφορά για την επέτειο του θανάτου του άτυχου παδού της Ένωσης. Συγκινητικές στιγμές σε κάθε περίπτωση.

Έχουμε έλεξη πρώτου μέρους στην Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ με το γκολ του νεφορμένου Μίλαν Βιτάλης από το 18ο λεπτό προηγείται 1-0 της Άθενς Καλυθέας. Μια ΑΕΚ που δημιούργησε και άλλες τέσσερις πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Γενικότερα το σύνολο του Νίστρο, του Μάρκο Νίκολιτς, δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θυμίζουμε, είναι το παιχνίδι έχει αποκτήσει πρόβλημα τζενεράλε εν ώψη του επερχόμενου αγώνα Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στον Όφη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα και φίλοι, επανήλθαμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα Ποδητήρια, 3 λεπτά μετά τις 9. Μπορείτε εσείς να καλείτε στο 2-10-71-08-000, επαναλαμβάνω, 2-10-71-08-000 που μπορείτε να καλείτε και να εκφράζετε όποιες απορίες επισημάνσεις σας γενικότερα για την εκπομπή ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-63-54-51, επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51 στο Viper για όποιες απορίες επισημάνσεις θέλετε εσείς ή ερωτήματα που θέλετε να θέσετε για την εκπομπή.

Πάμε να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί όπου η είδηση, η πολύ μεγάλη είδηση που αφορά τους Ερυθρολεύκους έχει να κάνει με την έλευση του Ζοφρέ Μονκαντά, ενός Γάλλου υπερτεχνικού διευθυντή, ενός τεχνοκράτη για τα δεδομένα τόσο του Ολυμπιακού όσο της Νότιχαμ όσο και της Ρίο Άβε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θέλει να δώσει μια μεγαλύτερη, θα έλεγα εγώ, να θέλει να βαθμίσει τεχνοκρατικά τον Ολυμπιακό και στο κομμάτι της γενικότερης λειτουργίας αλλά και της αποτελεσματικότητας της όποιες μεταγραφικές επιδιώξεις. Άλλωστε ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια υποφέρει στο κομμάτι. Υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο σε ό,τι έχει να κάνει την προσέγγιση προς κάποιους στόχους οι οποίοι δεν επιτυγχάνονται είτε εύκολα είτε αργούν να ενταχθούν στο ρόστερ. Όλα αυτά οδήγησαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη να εμπιστευθεί τον Ζοφρέ Μονκαντά, έναν άνθρωπο με αρκετές περγαμηνές. Σε αυτό ο καθοριστικό ρόλο έπαιξε και άφηξη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο στο ρόλο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαίρου, του πρώην Προέδρου της Πορτογαλικής ομάδας της Γκυμαράες. Ο Ζοφρέ Μονκαντά απέριψε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Μίλαν για να συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον Ολυμπιακό αλλά και την Νότιχαμ αλλά και τη Ρίο Άβε. Μια εξέλιξη που δείχνει πως τα πράγματα αναμένεται να αλλάξουν επίπεδο ανείχνευσης παιχτών αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το πολύ ευαίσθητο κομμάτι των μεταγραφικών εκκρεμωτήτων. Ο ισχυρός άνθρωπος του Ολυμπιακού αναζητά και από τον καιρό ένα πρόσωπο που θα αποτελέσει ομπρέλα για όλες τις ομάδες που έχει υπό την δική του ιδιοκτησία, αλλά και να έχει ρόλο στις όποιες μεταγραφικές αποφάσεις και τις επιλογές ποδοσφαιριστών. Για αυτόν τον λόγο είχε γίνει συζήτηση και με τον Αντώνιο Κορδόν, ωστόσο το προφίλ του Ισπανού δεν θεωρήθηκε ιδανικό για αυτή τη θέση και ο Μονκαντά είναι από αυτά τα κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά και εκείνος που αποτέλεσε τον ηθήτο Ανανδού της Μίλαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πριν από λίγο καιρό το όνομά του δεν ήταν στην αγορά, καθώς μετά την αποχώρηση από τους Ρωσονέρη είχε συμφωνήσει να αναλάβει την ίση. Και μόλις η συμφωνία με την ομάδα της Νίκαιας ακυρώθηκε, τότε ο Γάλλος αρχιδιευθυντής ποδοσφαίρου έγινε διαθέσιμος. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν και όλα πήγαν καλά με τον Μονκαντά να αναλαμβάνει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κέρια χρονική περίοδο ό,τι έχει να κάνει τις μεταγραφικές του επιδιώξεις. Είπαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να πάει στην Ολλανδία και να δείξει το καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ολλανδικής ομάδας. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν αρκετοί μεταγραφικοί στόχοι οι οποίοι είτε έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, είτε αναζωπηρώνονται, είτε προκύπτουν για πρώτη φορά. Α πούμε κάποιους στόχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ψηλά στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Μπρόζοβιτς στην Κροατία, το όνομα του άλλοτε άσου της Ίντερ φαίνεται να επιστρέφει στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης εμπειρός 33 ετών, είναι ελεύθερος στην αγορά. Όπως ο Θεμπάγιος, που έχει ιδιαίτερο ελκυστική προσφορά από τον Ολυμπιακό. Στη Γαλλία, ο Καντιού ως ο νέος αρχηγός Λοριάν. Ήταν ένας από τους παίκτες που άρεσαν στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα η περίπτωσή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ, του διεθνούς Μαροκινού μέσου, με πάρα πολύ ψηλό κασέ, ωστόσο ανήκει στην Φενέρμπαχτσε. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Πέτης με τη μορφή δανεισμού από την τουρκική ομάδα. Την ώρα που υπάρχουν και παίκτες όπως ο Κάσερες, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Βενεζουέλας που αγωνίζεται στην Τουλούς, όπως ο Μπάγιος, πάρα πολύ στόχοι. Την ώρα που έχει βγει και ένα ακόμα νέο όνομα ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού και αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Θυμίζουμε, πριν από δύο ημέρες ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της River Plate, τους εκατομμυριούχους του Buenos Aires, με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4,5 ετών με την River Plate. Άφησε ένα κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που βρίσκεται πλέον μόνο ο Μπρούνο Νιαμαέτσι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να απεγκλωβίστηκε από ένα διαβατήριο ξένου μη κοινοτικού, ωστόσο δεν έχει τις πολλές και εναλλακτικές λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που αρκετά χρόνια έχει ένα ζήτημα ο Ολυμπιακός στο αμυντικό του καιρό, αλλά και στο διπλωτικό του. Δεν είναι λίγες φορές που ο Ολυμπιακός έχει κινδυνεύσει από το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και δημιουργικά φαίνεται να είναι η αχίλιος πτέρνα των ερυθρόλευκων. Από και πέρα, ένα νέο όνομα το οποίο είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας έχει να κάνει με τον Josh Doink. Ο λόγος για τον 24χρονο σκοτσέζο αριστερό πιστοφύλακα της Σασουόλο. Ένας παίχτης ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει και τη Γιουβέντους. Ένα παιδί το οποίο παίζει, είναι full back, ωστόσο έχει αρκετά ανεβάσματα και μάλιστα έχει συμμετοχή σε πάρα πολλά γκολ που έχει πετύχει η Σασουόλο στο κομμάτι της μετάβασης. Είναι πάρα πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι της Ιταλικής ομάδας. Σύμφωνα με σκοτσέζικα ΜΜΕ, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου σκοτσέζου back. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή και γεμάτη σεζόν σεριά με τη φανέλα της Σασουόλο, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Ροβέρτι είχαν δαπανίσει το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να τον αποκτήσουν από την Ελλάς Βερόνα. Θυμίζουμε, αυτή η μεταγραφή γίνεται τον Ιανουάριο του 2024. Πέρυσι το καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ συγκεκριμένα, είχε βρεθεί ένα βήμα πριν από τη μεταγραφή του στο Γιουβέντος. Όμως είχε σκαλώσει λόγω των οικονομικών ατασταλιών που είχε τότε η μεγάλη κυρία, είχε πολλά προβλήματα και διοικητικά και έτσι δεν είχε γίνει η μεταγραφή του Josh Doink στη Γιουβέντους. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι απασχόλησε την δέκα σινιόρα λέει πολλά για την αξία του.

Βέβαια, Ολυμπιακός, ο οποίος εξετάζει πάρα πολλές περιπτώσεις σε όλες τις γράμμες. Βασική προτεραιότητα για τους Ερυθρόλευκους είναι ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Το όνομα του Γκουστάβο Πουέρτα ακούγεται όλο και πιο έντονα ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος των Ερυθρόλευκων. Ωστόσο, η περίπτωση του συγκεντρώνει τεράστιο βαθμό δυσκολίας, τόσο λόγω του υψηλού του κασέου, όσο κυρίως λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που συναντά ο Ολυμπιακός και αυτό, διότι ο διεθνής Κολομβιανός μέσος που αγωνίζεται στην Σαντάντερ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων η Βιγιαρεάλ, η Νότιχαμ Φόρεστ, αλλά και η Ζενίτ. Ομάδες οι οποίες τον έχουν πάρα πολύ κοντά. Και σίγουρα με τις απαιτήσεις της Σαντάντερ να μην πέφτουν κάτω από το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναλυτικά το όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ενώ ότι η Χαμφόρες λέει μπήκε πρώτη συζήτηση για ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση του μέσου και τους όρους μιας πιθανής μεταγραφής. Παρόλο που οι συνομιλίες μόλις ξεκίνησαν και δεν είχαν γίνει υπογραφή στη συμφωνία, το ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας της Premier League καταδεικνύει την αυξανόμενη απήχηση του Κολομβιανού στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η Νότιχαμ Φόρες δεν είναι η μόνη ομάδα που παρακολουθούν τα λαντούχο μέσο. Σύλλογοι από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παρακολουθούν στις διαπραγματεύσεις. Μεταξύ των επιλογών του είναι ο Ολυμπιακός, που ξεχωρίζει διερευνώντας συμφωνίες μεταγραφής ή δανεισμού για να εξασφαλίσει τη συνεχή παρουσία και ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Επιπλέον, σύλλογοι όπως η Βιγιαρεάλ αλλά και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης παρακολουθούν επίσης την πρόοδό του, αναφέρει χαρακτηριστικά το χθεσινό δημοσίευμα της Μάρκα.

Πάμε να περάσουμε και στον καλό φίλο και στην άδελφο, τον Κώστα Στουρνάρα από το Post Game. Καλησπέρα, Κώστα. Ναι. Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πάμε.

0: Θα περάσουμε τώρα λοιπόν στον καλό φίλο και στον άλλο τον Κώστα στον Άρη, τον οποίο έχουμε και στην άλλη άκρη τη γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στι φίλε και φίλου ακροατέ σου.
0: Τι κάνουμε, πώ είμαστε, εντάξει.
1: Όλα καλά. Όλα χαρά, όλα μια χαρά.
0: Μπράβο, τέλεια.
1: Εσύ.
0: Πάμε. Εδώ. Εκπομπή εσύ. Τώρα.
1: Εντάξει. Στον αγώνα.
0: Στον αγώνα, μεταγραφικέ εκκρεμότητε, φιλικά, διοργανώσει ευρωπαϊκέ, επίσημα παιχνίδια για τι ομάδε. Ναι.
1: Ναι, Κώστα, είναι αυτό το επάγγελμα που απασχολούμαστε όταν ο περισσότερος κόσμος τον Αύγουστο κάνει διακοπές και χαλαρώνει.
0: Ακριβώς.
1: Για εμάς είναι μια περίοδος που έχει αρκετή δουλειά, έτσι.
0: Πάντα, πάντα. Ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερος μήνας, πάντα. Να το ξέρεις αυτό, πάντα.
1: Έτσι, έτσι βέβαια.
0: Λοιπόν, η δισογραφία με τα γραφολογία, με παιχνίδια και στην Ευρώπη και στην. Ξεκίνησα και τα πρωταθλήματα της Ολλανδίας. Σήμερα να πούμε ότι η αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η ΜΕΚ και δεν τα κατάφερε, τύχηκε 1-2 από την Ντέρστοτ. Εντάξει. Άλλο παιχνίδι αυτό, άλλο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Ρεβάνς στην ερχόμενη Τρίτη, έτσι,
1: ναι. Ναι, θες να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε με τον Ολυμπιακό.
1: Άρα,
0: που είναι για το Champions League.
1: Εννοείται ένα άλλο παιχνίδι και νομίζω ότι δεν έχω δει το match, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι σε μεγάλο βαθμό οι παίχτες της Ναϊμέγεν είχαν το μυαλό τους στη Ρεβάνς της Τρίτης. Δεν ξέρω και αν ο προπονητής.
0: Όχι, έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Στο 24 βρέθηκε να κάνει 2-0 το τύπο, από το πουθενά. Έτσι. Πήγε, στράβωσε πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι για την προσοχή ευρωπαϊκή αντίπαλο του Ολυμπιακού που κυνηγούσε από νωρίς και τελικά βρήκε τον γκολ στο τέλος του αγώνα με τον Τάντιτς να είναι αυτός που να κάνει την ασίστ.
1: Ακριβώς, είναι λογικό να είχα το μυαλό του στο παιχνίδι της Τρίτης. Είναι με τεράστια ευκαιρία για την Ναϊμέγκεν να προχωρήσει στα play-offs και βεβαίως να εξασφαλίσει και αυτή την ίσως την είσοδό της στο Elite Face του Europa League. Η Ναϊμέγκεν δεν έχει τσάπη της Ευρώπη, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Οπότε για αυτούς είναι μια τεράστια ευκαιρία. Τώρα από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μετά το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, όπου οι ερυθρόλευκοι φανερά παρουσιάστηκαν αντίτυποι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Είναι ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας, είναι ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος, διότι ήταν γνωστό ότι 4 Αυγούστου ο Ολυμπιακός θα έδινε ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα ίσως θα έπρεπε να έχουν τρέξει περισσότερο και πιο γρήγορα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά θέματα. Ένας Ολυμπιακός που έχει φτάσει, Κώστα, 8 Αυγούστου να έχει κάνει 12 μεταγραφές και περιμένουμε ακόμα 5-6, έτσι, περισσότερο τουλάχιστον. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της περσινής σεζόν. Ένας Ολυμπιακός που ουσιαστικά έπαιξε στο παιχνίδι, στο γήπεδο όπως πέρσι, με μεγάλες βαθιές μαλλιές ψάχνοντας τον Ελκαμπή. Ένα παιχνίδι που νομίζω και δεν του βγήκε στο μάτς και ήταν αυτό που ουσιαστικά απογοήτευσε τον κόσμο που γέμισε το Φάληρο. Έτσι υπήρχε sold out στο παιχνίδι, αλλά στο τέλος υπήρχαν οι αποδοκιμασίες για αυτόν τον λόγο. Ο Μενιλίμπαρ σε συνέχεια μίλησε στους ποδοσφαιριστές του, τόνισε βεβαίως ότι μπορούν να αποκριθούν και είναι λογικό αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι λίγες φορές που έχει πάρει την πρόκριση σε εκτός έδρας παιχνίδι. Μην ξεχνάμε βεβαίως το μεγάλο ανατροπή του 2024 με τη Μακάμπη.
0: Αυτό το παιχνίδι βέβαια. με τον ίδιο διαιτητή, με τον Μαριάννη, έτσι.
1: Ναι, θα είναι ο ίδιος διαιτητής και το Ιντρίτη στο παιχνίδι. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μετράει το ποδόσφαιρο προς αποκλειμάνεται, αλλά μετράνε οι νίκες και οι προκρίσεις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πρέπει με όποιο ποδόσφαιρο τη λέξη να αγωνιστεί ο Μενιλίμπαρ, θα πρέπει να πάρει την πρόκριση για τα play-offs του Champions League. Αυτός είναι ο στόχος. Αναμένεται να υπάρχουν αλλαγές στην δεκάδα από τον Βάσκο τεχνικό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ίσως δούμε ξανά δεξί μπακ το Ροντινέι.
0: Αυτό είναι. Αυτό και αν είναι μεγάλη αλλαγή. Έτσι.
1: Ναι, διότι μπορεί να τον υπολογίσει ξεκάθαρα ως εξτρέμ, αλλά βλέποντας και το παιχνίδι στην Νταϊμπέγγεν νομίζω είναι μια πολυτέλεια, ειδικά αν ο Ολυμπιακός πιέζει στο Λανδρούς. Νομίζω ότι ο Ροντινέη θα μπορούσε να δώσει μια επιπλέον έξτρα λύση, όντας δεξιός μπακ, και την ίδια στιγμή υπάρχει ένας ακόμα εξτρέμ στην ενδεκάδα.
0: Ναι, θα είναι πιο ορθολογικό ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της μετάβασης. Γιατί θα έχει δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι επιθετικογενείς, γιατί είναι επιθετικογενές μπακ ο Ροντινέη.
1: Θα βοηθήσει πολύ στα πράγματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Τρίτη, να έχει την μπάλα ο Πόποβιτς ή ο Κάρμο στην άμυνα και με βαθιές μπαλιές να ψάχνουν τον Ελκαμπή, πραγματικά
0: αναχρονιστικό. Αναχρονιστικό πολύ.
1: Αναχρονιστικό και σίγουρα δεν μπορεί να κάνει περήφανο τον Μπεντιλίμαρ, έτσι, με αυτό που έβλεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι πλέον, και επειδή υπάρχει μια ακόμα εβδομάδα προπονήσεων, άρα οι παίκτες θα είναι σε καλύτερο επίπεδο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν μπει σοβαρά, μπορεί να αποκριθεί. Να η Μπέγκερ έδειξε καλή ομάδα, σίγουρα είναι η καλύτερη φυσική κατάσταση στους περιθώριους, αφού όπως είπαμε το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκίνησε απόψε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί, παίζοντας κυρίως με την εμπειρία του που έχει στην Ευρώπη και σε αυτό το είδος στα παιχνίδια, να πάρει την πρόκληση.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, και αφού όλα πάνε καλά, οι Ερυθρόλευκοι θα κοιτάξουν να ενισχυθούν με τα γραφικά. Άλλωστε, είχαμε και την πρόσληψη
0: του Μονκάντα.
1: Βεβαίως. Θα είναι ουσιαστικά, να το πούμε απλά για τον κόσμο, ο υπερτεχνικός διευθυντής του γκρουπ ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάτι αντίστοιχο που ήταν παλαιότερα ο Ετού, και στην αρχή του καλοκαιριού έγινε κάποια κουβέντα με τον Κορδόν για την ίδια θέση. Τελικά δεν προχώρησαν οι συζητήσεις. Ο πρώην λοιπόν τεχνικός διευθυντής της Μίλαν είναι αυτός που πήρε το χρήσιμο του Βαγγέλη Μαρινάκη, και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο μεγαλομέτωχος Ολυμπιακού το πρώτο πράγμα που του ζήτησε είναι 5 παίχτες για ενδεκάδα που θα κάνουν διαφορά στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες, και εφόσον στον Ολυμπιακό θέλουν να έχουν περάσει τα play-offs του Champions League, αν αποκλειστούν έχουν σίγουρη θέση στη league phase του Europa League.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Ό,τι και να γίνει, θα περιμένουμε ενίσχυση του Ολυμπιακού με 5 παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και σε όλες τις γραμμές, έτσι. Και σε όλες τις γραμμές.
1: Σε όλες τις γραμμές είναι η απέτηση, θα λέγαμε, του μεγαλομετόχου της ΠΑΟ Ολυμπιακός, ο οποίος, να πούμε ότι μετά το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, έφυγε από το Καραϊσκάκη σε αρκετές ώρες μετά το τέλος.
0: Τρεις παρατέταρτο λένε κάποιες πληροφορίες.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχοντας ανεπάλληλες σκέψεις με τους ανθρώπους της ομάδας για το σκηνής που πρέπει να γίνει.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα δεν ήταν και καλό το αγωνιστικό πρόσωπο του Ολυμπιακού. Αυτό που προβλημάτισε περισσότερο τον κόσμο ήταν, πέρα από ο μικρός βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας, η έλλειψη εναλλακτικού πλάνου, γιατί φάνηκε αυτό, και το γεγονός ότι κάποιοι νεοφερμένοι παίκτες είχαν τρομερό άγχος. Για παράδειγμα, ο Σάλιακας, ακόμα και ο Κάρμο έδειξε να είναι πολύ πιο πίσω από αυτά που περιμέναν στον Ολυμπιακό. Γενικά, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ μουδιασμένος, θα λέγα εγώ.
1: Ναι, και όπως και ο Μαφέο, που ακόμα δεν έχει μπει στο κλίμα.
0: Και, και αυτό είναι και ο λόγος, πιστεύω, ο Κώστα, που επαναπροσαρμόζει τα πλάνα του τα αγωνιστικά ο Μεντιλίμπαρ και πάει με πιο ορθολογικό σκεπτικό, με το ότι έχει να κάνει το ενδεχόμενο να ξαναδούμε το Ροντινέη στο δεξιάκρο της άμυνας του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς. Μέχρι ή να βρουν το καλό τους πρόσωπο οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, είτε ακόμα και ίσως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και του μεταγραφικού περίοδου έχουμε και προσθήκη ενός ακόμα δεξιού μπακ. Ναι, δεν αποκλείεται να δούμε πάλι τον Βραζιλιάνο σε ρόλο του δεξιού αμυντικού. Το θετικό είναι ότι ο ΕΣΕ έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, όπως και ο Σιπιόνι, που υπολογίζονται κανονικά για το παιχνίδι της Τρίτης. Και επίσης να δούμε αν θα είναι τερματοφύλακας ο Πόποβιτς ή ο Ορτέγκα. Δεν σημαίνει ότι ο Πόποβιτς δεν τα πήγε καλά το πρώτο παιχνίδι. Αλλά επειδή ο Ορτέγκα θα έχει κάνει κάποιες παραπάνω προπονήσεις, θα δουν ποια θα είναι η επιλογή του Βάσκου Τερμικού.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
1: 600 φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι στην Ολλανδία. Είναι μικρό το γήπεδο, χωρά 16.000. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Βεβαίως θα είναι και κάποιοι έτσι μεγωρωμένοι, διασκορπισμένοι μέσα στο Ολλανδού, σε πρώτες κερκίδες, έχοντας εξασφαλίσει από μόνοι τους κάποια εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πάμε στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, ο Κώστας Παναθηναϊκός, όσο θεωρητικά με τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχει εντυπωσιάσει, αλλά έχει βάλει τους φίλους του να πιστεύουν ότι φέτος η σεζόν μπορεί να είναι διαφορετική από τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως θα συζητήσει. Τόσο αντίθετο είναι η εικόνα που δείχνει μέσα στο γήπεδο. Διότι και στα δύο παιχνίδια, μάλλον και στα δύο παιχνίδια με την Πάξη, κυρίως στο εντός έδρας.
0: Φαίνεται εντός έδρας να έχει τα προβλήματα. Και τα αμυντικά. Και τα αμυντικά θέματα.
1: Αλλά και στο εντός, τώρα το τελευταίο με την 1948, δεν είχε καλή απόδοση. Και με τον Μπάσκο στους Βούλγαρους μπορεί να πήρε το 1-1, αλλά θα μπορούσε να έχει ιτηθεί στο παιχνίδι. Στο Παναθηναϊκό θα πρέπει οι παίχτες να δέσουν καλύτερα, να κάποιοι άλλοι να ανεβάσουν απόδοση. Θα πρέπει να κατασταλάξει για το κέντρο της άμυνας μετά την απώλεια του Ίγκερσον και να περιορίσει τα αμυντικά λάθη. Έτσι που μέχρι στιγμής
0: δίνει πολλές επιθέσεις αντιπάλους στο αυτό όντως. Το δίνει δηλαδή, παίρνουν, ας πούμε για παράδειγμα ο De Vrij παίρνει τις πρώτες κεφαλές, αλλά δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να υποδεχτεί την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, να χτίσει παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Αυτό βλέπουμε. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Μετά τις απομακρύνσεις της μπάλας, ως διαμαγείας, καταλήγει σε πόδια αντιπάλων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό, ότι έχει να κάνει τη μεταβάση.
1: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει εξαρροχτάρι, δεν θα το έχει στη διάθεσή του σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχει στη διάθεσή του και τον ποδοσφαιριστή, την τελευταία του μεταγραφικό απόκτημα. Από το Ισραήλ, από τη Μακάμπη.
0: Ναι. Θα έχει όμως τον Λιβάη Καρσία, ο οποίος τις δύο τελευταίες προπονήσεις μετέχει κανονικά, δεν είναι σε καλή κατάσταση ο πρώην Άσος ΣΑΕΚ και της Σπάρτακ Μόσχας.
1: Κοίταξε, ο Λιβάη Καρσία όσο παίζει σίγουρα θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να μην αποδεχτεί πάλι με γυάλινα πόδια όπως ήταν με την ΑΕΚ. Όπως τα τελευταία χρόνια έπαιζε ένα παιχνίδι και συνέχεια είχε τραυματιστεί και έμενε εκτός για τα υπόλοιπα 4-5. Εάν έχει σταθερή απόδοση και δεν τραυματίζεται, σίγουρα θα δώσει λύση ο Λιβάη Καρσία στο Παναθηναϊκό. Τώρα στο μάτι της Τρίτης, 8.30 το βράδυ, ίσως θα έχει η διάθεση του και του Τετέλη, που και αυτός έλειψε
0: πιθανικά.
1: Γενικά ο Παναθηναϊκός φυσικά είναι καλύτερη ομάδα από τους Βουλγαρούς, μην το συζητάμε αυτό, απλά θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που, όπως έχουμε πει, δεν έχει μαξιλαράκι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν συγχωρείται το λάθος. Οποιοδήποτε λάθος μπαίνει εκτός Ευρώπης και έτσι όπως το έχει φέρει η κλήρωση, όσο περνάνε τους γύρους, θεωρητικά είναι και πιο εύκολη η ομάδα, έτσι, που θα αντιμετωπίσει.
0: Ακριβώς, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Και δηλαδή και ο επόμενος αντίπαλος λογικά θα είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Να πούμε, Κώστα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η προσεχή ευρωπαϊκή αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η CSKA 1948, έφυγε με διπλό από την έδρα της Λοκομοτίβης Σόφια, επικρατώντας με 3-1 για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Και έτσι απέκτησε μια πάρα πολύ σημαντική ψυχολογική τόνωση εν ώψη του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης. Να πούμε ότι η ομάδα του Αλεξάνδρ Αλεξάνδροφ πανηγύρισε την τρίτη διαφορετική νύχη, έφτασε στους 10 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τη Σπαρτάκ Βάρνα στην πρεμιέρα και συνέχεια νίκες απέναντι σε Μπότεφ, Βράσλα και Αρντά. Μοναδική ομάδα η οποία βρίσκεται πάνω από τη ΤΣΕΚΑ 1948 είναι η πρωτάθλητρια Λεύσκη, η οποία έχει το απόλυτο με τις 4 νίκες και τους 12 βαθμούς.
1: Έδειξε, Κώστα, και στο μάτι της περασμένης Τετάρτης ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Οι παίκτες του τρέχανε πάρα πολύ στο γήπεδο, είχαν αντοχές, φυσική κατάσταση και δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είναι σε καλή κατάσταση ακριβώς.
1: Απλά, αν ο Παναθηναϊκός παίξει το ποδόσφαιρο μπορεί, σίγουρα μπορεί να προκριθεί. Έτσι είναι εδώ
0: πέρα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω μπορεί να βρει τους χώρους και να σκοράρει. Ένα γκολ μπορεί να το πετύχει. Το θέμα είναι αμυντικά τι θα κάνει. Αμυντικά πώς θα χειριστεί αυτά τα λάθη του που βλέπουμε τουλάχιστον στο ΆΚΑ, στα δύο παιχνίδια με την ΠΑΞΗ και με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό αμυντικά να χωλαίνει, να έχει πάρα πολλά κενά στην απόδοσή του, να υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που καλείται ο Νίστρουπ και οι άμεσοι συνεργάτες του να το επιλύσουν όσο υπάρχει καιρός μπροστά τους. Πάμε στην ΑΕΚ, όχι στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ καλύτερα, πάμε για ευρωπαϊκά πρώτα. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε αυτή την εντός ολαστά από την Άντερλεχτ. Μαγική εικόνα θα έλεγα εγώ, αλλά από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το έλλειμμα αποτελεσματικότητας.
1: Και νομίζω και το έλλειμμα εξαιρετικού. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κλασικού επιθετικού, γιατί ο Μπίθου μια χαρά παίχτης είναι, έτσι, μια χαρά επιθετικός, αλλά δεν γίνεται να τα χρειάσουμε και όλα έτσι στο 18χρονο παιδί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει επιθετικό, έτσι, ένα τουλάχιστον. Δεν κράτησε τον Γιακουμάκη. Τα 5 εκατομμύρια που ζήτησε Κρούζα Ζούλ για να τον πουλήσει φάνηκαν πολλά στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Δεν τον κράτησε και πλέον θα κινηθεί να αποκτήσει άλλον επιθετικό. Το εύκολο γκολ έλειψε στο Μαρτίν Άντερλεχτ.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως ο ευθυδιασμός με το πολύ γρήγορο γκολ που δέχτηκε στο 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Συνέχεια είχε τις ευκαιρίες, είχε και αυτά τα θέματα εκεί με τον διαιτητή. Στο πρώτο ημίχρονο που ακύρωσε τα γκολ, είχε και το χαμένο πέναλτι.
0: Το χαμένο πέναλτι, το Μιχαηλίδη.
1: Ναι, γενικά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Η Άντερλεχτ δεν είναι φόβητρο, αλλά το ότι έχει σκοράρει και προηγείται τη δίνει ένα προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα πρέπει να βάλει δύο γκολ στις Βρυξέλλες για να κερδίσει με διαφορά δύο τερμάτων για να αποκριθεί. Και αν δεν έχει δείξει ένα πρόβλημα μέχρι στιγμής η ομάδα του Λύση είναι ότι δεν σκοράρει εύκολα.
0: Ναι, όντως. Το είδαμε και στην Τούμπα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ήταν το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα μετά το 25ο λεπτό μέχρι το 45. Έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες, έχασε το πέναλτι. Είχε ένα ακόμα μια φάση την οποία φωνάζει για πέναλτι που δεν την είδε ο διαιτητής. Εντάξει, χρειάζεται πάντως να δείξει πολύ περισσότερα πράγματα, να είναι πολύ πιο πιστικό στην απόδοσή του. Στην πολύ δύσκολη ρεβάνς των Βρυξελών και αν θέλει να συνεχίσει το Europa League.
1: Βέβαια υπάρχει το μαξιλαράκι του Conference League, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω πρέπει να το παλέψει κοντρα στην Άντερλεχτ για να διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι το τέλος.
0: Αλλά το γεγονός ότι θα έχει και το Λουσέ και το Γιαννούλη ως δύο νέα πρόσωπα, ίσως να είναι σε πλέον ευνηδιασμό από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα. Ενισχύει τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα προλάβουν να φτάσει στην αγωνιστική του κατάσταση να αγωνιστούν την Πέμπτη. Αλλά μέσα στη σεζόν σίγουρα είναι δύο παίκτες που θα ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Η επόμενη κίνηση όμως θα πρέπει να είναι επιθετικός.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Και νομίζω ότι ήδη έχουν αργήσει τον ΠΑΟΚ να πάρουν τον επιθετικό.
0: Και όλα αυτά Κώστα, τη στιγμή που εντείνονται οι αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωση για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Dortmund για τον Κωνσταντέλια. Η Dortmund, η οποία πριν από λίγες ημέρες αγόρασε τον
1: Καρέτσα.
0: Ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Θέλει να επενδύσει σε ελληνικά πόδια, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ θα το ξέρεις πολύ καλά ότι στο εξωτερικό οι μεγάλες ομάδες κοιτάζουν όλα τα ταλέντα. Και αυτή τη στιγμή οι σκάουτερς όλων των ομάδων στην Ευρώπη σίγουρα έχουν πολύ ψηλά στη λίστα τους και τον Καρέτσα και τον Τσόλι που παίζει μεταγραφές, αλλά και τον Κωνσταντέλια. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα

0: Έγινε πολλή κουβέντα και για το την απόφαση του να σταματήσει στο κύριο προσωρινά από τις υποχρεώσεις του στην τεχνική ομάδα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει κυρίως την τεχνική ομάδα. Η
1: αυτό
0: οποία στρέφει την προσοχή του. Πρέπει να το δίνει στην Ομοσπονδία, νομίζω πολύ σοβαρά.
1: Δεν γίνεται η Ελλάδα να το τελικό ποδόσφαιρο να διαθέτει δύο παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια και τον Κώστα Φορτούνη και για τους δικούς λόγους σωστούς ή όχι να μπει την αγωνίζοντα στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα,
1: είναι πολύ τέλεια, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν υπάρχει τέτοια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία ήδη έχει φτάσει στο σκορ στο 4-0 με τον Γκατσίνοβιτς να κάνει hat-trick μέσα σε διάστημα 25 λεπτών. Μέσα σε διάλειμμα 25 λεπτών. Στο 48, στο 51 και στο 70 ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς έχει μετατρέψει το αρχικό 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το πολύ ωραίο γκολ που είχε πετύχει ο Βιτάλης από το 18 σε 4-0 στην πρόβα Τζενεράλε της Ένωσης πριν από το παιχνίδι με τον Όφη για το Super Cup.
1: Ναι, αυτό το παιχνίδι την Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο. Όπως έχει δηλώσει ο Νίκολιτς, ο στόχος του είναι να κατακτήσει το Super Cup γιατί είναι ένα τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό, και νομίζω ότι καλά κάνει. Είναι ένα παιχνίδι για τρόπο, δεν είναι φιλικό ματς για καμία ομάδα. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα περιμένει να μάθει το αντίπαλό της στα play-offs του Champions League και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο μεταγραφές, ένας extreme και ένας wrong back είναι στο επόμενο στόχο της Ένωσης. Ο Ριμπάλτα ήδη έχει βρει τους στόχους και προσπαθεί να τους ντύσει στα κοινόμαυρα. Πάντως νομίζω ότι η ΑΕΚ και με τους πιθανούς αντιπάλους που έβγαλε κληροτίδα για την πρόκριση στα League Phase του
0: Champions League,
1: ναι, όπου θα είναι ή η Λεύσκη Σόφιας ή η Αλμάτη. Που το πρώτο παιχνίδι λέει ότι κέρδισε 1-0.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να μπει στη League Phase.
0: Ναι, να επιστρέψει στο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το 18-19, θυμόμαστε σε όμιλο με Άγιαξ. Εντάξει, έχει 8 χρόνια πάρα πολλά για την ΑΕΚ να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι σε καλή κατάσταση. Παρουσίασε και το Μίλαν Βιτάλης. Το πέμπτο της μεταγραφικό απόκτημα, ο Ούγκρος από την Κιόρα, την προαθλήτρια Ουγγαρίας, πραγματοποιεί τον ντεμπούτο, είναι από τους κορυφαίους απόδοση. Βεβαίως την παράσταση την έχει κλέψει ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς, που βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, όχι μόνο για το πιστό παιχνίδι, αλλά γενικότερα για το ρόλο που θα έχει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, και δεν αποκλείεται να είναι ο κρυφός άσος φέτος του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ που συνεχίζει να έχει πολλές λύσεις και το λέγαμε Κώστα και την προηγούμενη φορά, δείχνει οι μεταγραφές που έχουν βγει από το Ριμπάλτα. Και το Νίκολιτς θα είναι ψαγμένες. Έτσι, και είναι υποδεχτές που αν παίξουν αυτό που μπορούν να ζητούν στο γήπεδο, η ΑΕΚ θα είναι καλή και φυσικά θα μπορέσει να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Έτσι, αυτό είναι σίγουρα. Το μεγαλύτερο ουσιαστικά μπελάς αυτή τη στιγμή για τον Νίκολιτς, να καλύψει την απουσία του Πινέδα τη φετινή σεζόν.
0: Σίγουρα. Ένα παίκτη που είχε πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και στις ανακτήσεις της ΑΕΚ, στη δημιουργία. Ήταν ο παίκτη ο οποίος μπορούσε να καλύψει και τρεις και τέσσερις διαφορετικές θέσεις μέχρι και σε θέση αριστερού πιστοφύλακα που ήταν με τον Πινέδα άλλα χρόνια.
1: Ακριβώς. Ήταν με το δίδυμο, τον Μάρι πέρσι ήταν και το καλύτερο στην Ελλάδα. Φέτος έφυγε, πήρε μεταγραφή, πήγε στο Μεξικό να βρει τον Αλμέιντα. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε το δίδυμο που ετοιμάζει ο Νίκολιτς, πώς μπορεί να τα ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη κληρονομιά, θα λέγαμε. Ναι. Το μάτς με τον Όφη Τετάρτη θα είναι μια πρώτο δείγμα για το πώς το βλέπει ο Νίκολιτς φέτος την φετινή ΑΕΚ, που επειδή πέρα από τα φιλικά δεν έχουμε δει εικόνα.
0: Σίγουρα δεν έχουμε δει. Ναι.
1: Και σίγουρα τα φιλικά δεν είναι και το καλύτερο δείγμα.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον, έχω και εγώ μια περιέργεια να δω τη νέα ΑΕΚ με αυτούς τους παίχτες που έχει φέρει ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως δείχνουν να κουμπώνουν σιγά σιγά μια ΑΕΚ που δεν αλλάζει ένα προφίλ αγωνιστικό. Νομίζω το ίδιο αγωνιστικό προφίλ είναι

0: που θυμόμαστε από την περσινή ΑΕΚ και την τωρινή. Με πολλές αναλλαγές της μπάλας, με μετάβαση πάρα πολύ, με παιχνίδι και από τα άκρα αλλά και από τον άξονα και με πολλούς πρωταγωνιστές. Αυτό φαίνεται ότι έχει δείξει
1: και η ΑΕΚ. Και με πολλές λύσεις.
0: Και πολλές λύσεις. Πάρα πολλές λύσεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον στα χαρτιά όλες οι ομάδες δείχνουν ενισχυμένες και σε όλες τις θέσεις και για την κορυφή και για την Ευρώπη και για τον υποβασμό, για την αποφυγή, αναμένει να γίνουν μεγάλες μάχες.
0: Ναι, σίγουρα, ναι. Σωστά. Τι άλλο, νομίζω ότι πάμε τώρα, πάμε στο μπάσκετ, πάμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, μπάσκετ που δεν έχουμε κάτι το φοβερό τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε για τους φίλους του Ολυμπιακού ότι η χθεσινή απόφαση του ελεκτικού συμβόλαιου όπου ουσιαστικά κυρώνει το διαγωνισμό για την εταιρεία που θα αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΒ.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν επηρεάζει τα έργα που έχουν ξεκινήσει στο ΣΕΒ και τα οποία καλύπτουν οι ίδιοι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.
0: Ακριβώς.
1: Συνεχίζονται τα έργα και όταν θα τελεσυνδικήσει και αυτός ο διαγωνισμός, έτσι, ο οποίος είναι κρατικός. Θυμίζουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση την καλύπτει το κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα
0: ακριβώς.
1: έργα οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Θα προχωρήσει και αυτό. Στόχος του Ολυμπιακού είναι το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Μέσα η αρένα να είναι έτοιμη και ο Ολυμπιακός να δίνει εκεί τα παιχνίδια του.
0: Ναι.
1: Πιο άμεσα, μέχρι το τέλος Αυγούστου, τα προπονητήρια με βάση το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι έτοιμα ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει εκεί τις προπονήσεις του.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι τα αποκαλυπτήρια για το ΣΕΦ του μέλλοντος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που επιμελήθηκε αρχικά το γραφείο της πόλης, η πρόεδρος του ΣΕΦ, η Χριστίνα Τσιλιγκύρη, και η διοίκηση του σταδίου, θα παρουσιάσουν το ολιστικό πλάνο που θα στεγάσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Παρά το εμπόδιο που προέκυψε με το εχθές αυτό, με το διαγωνισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση, να επαναπροσκυρήσετε με διορία στις 10 Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη του αναδόχου. Το project, να πούμε Κώστα, ότι ξεπερνά τα όρια της απλής ενεργειακής ενίσχυσης και στοχεύει στη μεταμόρφωση της ευρύτερης περιοχής σε ένα τεράστιο αθλητικό και ψυχαγωγικό πάρκο για όλη την Αττική. Από το 2019, όταν το στάδιο παρέλαβε αμίστοτε σε καταστάσεις, εικόνα άλλαξε σταδιακά με τη συνδρομή του Ραστέχνη Ολυμπιακού, δημιουργώντας χώρους για beach volley, handball και τέννις. Με τη στήριξη της ΚΑΟ Ολυμπιακός και άλλων επενδυτών, η ανάπλαση περιλαμβάνει πράσινες τεχνολογίες, πολυπλατοδρόμους, πεζοδρόμους και εμπορικά καταστήματα. Αυτό το μοντέλο αξιοποίησης δημοσίων υποδομών, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων που παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ, αποτελώντας τον οδηγό για τη νέα εποχή του ΣΕΦ.
1: Βέβαια και μελλοντικά και θα υπάρχει στόχος να γίνει σε εκείνο το σημείο η κόκκινη πολιτεία, έτσι, του Ολυμπιακού με τον νέο ΣΕΦ, τον νέο Καραϊσκάκης, τον νέο κολυμβητήριο που είναι στα Σκαριά να κατασκευαστεί και με ένα πιο μικρό κλειστό αργότερα για να στεγάσει τα τμήματα βόλεϊ και χάντμπολ.
0: Σίγουρα, ναι, βέβαια. Σίγουρα.
1: Τώρα, ναι, από εκεί πέρα με τα γραφικά δεν έχω κάποια εξέλιξη. Το θέμα του WOCAP.
0: Ο WOCAP δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Οι του Ντόρσεϊ δεν βιάζονται στο Ολυμπιακό, το ξαναλέμε. Θα περιμένουν την κατάλληλη στιγμή και για να πάρουν το τεσάρι που ψάχνουν για να κλείσουν το ρόστερ και για να δουν τι θα γίνει με τους δύο παίχτες που τους περιμένουν κανονικά στο ξεκίνημα της προετοιμασίας 24 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Δύο μέρες νωρίτερα, εργομετρικά και οι ιατρικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στο Παναθηναϊκό και εκεί υπάρχει ηρεμία το τελευταίο διάστημα.
0: Μετά την καταιγίδα τη μεταγραφική.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Πλέον τώρα οι πράσινοι δεν νομίζω ότι έχουν θεωρητικά είναι κλεισμένοι.
0: Ναι,
1: να δούμε αν θα υπάρξει κάποια υποχώρηση ή αν θα κοιτάξουν να πάρουν ακόμα ένα παίχτη στο 3. Αλλά και ορική ο Μπράντοβιτς δεν βιάζεται, θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή και αν και εφόσον προκύψει κάτι καλό. έτσι, για την ομάδα
0: σίγουρα,
1: του.
0: Σίγουρα.
1: Πάω Χάρης και εκεί με τον νέο ρόστερ, ξεκινάνε και αυτή την προετοιμασία πέρα το 15 Αύγουστο με όνειρα φέτος και οι δύο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Και με πολύ ανανεωμένο ρόστερ, έτσι. Και με πολλά όνειρα και με πολύ ανανεωμένο ρόστερ και με πολύ σπουδαίες μεταγραφές.
1: Βεβαίως. Και υπάρχει και η ΑΕΚ, η οποία είναι η τελευταία. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θέλει ακόμα κάποιους παίκτες για να στελεχώσει το ρόστερ της. Υπάρχει και το θέμα του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Δεν υπάρχει εξέλιξη, αλλά το έχουμε πει, Κώστα, αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσκολο.
0: Μα ξέρεις, ο παίκτης δεν θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει από εκεί το θέμα, ότι δεν θέλει να φύγει.
1: Να φύγει. Αλλά χρειάζεται παίκτης η ΑΕΚ, έτσι, και για την πρώτη πεντάδα και για το rotation, αλλά και για το βάθος εντός της φετινής σεζόν.
0: Ακριβώς. Ωραία.
1: Έτσι. Το μπάσκετ θα περιμένουν περισσότερα, νομίζω, μετά το 15 Αύγουστο που θα έχουμε
0: σίγουρα
1: και εθνική ομάδα.
0: Ναι, είναι και εθνική ομάδα.
1: Με τα παιχνίδια.
0: 22 του μήνα, ναι, ναι.
1: Που θα δώσει τα δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο, 22 και 24 Αυγούστου, αλλά και τα επίσημα με Ουκρανία 28
0: και Ισπανία.
1: Και με Ισπανία 31 στο Telecom Center, εκεί όπου θα πρέπει έτσι να πάρει μόνο δίκη για να ελπίζει για πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να περάσεις ένα ευχάριστο Σαββατοβράδυ και Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Επίσης σε όλους. Καλή συνέχεια.

Στο 9 Φιλαδέλφια, το σκορ παραμένει στο επίπεδο του 4-0. Θυμίζουμε για όσους φίλους ή φίλες δεν έχετε ακούσει την εκπομπή από το ξεκίνημα. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 18 λεπτό με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα τον Μίλαν Βιτάλης με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και ακολούθησε ένα εντυπωσιακό χατρίκ από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 48, στο 51 και στο 70, ώστε ο δείκτης του σκορ να ανέβει στο επίπεδο του 4-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μια ΑΕΚ η οποία συνεχίζει να παίζει εντυπωσιακά. Στο 84 μάλιστα η Ένωση άγγιξε και το 5-0, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να κάνει το γύρισμα από αριστερά, αλλά τον Γκέζο να διώξει σωτήρια σε κόρνερ πρώτου Μάγερ που καραδοκούσε. Ένα άκρως επιτυχημένο, θα έλεγα εγώ, τελικό τεστ για την Πρωτάθλητρια Ελλάδας πριν από το παιχνίδι του Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης απέναντι στον Όφη του Χρήστου Κόντε. Μια ΑΕΚ η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εν όψη βεβαίως των επερχόμενων αναμετρήσεων που θα δώσει για τα play-off του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και την Αλμάτη από το Καζακστάν.

περάσουμε και στο μπάσκετ σε μια μεταγραφή από τον νεοφώτη στο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτο στο μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη της πρώτης του χρονιάς στα σαλόνια της Τίχισμαν GBL. Συγκεκριμένα νεοφώτης στην ομάδα της Ηπείρου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Γιάννη Αγραβάνη για την ερχόμενη σεζόν. 27χρονος forward, ο οποίος έχει να επιδείξει πλούσια αγωνιστική διαδρομή από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί Περιστέρη, Προμηθέα, Πατρών αλλά και Καρδίτσα. Τη ζώνη που ολοκληρώθηκε φόρησε και τη φανέλα της Ισλαδικής στη Γιάννα, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 6,5 rebound και 3,9 assists.

92 βρισκόμαστε στο μάτι της ΑΕΚ με την Άθενς Καλυθέα. Παραμένει το 4-0 χάρη στο hat-trick του Μιγιάτ Κατσίνοβιτς στο 48-51 και 70 και βεβαίως το πρώτο γκολ του Μίλαν Βιτάλη στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ένωσης στο 18. Μια αφοπλιστική ΑΕΚ, μια εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Εξαιρετικό ντεμπούτο για και το φετινό ντεμπούτο μπροστά στον κόσμο της, μετά και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Η Ένωση συνεχίζει ακάθεκτη και αυτό το κομμάτι της τελικής προετοιμασίας πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον Όφη την ερχόμενη Τετάρτη στο Ηράκλειο της Κρήτης, που θα είναι και το τελικός του Super Cup. Με αυτά και με αυτά, και ενώ βρισκόμαστε περίπου 2 λεπτά πριν οι δεξιολογίου δείξουν 10, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης, το μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το μεθεπόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου. Μια εκπομπή η οποία θα συνοδευθεί και με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Βεβαίως θα έχουμε και θα σας πούμε πώς θα ξερίζονται και τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει ήδη. Θυμίζουμε 8 η ώρα παίζει ΑΕΚ Ηρακλής, 10 το βράδυ παίζει Ολυμπιακός απέναντι στον Ατρόμητο. Για όλα και αυτά βεβαίως ακολουθούν 2 εβδομάδες. Εμείς σας συστήνουμε να περάσετε ένα όμορφο 15 Αύγουστο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε καλά και κυρίως να γυρίσετε όλοι υγιείς και ευτυχισμένοι. Να είστε καλά, γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

Μαριόλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες, ετοιμαστείτε για την αυτή την παρέα που κάνουμε 9 με 11 κάθε βράδυ εδώ στο Ράδιο Μάχη. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και εσείς έχετε το λόγο. 2-10-7-10-8-1000 για να κουβεντιάσουμε όπως λέω κάθε βράδυ. Έτσι ανθρώπινα, ό,τι θέμα θέλετε, ό,τι καλό ακούσουμε, ό,τι κακό ακούσουμε, ό,τι μπορέσουμε να κλέψουμε. Α, πάμε στην πρώτη γραμμή κιόλας. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε? Εγώ δεν ακούω τίποτα. Δεν μιλάτε. Τι να θέλουμε να ακούσουμε? Άμα δεν μιλάτε, πώς θα ακούσουμε? Ξαναπάρτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ξαναπάρτε. Να δούμε τι γίνεται και να μιλήσουμε. Λοιπόν, λέγαμε παιδιά, από την ημέρα που έτσι προκρίθηκαν και βγήκανε τα ζευγάρια, λέγαμε όχι, την ημέρα εκείνη θυμηθήκαμε τα Φόκλαντ και έλεγα θα γίνει μάχη πατριωτική. Πράγματι έτσι έγινε. Μέχρι και φανέλα βγάζανε. Θυμάστε την ημέρα εκείνη. Μόλις λέγαμε για Αγγλία που έγιναν και προκρίθηκαν, Αγγλία-Αργεντινή, λέμε να θυμηθείτε την ημέρα εκείνη ότι θα γίνει και θα πάνε χρόνια πίσω, καμιά σαρανταριά χρόνια πίσω, για τη διεκδίκηση εκεί, το στρατό που έστειλε η Αγγλία εκεί κάτω στην Αργεντινή, στα τα μέρη, τα σύνορα, στην ίδια την Αργεντινή, για τα νησιά. Και φαίνεται πως ο Μέση πήραν λίγο πατριωτική εκδίκηση. Και αυτό που μου αρέσει είναι, παιδιά, πως αυτή η Αργεντινή, μπράβο τους τα παιδιά όλα, μπράβο τους, αυτούς θα τους πούμε φασίστες, θα τους πούμε που σκιστήκανε και κάνανε και μετά και το πανό που το πήραν από τους θεατές και το παρουσιάσανε. Ήθελα να ξέρω, οι δικοί μας οι διεθνείς, οι οποίοι υπάρχουν διεθνείς που λένε δεν μου μένει χρόνος, λέει, να πάω. Υπάρχουν κάτι που υποτίθηκε ταλεντάρες, αλλά μην πω τώρα, μην καρφώσουμε παίχτη, δεν κάνει γιατί είναι πολύ ταλαντούχο, που λέει αν μου μείνει χρόνος. Αυτοί λοιπόν που νιώθουν πραγματικά το έχουν καμάρι να παίζουν την εθνική τους, δίνουν καθόλου, παίρνουν μάθημα οι δικοί μας από αυτούς και από τις κινήσεις αυτές? Είδαμε σε καμιά εθνική εμείς ποτέ να κατέβουν με τίποτα εκεί πέρα για την Κύπρο και τέτοια? Δεν νομίζω. Μπράβο στους Αργεντινούς και μπράβο στη νίκη που κάνανε, γιατί μου φαίνεται ότι, όπως λέγαμε, η Γαλλία κατά τη γνώμη μας μέρες πριν, παρόλο που εγώ δεν ξέρω γιατί γούσταρα και κάποιες άλλες ομάδες που βγήκαν έξω, αλλά λέγαμε Γαλλία και Αργεντινή οι πιο πλήρης, λέγαμε. Η Γαλλία όμως έμεινε έξω. Κατάφερε η Ισπανία. Πώς τα κατάφερε, πώς διάλογο, μακάρι να είναι τόσο μεγάλη και σπουδαία ομάδα. Εγώ νόμιζα πως η Γαλλία κάτι στιγμές ακόμη και προχθές έδειχνε μια τεχνική φοβερή. Όμως οι άλλοι τους ποιος ξέρει, πιο καλά στημένοι, δεν μπορώ να αναλύσω εγώ ποδοσφαιρικά τα πράγματα, κατάφερε και έβγαλε έξω τη Γαλλία, που για πολλούς και πολλούς από εσάς πιστεύω πως λέγατε ναι, η Γαλλία και η Αργεντινή, έτσι βλέπαμε όπως πήγαιναν τα πράγματα. Και όμως βρίσκεται τώρα για την τελική μάχη η Αργεντινή μετά την επιτυχία της, και μάλλον και το πιο λογικό είναι, επί των Άγγλων. Τώρα πια μένει να δούμε τι θα κάνουν Ισπανία και Αργεντινή. Αυτό που εύχεται κανείς όταν είναι φίλαθλος και όχι οπαδός είναι να κερδίσει ο καλύτερος. Όσο καλύτερο παιχνίδι δει κανείς, τόσο καλύτερα είναι κερδισμένο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-1000 και εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. Τώρα που βλέπω εκεί κάτω, παιδιά, τους πολέμους που δεν σταματάνε, που λένε και χειρίες, που λένε και για 5 μέρες, για 10, για 15, για ξαναρχίζουν πάλι, ξαπλακώνονται πάλι, ξανά αυτό πάλι, ξαναλέω τώρα που κλείσαμε και κερδίσαμε αυτά, δεν την κλείσαμε, θα ξαναρχίσουμε. Ξέρω μέσα αυτά τα αλλοπρόσαλα γενικά, να παραδεχθώ όμως ένα σχόλιο που έκανε ο Τραμπ, ωραίο. Και γενικά, όταν κρίνουμε κάτι αρνητικό, είναι αρνητικό για εκείνο το θέμα. Για το καλό όμως, το θετικό είναι για άλλο. Όπως αυτό, μια χώρα λέει δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανήθικο τύπο, με έναν ανέντιμο τύπο. Καταπληκτική κουβέντα. Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανήθικο, το είπε αγγλικά τώρα τι ήταν εκεί, αμερικάνικα, ανέντιμο. Πάντως σημασία ή καταλαβαίνετε, τύπο, τύπο. Αυτοί που ενημερώνουν τους λαούς τους. Καταπληκτική φράση από το Τραμπ, ότι πέρα από τις όποιες άλλες οι αντιρρήσεις μας ή ό,τι λέμε τώρα για τους πολέμους και κάτω που δεν ξέρουμε πότε μας λέει αλήθεια, πότε μας κάνει στροφή, πότε κάνει, είναι και έμπορας αυτός βέβαια, δεν τον πιάνεις πολιτικά, αλλά πέρα από τις αντιρρήσεις μας που σκοτώνεται κόσμος και που αυξάνουν και την πληρώνει ο Κοσμάκης με αυξήσεις, αυτό είναι καταπληκτικό που είπε για, για τα κανάλια και τις εφημερίδες στην Αμερική ο Τραμπ και που ισχύει για πολλές χώρες. Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο, ανήθικο τύπο. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Ήσουνα Γιώργο πριν και έπεσες.
1: Ε?
0: Ήσουνα και πριν και έπεσε η γραμμή, όχι.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Όχι. Μερικές, χτες ναι.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει Γιώργο, εντάξει, ρωτάω μήπως ήσουν εσύ.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι η Αργεντινή με την Αγγλία, για μένα το παιχνίδι το έχασε η Αγγλία. Λόγω του προπονητή, ο Τούχελ φταίει αυτό. Δεν μπορεί ρε φίλε να κερδίζεις έτσι και μετά να θέλεις να κρατήσεις το αποτέλεσμα και να πας πίσω να κάνεις. Λογικό είναι, οι άλλοι πιέζανε, δεν είχαν κάτι να χάσουνε, αλλά μπράβο και στην Αργεντινή, αλλά και σε αυτό το παιχταρά που λέγεται Μέση, που κοντεύει 40 και δίνει την ψυχή του, φαντάσου δηλαδή. Κοίτα έναν άνθρωπο από τις ακαδημίες και έχει φτάσει 40 και ακόμα παίζει στο ποδόσφαιρο και αγαπάει τόσο πολύ την πατρίδα του και την εθνική του ομάδα, όχι σαν κάποιους άλλους, δεν θέλω να πω ονόματα, που σταματήσανε στα 20 του να παίζουν στην εθνική. Στην Αργεντινή η μπάλα είναι τρόπος ζωής και ειδικά η πατρίδα τους είναι πολύ αγαπημένη και ειδικά για τη χώρα τους.
0: Βέβαια, μπράβο τους. Μπράβο και...
1: και μπράβο και στο Μέση. Ο Μέση τραβάει το κουπί και έχει φτάσει την Αργεντινή στο τελικό, έτσι. Ο Μέση. Και είναι κοντεύει 40.
0: Σε κάποιους ανθρώπους που είναι, Γιώργο μου, ιδιοφύες στη δουλειά τους, δεν υπάρχει ηλικία. Βγαίνει η εμπειρία και η αξία του να ξεπερνάει την ηλικία τους.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό έχει συμβεί με το Μέση.
1: Ναι, εννοείται, αλλά βλέπεις όπως είναι η δική μας. Εδώ πέρα δεν θέλω να πω ονόματα, σταματάνε το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι γίνεται και ασχολούνται με την ομάδα τους.
0: Εδώ πέρα κάποιοι δικοί μας λένε τον εθνικό ύμνο και δεν ανοίγουν το στόμα τους σαν να ντρέπονται να τον πούνε, τι μου λες τώρα.
1: Και βλέπεις να πούμε ο Μέση κοντεύει 40 και παίζει, βακρίζει με πάθος και όχι μόνο για τον εαυτό του, για την πατρίδα του, γιατί είναι, ξέρεις, είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου, είναι συλλογικό και είναι και για την πατρίδα. Μπράβο στο Μέση και στο προπονητή, αλλά η Ισπανία είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα, έχει καλό σύνολο, έχει καλό προπονητή, ναι. Και δεν θα είναι εύκολο με το Μέση.
0: Φυσικά δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο και μόνο που άφησε τη Γαλλία έξω ρε Γιώργο, δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι,
0: Γιώργο, λέω, Γιώργο.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει καλό σύνολο και έχει και καλό προπονητή η Ισπανία.
0: Ωραία.
1: Είναι πιστεύω 50-60.
0: Γιώργη,
1: ευχαριστώ
0: Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά ρε Γιώργο. Δεν είναι τυχαίο πραγματικά να έχει φτάσει τώρα μέχρι εκεί, πάνω που σε ξαναλέω. Το Μουντιάλ, κάτι ξαναλέω εγώ, αυτό που διέκρινα από τις πρώτες μέρες. Μια υπερβολική σκληράδα, ωραία, αντρικό αγώνισμα, μπράβο. Θυμάστε το σχόλιο που έκανα την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, δεύτερη μέρα, τρίτη το πολύ, και είχα κάνει το σχόλιο αυτό που κάνω τώρα και το πιστεύω ακόμη. Σκληράδα φοβερή που έλεγε τα αφήνει αυτό, έλα ρε εσύ. Καπαλό όμως δεν τα άφηνε. Και μετά από λίγο έμεινε και γκολ. Που αν ξέβλεπε τη φώσα που ξεκινούσε, δεν ήταν άλλα μέτρα, άλλα σταθμά. Ήταν όχι 2 μέτρα, 15 μέτρα. Κάπου έλεγε καλά, αυτό ήταν. Ο άλλο πάλι σήκωνε το πόδι πάνω, δεν από τώρα προστατικό προθέ. Σήκωνε το πόδι πάνω, ξέρω εγώ. Έβλεπε πω με το που έκανε έτσι δίνει πέναλτι και καλά έκανε, παρόλο που δεν ήταν και από εκείνα που λες πάνε να το κλαδέψει. Φάνηκε πως έφυγε το πόδι, όμως καλά έκανε. Αλλού έφευγε πόδι μέχρι το κεφάλι και δεν έδιναν τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν τόσο πολύ όλες οι διαιτησίες σωστές και με κάποιες ομάδες, ειδικά και της Αφρικής, αν δεν αδικήθηκαν. Δεν το ξέρω, εσείς είστε καλύτεροι ποδοσφαιρόφιλοι από μένα. Εγώ είμαι λίγο. Μια κυρία ένα βράδυ άφησε να μου το έδωσε τα παιδιά από μέσα. Μια κυρία Ελένη θέλει μια καταγγελία, λέει, να κάνει και τέτοια, αλλά μετά δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Παιδιά, εμείς δεν υποτιμάμε κανένα τηλέφωνο. Όταν αφήσει τηλέφωνο, σας παίρνουμε. Αλλά κυρία Ελένη, μην αφήσει από το τηλέφωνο σου και μετά το δίνει εκεί στα παιδιά. Μου το δίνουν. Κάποιες φορές κάνω και νιώθω και άσχημα να πάρω κάπου τηλέφωνο και μετά να βρίσκεται. Μου γράφω καταγγελία για ΔΕΗ, μου λέει τα παιδιά ένα βράδυ πριν τελειώσει η εκπομπή. Δεν υπάρχει καμία. Η κυρία αυτή να έχει αφήσει. Λοιπόν, στο σκίζω να μην νομίζει τάχα το πόπο, δεν με πήρανε και τη ραδιόφωνο αυτό. Το λέω στον αέρα, εγώ δεν κρύβω ποτέ, είναι από τάχα. Για να μην έχει και γνώμη κάποιο που είναι λάθο, να πει κρυφά, ναι, ρε, πήρα και πέρασε εκείνη την εκπομπή. Είπα να πω στο Κακλαμάνι να του πω μια καταγγελία, αλλά σιγά το ραδιόφωνο. Όχι, κάποιοι οι ίδιοι φταίτε το να μην σα. Να νομίζετε τάχα πως φταίνε μετά τα μέσα ενημέρωσης. Άλλα αυτά που έχω πει, τα στραβά που έχουν γενικά, και άλλο όταν κίδιασε. Το σκίζω λοιπόν τηλεφωνάκι της κυρίας που ήταν για την ΔΕΗ. Έτσι, και αν θέλει να πάρει τον αέρα, να μας πει ότι θέλει για τη ΔΕΗ. Εμείς κάναμε το καθήκον μας όπως έπρεπε, να μην είμαστε ψεύτες σε ό,τι λέμε. Λοιπόν, 2-17-18.000. Χθες μου είπατε κάτι και είχατε δίκιο, παιδιά. Ούτε μου είπατε το Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ότι που είπα εγώ από το ράδιο μάχη τα μεσημέρια, το ράδιο μάχη, και μου λέτε, μα τον ακούσαν παλό, έχετε δίκιο. Σύνδεση με το Focus. Εντάξει, εξυπακούεται αυτό. Δεν το ξεχωρίζω εγώ το Focus πάνω με σύνδεση με το ράδιο μάχη, παιδιά. Έτσι το έχω συνηθίσει τη σύνδεσή μου. Άλλο πως είναι το Focus πάνω, αλλά όταν λέω για το Σερέτη τα μεσημέρια εδώ π.χ. δεν πάει το μυαλό μου σε Focus, πάω τη σύνδεση που έχει το ράδιο. Οπότε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πράγματι πολλές μέρες κάνει από εκεί εκπομπές, η σύνδεση, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι τεχνικά. Αυτό για μια κυρία που φάνηκε σαν να της έλεγα ή να μου έλεγε κάτι άλλο. Μετά κατάλαβα, μετά την εκπομπή λέω, τι εννοεί η γυναίκα, εγώ πού αλλού. Εγώ εννοώ αυτό που είναι, που λέω τα μεσημέρια, ανεξάρτητα από που βγαίνει. Αυτά για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που μετά θα κάνω ένα σχόλιο καταπληκτικό που έχει κάνει. Καταπληκτικό για αυτούς που τους γδέρνανε και που γδέρνουν τον κοσμάκι μέχρι το τελευταίο περίπτωμα να τους τα πάρουν τα αγαία τραγούδια. Μπράβο τους, μπράβο σε αυτόν τον αρχηγό κόμματος που έκανε ένα πρόβλημα που τυρανάει χρόνια κοσμάκι. Θα κάνω, θέλω να το απλώσω αυτό το σχόλιο. Σε αυτό που είπε για τις κάποιες εταιρείες που γδέρνουν και πάνε και κάνουν και εισπράξεις και πηγαίνανε και γδέρανε μέχρι τα χωριά το τελευταίο καφενεδάκι, είχε ένα ελληνικό τραγούδι μέσα, μπαίνανε και έτσι διώχνουν και το ελληνικό τραγούδι. Λοιπόν, θα το κάνω άλλη στιγμή, όμως θέλω να έχω χρόνο αρκετά γι' αυτό και μπορεί και τηλεοπτικά αύριο, γι' αυτό θέλω να τα αφήσω για να βγει και τηλεοπτικά. Λοιπόν, ένα ηθοποιός είδα εκεί πέρα, ο οποίος μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά, κάποιοι νόμιζα, λέει, πως ήταν Καραγκιοζηλίκη, λέει, το ελληνικό FBI. Τώρα κατάλαβα, καλά, όταν θα κατέβετε τα καλάμια σας θα καταλάβετε το κάθε τι που συμβαίνει. Τες αν θέλετε να γλύφετε μετά αργότερα και να κάνετε τάχα το ότι λέτε την καλή κουβέντα ή κυβέρνηση ή οποιονδήποτε άλλον ή κομματικά και δεν ξέρετε μερικά πράγματα ή κατηγορείται αστυνομίες, πράγματα. Άκου, νόμιζα ότι ήταν Καραγκιοζηλίκη, λέει, το FBI, αλλά τώρα καταλαβαίνω, επειδή έκανε την αποκάλυψη με μαρφή και τέτοια. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται από το όνομά του, γιατί το ψηλό συμπαθώ κιόλας, αλλά δεν χρειάζεται να είναι, με να με ενδιαφέρει και οι συνάδελφοι, οι οποίοι ακούει εκπομπές, να προσέχουν πάντοτε τι λένε και να μην έχουν την έπαρση αυτή που κάποιοι έχουν. Και κάποια στιγμή μιλάνε, αλλά έχουν κάνει τόσα λάθη που πάνε να διορθώσουν. Λοιπόν, τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, τι ήταν αυτό σχετικά με την Χαλκιδική πάνω τραγωδία. Ολόκληρη οικογένεια, Φύγανε αυτοί οι άνθρωποι που φύγανε. Φαντάζεστε, πάει ο πατέρας, τη Μολδαβία ήταν οι άνθρωποι. Πάει η μάνα, πάει το παιδάκι των μηνών. Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα. Πέρα από τον πόνο που θα πάρουν οι άλλοι. Αυτό το 7χρονο που έμεινε, που χαροπαλεύει, που ευχόμαστε, το συζητάμε να ξεπεράσει. Στη ζωή πώς θα βρεθεί από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς πατέρα μάνα. Δηλαδή, όσο και να σκεφτούμε το κακό για αυτό, φύγανε, δεν καταλαβαίνουν πόνο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ό,τι έγινε, έγινε. Έγινε το κακό, τραγωδία αυτή, δεν το συζητάμε, δεν το δεχόμαστε ανθρώπινα και λέμε, όχι κρίμα, και ας μην τους ξέρουμε, σε εισαγωγικά τους κλαίμε, γιατί μόνο οι δικοί τους κλαίνε. Οι άλλοι είμαστε ψεύτες, πόπο, κλαίμε. Εντάξει, εννοώ, το πονάμε. Το κοριτσάκι αυτό το 7χρονο που έμεινε μόνο του, πώς θα ξυπνήσει μια μέρα κάτι που είναι. Τι να του πούνε, δεν πάω να το προτιμάσω, δεν πάω να το κάνω. Το θέμα πώς θα νιώθει. Θα είναι ξαφνικά εκεί που ήταν με τη μάνα και τον πατέρα και με τα αδερφάκι, που δεν έχει σημασία πόσο το είσαι, χωρίς μάνα και πατέρα. Μόνο αυτή τη σκέψη κάνω. Χωρίς να μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, 2-17-18.000, δεν ακούω να χτυπάτε τηλέφωνο τίποτα. Έτσι. Για εσείς που ανταποδίδετε αμέσως και τρέχετε, για ελάτε. Έχω σχόλια βέβαια να κάνω και αν δεν έχουμε γραμμές θα προλάβουμε να κάνουμε τα σχόλια. Μετά μου αρχίζετε όλοι μαζί, μετά σας τριμώχνω εγώ να μιλάτε πιο γρήγορα, γιατί την ώρα που έχω κενό δεν έχουμε την ευκαιρία να τα... Λοιπόν, ο Γιώργος μας είχε φέρει κουβέντα. Βέβαια αυτό το είπαν ειδήσεις, δεν είναι θέμα του, μας το έχει πει ο Γιώργος, αλλά χθες μας το είπε κουβέντα για τα σπίτια που δεν είναι καθίζηση, είναι ραγισμένα στη Κυψέλη από μετροπόντικα, όπως τον λένε έτσι. Χρόνια πριν αυτή η ονομασία δόθηκε κατά το 80, δεν ξέρω ποιανό ήταν αυτή η ονομασία που ανοίγει την τρύπα αυτή του μετρό που έχει έναν όγκο φοβερό τέτοιον που πάει, κάνει σαν να είναι... πώς το λέμε, σαν να είναι μέλικα αυτό που και κάνει τρύπα και βγαίνει μέτρο πόντικα, σαν ποντίκι του μετρό, γι' αυτό και το ονομάσαν έτσι, ο οποίος κάτι έκανε και από κάτω, από μια πλατεία μέχρι τις νομίζω μέχρι τις τα δικαστήρια, και έχουμε σπίτια τα οποία έχουν κάποιες φθορές ραγισμένα, κάτι κάνανε λέει μια σύσκεψη εκεί να δούνε, για να μην έχουμε καμιά έκπληξη σε ανθρώπους που φτιάξαν τις περιουσίες τους και μπορεί να βρεθούν σε παράξενα πράγματα. Λοιπόν, θα βρω μια ευκαιρία τώρα ρε παιδιά τότε. Ένα βράδυ, θυμάστε, σας είχα φέρει ένα, έχω μια επιστολή. Είναι ιδανική ώρα τώρα. Γραμμένη πότε λέτε? 6 Αυγούστου το 1845. Ξαναλέω. 6 Αυγούστου 1845. Στη ζωή εγώ πιστεύω δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ό,τι μας συμβαίνει, ό,τι όποιους γνωρίζουμε ό,τι κάνουμε, ό,τι ιδιωτικά, ό,τι φτιάχνουμε. Στις δουλειές πώς μας φέρνονται, τι φτιάχνουμε. Ανθρώπους συναντάμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είμαι της φιλοσοφίας δηλαδή, το πεπρωμένο των αρχαίων, οι Ανατολίτες το λένε Κισμέτ, το πεπρωμένο φυγή, το όλα γραφτά, το δικό μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί 20 χρόνια, 30 χρόνια πριν, κάνω εκπομπή στο Καρατζαφέρι, να είναι καλά, του Γιώργου, που έχω περάσει το Χάι, το Magic, το Τηλετόρα, το σημερινό Τάδε, το σημερινό Skype που ήταν πρώην... που ήταν πρώην Σέβε, ούτε ξέρω τι, τα κερατά μου, 10 κανάλια. Εκεί λοιπόν έρχεται ένα μια μέρα να πάρει ένα δώρο και μου λέει, κύριε Κακλαμάνη, κράτα αυτό, είναι από τον ξάδερφο του Κολοκοτρώνη. Πάντα προσέχω τι μου λένε, αλλά δεν το πήρα και τόσο σωστό. Λέω, ρε παιδί μου, δεν το πήρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτα το, μου λέει, είναι, πώς το λέμε, ιδιόχειρο. Ιδιόφυο κύριο. Το πήρα εγώ, παιδιά. Μου έδωσε αυτή τη σελίδα. Και περνώντας ο καιρός, που να ξέρω εγώ ότι μετά από 30 χρόνια θα έγραφα για το Κολοκοτρώνη έργο. Αυτό το έργο που είδατε και εδώ στο Alert, σε αυτό το συγκρότημα είναι το Alert, και που είδατε και στο Art του Καρατζαφέρη και στο Blue Sky, να είναι καλά, του Κισαδράκη. 4 φορές και όσο το παίξαν αυτοί, 5 φορές. Λοιπόν, η θάνατον γέρο στο Μοριά. Ήταν η απολογία του Κολοκοτρώνη. Λες και μου στείλα λοιπόν κάποια πράγματα, να πιστεύω δεν είναι τίποτε τυχαίο. Και μου στείλε αυτό, που δεν ξέρω το όνομά του, μακάρι να το έχω συγκρατήσει, να είναι καλά. Αυτός που μου έφερε αυτό, το οποίο, παιδιά, ακούστε τι ωραίο ντοκουμέντο που είναι, στο διαβάσω. Κοτρονησιέκο, πάνω, Αυγούστου 6, 845. Αν δείτε πώς είναι τα γράμματα, θα καταλάβετε, αν ξέρετε από χωριά, πώς γράφανε κάποιοι παλιά άνθρωποι που δεν ήταν αυτοί που βάζανε σταυρό για υπογραφή, δεν ξέραν τίποτα, ξέραν να γράφουν. Ένα σταυρό δεξιά και ένα αριστερά. Και διαβάζω, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Τώρα βρήκα ευκαιρία, αφού δεν έχουμε γραμμή, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδί μου Γιάννακα, σήμερα που είναι μεγάλη μέρα του Χριστού, ήρθαμε εδώ κάτω από το πουρνάρι και τη δροσάτων, ό,τι είναι σαν λαθεμένη λέξη, εγώ το διαβάζω έτσι λαθεμένα, και όχι, δεν το διαβάζω λαθεμένα, το διαβάζω όπως είναι και ας ακούγεται λαθεμένα. Και θα σου ομολογήσω το βιό μου, και εσύ που είσαι γραμματισμένος θα τα γράψεις ένα-ένα, να τα θυμάσαι, να τα ομολογάς και να φτιάξει και να φυλάξεις ή φτιάσεις αυτά που είναι χρειαζούμενα. Άμα τα γράψεις καλά, μωρέ Γιάννακα, θα σου πάρω Ντακότα. Να με πάρει ένας να μου πει τι είναι Ντακότα. Κάτι μου θυμίζει το χωριό Ντακότα. Τι είναι? Όχι, μωρά. Κάτι άλλο λέει στο χωριό. Το ξέρω τι είναι Ντακότα το αεροπλάνο. Το λέει Ντακότα αυτός. Το 1845 δεν είχε βρεθεί η Ντακότα. Κατάλαβες? Ναι. Ναι, και αυτό το ξέρω. Δεν σου κάνω, το ξέρω καλά, λες. Αλλά ξέρεις τι, θα σου πάρω Ντακότα. Κάτι πραγματάκι του χωριού, Εφραίμ. Το που σωστό πει το μυαλό. Ντακότα είναι το αεροπλάνο. Η Ντακότα που λέμε, Ντακότα, τις έχουμε ακόμη. Πάνω που τρέχουν ακόμη και να ρίχνουν νερά. Ναι, λοιπόν, θα σου πάρω Ντακότα. Μόνο κάνα Μπάρμπα Κώστας. Ο Μπάρμπα Κώστας να με πάρει. Ο 97χρονος ή ο Μπάρμπα Μάνος. Ο κ. Μάνος, το Μπάρμπα Κώστα, εγώ ξεχωριστά το λέω Μπάρμπα Κώστα. Λοιπόν, άκου, θα σου πάρω Ντακότα. Και τώρα γράψε, σου έχω πάρει πολλά φτερά. Άκου, θα γράφανε με φτερά, ρε. Θα γράφανε με φτερά και θα βούταγε στο λιμελάνι. Και τώρα γράφε, σου έχω πάρει πολλά φτερά. Και αυτό υποπτεύομαι πως εννοεί φτερά της Κότας ή της Χίνας που γράφανε. Μήπως είχε μελάνι, για τότε πού να γράψουν, δεν υπήρχαν στρώα και τέτοια. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω χρόνια 75, πάνω κάτω. Από χρόνια 5 φύλαγα τα πρόβατα, όταν μεγάλωσα έριχνα το βόλι και την μπάλα. Ακούστε τώρα, παιδιά, τι είναι το έριχνα το βόλι και την μπάλα. Στα χωριά συνηθίζαν να ρίχνουν τη λεγόμενη την πέτρα. Έτσι φαίνονταν ο πιο δυνατός άντρας στο χωριό. Τη βάζανε και στον ώμο, πώς είναι η σφυροβολία, έτσι ρίχναν. Λοιπόν, ένα από αυτά λοιπόν είναι το βόλι και την μπάλα. Τώρα το βόλι μπορεί να είναι με όπλο. Την μπάλα πάντως, κάτι μου λέει πως είναι αυτό που σας λέω. Λοιπόν, το γιαταγάνι το πέταγα σαν φτερό. Ήμασταν πολλοί. Ο Κουφός, ο Τσαντίλης, ο Σκαμαράνης, ο Μεταξάς, ο Μενούνος, ο Πουλόπουλος, ο Καρούσος και πολλοί άλλοι, και αυτοί και παλικάρια, αλλά εγώ πρώτος. Τα ακούς τώρα τι μου θυμίζει, παιδιά. Καρούσος ο Κολοκοτρώνης δεν είχε πάρει μια γυναίκα του Καρούσου, κόρη Καρούσου. Ο δε Κουφός, μήπως ήταν ο αδερφός του έναν από τους Κολοκοτρώνες, το λέγανε Κουφό. Λοιπόν, και πολλοί άλλοι, και αυτοί και παλικάρια, αλλά εγώ πρώτος. Με το Θοδωράκι Κολοκοτρώνη, με το Θοδωράκι Κολ, γράφω εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω πως είναι Θοδωράκι ολοκάθαρα, Κολοκοτρώνη, είχαμε τα ίδια χρόνια. Αυτός γεννήθηκε στο Ρουπάκι, πίσω από, την, από του Μαρτιάνου, στο Μαντρί. Και εγώ γεννήθηκα στο Μαντρί, στις Φούρλας, στο Γραβομούνι. Γράφω στο Γραμμοβούνι. Έτσι είναι, παιδιά. Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε εκεί. Ο Γραμμοβούνι ίσως να είναι και διπλανό χωριό, μαζί στο ίδιο χωριό, ενωμένο, και θα σας πω μετά γιατί, πώς αναφέρει και στην απολογία του Κολοκοτρώνης, που λέει πόσο χρόνο είσαι, 64, από το Λιμποβίσι της Καρίτενας, απαντάει μέσα στο δικαστήριο. Λοιπόν, είμαστε μαζί, φυλάγαμε τα πρόβατα, αυτός βάραγε και τη φλογέρα για το Θόδωρο Κολοκοτρώνη, παιδιά. Όταν μεγαλώσαμε, ο Θοδωράκης νυφεύτηκε. Λοιπόν, δεν το είχα προσέξει, αυτό είναι όπως το λέω. Θυμάμαι όταν έγραφα το Κολοκοτρώνη, θυμάμαι ότι έχει πάρει την κόρη του Καρούσου, την Κατερίνα, να κάνει η δικιά του φαμίλια. Ήταν δουλευτής. Μια μέρα οι αγροφύλακες του πήραν το κρυάρι που το είχε καμάρι στο μπουλούκι του. Αυτοί πήραν και από άλλα μπουλούκια και τα άφησαν να τα τρώνε και τα έψησαν να τα τρώνε στην Παναγία. Επήγε ο Θοδωράκης να ρωτήσει εάν ξέρουν για το δικό του πράγμα. Αυτοί του το έδειξαν στη σούβλα και πριν και του κρίνανε να το πάρει για τον κόπο του. Ηρωνικά θα εννοεί, το κρίνανε, λέει, του είπαν, για το λέμε στο χωριό, τι σου έκρινε, κρίνει του αυθινού, φώναξέ τον δηλαδή, και του κρίνανε να το πάρει για το πόστο του. Αυτός το έβαλε στο νόμο του με το σουφλί, αυτός τους πήρε, παιδιά, το ψημένο, αυτό το αρνί που του είχαν πάρει, και εκεί σταματάει αυτό που μου έφερε αυτός ο άνθρωπος 35 χρόνια πριν. Είναι ένα καταπληκτικό αυτό, μήπως πρέπει να πάει και σε καμιά, δεν το έχω σκεφτεί, ρε παιδιά, αυτές τις μέρες το σκέφτομαι, σε καμιά εθνική βιβλιοθήκη. Μήπως πρέπει να καταχωρηθεί σε κάτι που να είναι ιστορικό, γιατί είναι καταπληκτικό αυτό. Άκου τι λέει για το Κολοκοτρώνη. Πώς πήρε την κόρη του Καρούσου που έμενε, που γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης. Αυτός, και εγώ γεννήθηκα στο Μαντρί, στις Φούρλες, στο Γραμμοβούνι. Είμαστε μαζί, φυλάγαμε. Αυτός τι λέει, αυτός γεννήθηκε στο Ρουπάκι, πίσω από την, από του Μαρτιάκου, στο Μαντρί. Μέσα σε Μαντρί, παιδιά, γεννήθηκε ο Κολοκοτρώνης. Είναι ένα καταπληκτικό ντοκουμέντο, το έβγαλα 2-3 αντίγραφα αυτές τις μέρες, για να το έχω, γιατί το είχα μόνο σε ένα, και με αυτά τα γράμματα που είδατε, μου βγήκε Παναγία να τα διαβάσω, είναι γραμμένα από, όχι υποτιμητικά, χωριάτη. Έχετε δει άνθρωποι στο χωριό πώς γράφουν, και τούτος είναι γραμματιζούμενος έτσι που γράφει. Και μιλάει σε ένα άλλο γραμματιζούμενο να γράψει ό,τι του εξιστορεί. Με αυτό το γράμμα. 6 Αυγούστου 1845. Δηλαδή μιλάμε τώρα 1845. 2045. Πάμε για 200 χρόνια σε 20 χρόνια. Σε 19 χρόνια πάμε για 200 χρόνια γράμμα, και πραγματικά είναι συγκλονιστικό με τον απλοϊκό τρόπο που έχει γραφτεί και με τα συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα, πώς τώρα το πρόσεξα απόψε καλά, που λέει πώς πήρε ο Κολοκοτρώνης την κόρη, την Κατερίνα του Καρούσου. Θυμόμουν εγώ όταν μελετούσα το Κολοκοτρώνη ότι είχε πάρει του Καρούσου, γι' αυτό δεν σας διάβασα. Είμαστε πολλοί. Ο Κουφός, μου φαίνεται πως ο Κολοκοτρώνης είχε ένα αδερφό που τον έλεγε. Τον σκοτώσανε, το προδώσανε κάτι καλόγεροι. Αν ήταν αυτός, ήταν ο Γιαννάκης. Δεν τα θυμάμαι πολύ καλά. Ο Τσαντήλης, ο Σαμαράνης, ο Σκαμαράνης, ο Μεταξάς, ο Μενούνος, ο Πουλόπουλος, ο Καρούσος και πολλοί άλλοι. Και αυτού του Καρούσου κάποια της οικογένειας αυτής φαίνεται, του Καρούσου αυτού, πήρε την κόρη του, την Κατερίνα, ο Κολοκοντρώνης. Μιλάμε για την πρώτη του γυναίκα, που είχε κάνει τα πρώτα παιδιά, για το τελευταίο, τον Παναγιωτάκη, τον έκανε από την Καλόγρια, τη Βελισσάρη, μέσα στη που ερωτευθήκανε, που, μέσα στη φυλακή, όταν ήταν ο Κολοκοντρώνης, όταν πέρασε αυτό το μαρτύριο από τους Ελληναράδες, από τους Κολέτιδες, τους Μαυροκορδάτους και όλα τα λαμόγια, αυτούς τους πολιτικούς του 21, όλους αυτούς που κάνουν ό,τι μπορούσαν να σκοτώσουν, βάλανε φυλακή. Πώς την γλίτωσε ο Κολοκοντρώνης? Ο Θεός τον βοήθησε. Πώς την γλίτωσε? Μετά σκοτώσαν τον Καραϊσκάκη κάτω. Μετά σκοτώσανε, κρεμάσανε από την Ακρόπολη, τον ρίξανε, αφού του στρίψαν τα τέτοια. Ο Γκούρας, άλλος πρωτοπαλίκαρο και των πολιτικάντων, του Κολέτη και τέτοια, ο Καραϊσκάκης πήγε κάτω στο Φάλιρο. Ο Αδρούτσος, που τον ρίξαν από την Ακρόπολη, αφού βρήκε τραγικό θάνατο, που μάλλον του στρίψανε τα τέτοια, που είναι φρικτός θάνατος για άντρα, καταλαβαίνετε πια, σεβασμό δεν μπορώ να σας τα πω, καταλαβαίνετε, και πόνος αφόρητος είναι σίγουρο, όποιος άντρας έχει τυπηθεί λίγο χωρίς να το προσέξει εκεί, καταλαβαίνει τι είναι, από τα πιο ευαίσθητα. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
1: Είχα καιρό να σε πάρω, ο Σπύρος είμαι.
0: Έλα, Σπύρο.
1: Τι κάνεις, Ηλία μου, καλά?
0: Εδώ Σπύρο, ακούω εσάς, αλλά απόψε ξεκίνησα με ένα γράμμα που έγραψε, ναι, ένας φίλος του Κολοκοτρώνη και από το χωριό που γεννηθήκανε μαζί.
1: Καλά, αυτοί είναι πραγματικοί άντρες.
0: Ναι.
1: Όχι αυτοί που είναι τώρα.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.

0: Ei, bine, cam Andres. Συμφωνείς?
1: Τι να πω, δεν θέλω να μας ακούν τα πιο νέα παιδιά, να μην πως κατηγορούμε, ρε.
0: Ναι, δεν κατηγορούμε. Με τα κινητά εννοώ εγώ.
1: Καλά.
0: Με τα κινητά και τίποτα άλλο. Γνωριμίες με τα κινητά. Το ένα, το άλλο. Ενώ η δικιά μας η γενιά πλερτάρα με τις γυναίκες. Αυτό εννοώ.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Εμείς είμαστε κυνηγοί καλής μορφής.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα σήμερα, αλλά... Πρόσεξε όμως τώρα κάτι, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε να μην αδικούμε τα παρόν που εγώ είμαι εναντίον της πιο νεολαίας. Εγώ θαυμάζω από τα 109 παιδιά 20 λεβέντες. Κάποιοι άλλοι λέω, τι Έλληνας εσύ. Πρώτον, ούτε ξέρουν τι θέλουν, ούτε ξέρουν να κρίνουν. Αλλά πρόσεξε κάτι, μια τυχαία που έχουν τα πιο νέα παιδιά. Εμείς τότε όμως, Σπύρο, μου είχες να κάνεις και με γυναίκες. Αυτούς τους καιρούς έχουν χάσει τα μπασκάλια τους τα πιο νέα παιδιά με τις γυναίκες νέες.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, μπράβο.
1: Βλέπεις έξω μπράβο. Ότι είναι τρελαμένες κι αυτές. Δηλαδή δεν λέω μπράβο. Ότι είναι και τρελαμένα και, και οι άντρες.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: άμα τις δεις κι αυτές.
0: Συμφωνώ και αυτά.
1: Είδες το ότι έδινες ένα ραντεβού εσύ την άλλη Παρασκευή.
0: Οι γυναίκες βιάζονται να μεγαλώσουν.
1: Πρόσεξε κάτι, Σπύρο, θα σου πω, να μου πεις να το εγκρίνεις. Έδινες ραντεβού, γνώριζες κάποια. Και έδινες ραντεβού.
0: Ναι.
1: Την άλλη Παρασκευή εδώ. Πρόσεξε. Σε 15 μέρες. Την ημέρα εκείνη. Έβλεπε να σου έρχεται μια γυναίκα που σήμερα, αν δώσει μερνά την Παρασκευή, έχει πάει και ο άντρας και η γυναίκα με άλλους 10. Αν δεν έχει πάει, σε έχει ξεχάσει.
0: Μεγάλη ηλία μου, συμφωνώ και παυτσάνω, ηλία μου, συμφωνώ και παυτσάνω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Συμφωνώ, ηλία μου, συμφωνώ.
1: Αλλά είμαστε δίπλα-δίπλα και πιστεύω πως πετύχαμε αυτές τις γυναίκες, τις ζήσαμε.
0: Ναι, τις πετύχαμε, βέβαια, τις πετύχαμε.
1: Και σου ερχόταν ραντεβού, Σπύρο, και έβλεπε ότι έχει έρθει. Να κάνει συνάντηση, έχεις δει, βλέπεις το θηλυκό τη γυναίκα σήμερα. Εγώ σου λέω και τα περισσότερα
0: έχει.
1: Παιδιά τα πιο νέα. Αφήνουμε τους εαυτούς μας, δεν κάνουμε τώρα τους άντρες, να κάνουμε επίδειξη.
0: Όχι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Και ποιος ξέρει και σε συνάντηση, άντε μου, θα πάω εδώ. Θα έχει πάει και 5 ραντεβού μέχρι να πάει εκεί την ίδια μέρα.
0: Μπράβο. Και δεν έχει και εμείς τη δικιά μας τη γενιά φιλιά αμέσως και αυτά. Έτσι, δεν γινόταν αυτό το πράγμα αμέσως.
1: Ναι, παρόλο που. Δεν είναι το τελευταίο, ρε Σπύρο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε ποτέ εγώ να
0: και
1: βάλω στη γυναίκα.
0: Και τηλέφωνο έπρεπε να βάλουμε γυναίκα για να μιλήσει, να μιλήσω στο τηλέφωνο, γιατί άμα ήταν η μάνα και ο πατέρας,
1: ναι.
0: Γινόταν χαμός.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, γιατί έχουμε κάνει ένα λάθος, Σπύρο. Πιστεύω πως και σε αυτό το θέμα που είπες τώρα, που
0: ναι.
1: Το σέβομαι, αλλά δεν το χαρακτήρισα ποτέ μια γυναίκα, δηλαδή... Αν θα κάνεις ή θα κάνεις. Δεν μου λέει τίποτα αν θα κάνεις πρώτη μέρα, θα κάνεις την πέμπτη, θα κάνεις την εικοστή, αν
0: ούτε
1: θα φιληθείς.
0: Ναι, ξέρετε. Και εγώ είμαι σε αυτά, είμαι. Πώς το λένε, δε.
1: Ναι,
0: δε,
1: ξέρετε,
0: δε,
1: γιατί. Δε. Ξέρετε που υπάρχει. Που δεν θέλω να το πω στη λέξη στο ραδιόφωνο. Στην ψυχή
0: δεν
1: είναι.
0: Ήταν, ναι, μπράβο.
1: Στην ψυχή
0: δεν
1: και όχι στο σώμα.
0: Γυναίκες, δεν ήταν οι γυναίκες οι οποίες. Δε, ούτε εγώ μπορώ να το πω. Με καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα γιατί το ραδιόφωνο.
0: Ενώ τώρα οι γυναίκες, άστα βράστα.
1: Ναι, και πάλι θέλω να σου πω σήμερα οι άντρες είναι λάθος που κρίνουν αν κάνουν την πρώτη μέρα ή τη δέκατη μέρα, την πεντηκοστή. Διότι μπορεί να ψήνεις μία 5 μήνες και να λες τι καλή γυναίκα και να έχει πάει με 10 μέρες τις 5 μήνες που κάνεις εσύ.
0: Και
1: μία γυναίκα να κάνει πρώτη βραδιά και να είναι κυρία.
0: Και λίγα και λίγες φορές λες.
1: Ναι, δεν υπάρχει
0: φορές.
1: Πορνικότητα δηλαδή στην ψυχή είναι η καταλαβαίνεις
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: της γυναίκας.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ,
1: όπως και του άντρα.
0: Συμφωνώ, ηλία μου. Συμφωνώ σ' όλα.
1: Τώρα είσαι και ευγενικός και να μην συμφωνείς μου λες ναι.
0: Όχι, συμφωνώ στο λόγο της τιμής μου, ηλία, στο λόγο της τιμής μου, όχι. Συμφωνώ γιατί έχεις σχεδόν τα ίδια πιστεύω με μένα. Συμφωνώ και βαφτάμε.
1: Να είσαι καλά, Σπύρο μου, ναι.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να σου πω και ένα τώρα εκτός προγράμματος.
1: Ναι.
0: Το τελικό βλέπεις την Αργεντινή να το παίρνει.
1: Δεν ξέρω γιατί προχθές πίστευα στη Γαλλία και τη την έκανε η Ισπανία. Εγώ δεν μου αρέσει να κάνω στροφές την άλλη μέρα.
0: Γι' αυτό σου λέω μπορεί να την κάνει και η Αργεντινή της Ισπανίας.
1: Μπορεί να την κάνει, ναι, ναι, εγώ πιστεύω, κοιτά, είμαι 60% ναι. Αργεντινή και 50% και 40%, αλλά...
0: Μαζί σου.
1: Αλλά Αργεντινή μπορεί να πέσουμε εγώ. Και έξω.
0: Δεν πέφτουμε έξω, μαζί σου είμαι. Εκεί που έφτασε τώρα ο Μέση,
1: ναι.
0: Δεν το χάνει. Εντάξει, παίρνει φάρμακα ο Μέση, τώρα δεν μπορεί να τρέχει, έτσι.

0: 39
1: χρόνια. Πάντως ξέρεις κάτι, Σπυρό.
0: Ξέρει είναι... μπάλα, 100 κιλά μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι και η εμπειρία του ανθρώπου αυτού που έχει γεννηθεί για μπάλα.
0: Μυαλό και μυαλό, μεγάλο μυαλό.
1: Γιατί ξέρεις και το, ακόμη και το τρέξιμο που κάνουμε στο γήπεδο ή σε μια δουλειά, όταν κάνουμε δουλειά, ανάλογα με το μυαλό σου κάνεις και λιγότερη κούραση στο σώμα, ανάλογα τι κουβαλάς στο μυαλό.
0: Ναι, έχει τρομερό μυαλό.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να παίζει ένας άλλος να γυρίζει τρέχοντας πέρα, δόθηκε αυτός. Να ξέρει ποια διαγώνιο θα πάει και να βλέπει το μεγάλο Μέση από την εξυπνάδα του.
0: Μπράβο, μπράβο. Και να κάνει και 3-4 μαλλιές και 3-4 γκολ.
1: Έτσι.
0: 2 μαλλιές δεν έκανε, 2 γκολ μπήκαν.
1: Έτσι.
0: Αυτή είναι η παίκτες του ελληνικού. Αλλά όμως το Μέση δεν τον θεωρώ ανώτερο από τον Μαραντόνα και τον Ροναντίνιο.
1: Εγώ τον δεύτερο που είπες τον θεωρώ το φαινόμενο του ποδοσφαίρου.
0: Το Ροναλδίνιο.
1: Για μένα,
0: ναι,
1: αυτό είναι ζωκλέρ, αυτός είναι, αυτό είναι θεός.
0: Ανώτερος όλων των εποχών.
1: Έτσι.
0: Για μένα ήταν. Είναι
1: αυτό πιστεύω.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Όλων των εποχών αυτά που έκανε αυτός και δεν μπορούσαν να το κλωτσίσουν κιόλας.
1: Και ξέρεις, όλοι οι δημοσιογράφοι λένε, βάζουν Μαραντόνα, βάζουν Ρολάντο, βάζουν Μέση. Και δεν βλέπω να βάζουμε στους 2-3.
0: Εντάξει ο Ρονάλντο, έλα τώρα εντάξει ο Ρονάλντο, ναι, ήταν ένας καλός παίκτης.
1: Ενώ αυτόν που είπες νομίζω και εγώ ότι είναι
0: Ροναλντίνιο, ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Ανώτερος όλων.
1: Έχουμε την ίδια γνώμη.
0: Βέβαια, συμφωνώ, βέβαια. Αφού σου λέω, συμφωνούμε σε πολλά.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, Σπυρό.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Μπορεί να υποτιμάμε βέβαια του Πελέ, του Βραζιλιάνου ή του άλλου που έχουν περάσει κάτι παιχταράδες, αλλά αυτό δεν ήταν, ρε παιδιά. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω. Θα μου πει είναι και γούστα αυτά. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα. Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μα εμένα θα κάνω μια ερώτηση μόνο.
1: Το όνομα θέλω να ακούω πάντα.
2: Δεν θα σε κάνω, θα είσαι ρε για την
1: άλλη. Το όνομα θέλω να ακούω πάντα.
2: Χρήστος.
1: Έλα Χρήστο μου, έλα Χρήστο.
2: Έλα γόρι μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε Αργεντινή ούτε Γαλλία.
1: Ναι.
2: Εγώ θα σου πω μόνο 2 κουβέντες.
1: Ναι.
2: Και θα σταματήσω. Μόνο που είπε ο Πρωθυπουργός Ελλάδος θα έρθουν 500.000 μετανάστες, εγώ δεν θα έκανα αυτή τη συζήτηση. Θα κατέβαζα τον κόσμο κάτω, αν είναι Έλληνες. Ξέρετε τι είναι 500.000. Να έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Το ξέρετε αυτό, ρε Ηλία. Το ξέρεις αυτό, ρε αγόρι.
1: Το 1/10 του πληθυσμού, σωστά.
2: Το ξέρεις αυτό. Γι' αυτό θα μιλάμε. Δεν θα μιλάμε τώρα για το Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕ και πράσινα άλογα. Κατεβαίνουν, έχουν υπογράψει για 500.000 κόσμο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Μα τι 500 τώρα, έχουμε εκατομμύρια. Δεν έχουμε 500 Χρήστο μόνο τώρα.
2: Είπες.
1: Δεν έχουμε 500 μόνο τώρα. Τώρα έχουμε 2-3 εκατομμύρια, 4-3 εκατομμύρια.
2: Λέω, θα έρθουν 500.000 καινούργοι, σου είπα. Καινούργοι. Και καθόμαστε και μιλάμε τώρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Σε 3 χρόνια δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε ούτε στη Νέα Σμύρνη που είμαι εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλάβατε,
1: έχεις
2: αυτό
1: δίκιο.
2: Πες να ξυπνήσει ο κόσμος. Να ξυπνήσει αυτά που λένε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, εντάξει τώρα, δεν δίνουμε βάρος, αλλά μιλάμε και την ποικιλία, ρε Χρήστο. Μην το κάνεις και υπερβολικό. Γιατί άμα μιλάω τώρα επί 2 ώρες για αυτό που λες για τις 500.000 που εδώ θα μας κλείσουν όλοι. Κάνουμε ποικιλία εκπομπή, δεν κάνουμε εδώ πέρα.
2: Για αυτό το πράγμα θα μιλάμε, για τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Φυλάκια.
1: Καλά, όταν παίρνεις εσύ θα μου λες γι' αυτό. Μ' ακούς? Λοιπόν, όταν παίρνεις ρε Χρήστο, και δεν στο λέω εχθρικά. Όταν θα παίρνεις εσύ, θα μου λες γι' αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για τις 500.000. Με 500.000 πνίγηκαμε τελείως. Είμαστε που είμαστε, που προχωράς στον δρόμο και βρίσκεις έναν Έλληνα, 3 Έλληνες, 7 ξένους. Και οι 500.000 αποτελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ελευθερικό.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα, Ιωαννίδου.
1: Γεια σου κύριε Ιωαννίδου.
3: Εγώ είμαι 88 ετών.
1: Να είσαι καλά.
3: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
1: Ναι.
3: Ελαφρωτά των ηθών γυναίκες υπήρχαν πάντοτε.
1: Ναι.
3: Αλλά θα σας πω μια μικρή ιστορία. Προχθές έμεινα άναυδη.
1: Ναι.
3: Άκουγα σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναι.
3: μία κοπέλα που τελειώνει το Πολυτεχνείο, ναι. Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Δηλαδή είναι μία από τις πιο δύσκολες πανεπιστημιακές σχολές που υπάρχουν. Και παράλληλα ανακηρύχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία ειδική περίπτωση γυμναστικής. Ναι. Το ακούσατε πουθενά?
1: Όχι.
3: Οι αθλητές μας λάμπουνε. Έταρτη είδηση είναι στα κανάλια. Τα παιδιά που τελειώνουν τα πανεπιστήμια τρέχοντας δεν τα βλέπει κανείς. Αυτά τα πλουσιόπεδα τους αναρχικούς τους ξέρουν. Δεν είναι όλοι νεολαία σκάρτη. Υπάρχουν σκάρτη γιατροί, σκάρτη δικηγόροι, σκάρτη μηχανικοί, τα πάντα. Αυτοί φαίνονται, οι καλοί δεν φαίνονται ποτέ.
1: Δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Δεν διαφωνούμε σε αυτό που λες να διαφωνήσεις. Τι να διαφωνήσεις σε αυτό που λες?
3: Ότι όλη η νεολαία είναι σκάρτη.
1: Όχι όλοι. Η λέξη είναι δικιά σου, κυρία Ιωαννίδου. Λέμε πάντοτε αυτό που συμβαίνει στο σάπιο της νεολαίας και χαίρομαι, λέω, από τους 100 όταν βλέπω 20 λεβέντες ή κοβρίτσια ή αυτό επιδιά και λέω μπράβο τους. Εγώ ποτέ δεν ισοπεδώνω τα πράγματα.
3: Δεν είναι 20, κύριε Κατλαμάνη. Είναι 80.
1: Ναι, καλά.
3: 20 είναι η σκάρτη.
1: Μακάρι να ήταν 80.
3: Αλλά κάνουν τέτοιο σαματά. Γιατί είναι αποδιαλυμένοι.
1: Δες μέσα στις δεμπές, μέσα στις πλατφόρμες και αν δεις τι γράφουν ασυναρτησίες θα πεις δεν γίνεται να είναι 30 χρονών και 40 και 20 αυτά, κυρία.
3: Ξεκινάνε από το σπίτι. Όταν η μάνα παίρνει 500 μισθό και νομίζει ότι είναι στέλεχος και μόλις γυρίζει από τη δουλειά της παίρνει την τζάμι της και πάει να πιει καφέ με τις φίλες της και δεν ξέρει πού βόσκουν τα παιδιά της, τι θα γίνει με τα παιδιά? Ούτε φαΐ δεν έχουν. Τα delivery ζουν από τα παιδιά. Δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίει το όλο σύστημα.
1: Πόσες μανάδες είναι σε αυτό που λες?
3: Ναι.
1: Από τις 100 μανάδες πόσες είναι αυτές που λες με το delivery και πόσες μαγειρεύουνε?
3: Το 30% του delivery.
1: Εντάξει, κοντά είμαστε λοιπόν στα πετυχημένα όλα που έχω πει.
3: Ναι, λοιπόν, δεν είναι σκάρτη νεολαία.
1: Το 30 delivery. Το 30 μαγειρεύουν, το 70 delivery.
3: Κοιτάξτε, αυτή η νεολαία η σκάρτη κάνει σαματά. Εκείνη το θέμα. Τα άλλα παιδιά... Εδώ στη γειτονιά μου ξενύχτησαν παιδιά να δώσουν ακαδημαϊκό. Έως τις 3 τη νύχτα τα έβλεπα να διαβάζουν και περάσανε. Τα χειροκρότησε κανείς? Μίλησε κανείς για αυτά τα παιδιά? Η αλητεία υπήρχε πάντοτε, απλώς τώρα είναι μόδα. Άκουγα σήμερα και για καινούργια μόδα. Στην Αμερική τώρα σκοτώνονται να διαγράψουν τα τατουάζ.
1: Γιατί
3: έχει επιπτώσεις στην υγεία.
1: Τώρα το καταλαβαίνουν. Και η Ελλάδα έχει γεμίσει. Είδες τα παιδιά μας πώς είναι.
3: Είναι φρικτό.
1: Όλα είναι φρικτό. Με το τέτοιο μην πω τίποτα παντού.
3: Όταν ήμουν εγώ παιδί, όταν βλέπαμε άνθρωπο με τατουάζ, ξέραμε ότι ήταν βαρυπινίτης. Τατουάζ κάνανε μόνο στη φυλακή οι βαρυπινίτες.
1: Καλά λες.
3: Ήτανε ό,τι πιο ατιμωτικό το να έχεις τατουάζ. Δεν σε προσλάμβαναν πουθενά.
1: Δεν έχεις άδικο. Εγώ στην ηλικία που είμαι έχεις δίκιο. Δεν υπήρχε φίλος μου και γνωστός σε όλη την περιφέρεια να έχει τατουάζ.
3: Πανέμορφες κοπέλες που νομίζω ότι φοράνε μπλούζα και είναι και τα δυο τους μπράτσα ζωγραφισμένα με κτηνώδη σχέδια. Τι να πω, αυτοί φαίνονται όμως, κύριε Κλαμάνη. Δεν είναι έτσι όλη η νεολαία.
1: Άμα πας στη θάλασσα θα δεις από την νεολαία από τους 100 οι 60 με τατουάζ, δυστυχώς, κυρία Ιωαννίδου. Παράδειγμα λέω τατουάζ, σιγά το μεγάλο κακό, αλλά μου λες το ότι δεν, δυστυχώς το ποσοστό είναι μεγάλο.
3: Που τους φερτζηλικώνουν γιατί τατουάζ είναι ακριβό σπορ. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά? Εμείς δεν είχαμε λεφτά 20 χρονών.
1: Υπάρχουν πολλές δουλειές τώρα.
3: Όλες πρόχειρες και επικίνδυνες. Δεν ξέρω. Και πριν κλείσουμε,
1: ναι,
3: πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση όλων των χαπιών.
1: Τον?
3: Λεξοτανίλ, ταβόρ και τα λοιπά, πουλιώνται ελεύθερα, βρε παιδιά. Τα παιδιά περπατάνε σαν κοτόπουλα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, γιατί αυτό αποχαυνώνουν τον κόσμο.
3: Μα γιατροί να δίνουν στα παιδιά το τελεξοτανίλ. Ξέρετε τι επικίνδυνο φάρμακο είναι. Δεν είναι για εφήβους. Έλεος. Εγώ δεν παίρνω κανένα φάρμακο. Το με θεωρούν μυστήριο άτομο. Αν ήταν κάτι να χρειάζομαι, να με πείσει ο γιατρός το χρέο, το πάρω. Πάνε στο φαρμακείο και αδειάζουν τα φαρμακεία. Και μικροί και μεγάλοι. Και πράγμα είναι αυτό.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Ιωαννίδου.
3: Να
1: είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι. Εγώ είμαι και η Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ο Σπύρος.
1: Έλα, κύριε Σπύρο.
4: Ήθελα να κάνω δύο διορθώσεις.
1: Ό,τι θες.
4: Και στην πρώτη διόρθωση που θα κάνω, δεν θέλω να μου απαντήσεις τώρα.
1: Ναι.
4: Θέλω να το ψάξεις και αύριο θα περιμένω να μου πεις, θα σε ακούσω από το ράδιο.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, έχεις υπόψη σου την Αργεντινή ποιος την έχει φτιάξει?
1: Την Αργεντινή ποιος την έχει φτιάξει?
4: Ναι, ποιος την έφτιαξε αυτή τη σημερινή Αργεντινή?
1: Σαν εθνική εννοή ή σαν Αργεντινή?
4: Μετά τον εμφύλιο πόλεμο που είχε με την Ισπανία και κέρδισε, και μετά σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους. Ξέρεις ποιος την έχει φτιάξει? Όχι. Έλληνας δημοσιογράφος μέχρι σήμερα. Σε όλη την Αργεντινή υπάρχει η προτομή του.
1: Ναι.
4: Ψάξ το και άκουσε το.
1: Να μου το πεις τώρα?
4: Όχι.
1: Όχι, θα κάνεις καλό στους ακροατές που ακούνε.
4: Και δεύτερο. Όσο για τα τατουάζ, δεν υπήρχαν οι φυλακισμένοι. Οι ναυτικοί τα είχαν για να γνωρίζονται τα πτώματά τους στη θάλασσα. Καλή σου νύχτα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Στην πρώτη παρατήρηση πρώτα μου απαντήσει, γιατί είναι ωραίο να μαθαίνω οτιδήποτε. Και το δεύτερο, Σπύρο μου, άκου κάτι. Αυτό που λες, που είναι ωραίο, όμως ήθιστε μετά και φυλακισμένοι να το κάνουν κατά δεκαετία του 70, όπως λέει, όπως είπε η κυρία. Είσαι εδώ? Α, έπεσε, μόνο. Έκλεισες. Σπύρο, θα ήθελα όμως, κύριο, για την Αργεντινή που λες. Θα ήθελα, γιατί κάτι θα μου σκαλέψει σαν μνήμη. Νόμιζα πως δεν ήταν δημοσιογράφος κάτι που έχει κάνει και που θεωρείται. Ήθελα όμως βοήθεια. Δεν μπορώ να πω επιπολέα κάτι. Για να μας το έλεγες εσύ. Όσο για το άλλο, όχι. Μπορεί αυτό που λες πράγματι να συνέβαινε για τους τατουάζ, για τους πώς τους είπαμε εκεί πέρα τους. Αλλά ήταν όμως και ένα χαρακτηριστικό των κάποιων... όπως είπε η κυρία Ιωαννίδου, φυλακισμένο πράγμα, ήταν ιδιαίτερα σημαδεμένοι άνθρωποι τότε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, ο Άγγελος είμαι.
1: Καλησπέρα, κύριε Άγγελο.
5: Ο άνθρωπος που έφτιαξε την Αργεντινή λέγεται Βασίλειος Μήτρου, και η κεντρική λεωφόρος στο Buenos Aires λέγεται Βασίλε Μήτρος.
1: Ήταν δημοσιογράφος?
5: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που σας λέω το έχω ακούσει,
1: ναι,
5: από την...
1: Ναι.
5: Αυτό πλέον, δηλαδή... θα το ακούσω από το...
1: Ναι.
5: Το έχει πει ο Πλέμης εδώ τη χρόνια και είχε μιλήσει για τον αντιβασιλή στην Ταϊλάνδη, είχε μιλήσει για πολλούς ανθρώπους.
1: Αυτό όταν λέμε... Συγγνώμη, Αγγελέ μου, όταν λέμε την έφτιαξη, και ο Σπύρος μου φύγει από το τηλέφωνο, ο Σπύρος, να μου πει, όταν μου λέτε κάτι... Είναι εκείνη την ώρα ζεστό να ακούνε οι ακροατές. Τι να πω, ψάξω εγώ αύριο να κάνω τον πονηρό? Λοιπόν, τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Πώς εννοεί έφτιαξε την Αργεντινή?
5: Εγώ θα πάρω τηλέφωνο τώρα σε λίγο αυτόν που καταλαβαίνετε,
1: ναι,
5: ή τον βοηθό του, και θα σε πάρω να σου πω να προλάβω.
1: Μακάρι.
5: Σήμερα, αλλιώς θα...
1: Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη.
5: Μάλιστα.
1: Μακάρι. Τον εγώ έχω πει χίλιες φορές. Εντάξει, αν μας έχει μείνει κάποιος. Αλλά πού να τους καλούν στα μεγάλα κανάλια αυτούς τους ανθρώπους? Δεν τους συμφέρει, θα τους φέρει σε δύσκολη θέση.
5: Όχι,
1: δεν γίνεται, ναι.
5: Υπάρχουν πολλοί σαν τον Πλεύρη, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, βέβαια. Είναι ο Μπεγνής με τον Ιχόρ ήταν ο Λάμπρου που έβγαζε το Δαυλό, το περιοδικό, ένα πολύ καλό περιοδικό, δεν ξέρω να το είχατε
1: πάρει. Ναι, ναι, ναι, έχω και στο σπίτι μου αρκετά. Ναι,
5: ναι, και εγώ έχω πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι.
5: Σχεδόν, δυστυχώς αυτά τα περιοδικά κλείνουν, δυστυχώς. Και υπάρχει και ένα βιβλίο που ψάχνω, Ηλία, και κάνω μια έκκληση μέσω του σταθμού σου. Θέλω το λεξικό του Ηλίου, του Ιωάννου Πασά. Δεν με ενδιαφέρει η μετάφραση των λέξεων, με ενδιαφέρει η ετυμολογία.
1: Ναι.
5: Από πού προέρχονται οι λέξεις. Είναι τρομερό πράγμα. Είναι αυτό που λέει ο Πλεύρης, ότι αν κατορθώσουμε κάποτε και ερμηνεύσουμε ακριβώς τις αρχαίες ελληνικές λέξεις, θα ωφεληθούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
5: Καλή σου νύχτα.
1: Καλό σου βράδυ, κύριε Άγγελε μου. Σε ευχαριστώ, Άγγελε μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε λίγο διάβασμα, ρε παιδιά, μη σας αφήνω εδώ πέρα εσάς. Μισό λεπτό να ξεκινήσω, να ξεκινήσω. Α, έχετε γράψει. Καλή. Α, έχουμε γραμμή. Α, πάμε αλλαγή. Ωραία. Παιδιά, πάμε αλλαγή. Σε δευτερόλεπτα βρισκόμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Ναι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μεγάλες χορδές. Ο ουρανός όμως ζωγραφίζει. Ο ουρανός ξέρει να ζωγραφίζει. Βλέπει. Μας βλέπουν από ψηλά. Τώρα ο νοό νοήτο. Όμορφη καλησπέρα να έχουμε. Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες. Αν και δικές μου είναι λίγο φορτισμένες, φωνάζω και λίγο δυνατά. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Την αγάπη μου, θετική ενέργεια να έχουμε. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία ανεβασμένη. Αλλά ανεβασμένη και τη θερμοκρασία ταυτόχρονα. Πολλά ανεβασμένα. Θα τα πούμε συνέχεια. 25 βαθμοί αυτή την ώρα είναι στο κέντρο των Αθηνών. Σκυτάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να του ευχηθούμε και καλή ξεκούραση. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 210-710-8000. Προσέχουμε παιδάκια λίγο και τις αλλεργίες και τα παγωτά και τα παγωμένα. Αυτά τα προσέχουμε. Όσοι με τις αντιβιώσεις το πάνε καλά, ας πάρουν αντιβίωση. Χριστέ μου! Λοιπόν, όπως είδατε, με δύναμη και θετική ενέργεια. Για το απλό το μηνυματάκι το 693-84-008-56. Ένα τηλεφωνάκι. Αυτό είναι για το προσωπικό μήνυμα, το προσωπικό και στο Viber. Πάμε στα καλά, στα καλύτερα που σας έχουμε πάντα. Σας έχουμε στα καλύτερα πάντα, δεν το συζητάμε. Το πιάνουμε πρώτο, γιατί είναι πρώτο. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής είναι το More Than Tax. Περηφάνεια. Μεγάλη περηφάνεια, όντως, έτσι και καμάρι μας. More Than Tax Καλυψούς, 110 είναι πανεύκολο, είναι στην Καλυθέα. Με τη Μαρία μας τη Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 και είναι στο κέντρο του Μηνιδίου. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη να περάσουμε μια άψογη βραδιά. Άψογη ολαλά. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, λεπετάκο μου, θα τα πούμε. Καλησπέρα και στην κυρία Σοφία από τα Σπάνια.

Ρίχνουμε. Καλησπέρα κυρία Δελικοστόπουλε, τι μου κάνετε? Λοιπόν, Κώστας Δελικοστόπουλος, καλησπέρα, ο Πεκεπές, έτσι. Λοιπόν, έχει στείλει μια φωτογραφία, λέει να τη βάλω, λέει, σε μπλούζα. Δεν θα ήταν άσχημη, παλικάρι μου, αν θέλεις να σου πω το χρώμα της μπλούζας που θα τέριαζε, πάρ' τη άσπρη, να είναι λευκό. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Στέφανο, το κοκοτάκι, το φοιτητή μας εδώ. Καλησπέρα στις όμορφες, στέλνω και στον φίλο μου τον καλό, το Φώτη, από το Κολωνάκι. Θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου, το τραγουδάκι σου. Διονυσία μου, καλησπέρα. Λοιπόν, για να δω μια μεγάλη ομάδα, πάει η εμπειρία τώρα, μου λένε, έτσι. Να ακούσουμε το τραγουδάκι, δεν αγχωνόμαστε, είπαμε, είμαστε εδώ να διώχνουμε το άγχος και την καταπίεση. Ειλικρινά, ζούμε ένα όνειρο. Καλησπέρα από Κατεχάκι, είναι το μεγάλο κτίριο, έτσι. Σχολάσαμε, λέει, και είμαστε πλατεία Μαβίλη. Μπράβο, μπράβο, αλήθεια. Θέλω κι εγώ μπυρίτσα παγωμένη.

Άσχημο πράγμα, άσχημο πράγμα. Όλα γυρίζουν επάνω μας μετά. Όταν κοροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, όλα μετά γυρίζουν επάνω μας. Δήμητρα και Κώστας. Είναι ωραίο για βραδιά, έτσι. Ωραία βραδιά. 25 βαθμούς Κελσίου για μπαλκόνι και με μπίρτσα παγωμένη. Το 293 από τη Μεταμόρφωση. Να είστε καλά, να χαλαρώσουμε. Πέμπτη σήμερα, έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ολαλά. Γιώργο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στο 381, το Γιώργο μου από τον Πειραιά. Το παλεύουμε, Λεβέντη μου, με νύχια και με δόντια. Δίνουμε αγώνα, αγώνα στον αγώνα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Ωραία, και το κορίτσι που πήγε να πάρει κοκακόλα. Κοκακόλα. Αμάν. Αμάν οικονομού που λέει. Και έχουμε και τα δικά μας εκεί. Και έχουμε και τα δικά μας. Θα τα έχουμε πάντα, έτσι. Θα τα έχουμε πάντα. Δεν το συζητάμε. Σία μου, καλησπέρα. 361, Σία Πειραιώτισσα. Καλησπερίζουμε την Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Με έχει τραγουδάκι με τον Ταλάρα. Θα τα ακούσουμε, Μαρία μου. Θα την ακούσουμε όλα τα τραγουδάκια, παιδάκια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για το τραγουδάκι. Ψυχαγωγία, μας το παρέχει ο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Έτσι να χαλαρώνουμε. Έτσι, Μπαρμπαγιάννη μου, Πετρούπολη. Φωτιές ανάβει και ο Γιώργος εκεί με το ταξί που θα ρωτήσω κάτι για ένα τύχημα που είδα, άκουσα σήμερα κι εγώ. Εκεί στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά. Γιώργο μου, και στον Άγιο Δημήτριο.

Δεν ζούμε μεγάλες στιγμές. Δεν ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε, παιδάκια, να το λέμε, να κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Όλα τα άλλα διορθώνονται. Όλα τα άλλα στη ζωή έρχονται και παρέρχονται. Η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής να ακούσει το τραγουδάκι της. Στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη να πω μια όμορφη καλησπέρα και μου θύμισε και κάτι τώρα πολύ ωραίο, έτσι, με την Γρανίτα, την Φράουλα. Την είδα κάπου σε ένα μαγαζί και τη ζήλευα, μόνο το χρώμα. Είναι να μην ζηλέψω κάτι το αγοράκι, έτσι. Το αγοράκι να μην ζηλέψει κάτι, γιατί σήμερα και το ρεσιτάλ, ολαλά. Τα λέμε κι αυτά. Μια Γρανιτούλα, ναι. Πολύ καλά, μου τη θύμισε. Θυμάμαι κάποτε μια φίλια Κροάτη από το Παγκράτη, ήταν φαν, είχε από κάτω από το σπίτι, το θυμάμαι τώρα, έτσι. Γωνία. Γωνία μαγαζί, έτσι. Με τη Γρανίτα συνέχεια. Με τη Γρανίτα συνέχεια. Εμείς είχαμε άλλα τότε. Πίναμε άλλα. Λοιπόν, η Μαρία με τον Γιώργο της, η Μαρία μας, η εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της, να ακούσει το τραγουδάκι. Να πω καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Γιώργο από Ελευσίνα μεριά. Και θέλω κι εγώ. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασιλάκη. Καλησπέρα, Βασιλάκη μου στο Βραχάμι. Απευθύνθηκες λάθος, παλικάρι μου. Βασιλάκη μου, απευθύνθηκες λάθος, λεβέντη μου. Ναι. Μαράκι μας το κορυδαλό. Μαράκι, τι είναι στη Γρανίτα. Ωραίο χρωματάκι.

το κομπολόι, έτσι. Ωραίο, ωραίο. Να πουλήσουμε το ρολόι, να πάρουμε κομπολόι. Τι το θέλουμε το ρολόι. Τι το θέλουμε το ρολόι, κάθε άλλο. Κοιτάμε το ρολόι, περνάει η ώρα. Φεύγουμε, ξεφεύγουμε πολλές φορές. Γίνεται χαμός. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Φίλιππα. Όλα καλά, όλα καλά. Και μαζί θα είμαστε ακόμα καλύτερα, σας το λέω, έτσι. Στεφανάκο μου, φοιτητή μου. Εντάξει, πολύ, σε μικρότερο, Λεβέντη μου. Τώρα δεν με παίρνει ένα milkshake να πιω εγώ τώρα. Τι είναι αυτόν αυτού το πραγματάκι τώρα. Τι είναι αυτόν αυτού. Για να πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Δελικοστόπουλο. Θα το κάνει το μπλουζάκι. Θα το γράψει αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καλησπερίσουμε την Σοφία μας από τα Σπάτα. Τα Μεσόγεια, από τα Σπάτα. Περιβόλια. Εγώ σου είπα, σ' αγαπάω, σου φώναξα. Μυρίτσα παγωμένη.

για μένα μια φορά η τύχη μου γέλασε. Η τύχη μια φορά, το λέω και το εννοώ. Διονυσία μου, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα. Η φίλη μας την Ανά, το 315, Ανούλα μας εγάλεο. Καλησπέρα. Πρέπει να είμαστε και λίγο ψύχρεμοι σε όλο αυτό που μου λες, Ανά μου. Να υπάρχει ψυχραιμία και να μπορούμε να ελέγχουμε τα πράγματα. Το να είμαστε παρορμητικοί είναι το μόνο εύκολο πραγματάκι, έτσι. Το μόνο εύκολο πράγμα να είμαστε παρορμητικοί είναι να βρίσουμε, να φωνάσουμε την ηρεμία. Ηρεμία. Βέβαια, το έμαθα και εγώ άργησα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Τάσο. Τάσο μου, Πετράλωνα. Καλησπέρα.

0: Να προφυλάξουμε κανέναν άνθρωπο. Περίμενε, Δελικοστόπουλε, να προφυλάξουμε και κανέναν άνθρωπο. Είσαι, συμμετέχεις στην ομάδα εκεί στην Λαγουμιτζή. Συμμετέχεις στην ομάδα και στη Λαγουμιτζή ή σε σταματήσανε? Να το ξέρουμε, προφυλάξουμε και κανέναν άνθρωπο, ρε Λεβεντάκο μου, τι γίνεται. Να καλησπερίσουμε την Δήμητρα. Την Καλαματιανιά. Είσαι από την Καλαμάτα και τη Μέσονης τώρα. Και ακούσε το λαγουδάκι αμέσως, έτσι. Καλαματιανιά. Η νοσηλεύτρια εδώ. Δημητρούλα, έχει Μέσον, λέει. Έλατε, λέει, και εγώ τώρα πήρες προαγωγή. Νόμισα ότι πήρες προαγωγή. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα δεδομένα λίγο, παιδάκια. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και πρέπει να προσέχετε στους δρόμους. Πολλά τα αλκοτέστ που γίνονται. Και είναι κάτι καινούργιο τώρα που έχουν βγει. Το κάνεις από μακριά, σου πετάει από μακριά. Δεν το μάνεις στο ματάκι. Πριν το είχε και μία απόλαυση. Λες, κάτι έβαλα στο στόμα μου. Τώρα στο πετάει από μακριά. Λέει, φύσα. Κατάλαβες τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο 857. Είναι ο φίλος μας ο Νίκος από τον Κορυδαλό μεριά. Λέω κι εγώ. Λοιπόν, στην ματούλα μας, την ματούλα να πω καλησπέρα στο κορίτσι από τη Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Μιχάλη, καλό μήνα με υγεία, ματούλα. Τέσσερα.
1: Μην τα φυλάς στα μάτια μου, μην τα φυλάς.
0: Πάμε νοσηλεύτερα να τα ακούσω το τραγουδάκι πάλι. Λοιπόν, καλό βράδυ Πέμπτης να έχουμε, ματούλα μου, Φιλαδέλφια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Μην μου γράψεις κανένα φαγητό τίποτα τώρα, παιδιά, έτσι.

Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λεπεντάκο μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, Λαγουμιτζή, να τα πούμε αυτά. Προφυλάξουμε και ηλία ηλίου. Εμείς το λέμε για καλό, έτσι, να προφυλαχτείτε λίγο. Φίλος μου εδώ, στεγνά τώρα τον Εδίνο, ο Κώστας ο Δελικοστόπουλος. Περαστικός ήταν ο άνθρωπος από εκεί, έτσι. Περαστικός ήταν. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου, στο Χαϊδάρι. Πολλές όμορφες καλησπέρες, λεπεντάκο μου. Να είσαι καλά. Για τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, παιδιά, Φωτάκο είναι το επόμενο. Με το Στράτο Διονυσίου είναι το επόμενο. Η Καλαματιανιά, η Δήμητρα το άκουσε το τραγουδάκι, έτσι. Ένα σπίτι, λέει, γεμάτο καθρέφτες. Έτσι το έχετε εσείς από Καλαμάτα μεριά. Έχετε διαφορετικά ήθη και έθιμα. Ωλαλά!

0: Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα με βοηθήσει πάλι να πω λίγο κάτι. Ένα μηνυματάκι από τον φίλο μας τον Γιώργο. Εδώ τα παιδιά με το ταξί πάντα είναι συντονισμένα από τον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας. Πάμε, λέει, για δουλειά. Γιώργο μου, δεν ξέρω, ήταν ατύχημα. Πάμε για δουλειά και δεν ξέρουμε, λέει, αν θα γυρίσουμε. Ναι, είναι η ψυχολογία του καθενός. Τι έχει. Τι έχει, άκουγα τα τελευταία λεπτά εδώ με τον Ηλία τον Κακλαμάνη με κάτι λογαριασμούς, έτσι, να εισπράξουν λεφτά. Πήγε, έκανε συμβόλαιο. Έκανε συμβόλαιο σε κινητό. Τόσα είχε πει, τα άκουγα εδώ με τον Ηλία τον Κακλαμάνη και παρακολουθούσα. Και το ζω 2-3 μέρες έντονα. Και με τη ΔΕΗ, κάναμε λάθος, λέει. Ναι, εγώ πήγα, το πλήρωσα. Κάνα ένα λογαριασμό. Τεράστιος, τεράστιος. Για τα σημερινά δεδομένα τεράστιος. Και άλλο περιστατικό σήμερα. Θέλουν να εισπράξουν. Τρώνε αυτοί με χρυσά κουτάλια και σένα σε βάζουν και πληρώνεις. Δέρτε με και σόνι, είναι κράτος. Σου λέει εγώ θα τα εισπράξω, τα πάρω. Δεν είναι κράτος, είναι δικτατορία. Πραγματικά έχουν ξεφύγει στα πάντα όλα. Έχουν ξεφύγει στα πάντα όλα. Θέλουν να εισπράξουν για να τρώνε, όχι να τρώνε, να κλέβουνε. Μας κλέβουνε για να περνάνε αυτοί καλά. Εμένα σήμερα, από μια τράπεζα, πανταυρώ. Μόνο λίγο, έτσι, μαράκι μου, δεν έχω και δίκιο μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια ένα στεγαστικό δάνειο, λέει, λήξη πρόθεσμες, 14 χρόνια και με πήρανε τηλέφωνο σήμερα. Μετά από 14 χρόνια. Εδώ έχω χαρτιά, έχω ντοκουμέντα. Δείτε πόσο ξεφτύλες είναι οι άνθρωποι, ειλικρινά.
1: Για φέρτε ένα.
0: Πάμε, Φώτη μου, τι να τους δικάζεις αυτούς. Αυτοί δεν είναι ούτε για τη μακρόνιση σου. Αυτοί τους βάζεις σε ένα καράβι. Σε ένα καράβι. Και να τους σημεντώσεις. Γιατί μας έχουν φτάσει όντως να φουντάρουμε. Ήτανε ατύχημα αυτό με τον ταξιτζή ή όχι, ρε φιλαράκο.
1: Σαν το φωνιάσαν.
0: Μη φούνταρε του τη βίδε σου ανθρώπου, έτσι. Και πήγε. Λεφτά να πάρουνε, να εισπράξουνε λεφτά τον καθένανε. Κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, κλέβουνε.

Ναι, παιδιά, εξαγριωνόμαστε πολλές φορές και φωνάζουμε, ναι. Λοιπόν, καλή όρεξη στην φίλη μας τη Ματούλα. Ματούλα μου, δεν είναι τώρα ώρα για φαγητό, 12 η ώρα τώρα. Και μετά θα πάω να κοιμηθείς. Θα πάω να πέσεις να κοιμηθείς τώρα, δεν είναι. Να καπώ καλησπέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από τον Κορυδαλό. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Βγαίνει λίγο η νευρικότητα, έτσι. Να πω καλημέρες όμορφες στον νέο κόσμο. Είναι ο φίλος μου ο Βασίλης. Βασιλάκι μου, καλησπέρα. Καλή δύναμη. Παναγιώτη μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί χρωστάω, γιατί ζωγραφίσαμε. Για σουσία μου, Πειραιώτισσα. Δεν είναι ότι τα λέω καλά εγώ, ούτε πράττω εγώ καλά. Σου είπα, είμαι παθών σήμερα. 4 τηλέφωνα. Μου αφήσει ανήσυχο, να χαρώ. Να χαρώ λίγο μεγάλες στιγμές. Χριστέ μου! Δεν μιλάς το ξωτάκι έτσι, δεν λες κουβέντα. Κουβέντα! Αμάν! Τον φίλο μου τον Ευαγγέλη, Ευαγγέλη μου. Καλή ξεκούραση, Ευαγγέλης από Χαϊδάρη. Καλή ξεκούραση, Λεβέντη μου.

Στεφανάκο μου, θα το κοιτάξουμε το τραγουδάκι με την παραλία, κύριε Λεβεντάκο μου, έτσι. Θα το δω έτσι, δεν σου υπόσχομαι. Τώρα έχει πιει και το μιλξέι. Πόπο, μοντέρνα πράγματα. Πολύ μοντέρνα πράγματα. Πάμε στον Καρέα, είναι η φίλη μας η Μίνα το 305. Δεν είναι ότι έχω δίκιο. Σας είπα, άκουσα εδώ τον Ηλία τον Κακλαμάνη που είναι, είμαστε οι ίδιοι. Άκουσα και με το τηλέφωνο τι γίνεται, να πάρουν λεφτά να εισπράξουν εδώ σε μένα. Και με το ρεύμα, λάθος. 250 ευρώ παραπάνω, ναι, το βρήκαμε το λάθος. Δεν είχε κάνει λάθος ο Ναντάλο. Ναι, εγώ ήμουν χαζός. Πάω, το πληρώνω. Μα θα το βρούμε στον επόμενο λογαριασμό. Όλα, λα, φέξε μου και γλίστρισε, έτσι. Να πάρουμε. Ρένα μου, η Ρένα μας από άκρη σ' άκρη στέλνει χαιρετίσματα. Η Ρένα από την Σαρονίδα. Από άκρη σ' άκρη, εχθές σου χαλάσαμε χατήρι. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, κορίτσι μου, θα το ακούσεις. Γιατί θέλουμε να ανέβουμε λίγο, χρωστάω τραγουδάκια και στη Μιχαλού. Και είναι για ανεβαστικά, το έχουμε πει. Κωστάκη, καλή σου βάρδια. Καλή βάρδια στο φίλο μου τον Κώστα που οδεύει για τον Ασπρόπυργο. Ρομπίνιο, θα φάμε τίποτα. Καλησπέρα Μιχάλη μου, καλή βραδιά, λέει με υγεία από την Ελευσίνα η Εύη μας εδώ. Εύη μου, καλή βραδιά, και είναι βραδιά και για μπαλκόνι, έτσι. 24 βαθμοί, 24-25 βαθμούς κυμαίνεται αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο, άψογα. Και με κοντομάνικο κάθεσε και με σορτσάκι και μην πω τίποτε άλλο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. 210-718-000. 693-84-00-856 Viber. Και απλό μηνυματάκι. Δεν Κωστόπουλε, θα κοιτάξουμε το τραγούδι. Ακού μακαρόνια με κοιμάται δια ώρα. Αμά. Πέτρο μου κοιμάται. Πετράκο, είναι ο καναπές. Καρδιά και τέλος. Και θέλω εγώ να βάλω το τραγουδάκι. Χριστέ μου!

Είδες που λέμε τον μπούρου μπούρου πολλές φορές, παιδάκια, τον μπούρου μπούρου μου λέτε τέτοια ώρα για φαγητά, για ποτά, για παγωτά και για γλυκίσματα, ότι δεν είναι πάντα καλό. Τα ακούει, το επεξεργάζεται ο εγκέφαλος. Φανταστείτε όμως έτσι και να μυρίσεις κάτι. Μυρίσεις ένα φαγητό, ρε παιδάκι μου. Α, εγώ κάπου είχα πάει πέρα, παιδί, μυρίζαν, λέει, μπριζόλες. Μπριζόλες. Μπορεί και τίποτα άλλο τώρα, η μυρωδιά. Όταν τραβάνε οι μυρωδιές, μπορεί και τίποτα άλλο. Το εξετάζαμε εμείς στο χωριό μου τώρα. Το εξετάζαμε, το λέγαμε. Κάποιος που μπορεί να οσφρήσει. Και δίνει εντολή. Η όσφρηση δίνει εντολή στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος δίνει εντολή στο στομάχι, αρχίζει γουργουράει. Και γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι όταν δεν πεινάμε. Λοιπόν, στην Πινελόπη μας από Εγάλεο. Καλησπέρα, Πινελόπη μου, το 358. Καλησπέρα. Ωραία χρόνια και ζαμάνια. Ωραία, πριν του Άγιου Πνεύματος. Πώς χαθήκαμε, λέει. Χαθήκαμε, Πινελόπη μου. Είχα πει δύο τραγουδάκια, δεν είχα πει ένα. Θα το βάλω λίγο σε quiz. Είχα πει δύο τραγουδάκια, θα μου πεις το άλλο, εκτός από αυτό, αν θα το μαρτυρήσω εγώ αυτό. Το άλλο είναι πολύ ολοφάνερο, κοιτάζοντας τον ουρανό. Έτσι, για να τα ακούσουμε. Για να τα ακούσουμε, ναι. Παναγιώτη μου, κουκάκι, καλησπέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη, το 908 από την περιοχή εκεί του στο Κουκάκι, κάτω από την Ακρόπολη είναι το Κουκάκι, παιδιά. Γεια σου, Πανούλη. Any bunny here.

Περίμενα γιατί έχουμε και κουβέντα. Γιώργο μου, μην κλείσεις, θα ακούσουμε Οικονομόπουλο. Όμως έτσι, θα ακούσουμε Οικονομόπουλο. Έχω και τον φίλο μου τον Γιάννη. Καλησπέρα από την ΚΑΜ 1. Λεβεντάκο μου, καλησπέρα και θα ανέβουμε. Θα ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά. Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας από το Ήλιον. Μαρία μου, καλησπέρα. Δεν πιστεύω να μου είσαι πάλι κουρασμένη σήμερα. Καλησπέρα, Μιχάλη λέει, μη μιλάς για φαγητό τώρα. Εγώ το παιδάκι το έχω πει. Για γλυκό και για φαγητό τώρα να μην πούμε. Είμαστε τούτζι. Είμαστε τούτζι. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι που λέει πάλιο, θα πάει. Ναι, φωνάζω εγώ τόση ώρα. Έβαλα το τραγουδάκι αφού ξέρει. Χριστέ μου! Σωτάκι!

0: αγάπη μου στο Χαϊδάρι, απάκρις άκρη. Όπως έστειλε η Ρένα, έτσι το λέω και εγώ, απάκρις άκρη. Ακουπάλιωσες. Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει τα καλύτερα που περιμένω.
1: Έχεις φύγει, είσαι εδώ.
0: Δεν το ξαναπείς αυτό, ούτε καν το ξωτάκι.
1: Δεν έχεις φύγει.
0: Χαιρετίσματα από το φίλο τον Γιώργο, είσαι από το ταξί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και είναι το επόμενο τραγουδάκι που θα το ακούσουμε για τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Θα τα πούμε όλα με τον Νότι τον Σφαγιανάκη που μου κάνετε παράπονο ότι δεν είμαι τον Σφαγιανάκη, αλλά που να καταλάβετε. Λοιπόν, το δάνειο ζωής με τον Νότι τον Σφαγιανάκη για τον Λευτέρη και για τον Βαγγέλη. Έχουν φάει τα σαντουιτσάκια τας, τα σαντουιτσάκια τους. Έτσι. Την πλαϊνή είσοδο είναι τα παιδιά, να το πω. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Βαγγέλης, να το πω που έχουν βαρδιούλα στην πλαϊνή είσοδος. Εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Εντάξει, μην τα δώσω τα παιδάκια. Έλα μόνο, μην τα δώσω. Έλεος. Μην τα δώσω τα παιδιά. Στην πλαϊνή είσοδος, το πάρει το ποτάμι. Τον Λευτέρη και τον Βαγγέλη, ελάτε να ακούσουμε το ραγουδάκι, παιδάκια, εγώ δεν θέλω να εκφέτω, έτσι. Αυτοί μας ακούτε. Είστε δύναμη, είστε δύναμη μεγάλη. Το φίλο μου τον Πέτρο από τον Κολονό, να του πω καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, το ίδιο είναι Λεβεντάκο μου να παίξει τζοκεράκι. Το 773, το 773. Πετράκο μου, να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Να είσαι καλά. Πάμε στην Κατερίνα μας που έχει στείλει το μηνυματάκι από την Μαρίνα της Ηλιούπολης. Και καλημέρα και καλησπέρα. Κατερίνα μου, όλα καλά. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο και θα ανέβουμε. Γιώργο μου, θα το πω για τη λογίστρια εκεί πέρα. Θα το πούμε.
3: Πες μου λοιπόν τι έχω κάνει.
2: Και... Λοιπόν, τα παιδιά έχουν βάρδια, δεν έχω θεματάκι. Θα ακούσω τώρα εγώ με το Σφαγιανάκι στην πλαϊνή είσοδο της Βουλής. Έτσι, έχουν βαρδιούλα, καλά κάνουν. Βάρδια είναι, νυχτοκάματο είναι, εργαζόμενοι είναι. Παρεξηγούμε ορισμένα πράγματα. Η Πινελόπη μας που είχε πάει Τρίκαλα μεριά. Πινελόπη μου! Α, η Πινελόπη μας λέει είχα πάει Τρίκαλα. Καλά δεν πήγαινε στην Ιθάκη. Αλλά δεν πήγαινε. Η Ιθάκη έγινε Ελλάς τώρα. Ελλάς. Θα το δω παλικάρι μου, να το αποθηκεύσω. Να έχουμε και κανένα ξεμάτιασμα.

Ναι, αλλά έχουμε και από το Χολαργό. Έχουμε την Κατερίνα μας, την κυρία Κατερίνα από την περιοχή του Χολαργού. Να πω καλημέρα. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε. Στα καλύτερα. Ναι, είμαστε, γιατί είσαι το λουλούδι. Είσαι το λουλούδι μου, Μαργαρίτη. Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά, να σε και ο Θεός καλά, Χολαργό και όλους, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα, λέει. Τι να πούμε, λέει, τι να τραγουδήσουμε, λέει. Δεν ξέρω, Έφη μου. Δεν ξέρω. Καλημέρα στην Έφη από το Γάλλιο. Δεν ξέρω, τι λες εσύ.

Βαγγέλη μου, να σου πω κάτι, κι εγώ ξυπνάω πρωί. Κι εγώ, λεβεντάκο μου, τώρα εντάξει, λίγο έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ξυπνάω κι εγώ τα πρωινά. Τώρα το 5.30 και 6 είναι λίγο βάρβαρη η ώρα, παιδιά. Είναι και, όλα, και άλλα όμως που είναι 4.30. Έλα μου, έλα, δύναμη θέλω. Θέλω δύναμη και θετική ενέργεια. Τον φίλο μου τον Γιάννη του Σκελιανού. Το 6.49. Λοιπόν, να πω τώρα μία λεξούλα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι για την φίλη μας την Μίνα από τον Καρέα που έχεις δει, Παντελή Παντελίδη. Το τραγουδάκι Μίνα μου θα το ακούσει είναι το επόμενο. Γιατί είμαστε 10 λεπτά και μετά από τις 12. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος μπορεί να την καταλάβει αυτή τη λέξη. Θέλω να την βάλω quiz, έτσι. Κιώσαμε την πρώτη ώρα. Σας το έδωσα να το καταλάβετε. Κιώσαμε την πρώτη ώρα. Τώρα χαμογελάτε λίγο γιατί μπορεί να πάλιωσα εγώ. Γιατί εγώ άκουσα άλλα. Και μετά τις 10 όταν φεύγεις, θα περάσω στην αντεπίθεση εγώ τώρα. Θα περάσω στην αντεπίθεση. 2-10-710-8000. Έτσι μου είπε ένα παλικάρι, όταν φεύγεις αρχίζουν λέει και γίνεται ding ding ding ding ding ding ding ding. Θέμη μου, καλημέρα, πάμε Μέγαρα. 3-73, Θέμης από Μέγαρα. Καλημέρα παλικάρι μου. Ποιος μπορεί να το καταλάβει, ποιος το ξέρει. Ανανεωμένη σε βλέπω, Έφη, από το Εγάλαιο. Πες μας τι έφαγε σήμερα. Γράψε λάθος, λέει το μηνυματάκι. Βασικά καλησπέρα σας. Βασικά τι έφαγες, τι πίνεις.

0: πάμε στον Ασπρόπυργο, γιατί έχω πάρει και μία ματινάδα τώρα. Θα την ακούσουμε τη ματινάδα. Η κυρία μας, η κυρία Κατερίνα από τον Εχολαργό. Πρώτη φορά έτσι με τη ματινάδα. Λέμε τα σχετικά, αλλά και με τη ματινάδα. Πολύ ωραία έτσι ματινάδα. Κατερίνα μου, θα το βγάλουμε να το πούμε. Ήταν ωραία ματινάδα. Γιατί ήταν τώρα, είναι πάνω στο φούρ της δουλειάς λίγο. Να καταλαγιάσουμε λίγο και αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να μας την πεις, έτσι. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Ένα μηνυματάκι τώρα που μέχρι έχει έρθει πάλι με φαγητό, ρε παιδάκια, έτσι. Το θυμήθηκες. Λοιπόν, κρέπα έφαγα, λέει. Ρώτησα το κορίτσι από το Εγάλεο, την Έφη. Κρέπα με τυρί, λέει, ζαμπόν και ήπιε, λέει, γκαζόζα. Άκουρε, παιδιά, τη θυμόσαστε την γκαζόζα. Άκου γκαζόζα. Γκαζόζα τότε κυριαρχούσε πάνω στην ορεινή μάνη. Στην ορεινή γκαζόζα. Εντάξει, έγραψε τώρα, έτσι. Γκαζόζα.
1: Είσαι μόνη κι μ' πω.
0: Λοιπόν, έρχεται το τραγουδάκι. Όπως δεν μου λες την ημερομηνία, κοντοζυγώνει το τραγουδάκι. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ.
1: Είσαι μόνη κι μ' πω.
0: Δεν μπορώ να κρυφτώ. Έλα ρε παλικάρι μου τώρα, κρέπα με τυρί με εκείνο μετάλλο και να πιει και γκαζόζα. Πήγα να τη ρωτήσω αν έχει χαρτί στο μπάνιο.

Λοιπόν, Μαρία μου, θα ακούσουμε κι άλλο το μαράκι τώρα. Μου τυριγαίνεται με το τραγούδι. Έτσι τώρα λίγο προσπαθώ να καλύψω τα πάντα όλα. Τα πάντα, δεν έχω χαλάσει κάτι και δεν χαλάω. Δεν θέλω να το επαναλαμβάνω κάθε μέρα, δεν θέλω να γίνουμε και ο κουραστικός. Μηνυματάκι, Μιχαλάρα μου λέει, είμαι με τα αλάνια. Λέει ένα μηνυματάκι και είναι ο φίλος μου ο Πάρης. Λέει Πάρης Σακ. Πάρη μου, καλημέρα Λεβεντάκο μου. Μιχαλάρα μου, είμαι με τα αλάνια, λέει, με στα αμάξι. Μπορεί να βάλεις τη Ζηρακίνα ο γιος. Είναι το επόμενο. Να τα ακούσουμε, να διαβάσουμε το μηνυματάκι. Με τον Σπύρο, να πούμε καλημέρα στον Σπύρο, στην Στέλλα. Και καλημέρα στην Μπέλα. Λοιπόν, μεγάλη παρέλτσα με το αυτοκίνητο μέσα. Ελάτε να τα ακούσετε, δώστε λίγο ένταση και να ακούτε πάντα Μάχη 99,8. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου ο Πάρης, με τον Σπύρο, την Στέλλα και την Μπέλα. Χαμός, χαμός. Ποιος πάλιωσε? Πάει, πάει. Α, Μιχαλάκη.

Λοιπόν, θα βγάλουμε τη ματινάδα. Μ' άρεσε αυτή η ματινάδα. Όχι ακόμα, Κατερίνα μου, δώσ' μου λίγο χρόνο. Ωραία η ματινάδα. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό Στάθη, τα ακούσαμε το τραγουδάκι. Αλλά παρόλα αυτά, καλύψαμε, ήταν 2-1. 2-1. Λοιπόν, σας ακούμε μηνυματάκι επόμενο. Σας ακούμε, λέει, από το καπνεργοστάσιο Παπαστράτος, κάνοντας νυχτερινή βάρδια. Πολύ ωραίο το πρόγραμμα, η μηνυματάκι. Αν είναι εφικτό το τραγουδάκι, λέει, του Καζαζίδη, του πατέρα η συμβουλή, αφιερωμένο στον πατέρα μου που είναι στο νοσοκομείο. Καταρχήν να ευχηθώ περαστικά. Εν μέρη σε κάλυψα με το τραγουδάκι. Είναι ο φίλος ο Γιώργος ο Λουκάκης που έχει στείλει το μήνυμα. Παπαστράτος, πάμε κανένα τσιγάρο. Πάμε κανένα τσιγάρο. Λεβέντη μου, θα τα ακούσουμε και τ' άλλο. Εύχομαι περαστικά στον μπαμπά σου. Είναι αδυναμίες αυτά. Είναι κομμάτι μας, φίλε. Είναι κομμάτι του εαυτού μας. Ο γονιός, μάνα, πατέρα, δεν περνάνε. Σπάει το καλούπι μετά. Σπάει το καλούπι. Να το πάω στο παιδί εκεί πέρα. Να το πάω στο παιδί. Πάμε να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Λεβέντη μου, εγώ σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Πάμε και τον μπαμπά σου για να ευχηθώ περαστικά. Είναι παιδάκια πράγματα που είναι συγκινητικά. Είναι μόνο ένα τραγούδι τον Τριντάχτα. Αν και έρχεται τον Τριντάχτα. Στεφανάκο μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, φοιτητή μου.

Λοιπόν, παλικάρι μου, καλημέρα στο λεφεντάκο μας εκεί από τον Άλυμο, τον πατριώτη μου. Και θα αναφέρω μια και είπε το παλικάρι και για τα τσιγάρα, έτσι, και με τον Παπαστράτου που το είπα και εγώ και μου δώσανε και ένα πακέτο. Γιατί γράφει το πακέτο πάνω, ρε παιδάκια. Αν το έχετε ακούσει τώρα, δεν είναι μεταξύ του σοβαροκιαστίου. Το έχω εδώ φωτογραφία βγάλει για να το πετάξω. Στον φίλο μου τον Γιάννη, τον κοντοπατριώτη μου, δεν είναι επιδεξιότητα, λεβέντη μου. Εάν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, είσαι κουραστικός πάντα. Το να παρουσιάσω δεν είναι μόνο, ξέρεις τι έχω πάρει, ξέρεις τι διαβάζω, ξέρεις τι μπορεί να γίνεται, εδώ βρήκανε το τηλέφωνο. Δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά δεν είναι κάτι ψεύτικο. Πώς μπορεί κάποιος να θέλει να σε τσιγκλήσει, να θέλει να σου κάνει κακό, όχι να σου κάνει καλό. Πράγματα που έχω και μάρτυρες σήμερα, έτσι. Μαρτυρίες. Δεν θέλουν να σου κάνουν καλό. Θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι το καλό. Αλλά δεν το θέλουν πάντα πολύ. Θα μου πεις σε όλους, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, έχει κάνει ταξίδι και ο Οδυσσέας τότε. Ξέχωρα με την Πινελόπη μας εδώ που της την είπα πριν. Από το Εγάλιο. Πινελόπη, δεν σε πιάνει σένα. Δεν σε πιάνει σένα. Λοιπόν, λέει ένα πακέτο εδώ που το δώσανε, αλλά εγώ. Εδώ το έχω, γιατί το έχω βγάλει και φωτογραφία με τα δεδομένα εδώ, γιατί έχει κιόλα. Το κάπνισμα, λέει, εντάξει, δεν είναι καλό, παιδάκι, πρέπει να το λέμε, να το επισημάνουμε. Αυξάνει, λέει, τον κίνδυνο, λέει, σεξουαλικής ανικανότητας. Έτσι, λέει, ένα πακέτο που έχω εδώ πάρει. Κακός, βέβαια, που το λέω, αλλά εντάξει, καλοπροαίρετα. Το κάπνισμα, λέει, αυξάνει τον κίνδυνο σεξουαλικής ανικανότητας. Πάμε να χαρίσω, είπα δύο τραγουδάκια, θα πάω στο τρίτο. Το τρίτο είναι μετά. Γεια σου φίλε μου, πάρει με την παρέα σου. Αγαπάω αυτό που κάνω, λεβέντη μου. Αγαπάω αυτό που κάνω και το κάνω με την καρδιά μου και θέλω να είστε όλοι με ένα χαμόγελο. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει Θόδωρας. Γεια σου Θόδωρα. Τι κάνει ο φίλος μου ο Θόδωρας ο Κυριτάς, το 162. Καλημέρα.

0: Ρε παιδί μου, κάνουμε διάλογο και κάνουμε πάντα καλοπροαίρετο διάλογο, έτσι. Τον καλοπροαίρετο, όλα τα άλλα τα αφήνουμε. Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασιλάκη, το 6772 από το Ήλιο. Να είσαι καλά, Λεβεντάκο μου. Να είσαι καλά. Πινελόπη, εσύ να χαμογελάς. Να χαμογελάμε. Είναι όλα καλοπροαίρετα. Να πούμε όμως όμορφες καλημέρες να στείλουμε, γιατί έχουμε πάρει μηνυματάκι από την Εύβοια. Να ακούσουμε το τραγουδάκι. Είναι το επόμενο με το Στράτο Διονυσίου. Γιατί χρωστάω κι εγώ. Όσον αφορά αυτό που είπαμε το τσιγάρο, έχω δύο πακέτα. Τα έχω φωτογραφία εδώ, κρατάω πάντα ντοκουμέντα. Με ρωτήσανε, κρατάσαι τα χαρτιά, ναι. Το ξέρω, αυτό που λέγεται σχετικά με αυτό που είπες, λέει και το πακέτο με τα τσιγάρα, υπάρχει ανέκδοτο. Λεβεντάκο μου, το ξέρω το ανέκδοτο. Στο περίπτερο τότε που πάει να αγοράσει τσιγάρα στο περίπτερο και του δίνει το πακέτο αυτό που διάβασα τώρα εγώ, που το έχω στα χέρια μου. Αυτό το διαβάζω, το πάρω πάλι στα χέρια μου. Το κάπνισμα, λέει, αυξάνει τον κίνδυνο, λέει, σεξουαλικής ανικανότητας. Και μόλις το διαβάζει, του λέει του περαιτέρω να δώσουμε αυτό με τον καρκίνο. Αυτό δεν λες. Αυτό δεν λες. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε στη Νίκη, στην Αθηνούλα μας εδώ. Καλή σου βάρδια. Καλό στο μικρούλι. Καλό στο μικρούλι. Το νοσηλευτάκι. Καλημέρα και καλή βάρδια. Νάτος ο φίλος μας ο Βαγγέλη. Είναι ο Βαγγέλης μας ο ταξιτζής εδώ. Καλημέρα καταρχήν. Βαγγελάκο, τη γλίτωσες στο παρατρίχα, Λεβέντη. Ήσουνα για Σίλβε Λαλέρ. Καλησπέρα στο πάνελ. Τι κάνετε, λέει, σκέτο Μιχάλη. Γιατί δεν Λεβέντη μου κρατάς κακία. Γιατί είμαι μισής. Φίλος μου ο Βαγγέλης με το ταξί. Καταρχήν μετά τις 12 λέμε καλημέρα. Πρώτο τραγικό λάθος που έχεις κάνει, έτσι. Καλησπέρα στο πάνελ. Τι κάνετε, σκέτο Μιχάλη. Γιατί με μισείς, Λεβέντη μου. Για πήγαινε να δεις την παρέα. Πήγαινε εκεί πέρα στην παρέα που πας και πες αν πέρασε καλά, αν είναι καλά, αν είναι ευτυχισμένη, αν είναι χαμογελαστή. Και μετά πες με σκέτο Μιχάλη. Ολαλά. Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Μαγούλα, μάνδρα.
1: Που πας φωτιά.
0: Λοιπόν, είναι τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού που θέλουν το τραγούδι. Είναι ο Γιώργος και η Δήμητρα από την

έχω να το ρωτήσω λίγο αυτό, έτσι, παιδάκια, να μου φύγει και λίγο η περιέργεια, να ενημερωνόμαστε. Για να είμαστε καλά πάντα και στην ενημέρωση, ξέχωρα από την ψυχαγωγία, τον φίλο μου που λέει, υπόψη λέει, δουλεύει τόσα χρόνια, δεν θωμάται από τα χρόνια, Λεβεντάκο μου, δεν πειράζει, δεν τους ενδιαφέρει στην εταιρεία και δεν καπνίζω, αυτό είναι ευχάριστο. Και μπράβο. Ανοίγουμε ένα διάλογο τώρα και δουλεύεις τώρα, είσαι τη Βαρδιούλα. Γιώργο μου, μιλάμε στον ενικό πάντα εδώ, έτσι. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή που μας ακούτε τώρα, που μου λες είμαστε στον Παπαστράτο, δεν έχω θέματα εγώ, δεν είναι διαφήμιση. Είναι αυτή η εταιρεία που από τα κέρδη της δίνει μερίσματα στους εργαζόμενους. Απλά έτσι το ρωτάω. Ιάν, να πω καλημέρα στον Γιώργο, πάμε στα παιδιά που είναι στο Ρέντι. Τον Γιώργο και τον Χάρη το 989. Παλικάρια μου, καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες να έχουμε. Για θα αλλάζουμε τώρα, πάμε σε χαρακτήρα. Φίλος μου ο καλός εδώ μου κρατάει λίγο κακία, έτσι. Καλή σου βάρδια, Αθηνούλα μου. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Βάσο μας από τον Πειραιά, την Ολυμπιακίνα. Βάσο μου, δεν κάνω προγνωστικά τώρα. Το είπα και χθες. Κέρδισε ο Ολυμπιακός και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ήταν νομίζω 6 πόντι διαφορά, 6 πόντι διαφορά, έτσι. Έχει του πρωταθλητή, είναι η ψυχολογία. Δεν θέλω να απογοητεύω.

Γιώργο μου, λίγο πολύ όλες έχουν δώσει μετοχές, έχουν γίνει πολυεθνικές εταιρείες, αλλά μπράβο, όταν θέλω να την πω, το έχει καταλάβει τώρα με την άλλη καπνοβιομηχανία, που είναι λέει 100% λέει ελληνική. Αχ, λεβεντάκο μου, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Άρτα. Νίκο μου, καλημέρες όμορφες. Καλημέρες όμορφες, λεβέντη μου. Καλημέρα στην Φιλοθέη, στην Βούλα μας. Καλημέρα στο 158 την Βουλίτσα. Και να πω δύναμη και κουράγιο, έτσι. Ποτέ δεν ξεχνάω. Ποτέ δεν ξεχνάμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ανεβαστικό. Για να δω, γιατί πολλές φορές, παιδιά, ο ουρανός ζωγραφίζει. Αρκεί να κοιτάμε και ψηλά. Ο σκοπός είναι ποτέ να μην σκύβουμε το κεφάλι. Κοιτάζοντας ψηλά, κάτι έχουμε να δούμε. Ζωγραφίζει ο Θεός. Αλλά όταν δίνει παραγγελιά και κάποιος, όταν κάποιος σε κρατάει αγκαλιά, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι καλό. Μπορεί να μην είναι καλό.

0: Καταρχήν έπρεπε την ώρα που στέλνετε το μηνυματάκι. Ο κύριος Βαγγέλης εκεί, πολύ σεβαστικό παλικάρι, δεν το συζητάω. Πολύ σεβαστικό. Καταρχήν λέμε καλημέρα. Αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα σας λέει κύριε Μιχάλη. Είναι η Ειρήνη μας, έτσι. Η Ειρήνη μου είναι το 589-85-89. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι με τη Μαριλένα, αλλά έχετε 15 λεπτά διαδρομή ακόμα, έτσι. Καταρχήν με το που μπαίνατε μέσα έπρεπε να βγάλει γαλακτομπούρικο. Είναι του γαλακτομπούρικου το παιδί, έτσι. Τα καλύτερα γαλακτομπούρικα περνάνε πάντα από τα χεράκια του Βαγγέλη. Λοιπόν, Ειρήνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις στείλει το μηνυματάκι σου. Πολύ καλό παιδί ο Βαγγέλης, δεν το συζητάμε. Έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, έτσι. Ειλικρινά, έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Στα 15 λεπτά που έχεις χρόνο, θα το ακούσεις με τη Μαρινέλα. Ναι, θα το ακούσεις.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Είναι αγαπησιάρικο παιδί. Αλήθεια, αλήθεια, είναι αγαπησιάρικο παιδί ο Βαγγέλης.
1: Σ' αγαπάω, ναι. Σε ζητάω, ναι.
0: Λοιπόν, να το διαβάσω το μηνυματάκι όπως έρχεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και χαμογελάσε και με τις καρδούλες, έτσι. Ειρήνη λέει τάπτας.
1: Αγαπάω, ναι.
0: Καλά το διαβάζω, Ειρήνη μου, το μηνυματάκι. Για εσύ πρώτη φορά εδώ.
1: Σε ζηλεύω, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία σκουλαρίτα πάντως, έτσι, μπράβο. Ωραία σκουλαρίτα.

Ναι, Ειρηνάκη μου, ταπτά. Έτσι, καλά το διαβάζω, έτσι. Ειρηνάκη, ταπτά. Καλά το διαβάζω. Να σου πω, κάνε μου και μετάφραση αυτό που έχει γράψει τώρα. Μην αρχίζω και συλλαβίζω το εγγλέζικο. Έλα ρε κορίτσι μου καλό, μη συλλαβίζω το εγγλέζικο. Αμάν, αμάν, κάνε μου μια μετάφραση. You are making... Έλα τώρα, μην γίνουμε ρε σύγκη, διάβασε, κάνε μου μια μετάφραση. Χριστέ μου! Σε όλα λέμε ναι, σε όλα λέμε ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό, καλή ξεκούραστη στον φίλο μου τον Κώστα. Κωστάκι μου, δεν κωστό που λέει, καλό σου βράδυ παλικάρι μου. Λοιπόν, η φίλη μας η Ειρήνη εδώ, η Τάπτα, μου λέει, μου έφτιαξες λέει τη βραδιά. Η κορίτσι μου, γι' αυτό είμαι εδώ, εμείς δεν μυρολογούμε. Εμείς δεν λέμε μυρολόγια εδώ. Είμαστε, καλά το λέω. Α, αυτό, μου έφτιαξες λέει τη βραδιά, μου το έγραψε και σε εγγλέζικο. Εγώ καλά το είπα με το Ειρήνη Τάπτα. Καλά το είπα. Αρχίζει ο Πέτρο και θα ψάχνει τώρα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Άλλωστε δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Άλλωστε γιατί να κρυπτούμε. Σε έναν κόσμο που δεν είχα φανταστεί. Μάχη 99,8 το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Στην αγάπη αυτή. Γι' αυτό με τίποτα δεν θέλει. Σχεδόν λέει ναι. Δεν το είπατε καλά, αλλά δεν θέλει να με ντροπιάσει. Δεν θέλει να με ντροπιάσει, δεν το διάβασα καλά το εγγλέζικο. Εντάξει, θα πάω φροντιστήριο. Είναι η εποχή που κλείνουμε καθηγητές τώρα. Θα πω να μου γράψουν κάτι, κάπου να με γράψουν. Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εγώ θα το πω. Λοιπόν, ρωτάει, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Αυτό το μήνυμα το έχει στείλει η Ειρήνη. Ρωτάει ο Βαγγέλης, ρε, θα παντρευτείς, ρε, το τοξοτάκι. Βλέπεις, εγώ δεν έχω να κρυφτώ και να πω κάτι. Με ένα γαλακτομπούρικο που έφερε ο Βαγγέλης τώρα, Ειρήνη μου μισό, έφερε ένα γαλακτομπούρικο και διακόπτω το τραγούδι. Αφωνάζει και ο Στέφανος ο Χίος, αλλά τι να κάνουμε. Στέφανε, είναι η επικοινωνία. Είναι ο κόσμος μας εδώ. Με ένα γαλακτομπούρικο.
1: Μου γελάς και με στέλνεις σε ένα κόσμο που δεν είχα φαντάσει.
0: Θέλει γάμο. Αλήθεια. Ρε, πόσα έχεις πάρει. Βαγγέλη, πώς.

0: Έχει δίκιο τώρα ο Βαγγέλης. Πραγματικά τώρα ο Βαγγέλης είναι και ο Κώστας Κώστας εδώ, έτσι. Βαγγέλη μου, έχεις απόλυτο 100% δίκιο. Δουλεύεις όντως για το Δοξοδάκι. Το Δοξοδάκι λέει για σένα δουλεύω. 100% δίκιο. Να ακούσουν τα κορίτσια το τράβα λίγο πιο σιγά. Λέει η φίλη μας, έτσι καλά το λες, Ειρήνη μου, έτσι να κάνεις μετάφραση. Ειρήνη Ταπτά, καλά το διάβασα. Το ψιλοκατέχω λίγο το εγγλέζικο, Ειρήνη μου, αλλά δεν είναι τέλεια. Λόγω δουλειάς, τώρα δεν βγαίνουμε τώρα με την κρίση, με τον κύριο Κούλη εδώ, με τον Μητσοτάκη. Έχει φέρει τα πάνω κάτω. Είναι και θα ακούσετε το επόμενο τραγουδάκι. Θα έρθω, λέει, μαζί σου φροντιστήριο, αλλά για τα ελληνικά. Α, απόξω μου έχετε έρθει. Απόξω. Ωραίο αυτό. Να καλημερίσουμε, να πούμε καλημέρα στην Καλλιθέα. Εκείνο ο φίλος μας ο Νίκος. Πάμε γιατί το τρατζίστορ παίζει δυνατά και ο Μιχάλης έχει βάλει μπαταρίες και φωνάζει δυνατά. Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο 495 που είναι ο Παναγιώτης. Στέλνει το μηνυματάκι από την Τραπετσόνα.
1: Ο τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Είμαι εδώ για να χαμογελάμε και όχι να κλαίμε. Γελάμε πολύ, λέει, να ξέρεις.
1: Με το μπουφά.
0: Λοιπόν, φροντιστήριο εγώ στα αγγλικά, η Ειρήνη θα πάει στα ελληνικά. Είναι απόψω.
1: Τα κοντομανικά.
0: Είναι εισαγωγή.
1: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Τώρα ποιος έχει μπλέξει και ποιος έχει παλιώσει να τα ακούμε.
1: Τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Να δυναμώσετε λίγο το τρανζίστορ.

0: 6.93. Όντως πάει το κοντομάνικο σιγά σιγά, παιδάκια, έτσι. Πάει και το κοντομάνικο, έρχεται και το ξόφτερνο σιγά σιγά και το αναπαυτικό το ξόφτερνο. Έτσι δεν είναι? Κώστα μου, καλό, καλή σου βάρδια. Λεβεντάκο μου, καλή βάρδια. Λοιπόν, έχουν καλό καφέ. Τι να το πω τώρα στον από τις Μερακλίδες, έτσι. Δεν έχουμε θεματάκι. Εφόσον πάτε και μας ακούνε, δεν έχουμε θέμα. Καλό καφέ, καφεδάκι για να βγει βάρδια. Ορίστε οι εργαζομένοι. Να, όπως το παλικάρι που πήρα μηνυματάκι από τον φίλο μου, τον Τουλκάκη. Ναι, καλά λέω, τον Γιώργο. Έχω μπερδέψει τα ελληνικά τώρα με τα εγγλέζικα. Να, με κάνατε να μπερδέψω τώρα τα ελληνικά. Λοιπόν, εκεί στο Παπαστράτο, στην εταιρεία του Παπαστράτου, να βγάλουν τη βάρδια τα παιδιά. Να βγάλουν τη βάρδιούλα του. Πάμε να τα ακούσουμε. Κώστα μου, δεν σε ξέχασα. Μη μου κάνεις παράπονο, γιατί δεν μπορώ. Αλήθεια. Μη μου κάνεις παράπονο, δεν μπορώ. Γεια σου, Δημήτρη μου, Πειραιώτη.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

θα πεταχτεί το κλειδί, πότε θα πεταχτεί το κλειδί. Ανατριχιάζω και με το κλειδί και με τις σφραγίδες που δεν έχουν μπει. Όλο λέμε μπαίνουν οι σφραγίδες, μπαίνουν και τίποτα.

0: Ρωμαίο Ρεξούλα και καλά κάνεις. Βαγγέλης Φορτηγατζής, Τρυπονιτσώτης από εκεί, έτσι. Βαγγέλη μου, άκου να σου πω τώρα λίγο παλικάρι μου. Το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας το θέμα, ξέρουμε. Ξέρουμε. Δεν έχω θεματάκι και το είπα. Και λέω και τα ονόματα και τις μάρκες και τα μαγαζιά και τα πάντα όλα που μας ακούνε. Το έστειλε ένα παλικάρι που δουλεύει και μπράβο, προς τιμήν του ήτανε και το είπε. Ήταν ο Γιώργος, ο φίλος εδώ, ο Λουκάκης. Κάτσε να σηκώσουμε το τηλέφωνο, κάτσε να σηκώσουμε το τηλέφωνο τώρα γιατί δεν μπορούμε. Κάτσε να δούμε τι λέει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Με ενόχλησε πάρα πολύ.
0: Ποιο Κατερίνα μου. Κατερίνα.
1: Το. Το άκουσε παλιό. Είμαι η Κατερίνα από το Χολεργό.
0: Μπράβο Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Α, που είπε στη Ματινάδα πριν, να την πούμε τη Ματινάδα.
1: Άκουσα κάτι και με ενόχλησε.
0: Ποιο παιδί
1: μου. Γιατί για τον Μιχάλη δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Ότι.
1: Για το παλιό.
0: Α, όχι, όχι, Κατερίνα μου, ίσως δεν το έθεσα εγώ καλό, ότι πάλιωσα. Ναι.
1: Με βάζουν στη...
0: Καινούργια αγάπη και παλιά. Ξαναπες το πάλι την αρχή, πάμε την αρχή γιατί με μπέρδεψες. Έχω μπερδευτεί σήμερα με το εγγλέζικο, με το ελληνικό.
1: Καινούργια αγάπη και παλιά, με βάζουν στη μέση. Καινούργια βλέπω, γυρίζω βλέπω την παλιά. Καινούργια δεν μ' αρέσει.
0: Κάτι είπες για την Καλαμάτα.
1: Και για την Καλαμάτα θέλω να προσθέσω ότι ο Παπαστράτος ήταν ο μόνος που προσέφερε πολλά στους σεισμούς, γιατί έκανα πολλές αποστολές εγώ τότε και στους πολυτέχνους και παντού, παντού. Τέλος πάντων, ήταν.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω θεματάκι. Μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος εδώ πέρα. Εντάξει, τελειά μου τη βγαίνει τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ενδιαφερότανε πολύ.
0: Α, ωραία, ωραία. Για ξαναπες μας πάλι τη Ματινάδα τώρα.
1: Συγχωρείτε.
0: Όχι βέβαια, δεν έχω να συγχωρήσω κάτι. Απλά εντάξει, είπαμε 2-3 τηλεφωνάκια, το κάνουμε πάντα. Και Πέμπτη πάντα βγάζαμε. Αλλά τώρα η κεκτημένη ταχύτητα, ο χρόνος πάντα τελειώνει. Θέλω να με καταλάβετε. Τρέχω να προλάβω τα τραγουδάκια που ζητάει ο κόσμος. Και έχω πει.
1: Καλά. Γερός να είσαι και Μιχάλης δεν υπάρχει άλλο.
0: Όλοι να είμαστε καλά, όλοι να είμαστε. Υπάρχουν, μορδέξει ο Μιχάλης σε τέτοια. Ξαναπες μια Ματινάδα πάλι.
1: Θέλω το ακροατήριο, γιατί έχεις εξαιρετικό.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πες μου έτσι λίγο τη Ματινάδα πάλι, την ακούνε μερικοί που πήγανε και με τους σεισμούς εκεί. Ήσαντε και το είχαμε κουβέντα σήμερα και με το ποδήλατο. Ναι.
1: Με βάλανε στη μέση, γυρίζω, βλέπω την παλιά. Καινούρια δεν μου αρέσει.
0: Α, εγώ δεν είχα παλιά. Εγώ δεν είχα. Α, δεν με πιάνει εμένα αυτήν αυτού.
1: Όχι, αυτό ισχύει.
0: Α, είναι Ματινάδα. Εντάξει. Κατερίνα μου, να είσαι καλά στο Χολαργό. Σε ευχαριστώ πολύ. Τρέχω να τα προλάβω γιατί πέρασε από μία. Έχει γύρει το ρολόι. Φιλιά πολλά. Στο Χολαργό. Πάμε να ακούσουμε ένα κουδάκι. Κουδάκια, θέλετε να πείτε Ματινάδα, εδώ. Φιλιά Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Αληθινά και πραγματικά τα πάντα όλα. Και σήμερα πιάσαμε κουβέντα για τους σεισμούς και για τα ποδήλατα. Πω, πόσα χρόνια θα ζήσω. Λοιπόν, λέει ένα μηνυματάκι να κάνω την αποκάλυψη. Μισό λεπτό. Μισό. Λοιπόν, να κάνω την αποκάλυψη. Βεβαίως δεν έχω θεματάκι. Κάνε τότε λέει την αποκάλυψη ότι η Κάμενα λέει είναι η ΑΒ Βασιλόπουλου και του πουλί το γάλα. Ορίστε, το είπα, λε παιδί μου. Είναι οι κεντρικές αποθήκες που είναι στη Μάνδρα, στη Μαγούλα και είναι τιμή μας που μας ακούνε. Δεν έχω θεματάκι. Είναι οι κεντρικές αποθήκες του Βασιλόπουλου. Η ΚΑΜ 1, η ΚΑΜ 3, είπα να το πω στο τέλος της σεζόν, αλλά προτρέχεται. Και είναι τιμή μας που μας ακούν οι κεντρικές αποθήκες του ΑΒ Βασιλόπουλου. Κάθε ένα θέμα. Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν. Αυτό είναι το θεματάκι, Γιάννη μου. Είσαι και Ολυμπιακός. Είναι τιμή μας, σε καμάρι μας, λεβέντη μου. Thank you very much, πρόεδρε.

πας καναπέ. Πας καναπέ, μία και για να το δύο ώρα είναι το μηνυματάκι. Έχουν περάσει 5 λεπτά, θα είναι ήδη στο καναπέ, το πρόλαβα. Καναπέ.

0: Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μήπως το ξέρετε το μηνυματικό.
0: Ορίστε.
1: Μήπως το ξέρετε το... Ποιο... Την αφιέρωση του Στράτου Μπορδιά με
0: Α, ο Στράτος. Έλα, πες τη ρε Στράτο μου στον αέρα σε εγώ τώρα. Πες την αφιέρωση μόνο σου, Λεβέντη.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα Στράτο. Ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής, το ξέχασα. Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα. Ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής.
0: Ναι.
1: Εμπερώνει και σένα όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ, ρε Λεβέντη μου. Να σε καλά. Με τιμάει. Φιλιά πολλά, Στράτο μου. Σε ευχαριστώ. Yeah. Και χίλια συγγνώμη. Έχεις δίκιο, το ξέχασα. Τι να κάνω. Φιλιά πολλά, Στράτο μου. Να σε καλά. Να, ξεχασιάρισε ο Μιχάλη.

Δεν είναι και λίγες τέσσερες μυρίσεις τώρα. Έλα, δεν είναι και λίγες τέσσερες. Μπουκάλι, κουτάκι. Άκου τώρα τι με ενδιαφέρει εμένα. Γεια σου Δήμητρα, μεταμόρφωση. Και τέσσερες μυρίσεις δεν είναι λίγες. Α, να τα λέμε όλα αυτά. Να τα λέμε. Α, όλα και όλα. Βασιλική μου, το ακούσατε το λαγουδάκι. Πάμε στην Έφη μας από το Γάλλιο τώρα, μια και είναι φαν. Πάμε στην φούλα μας εκεί που πήρε την καζόζα. Πού τη βρήκε την καζόζα? Δεν ξέρω ρε παιδιά. Πού τη βρήκε την καζόζα? Καλημέρα Γάλλιο. Καλό σου βράδυ Λεβεντάκο μου. Φίλε μου Γιάννη Σικελιανού. Καλό βράδυ. Πάμε καναπέ. Πάμε καναπέ. Για να δούμε ένα μηνυματάκι. Έχει στείλει ένα μηνυματάκι. Είναι το 616 16-0-16 και 2 μηδενικά. Καλά το βλέπω. Καλημέρα σας, λέει η Ιωάννα. Καινούριο συμπαρέτησα μας. Λοιπόν, το 362, να το δω, θα το καταλάβω. Λέει όχι ο Παπαστράτος, λέει όχι ο Παπαστράτος, αλλά ο Καρέλιας, λέει. Α, ο Φώτης είναι. Φωτάκο μου, Κολωνάκι. Ναι, το διάβασα, Λεβέντη μου. Το διάβασα, ναι. Εγώ δεν ήξερα. Λοιπόν, ευχαριστημένος, κύριε

Τέλεια, τέλεια. Να σε καλά κορίτσι μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Και λέμε και τίποτα έτσι. Και αν λέμε και τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα. Να πούμε καλημέρα, έρχεται ο Νεκτάριος. Καλημέρα στο Νεκτάριο. Καλημέρα στην Αλεξία.

0: πω καλημέρα, να πούμε καλημέρα στα παιδιά, στην παρέα, να το πω έτσι. Ωραία πραγματάκια. Τι ραδιούλα έχετε, καλό είναι να υπάρχει η αδιούλα και τα ρεπό να παίρνετε. Δεν είναι ότι παίρνουμε Σαββατοκύριακο, μπορεί να είναι και εργαζόμενοι. Μα όρισε φίλη μας η νοσηλεύτρια, η Θυμούλα. Βεντούζα το Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε τώρα είναι και κάτι παραπάνω, Αλέξη. Συγγνώμη τώρα, έτσι. Αθηνά. Ξέχωρα από αυτό, έτσι. Για να μαθαίνω το λέω, έτσι. Θα είχε πάει η εγγένεια ο άλλος πάνω στο υπουργό, με έχει βάλει και τα μαλλιά. Πάνω στο Ιπποκράτειο, νομίζω, ναι, Θεσσαλονίκη, με διάγκη τον πήρανε με τις πέτρες και ήθελε να κάνει και το μάγκα. Πήγε με ανθοδέσμη, που έχει βάλει και μαλλιά. Για πες μου τώρα, εσείς το νυχτερινό είναι 75% όπως ήταν και παλιά που γνώριζα ή όχι? Λοιπόν, καλημέρες όμορφες στην παρέα του φίλου μου του Νίκου, Νικολάκης εκεί, Λεβέντες στα παιδιά. Τα Μεσόγεια, ο Γέρακας ακούει μάχη. Πάλι καλημέρα στο Νεκτάριο, καλημέρα στην Αλεξία. Είναι πατριώτη σου, Γιώργο μου, Λουκάκη. Ο Κωστής Σταυρουλιδάκης, όλα τα λεφτά ο νεαρός, ο τραγουδιστής. Όλα τα λεφτά, πολύ καλό παιδί.
1: Όσα έζησα κοντά.
0: Γεια σου, Φορτηγάτσι μου, Μπέλο.

σπούμα. Δες έχει πάρα ύπνος ακόμα, έλα βάλω το ρομουδά. Ακόμα δεν παίρνει σαν εμένα, αλήθεια, αλήθεια. Γιατί αργούνε τα μηνύματα και 14 εισταλθεί και 20 το διαβάζω εγώ. Ωραίο σηματάκι. Το ξωτάκι.

0: Φορτηγατζή μου.
1: Φορτηγατζή μου, τριπολιτσότη μου. Καλέ, πάντα με πήγαινες κόντρα και με πας κόντρα, έτσι. Δεν είσαι. Εάν παίρνουν σαν εσένα, λέω εγώ τώρα, σαν εσένα άτομα, ευθέως μιλάω και δεν έχω να κρυφτώ πίσω από το δαχτυλό μου, για τα γκάλοπ, για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν καθημερινά, κάθε μέρα δεν βγαίνει μία, βγαίνουν πολλές, 5-6 δημοσκοπήσεις την ημέρα. Ειδικά το λέω, αν παίρνουν σαν εσένα άτομα, άστο λεβεντάκο μου, άστο, εμένα βρήγες τώρα, εμένα βρήγες. Λοιπόν, καλό βράδυ Πινελόπη μου. Να καληνυχτήσουμε την Πινελόπη μας. Κάνει ταξίδι, βέβαια, περιμένει τον Οδυσσέα. Πάμε μηνυματάκι από τον Νεκτάριο και την Αλεξία. Ένα μηνυματάκι που είναι, παιδάκια, έτσι συντακτικά αναγνωρίσιμο. Πολύ καλή στο συντακτικό. Η Νεκταρία το έχει γράψει. Η Νεκταρία Πάπου. Καλά το λέω, ναι. Μ' αρέσει που γράφεται και ονοματεπώνυμα. Και είναι πολύ κόσμιο. Και σωστό. Λοιπόν, Αλεξία Πάπου. Από Νεκτάριο και Αλεξία, λέει στον πολυαγαπημένο μας. Αυτό δεν μου κολλάει λίγο, το πολύ αγαπημένο. Το γράφουνε σε άλλα φυλάδια, αλλά... Μακριά από μας, πού, μακριά το παλικάρι. Λοιπόν, από τον Νεκτάριο και την Αλεξία στον πολύ αγαπημένο μας, λέει, τα ρήφα Ευάγγελο, λέει, που τον πλημμυρίσαμε, λέει, με ελαβίτικες γεύσεις, λέει, σουβλακίου. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι σας. Είδατε, το έτρεξα κι εγώ λίγο, έτσι, δεν ήτανε. Στον πολύ αγαπημένο μας, το γράφουνε αλλού. Κάτι χαρτάκια που κολλάνε, δύο σκολώνε. Λοιπόν, ελάτε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Άκουσε τον πολύ αγαπημένο μας.
2: Ένα όμορφο αμάξι.
1: Όσο για την αποκατάσταση έχει και παρακάτω, συνεχίζει. Ιστερόγραφο,

Γιώργο μου, έλα ρε Γιώργο μου, βοηθάνε λίγο από την αρχή. Δεν ξέρω, υπάρχει μια καθυστέρηση στον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί. Υπάρχει όντως μια καθυστέρηση στα μηνυματάκια, μάλλον είναι φορτωμένο και το διαδίκτυο, αλλά εντάξει. Δεν είναι και ότι το καλύτερο. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής εκεί που λέει φραπές. Βαγγέλη μου, εντάξει, να πάρω και λίγο τη βοήθεια του κοινού. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής που έλεγε φραπές. Ορίστε, σε κάλυψα, δεν ξέρω. Λοιπόν, τραγουδάκι, χίλια συγγνώμη, πραγματικά. Εντάξει, τέσσερις μπίδες είναι τέσσερις μπίδες. Φορολογήσιμες, φορολογήσιμες. Λοιπόν, για την φίλη μου την Δήμητρα και τον Κώστα, τα παιδιά που είναι ακόμα στο μπαλκόνι, μάλλον θα πάρουν αύριο. Θα έχουν ανάπαυλα, ανάπαυλα. Ωραίο τραγουδάκι με τον Μητροπάνο. Το 293 από μεταμόρφωση. Βαγγέλη μου, ταξί, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Να, να, να.

για να πάμε τώρα να το αποδώσουμε λίγο. Για να πάμε λίγο στον φίλο μου τον Νεκτάριο. Συνεκτάριε, φίλε μου καλέ Νεκτάριε. Πότε θα αποκαταστήσεις την Δέσποινα? Έτσι, ρωτάω τώρα κι εγώ, έτσι, μια και ρώταγες. Λοιπόν, Μίνα μου, η φίλη μας η Μίνα από την περιοχή του Καρέα, πάνω ψηλά. Είναι η Πάουλα, θα τα ακούσουμε και είναι και αγαπημένο. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, αλλά πάμε και στις αποκαταστάσεις. Καλά είχε πει ο φίλος μου ο Βασιλάκης από το Μπραχάμι. Καλά το είπε στην αρχή της εκπομπής. Κάτι είχε δίκιο ο Βασιλάκης. Λοιπόν, ευτυχώς όμως, παιδιά, έτσι, αυτός ο φραπές, λοιπόν, εάν ήμουνα εγώ τώρα μαθητής, να ήμουνα μαθητούδι, να πήγαινα σχολείο, θα μπει τώρα τελείωσα τα σχολεία, τώρα το θυμήθηκες. Να ήμουνα μαθητής, να πήγαινα σχολείο και με ρώταγε ο καθηγητής, αν ξέρω το μάθημα, θα μπορούσα να του πω επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, να δω τι βαθμό θα μου έβαζε. Τελικά, αυτό το παιδί που ήρθε από την Κρήτη και είναι τα αυτοκίνητα τα μεγάλα, τα πορσίδια, Φεράρι, που έβγαλε αυτό επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Έχει κάνει σε πολλούς καλό. Μην το παρεξηγείτε. Έχει κάνει σε πολλούς. Εγώ λέω, εάν ήμουν μαθητής, μαθητούδη, και πήγαινα σχολείο και με ρώταγε ο καθηγητής, ξέρεις, θα μπορούσα να το απαντήσω. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.

Είπαμε η Δέσποινη. Α, η Δέσποινη Αλεξία, ναι, ωραία, μπέρδεψα τα ονόματα. Λοιπόν, Νεκτάριε, έχεις δίκιο, Νεκτάριε θα την αποκαταστήσεις την Αλεξία, την Δέσποινη Αλεξία. Αυτά είναι καινούργια ονόματα για εδώ που στην παρέα μας, το Μάχη.

γυρίσουμε λίγο πίσω σε μία, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, έχει σε μία ελληνική ταινία που ήταν πάντα αληθινές, έτσι, το Τζένι Τζένι, που έλεγε εμείς διεκδικούμε, λέει, το Υπουργείο Ναυτιλίας τότε. Λοιπόν, θα πω κάτι άλλο, βλέπω κάτι αναρτήσεις εδώ που κάνουν και εντελώς έτσι, και πήραμε συγχαρητήρια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΔΕΝΤΕΝΙΤΑ, φύγαμε και από την επιτήρηση και έχουμε πάρει συγχαρητήρια. Στέλνουν και συγχαρητήρια. Τώρα αυτά, γι' αυτό βγαίνουν κάθε μέρα 5-6 δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, αφού έχουμε φύγει εντελώς, φύγαμε και από την επιτήρηση και από τα μνημόνια, γιατί δεν δίνετε πάλι τα δώρα? Γιατί δεν επανέρχονται πάλι οι μισθοί εκεί που ήσαντε προ-Χριστού? Ελεβεντάκο μου, εσύ από την Τρίπολη που είσαι μία από εδώ, μία από εκεί, που δεν ξέρεις που γερνεί η πλάστιχα, Ελεβεντάκο μου. Συμφωνώ, αφού φύγαμε από την επιτήρηση, έχουμε φύγει εντελώς και από την επιτήρηση, θα έχουν ανακοινώσει κάνα δύο μέρες σήμερα. Και χθες και σήμερα, έχει βουήξει το διαδίκτυο, έχουμε απελευθερωθεί. Δεν μας επιτηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και ούτε το ΔΕΝΤΕΝΙΤΑΒ. Τίποτα, είμαστε μια χαρά. Να δω μια ανακοίνωση αύριο ότι θα μπουν τα αναδρομικά, θα μπουν τα δώρα. Θα υπάρχουν οι καλές συλλογικές συμβάσεις που υπήρχαν κάποτε. Γιατί μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι ένας φίλος εδώ καλό πριν, ρώτησες, ρε, πόσο είναι το νυχτερινό επίδομα. Όταν είναι νυχτερινό επίδομα είναι συν 35 και το Σάββατο προς Κυριακή η καθημερινή προσεργία είναι συν 70. Παλιά ήταν 75% πριν μνημόνια. Γιώργο μου, καλά έκανες, το είπες, παλικάρι μου. Είναι ο Γιώργης. Καλά έκανες, ότι να θυμούνται. Να θυμούνται κάποιοι. Γι' αυτό φωνάζω και λέω για την νεολαία. Ξυπνήστε, ξυπνάμε. Βεντούζα! Μια καρδιά έδινα ψυχή. Γεια σου, Ειρηνάκη. Καλό βράδυ.

0: Γιώργο μου, δεν είναι ότι στα λέω καλά. Εμένα δεν είναι η δουλειά μου εδώ. Δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος, ρε παιδί μου, ούτε τίποτα. Είναι άλλο εδώ να ανεβάσουμε λίγο τον κόσμο με τα τραγουδάκια μας για ψυχολογία, ψυχαγωγία. Όντως, έτσι, αυτό είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Ακούγοντας τραγουδάκια, αλλά δεν μπορώ να τα κρατάω και μέσα μου. Σήμερα όλη την ημέρα με έναν τάξιτζι, επειδή έχουμε πάρα πολλούς εδώ που μας ακούνε και μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά που βούτυξε στο λιμάνι. Ήταν από τα πρώτα μηνυματάκια που διάβασα και στέλνει ένας φίλος καλός που είμαστε κάθε μερινά εδώ, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο, πώς μας πρόγνουν, πώς πρόγνουν τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ατύχημα, δεν διάβασα πολύ περισσότερα. Ή βούτυξε ο άνθρωπος από την απελπισία του με το ταξί, 51 ετών, έτσι. Δεν είναι ότι τους τα λέω καλά. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς έτσι να ξυπνήσουμε, να σηκωθούμε από τον καναπέ. Βούτυξε στο λιμάνι, νεκρός, 59 ετών. Ούτε τη σύνταξή του δεν πρόλαβε. Γύρευε τι θα γινότανε. Τώρα ήταν ατύχημα. Θα τα βγάλουν αυτά τα πορίσματα όπως τους βολεύει. Πάντα όπως τους βολεύει βγαίνουν. Και οι δημοσκοπήσεις όπως τους βολεύει βγαίνουν. Όπως τους βολεύει. Δεν ξέρουν όμως πριν μερικές. Μια από την προηγούμενη εβδομάδα. Να ξεκινήσω τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, τις αδερφές 16-17, να πάμε στον Πειραιά, λίγο μεγαλύτερη ηλικία, να πάμε λίγο πιο πάνω στα Τρίκαλα, αυτοκτονίες η μία μετά την άλλη. Ούτε με την κρίση δεν είχαν γίνει αυτά. Και το κάνει νεολαία. Εγώ εδώ δεν είμαι να ξεχωρίζω ηλικίες. Σου είπα τα νούμερα, έχω πει πολλές φορές τα νούμερα, τα διαχειρίζονται οι λογιστές και οι λογίστριες. Φτάσανε σε αυτό το σημείο η νεολαία πλέον. Άντε, οι πιο παλιοί να ήταν χρεωμένοι, δεν το κάνανε, δεν το ράνανε. Την νεολαία, απελπισμένη, να απελπίζουνε την νεολαία.
1: Θέλω να βλέπω χέρια ψηλά.
0: Να απελπίζουνε την νεολαία. Γιατί να μην γυρίσουμε και πίσω να δούμε κάτι βιντεάκια που στέλνανε. Αυτός ο κύριος εδώ που κυβερνάει προέτρεπε τους νέους να πάνε, ναι, αφού δεν έχετε δουλειά να πάτε εξωτερικό. Τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι, από την επιτήρηση, ντροπή. Θανάση μου, Θανάση, πραγματικά νιώθω ντροπή και εγώ για το σύστημα.

0: Εγώ δεν μπορώ να μην το διαβάσω για αυτό το μηνυματάκι, έτσι. Κακώς βέβαια που τα αναφέρω, αλλά βγαίνω κι εγώ εκτός σε αυτού πολλές φορές, γιατί μου έτυχε σήμερα. Με πήρανε τηλέφωνο σήμερα, έτσι, για ένα στεγαστικό. Εμένα, εδώ. Τέσσερα τηλεφωνάκια δεν με αφήνω να κάνω τη δουλειά μου, έτσι, να λειτουργήσω σαν άνθρωπος. Αλλά πάλι λειτουργήσα, τους έγραψα και λειτουργήσα. Έχω έξι ληξιπρόθεσμες, καλά το λέω, δώσε ένα στεγαστικό δάνειο. Που έχω χαρτιά. Δεν μ' αφήσει, το κακό είναι ότι με αφήσει να κάνω τη δουλειά μου που ήθελα να κάνω σήμερα. Που λειτουργούσε σαν άνθρωπο, σαν Μιχάλης, σαν. Να με ζαλίζουν. Μετά από 14 χρόνια, το οποίο μου το κρατάνε, παρακρατείτε, δεν έχω. Ειλικρινά το λέω. Το παρακρατούνε λόγω δουλειάς. Ούτε στη ρύθμιση με αφήσαν να μπουνε. Από 14 το 2014, λέει, είχα τα αφήσει, λέει, 6 μήνες και που είχα αλλάξει φορέα. Έτσι, ακούω τον κύριο Κακλαμάνη που πήγε και έκανε μία σύμβαση με το τηλέφωνο και το ένα και το άλλο, του είχαν πει άλλη τιμή, άλλη του βγήκε μετά. Άλλη τιμή του είπανε, άλλη του είπε και βγήκανε και πληρώνουν, να εισπράξουν λεφτά. Να αναφερθώ και σε αυτό, δεν θέλω να είμαι άδικος. Διαβάζω πάντα όλα τα μηνυματάκια και δεν θέλω συγχαρητήρια. Αυτά τα δώσετε στους δημοσιογράφους εδώ. Εμένα η δουλειά μου είναι άλλη με το τραγουδάκι, αλλά με βάλατε στο τρυπάκι. Μας δώσανε ξένοι, λέει, για το PSI, λέει, κούρεμα ασφαλιστικών ταμείων. Το κούρεμα, λέει, των κρατικών ομολόγων. Τις αυτοκτονίες πάνω από 10.000. Τις μεταναστεύσεις, ναι, αυτό με τους μετανάστες το είχε πει και ο ίδιος ο Κούλης. Να φύγει, λέω, νέα. Πάνω από 500.000. Τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών 3 φορές. Την διάλυση των οικογενειών, τα διαζύγια, τα παιδιά. Να σας πω κάτι. Επειδή σε αυτό με τα παιδιά που ζητάγανε κάποιοι που είχαν τα σχολεία, αυτό το έχω ζήσει. Να πηγαίνουν τρόφιμα, ναι, όντως το έχω ζήσει. Γιατί ξεχνάτε, ρε γαμώτο, τόσο εύκολα. Γιατί ξεχνάτε τα παιδάκια που λιποθυμούσαν να την πίνα τότε σχολείο. Πιαστήκαμε τώρα. Τώρα έχουν γάλα, παίρνουν τη ροπιτούλα, παίρνουν το ένα, ξεχνάμε. Άρε Έλληνα, άγρε Έλληνα. Πάμε να ακούσουμε στα μάτια Γονίδη μέσα στην αγκαλιά σου. Είναι τα τελευταία μας 10 λεπτάκια της εκπομπής εδώ. Με το γυρίσατε λίγο διαφορετικά, καλά κάνατε, δεν υπάρχει.
1: Όταν με κοιτάζεις, λιώνω.
0: Μαρία μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Τα ξεχνάμε όλα αυτά, ξεχνάει ο Έλληνας. Μα το είχε πει και ο πατέρας του τότε με το μακεδονικό. Θα το ξεχάσουμε, λέει, το όνομα. Το πατέρας του το είχε πει. Αυτό που βάζω ο Στέφανος ο Χίος εδώ με την κασίδα.

Τακούς βαγγέλη μου, τακούς βαγγελάκο μου. Εσύ με το ταξί. Για το φίλο μου το Γιώργο το αστέρι. Γιώργο μου με το ταξί. Είδες πως έχουν τα πράγματα, πως θα φέρει η ζωή πολλές φορές έτσι. Και έρχονται τώρα να μας κουνάνε το χέρι, Έρχονται να μας κουνάνε το χέρι. Λοιπόν, και στην χαρούλα μας από την Κυψέλη, χαρούλα μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Και στην φίλη μου την Κατερίνα που έκανε την παρέβαση με μια ωραία μαντινάδα και θα της αφιερώσω ένα τραγουδάκι, η Κατερίνα από τον Φολαργό. Αγαπημένος και ο Βέρδης, έτσι. Να είμαστε πάντα καλά, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα παιδάκια στο χέρι μας είναι. Μεγάλη ευθύνη έχουμε και εμείς σε πολλά πράγματα. Και εμείς, γιατί όντως ξεχνάμε πολύ εύκολα. Τα καλύτερα είναι πάντα εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν. Πείτε το δυνατά, ακούμε Μάχη. Γιατί δίνουμε πραγματική μάχη. Πραγματική μάχη για να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Αυτά με τις αυτοκτονίες, αυτά με τα δάνεια, αυτά με τους λογαριασμούς. Πραγματική και αληθινή μάχη. Μαζί μας και απόψε ήταν το More Than Tax. Είπαμε είναι για τις φορολογικές δηλώσεις το πρώτο λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Ψάξτε το όσο θέλετε. Είναι το πρώτο λογιστικό, το πρώτο βραβείο. Το More Than Tax, καλυψούς 110. Είναι η Μαρία μας Ηλιαράκου και οι συνεργάτες της. Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα. Για να μην σας κοροϊδεύουν, έτσι. Για να μην μας δουλεύουν. More Than Tax. More Than Tax. Καλυψούς 110. Ισόγειο. Ισόγειο, ναι. Επίσης μαζί μας και μαζί σας, γιατί είναι βραδιές τώρα με το μπαλκόνι, έτσι. Και τα μπαλκόνια. Τώρα μπαίνουμε και στο Μουντιάλ σιγά σιγά. Η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης μοναδική, εξαιρετική. Και με delivery πίτσα του Ζεάκη Εθνής Αντιστάσεως 63. Στα καλύτερα σας έχουμε πάντα. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ, την αγάπη μου. Αν είπαμε και κάτι παραπάνω, εντάξει. Αν είπαμε και κάτι παραπάνω, εκεί με το αλάτι που λέει παροιμία. Αλλά το αλάτι είναι για να φεύγουν οι ανεπιθύμητοι. Οι ξένοι από το σπίτι. Ναι, ολαλά. Φιλιά από μένα, την αγάπη μου. Γιώργο μου, δεν θέλω ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει, συμμαχητή για το ωραίο πρόγραμμα. Είναι το παιδί που είναι και στη τσιγάρα. Καλά το λέω, και στα τσιγάρα. Στο Παπαστράτο. Φιλιά πολλά, λεβέντη μου. Καλή συνέχεια στη βαρδιά σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.